0: της χάρης και της χαράς. Κύριε, διευκόλυνε κάποιον άνθρωπο σήμερα το βράδυ να μπει στη ζωή, να φύγει από την παγίδα του διαβόλου, να φύγει από την ψεύτικη ζωή και να μπει στην ελευθερία των γιών και των θυγατέρων σου. Σε παρακαλούμε το όνομα του Χριστού.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Επουράνιε Πατέρα μας, μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Είναι ασύλληπτη η αγάπη Σου, Κύριε μας. Όμως κάποια στιγμή ανοίξαμε την καρδιά μας και τότε με το Πνεύμα Σου το αγαθό μας διερμήνευσε στα θαυμάσια της αγάπης Σου. Μας έδειξε στον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό, τον Μονογενή, τον Αγαπητό, Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας, απάντηση στην πιο μεγάλη ανάγκη μας. Ευχαριστούμε Πατέρα μας Επουράνιε για ό,τι έκανες για μας δια Ιησού Χριστού και ευχαριστούμε πολλές φορές, άπειρες φορές τον Κύριό μας για τη συγκατάβασή Του, Ίσα Θεό, που δεν ήταν από αρπαγή να αφήσει τον εαυτό Του, να αδειάσει τον εαυτό Του και να έρθει εδώ κάτω στη γη να ψάξει, να βρει και να σώσει. Να σώσει τον κάθε αμαρτωλό, εμένα, τον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας Επουράνιε. Ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο Σου, για το Ευαγγέλιο Σου, που μας έχεις εκεί φυλαγμένες τις αλήθειες Σου, τις υποσχέσεις Σου, τα θαυμάσια Σου. Πατέρα Επουράνιε, και για την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε. Δεν στεκόμαστε τυχαία εδώ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Παρακαλούμε μέσα στην καρδιά μας, στη συνείδησή μας, να εδραιώσει την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε εδώ να ακούσουμε τα λόγια Σου, Κύριε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ανθρώπους. Να τους ξεχάσουμε τους ανθρώπους θέλουμε. Αλλά ο ζωντανός και ενεργός και κοφτερός λόγος Σου θέλουμε να μείνει στις καρδιές μας και εμείς να είμαστε υγιοί αγαθοί που ο σπόρος του λόγου Σου θα καρποφορήσει εκατονταπλάσια, Κύριε. Ένα τέτοιο καλοσημάδευτο πρωινό για τον καθένα μας. Σταθμός για τον καθένα μας να είναι αυτό το πρωί, Κύριε. Παρακαλούμε να μας ακούσεις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Λυτρωτού μας. Το ξέρουμε ότι παραπάνω από ό,τι ζητάμε θα κάνεις. Γι' αυτό με προσδοκία πίστης. Αμήν. Αδελφοί, θα διαβάσω μερικά μέρη από το Λόγο του Θεού. Ένα μέρος από την επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο, το κεφάλαιο 10, από το εδάφιο 19 έως και το 31. Ένα άλλο, πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, από το επόμενο κεφάλαιο, το μεθ επόμενο, το ΙΒ, το 12 κεφάλαιο, και ένα άλλο από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, που θα σας το πω όταν έρθει η ώρα. Διαβάζω λοιπόν επιστολή προς Εβραίους, 10ο κεφάλαιο, το ΙΟΤΑ κεφάλαιο, από το 19 εδάφιο. Καθώς εγώ θα τα διαβάζω και εσείς τα ακούτε, να είναι εδρεωμένη στις καρδιές μας η πεποίθηση ότι είναι λόγια Θεού. Ότι ο Θεός μας κάνει την τιμή να μας μιλάει την ώρα αυτή. Για φέρτε στο νου σας, αν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιο αξιωματούχο, θα μπορούσατε όποια ώρα θέλετε εσείς να μιλήσετε. Δεν λέω να είναι πολύ υψηλά ιστάμενος, δεν πάμε σε κανένα πρωθυπουργό, σε κανένα υπουργό. Το σύμβουλο της γειτονιάς σας, αν θέλετε, να συναντήσετε. Θα μπορούσατε όποτε θέλετε εσείς να του μιλήσετε και να σας ακούσει και να σας πει κι αυτός τα δικά του. Δεν μπορείτε. Πόση τιμή πρέπει να νιώσουμε και πόση ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας που μπορούμε οποτεδήποτε και μακάρι όσο πιο συχνά και πιο πολύ τόσο καλύτερο να έχουμε την ευκαιρία να ακούμε τον Κύριό μας να μας μιλάει. Να ανοίγουμε την καρδιά μας αυτό. Έχει μηνύματα αγάπης ο Θεός και την ώρα αυτή βρισκόμαστε εδώ με τις καρδιές μας δείχτες, δέκτες καλούς των μηνυμάτων του Θεού. Αμήν. Αμήν. Μακάρι να είναι έτσι. Έχοντες λοιπόν αδελφοί από το 19 εδάφιο παρησίαν να εισέρθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών
ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός ο υποσχεθής, και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα. Μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους, τόσο το μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέρα. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν την γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Υπογραμμίστε τη λέξη αυτή, τους εναντίους. Εναντίους του Θεού εννοεί. 28 εδάφιο. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού. Και αυτή τη λέξη υπογραμμίστε τι. Ο καταπατήσας των Υιών του Θεού. Και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίον υγειάστη. Και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Και αυτή τη λέξη υπογραμμίστε τι. Κρατήστε τη στη σκέψη σας. Υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Διότι εξεύρωμεν τον υπόντα εις εμέ ανήκει εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμει ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Και πάλιν, ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού. Φοβερόν είναι το να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Ένα μέρος είναι αυτό. Θα πανέλθουμε. Πάμε τώρα στο Ιώτα Βήτα. Γυρίζοντας ένα φύλλο, πάμε στο Ιώτα Βήτα, στο 12 κεφαλαίο. Ίδια επιστολή. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχομεν με θυπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνην και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, δυναμή αποκάμητε χαυνούμενη κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτη με χρυσέματος αγωνιζόμενη κατά της αμαρτίας. Το πρώτο μέρος που διαβάσαμε μας είπε για εναντίους του Θεού, μας μίλησε για αυτούς που καταπατούν τον Υιόν του Θεού, για αυτούς που υβρίζουν το Πνεύμα της Χάριτος. Εδώ μας μιλάει για ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, μας μιλάει ότι αντιστεκόμαστε κατά της αμαρτίας, ίσως όχι με χρυσέματος, αλλά αντιστεκόμαστε. Βλέπετε, είναι δύο καταστάσεις όλος διόλου διαφορετικές. Θα επανέλθουμε σε αυτά ύστερα. Η μία είναι αματάνω εκ ουσίως, κυνηγάω την αμαρτία, έχοντας μέσα στη συνείδησή μου ότι είμαι εναντίος του Θεού, ότι καταπατώ τον Υιό του Θεού, ότι θεωρώ κοινό το αίμα της Διαθήκης, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ότι υβρίζω το πνεύμα της χάριτος. Αυτά τα ξέρω. Και όμως τέτοιοι άνθρωποι έχουν λάβει τη γνώση θείας, όπως είπε. Και ένα άλλο μάλιστα μέρος από την προς Εβραίους επιστολή δεν έρχεται μόνο σε αυτό, αλλά λέει γίναν και μέτοχοι του Πνεύματος του Αγίου και γνώρισαν και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσουμε και αυτό ύστερα. Αυτά θέλω να μείνουν στις καρδιές σας, αλλά θα επανέλθουμε μετά σε αυτά. Τώρα θέλω όλοι μαζί να χαρούμε αυτό που είπε στην αρχή το μέρος του Θεού που διαβάσαμε. Ότι έχουμε παρησία, το 19 εδάφιο, έχουμε παρησία, θάρρος θα πει παρησία, θάρρος, να εισέρθουμε εις τα Άγια τον ουρανό, Άγια, δια του αίματος του Κυρίου Ιησού. Προχτές ήμουνα την Πέμπτη σε ένα δικαστήριο
Και ενώ ερχόταν πάντοτε ένας αδερφός από τους διαδίκους, τις τελευταίες φορές έρχεται άλλος. Λέω, πώς έτσι, γιατί δεν είναι ο Α? Αυτές οι υποθέσεις των δικαστηρίων το έχουν βάλει ένα άγχος. Τόσο που μπορώ να πω ότι τον οδηγεί και σε καταστάσεις τόσο άσχημες ώστε να κινδυνεύει από έμφραγμα της καρδιάς. Έχει χάσει τον ύπνο, τρέμει μόλις μπει στο δικαστήριο. Σε ένα δικαστήριο ανθρώπινο για υλικές υποθέσεις τρέμει ο άνθρωπος να μπει μέσα. Κι αν είναι και κατηγορούμενος σε κάποια ποινική υπόθεση, αλλημονό του. Εδώ μας λέει να έχουμε παρησία, να εισέθουμε εις τα Άγια, στον ουρανό. Το σκεφτήκατε αυτό καλά? Να έχω παρησία να μπω στα Άγια? Θα ρωτήσει κανείς, θα πει, πόσες καλές πράγματα, πόσες αγαθοεργίες για να έχω τόση παρησία. Αν το έχω γεμάτο το σακούλι από οτιδήποτε καλό θέλει ο Θεός και μπορώ να πω, ανοίξτε τις πόρτες. Εγώ πρέπει να περάσω. Δικαιούμαι να περάσω εγώ, γιατί κοιτάτε τι έχει το σακούλι μου. Αγαθά, ελεημοσύνες, καλά έργα. Δεν μας αφήνει σε τέτοιες αυταπάτες το Πνεύμα του Θεού. Αμέσως τοποθετεί το θέμα στη σωστή του βάση. Δια του αίματος του Ιησού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Παρησία να μπούμε στον ουρανό, αλλά παρησία που στηρίζεται στην αγάπη του Θεού, στην προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο μας έπλυνε, μας καθάρισε και μας αγίασε. Και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς μας παριστά ενώπιον του Αγίου Θεού. Αγίους, αμόμους, ανεγκλήτους, τέτοιους που κανείς να μην μπορεί να μας κατηγορήσει. Γι' αυτό έχουμε παρησία να μπούμε στα Άγια. Όχι στον προθάλαμο να περιμένουμε, ενώπιον του Κυρίου, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι η αξία μας, είναι το έργο της σωτηρίας που έκανε για μας ο Θεός. Τέτοιο, γιατί τέτοιο άξιζε, τέτοιο έπρεπε να είναι. Γιατί αυτός είναι ο σωτήρας μας, ο Κύριος, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Ιησούς Χριστός. Έγινε, λέει, ο ζωντανός δρόμος, νέα και ζώσα οδός, που είναι η σάρκα του η ίδια, ο Κύριος. Δεν ξέρω αν αυτά είναι γνώσεις ή αν υπήρχαν σαν γνώσεις που αφορούν κάποιους, ή πρέπει να γίνουν γνώσεις που με αφορούν απόλυτα. Είναι για μένα. Είναι τα δώρα του Θεού. Είναι η υπόθεσή μου. Είναι να μπορέσω να εμφανιστώ ενώπιον του Θεού. Πώς κατέληξε το μέρος που διαβάσαμε? Φοβερό το εμπεσύν εις ήρας Θεού ζώντος. Ενώ ο Θεός έχει δείξει την αγάπη του και έχει δώσει τον Ιησού Χριστό σωτήρα, ώστε να εμφανιζόμαστε ενώπιον του Θεού ντυμένοι με τη δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι μεγαλειώδη ότι έχει κάνει ο Θεός για μας. Θα μπορούσα να πω, δημιουργούν ένα πνευματικό ήλιγκο. Τόση μεγάλη αγάπη, τόσο

αγάπησε τον κόσμο. Δεν ξέρετε κανείς, ούτε εγώ, ούτε εσύ, κανένας. Ώστε έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, τον αγαπητό. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει προφητικά, θα κάνω έργο για σας που θα το διηγήσετε και δεν θα γίνετε πιστευτό. Τον ευχαριστούμε, ναι, τέτοιο έργο είναι η αγάπη του Θεού. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Για τον ελεηνό άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον εχθρό, να κάνει ένα τέτοιο έργο ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν να το θεωρήσω ότι είναι κάτι που αφορά μερικούς, κάποιους ίσως, και όχι εμένα τον ίδιο. Να αφήσω μια τέτοια ευκαιρία ευλογίας του Θεού, τη σωτηρίας μου, να πάει χαμένη. Και να βρεθώ μπροστά στο Θεό φορτωμένος αμαρτίες, που είναι φοβερό. Φοβερό το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Αδιαφορώντας για την αγάπη του Θεού, αδιαφορώντας για τον Ιησού Χριστόν τον Σωτήρα. Ενώ μπορώ να έχω παρησία εισερχόμενος εις τα Άγια. Πώς θα τον ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ζητάω τώρα να τα κάνει αυτά ο Θεός για μένα. Τα έχει ήδη κάνει και τα έχει προσφέρει. Και υπάρχει το Ευαγγέλιο. Το έχει γραμμένα εδώ. Ο λόγος του. Ο αδιάψευτος. Ο πάσης αποδοχής άξιος. Ευχαριστούμε. Δεδομένο το παίρνει εδώ. Ακούσατε τη διατύπωση. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν να εισέλθεμεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, προβληματισμός, ερωτήματα μέσα στην καρδιά μας. Ο καθένας στον εαυτό του αυτό το πρωί. Λειτουργεί έτσι για μένα όπως εδώ ακριβώς το θέτει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι δεδομένο. Έχω παρησία να εισέλθω εις τα Άγια. Αν μας καλούσε τώρα ο Κύριος με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε. Θα βρισκόμαστε, θα είχαμε την παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια. Ή αν ξέραμε ότι σε 5 ώρες, 10 ώρες θα συναντήσουμε τον Κύριο. Θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς μαζί με τον ευλογημένο συγγραφέα το Πνεύμα το Άγιο που τα εκθέτει εδώ. Έχοντες λοιπόν παρησίαν να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Πόση ευγνωμοσύνη αμέσως γεμίζει την καρδιά μας για τον Κύριό μας, τον λυτρωτή μας. Αφού αυτό είναι το εισιτήριο, το αίμα του, το λυτρωτικό. Πόσο τον ευχαριστούμε. Πόσο γεμίζει η καρδιά μας χαρά, αγαλίαση, αλλά και ευγνωμοσύνη για τον Κύριό μας. Λειτουργεί έτσι ο Λόγος του Θεού, ο ζωντανός και ενεργός και κοφτερός. Ο Λόγος του Θεού που είναι ζωντανός, θα είναι και για μένα ζωντανός, αν πραγματικά μου δώσει αυτή τη ζωή. Τούτο που λέει εδώ να γίνει δικό μου πιστεύω. Να γίνει απόλαυση. Να γίνει τρυφή μου. Να ανοίγω την καρδιά μου και να το χαίρομαι. Όχι επειδή εγώ είμαι καλός. Αλλά επειδή αυτά είναι τα ανοίγματα, οι υποσχέσεις, οι δωρεές του Θεού. Και να χαίρομαι γιατί έχω, μου έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις τέτοιες. Εστίχησαν την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά για μένα είναι δωρεάν. Α εισέλθω εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Καρδιά το Πνεύμα αμέσως γονατίζει μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Κύριε, για το φρόνημα. Το φρόνημα του Κύριου Ιησού Χριστού να έχετε κι εσείς. Που δεν ενόμισε αρπαγή το να είσαμε το Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε. Και λαβεδούλου μορφήν. Και όταν βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν. Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κύριος. Πόση ευγνωμοσύνη για τον Κύριό μας πρέπει να νιώσουμε. Συνδυάζοντας ό,τι έχει κάνει ο Κύριος με ό,τι είναι το εισιτήριό μας, ώστε με παρησία να μπαίνουμε στα Άγια. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγαλεία έχει κάνει ο Θεός για μας. Καρδιά μας πρέπει να φτερουγίζει. Πνεύμα δοξολογίας, νίκης, πνεύμα θριάμβου πρέπει να μας διακατέχει συνεχώς. Όταν από τη μια πλευρά είδαμε την κατάντια των αμαρτιών μας, την έχθρα μας προς το Θεό, και από την άλλη την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, το έργο της σωτηρίας μας δια Ιησού Χριστού, και χαρήκαμε τη λύτρωση, δεν κάναμε τίποτα για αυτή τη λύτρωση εμείς. Τα έχει κάνει όλα έτοιμα ο Κύριος. Εμείς μπαίνουμε σε ένα στρωμένο

ξένο τραπέζι. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για ό,τι έχει γίνει για μας. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας οδηγεί στην δοξολογία και στην ευχαριστία. Είναι θεϊκή σφραγίδα. Δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο μας εσφράγισε πνεύμα δηλίας. Αυτό μιλάει για παρησία. Είναι πνεύμα υιοθεσίας. Είναι πνεύμα δυνάμεως. Είναι πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Είναι φτωχά τα λόγια μας να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Ίσως έχουμε διαβάσει άλλη φορά, αλλά και αν το έχουμε διαβάσει, εγώ σας το θυμίζω. Στο βιβλίο του Ισαΐα προφητικά, σε ένα μέρος εκεί, αν δεν απατώμε στο 25 κεφάλαιο, το Πνεύμα το Άγιο μας φέρνει τον Κύριό μας να μας ετοιμάζει ένα τραπέζι, πνευματικό τραπέζι, αλλά το παρομοιάζει σαν τραπέζι με υλικά αγαθά. Και εκεί αναφέρει με δούλια, αναφέρει πάχη, αναφέρει θαυμάσια πράγματα που ευωδιάζουν, αναφέρει κρασιά, αναφέρει διάφορης κατάστασης, κρασιά και νέα και παλιά. Εκεί λέει θα θέσω ένα τραπέζι για να χαρεί και να χορτάσει ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος που θα περπατήσει απάνω στη γη. Σε εκείνο το όρος. Είναι το βουνό, αυτό το ξεροβούνιο, ο Γολγοθάς, που ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, προσφέρεται για να γεμίσει χαρά και αγαλίαση τις καρδιές μας. Ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας. Έτσι ώστε η καρδιά η δικιά μου να γεμίσει από την παρησία. Έχοντες λοιπόν παρησίαν. Πολλές φορές πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αν λειτουργεί έτσι η αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η προσφοράς του, ώστε να έρθει στην καρδιά μου η παρησία, να εισέθω εις τα Άγια, δια το αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ούτε ίχνος φόβου. Γιατί εγώ είμαι καλός. Γιατί το έργο που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μου είναι τέλειο. Γιατί η τέλεια αγάπη του Θεού έξω διώκει των φόβων. Οποιοδήποτε φόβο. Αν λοιπόν οποιοδήποτε φόβος φύγει από την καρδιά μου, έρχεται αυτή η ευλογημένη παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια. Οπότε η προσμονή του Κυρίου Ιησού Χριστού για αυτές τις ευλογημένες στιγμές που θα αρχίσουμε να ζούμε στην αιωνιότητα γίνεται ζωή πλέον. Η προσμονή του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν είναι φόβος, προσμονή. Δεν είναι κάτι να ετοιμάσω και λιγάκι μερικά πράγματα σαν κάποια επίσκεψη ευνίδια που ενδεχομένως έρθει και πρέπει να ετοιμάσουμε τώρα κάτι να φτιάξουμε. Όπως είδα εγώ την κυρία Κουλίτσα, τη γυναίκα μου που πήρε τη σκούπα το πρωί πρωί, άκουσα ένα θόρυβο, τι κάνει πέρα. Σκούπιζε το δωμάτιο που θα έρθει η θεία, η Αγγελική και η Χρυσάνθη που θα τις πάρω τώρα σε λίγο. Το ετοίμαζε λίγο αφού θα έρθουν οι θείες. Εμείς δεν έχουμε να ετοιμάσουμε τίποτα όταν περιμένουμε τον Κύριό μας με το αίμα το λυτρωτικό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκεί ακουμπάμε. Η τέλεια αγάπη του Θεού έξω βγάζει κάθε φόβο. Δεν αισθανόμαστε τίποτα απολύτως, ούτε να μιλήσουμε, ούτε να πούμε σε κανέναν τίποτα απολύτως. Η καρδιά μας είναι ανοιχτή στο έλεος του Θεού, στην αγάπη του, στην προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, στη λύτρωση που έκανες για μας επάνω στο Σταυρό. Και στο ότι στέκεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής ως ο μοναδικός Μέγας Αρχιερεύς. Ιερέα Μέγαν επί των οίκων του Θεού. Και εάν συμβεί κάτι μέσα στην καρδιά μου, κάποια σκέψη, κάποιος λόγος, κάτι συμβεί, είναι ο ιερέας μας εκεί. Γι' αυτό σας διαβάζω ένα άλλο μέρος από το Λόγο του Θεού, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, που θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Επειδή μίλησα για κάποια ίσως κακή σκέψη, κάποια αμαρτία. Τα μέρη που διαβάσαμε μας μίλησαν για ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δηλαδή την αμαρτία που μας βάζει τρικλοποδιά χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Διαβάζω λοιπόν από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, από το πρώτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 7. Και θα πούμε και λίγο στο δεύτερο κεφάλαιο. Εάν

περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, του Θεού, καθαρίζει μας της αμαρτίας. Μένει καμιά αμαρτία έξω, όταν η έκφραση είναι καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Μπορεί να μείνει αμαρτία έξω από αυτή την έκφραση. Δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αμαρτία. Καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προϋπόθεση υπάρχει, γιατί εισάγεται η έννοια αυτή με το εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Αν δεν βυθιστώ στο σκοτάδι μου, να κρύψω τον εαυτό μου, να κρύψω την κατάστασή μου, αυτό είναι σκοτάδι, δεν είναι φως. Αν βγω λοιπόν από το σκοτάδι και έρθω στο φως, δηλαδή στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι ο μοναδικός και ο μέγας αρχιερεύς, επί των οίκων του Θεού, όπως μας το είπε. Θα πάω σε αυτόν, θα μας το πει και εδώ που το διαβάζω. Και ακούστε το. Μας καθαρίζει, λέει, από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, αν πούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει θέμα αμαρτίας για μένα, όπως λένε μερικοί αδερφοί μας, έτσι πιστεύουν, ότι θα έρθει κάποια στιγμή, άλλοι το λένε δεύτερη πείρα, άλλοι το λένε αλλιώς, ο καθένας το ονομάζει όπως το λέει η δοξασία του και η εκκλησία του, από τότε και ύστερα λέει δεν αμαρτάνεις. Δεν έχω αμαρτίαν. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν. Δεν υπάρχει κάποιο στάδιο που ο άνθρωπος θα πει ότι επιτέλους ξεκουράστηκα από το σώμα της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τέτοια στιγμή. Πάντοτε θα είμαστε σε αγρύπνια, εν εγρηγόρση, ξυπνητή. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας ενοχλήσει και η αμαρτία εύκολα να μας βάλει τρικλοποδιά. Η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, όπως την ανέφερε. Εάν είπαμε λοιπόν ότι αμαρτία δεν έχουμε, πλανούμε τους εαυτούς μας. Εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτία ημών, όχι αν ομολογήσουμε μια φορά και τελείωσε, εάν ομολογόμεν τα αμαρτία ημών, όποτε συμβεί αμαρτία, θα έρθουμε στο φως της παρουσίας του Κυρίου, στο μεγάλο, το μοναδικό αρχιερέα μας. Ομολογόμεν τα αμαρτία, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Πώς τον ευχαριστούμε. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Οπότε δεν μου χρειάζεται εμένα σωτήρας, δεν έχω κάνει και καμιά αμαρτία. Έτσι μου έλεγε προχτές ένας νεαρός που βρέθηκα μαζί του. Είναι Αλβανός, τον έφερε ένας άλλος Αλβανός ο οποίος έχει γνωρίσει τον Κύριο. Τον έφερε και αυτόν να ακούσει το λόγο του Θεού, γιατί έχει ευαγγελιστικό πνεύμα. Σας έχω πει αυτόν που έκτισε το σπίτι του στο βράχο. Ένα θέαμα είναι το σπίτι που έχει χτίσει. Όσοι πήγαν στο Δέρβινο έχουν δει το σπίτι. Δημιουργεί εντύπωση, ίσως και γέλια. Έχει διαλέξει ένα πελώριο βράχο και έχει χτίσει το σπίτι απάνω στο βράχο. Εγώ λέει το είδα στο λόγο του Θεού ότι πρέπει ο σοφός άνθρωπος να χτίσει το σπίτι του στο βράχο. Και έκτισα το σπίτι μου στο βράχο. Ας γελάνε, λέει οι άλλοι. Αυτός λοιπόν έφερε το φίλο του που δεν γνωρίζει τίποτα περί Θεού. Να ακούσει το λόγο του Θεού. Του μίλησε και αυτός, του μίλησαμε και εμείς και άκουσε. Εγώ δεν ξέρω, λέει, τι είναι αυτά που λέτε, λέει, να με σώσει ο Θεός από τις αμαρτίες, λέει. Ποια είναι η αμαρτία, λέει, τι κακό του έχω κάνει εγώ του Θεού. Και αν το ρωτήσει, κλέβεις εσύ, κλέβεις. Εγώ είμαι πολύ σπουδαίος στο κλέψιμο, θα πει. Ναι, είμαι πολύ μαγκιόρος, λέει, στο κλέψιμο. Καταφερτζής. Ψέματα, εκεί είμαι που είμαι καταφερτζής, τα ψέματα. Άρα σου λέει, αυτά τα πράγματα τι του κάνω του Θεού εγώ. Ο Θεός είναι εκεί που είναι, εγώ από το διπλανό μου θα πάρω ό,τι πάρω. Και τον άλλο θα κοροϊδέψω. Πού πρέπει να το κοροϊδέψω, πώς θα ζήσω εγώ. Δεν έχει συνέστηση της αμαρτίας. Υπάρχει αμαρτία για μένα, είναι αυτός. Τι πλάνη είναι αυτή, Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, κάνουμε ψεύτη το Θεό. Δεν είναι η αλήθεια.
Θα μπορούσε λοιπόν να έλεγε κανείς ότι με αυτά που λέει εδώ, να του ομολογούμε τις αμαρτίες μας και είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει, τότε όταν ανοίγεται μπροστά μας ένα δρόμος, εδώ που τα λέμε ωραίος δρόμος, να διαλέγουμε ότι μας αρέσει. Όχι. Το να διαλέγουμε ό,τι μας αρέσει ή αν δεν αρέσει τον Κύριο, πέφτει στο κομμάτι που διαβάσαμε, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως. Που είναι φοβερό να πέσουμε στα χέρια του ζωντανού Θεού. Γινόμαστε εναντίον του Θεού στην περίπτωση αυτή. Να διαλέγουμε ό,τι μας αρέσει και να κάνουμε. Αφού υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για την τακτοποίηση της αμαρτίας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Όχι. Αυτό είναι αμαρτάνομεν εκ ουσίως. Καταπατούμε τον Υιόν του Θεού. Υβρίζουμε το πνεύμα της χάριτος. Γι' αυτό σας διαβάζαμε. Υπογραμμίστε τις έννοιες αυτές, τις λέξεις αυτές. Να είμαι ενάντιος του Θεού. Να καταπατήσω τον Υιόν του Θεού, τον Κύριό μου, τον λυτρωτή μου. Που άφησε τη δόξα του ουρανού και ήρθε να ψάξει να με βρει τον ελεηνό. Να με σώσει, να με πλύνει, να με καθαρίσει με το αίμα του. Και να με παραστήσει ο Κύριος Άγιο και άωμο και ανέγκλητο ενώπιον του Θεού Πατρός. Τον ευχαριστώ. Τον λατρεύω. Θέλω να ακούω τα λόγια του. Θέλω να μένω ενωμένος μαζί του όπως μου το ζήτησε. Μείνατε εν εμή και εγώ θα μείνω σε εσάς. Μείνατε εν εμή. Αντί λοιπόν για το μείνατε εν εμή να καταπατήσω τον Υιόν του Θεού και να υβρίσω το πνεύμα της χάριτος. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια εδώ η επιστολή. Τεκνία μου, τα αυτά σας γράφω δια να μην αμαρτήσετε. Θα είναι η ευγνωμοσύνη σας τέτοια για το τέλειο έργο της σωτηρίας σας που δεν μπορεί να κλονιστεί με τίποτα ώστε δεν θα αμαρτήσετε. Η ευγνωμοσύνη θα γεμίσει την καρδιά σας, θα αποβλέπετε εις τον Ιησούν, όπως μας είπε το δεύτερο κομμάτι που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή, από το Ι.Β. Θα αποβλέπετε εις τον Ιησούν και θα βαδίζετε τη ζωή που ο Κύριος θέλει. Τεχνία μου, ταύτα σας γράφω, δι' να μην αμαρτήσετε. Και εάν της αμαρτήσει, αν συμβεί να αμαρτήσει, όχι να αμαρτάνει, άλλος χρόνος ένας, άλλη κατάσταση μία, άλλη. Αν κάποιος αμαρτάνει, παράκλητον προς τον Πατέρα, κάποιον που παρακαλάει για μας, ο Κύριος μας. Μα τότε, γιατί μερικές φορές νομίζαμε ότι δεν μας ακούει ο Κύριος επειδή δεν θεθήκαμε σωστά ενώπιον του? Ήτανε μεγάλο λάθος μας. Τότε ακριβώς τον είχαμε ανάγκη τον Κύριο. Ως αρχιερέα. Ως παράκλητο. Έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν, τον δίκαιον. Και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Πώς θα τον ευχαριστούμε. Εάν κάποιος αμαρτήσει. Οι αλήθειες αυτές μέσα στα πνεύματά σας τώρα. Έχουμε την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία που δεν τη θέλω, δεν τη ζήτησα, δεν την οργάνωσα. Βρέθηκα πεσμένος, χωρίς να το καταλάβω. Πονάω γι' αυτό. Το ξέρω ότι δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν θα απομακρυνθώ από τον Κύριο. Τότε τον έχω ανάγκη ιδιαίτερα. Και τον ευχαριστώ που βρίσκεται επί θρόνου χάριτος. Για να πάρω βοήθεια εν καιρό χρείας. Τώρα που τη χρειάζομαι. Τώρα τον θέλω το συνήγορό μου. Τώρα τον θέλω τον παράκλητο. Που η αμαρτία μου έβαλε τρικλοποδιά. Και δεν το κατάλαβα. Και θα πάω στον Κύριο. Πνευματικά θα ζήσω στιγμή επικοινωνίας με τον Κύριο. Ως τον μοναδικό αρχιερέα. Θα τον ευχαριστήσω πρώτα που είναι επί θρόνου χάριτος. Θα τον ευχαριστήσω που είναι παράκλητος προς τον Πατέρα για την περίπτωση μου αυτή. Θα γεμίσει η καρδιά μου ευγνωμοσύνη που όχι μόνο επάνω στο Σταυρό επλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες μου. Όχι μόνο έχει στα σχέδιά του ο ίδιος να έρθει να με πάρει κοντά του.

και να είμαι αιωνίως μαζί, αλλά και βρίσκεται σε ένα θρόνο χάρης ως αρχιερέας, ως παράκλητος προς τον Πατέρα για την πτώση μου, για την αμαρτία μου που δεν την κατάλαβα και βρέθηκα εκεί, μπερδεμένος στην αμαρτία. Τι θαύμα που είναι η αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού και το έργο του. Έτσι ώστε ποτέ το πνεύμα μου να μην γεμίσει από ένα πόνο ευθύνης, από μια ενοχή, μια βαριά ενοχή ότι πού μπορεί να με θέλει ο Θεός τώρα. Γιατί ο διάβολος το πολεμάει αυτό. Δηλαδή το μεθοδεύεται ώστε να εγκαταστήσει ένα τέτοιο πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Ένα πνεύμα τώρα, πώς είναι δυνατόν να σε ακούσει ένα ο Θεός τώρα και να σε παρακολουθεί με ευμένεια, αφού εσύ αμάρτησες. Θυμάμαι κάποια αδερφούλα, δεν είναι τώρα μαζί μας, είναι με τον Κύριο. Δεν ξέρω, λέει, τι πρέπει να κάνω. Να ευχαριστήσω, να στενοχωρηθώ, να χαρώ. Πού μου έφερε ο γιος μου, λέει, μία τηλεόραση. Και στην αρχή χάρηκα, λέει, μία τηλεόραση, ωραία, έχουμε, και έβλεπα τηλεόραση και λέει, κοίτα τι ωραία. Και ευχαριστώ τον γιο μου που μου έφερε την τηλεόραση, τι ωραία. Μέχρι που ήρθε το βράδυ. Και το βράδυ όπως την έκλεισα και πήγα να κοιμηθώ και γονάτισα να προσευχηθώ, αλλά σηκώθηκα πάλι. Ντρεπόμουν, λέει, να συναντήσω τον Κύριό μου με την προσευχή. Ήμουν όλη την ημέρα με εκείνη την τηλεόραση και ό,τι έβλεπα εκεί πέρα είχαν επηρεάσει το πνεύμα μου. Και αισθάνθηκα μια ντροπή και σηκώθηκα από την προσευχή. Θα είναι πολύ πιστή η αδερφούλα μας και είναι με τον Κύριο τώρα. Αλλά ο διάβολος το μεθοδεύεται αυτό. Τώρα μας βάλει μια τέτοια ντροπή. Τώρα δεν μπορείς εσύ να προσευχηθείς που έβλεπες τηλεόραση ή που έκανες εκείνο ή που συζήτησες με το φίλο σου ή με τη φίλη σου ή με το συγγενή σου για τον τάδε και είπατε αυτά όσα είπατε, ενώ θα πρέπει όσα προσφυλεί, εάν της αρετεί, εάν κάποιος έπαινος, εάν ταύτα συλλογίζεστε και εσύ μακριά από εκείνη την κατάσταση βρέθηκες, πού μπορείς τώρα να συναντήσεις τον Κύριο. Και θέλει ο διάβολος να βάζει μια τέτοια ενοχή ότι δεν είμαστε καλοί. Δεν μας θέλει ο Θεός. Δεν ευχαριστείται ο Θεός. Ο Θεός μας θέλει και ο Θεός ευχαριστείται όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί, δεν κάναμε εκείνο το κακό ή κάναμε τούτο το καλό. Μας θέλει γιατί μας βλέπει εν το Υιό. Μας βλέπει ντυμένους με τον Ιησού Χριστόν. Και αυτή τη χαρά δεν μπορεί να μου τη στερήσει κανείς. Και δεν πρέπει να μου τη στερήσει κανείς. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα ντραπώ για τον εαυτό μου βέβαια, όχι να ντραπώ να συναντήσω τον Κύριο. Θα ντραπώ για τον εαυτό μου αν πρέπει να ντραπώ και θα συναντήσω τον Κύριό μου να του πω ότι ντρέπομαι. Κύριε, ντρέπομαι για ό,τι είμαι, για ό,τι έκανα, για ό,τι δεν πρόσεξα. Αλλά σε ευχαριστώ γιατί εσύ βρίσκεσαι σε θρόνο χάριτος και με περιμένεις να είναι κάποτε η στιγμή χρείας να έρθω ενώπιόν σου. Για να πάρω έλεος. Να ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είμαστε μέσα σε ένα θεϊκό σχέδιο που δεν κλονίζεται από τίποτα. Δεν έχει καμία ρογμή. Δεν βάζει οπουθενά. Ένα σχέδιο ευλογημένο, αγάπης, θεϊκό σχέδιο. Μακάρι να μένουμε στις αλήθειες. Ό,τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα πιθανολογούμε. Πρωί-πρωί σήμερα διάβαζα ένα άρθρο από ένα από τα θρησκευτικά περιοδικά που μας έρχονται. Θα μπορούσα να πω σωριδών. Ένας αδερφός, κατά πάντα αγαπητός, γράφει σε ένα άρθρο εκεί ότι δεν κινδυνεύουμε να χαθούμε, λέει, από τίποτα. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι αναλύωτη. Και δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Και κανείς δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Θεού. Παραβλέπει όμως ο αδερφός αυτός ότι ναι μεν ο Θεός δεν μας διώχνει ποτέ, ναι μεν κανείς δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια τα παντοδύναμα του Κυρίου, αλλά ο κίνδυνος είναι σε μας, είναι μέσα μας. Να γίνω ενάντιος του Θεού, όπως σας είπα, υπογραμμίστε τη λέξη, να καταπατήσω τον Υιόν του Θεού και να υβρίσω το πνεύμα της χάριτος. Και ένα άλλο κομμάτι από την προς Εβραίους επιστολή, που σας είπα ίσως χρειαστεί να το διαβάσουμε, θα το διαβάσουμε. Νομίζω είναι στο έκτο κεφάλαιο. Μάλιστα. Στο έκτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής.

0: εδάφιο 4 και συνέχεια θα διαβάσω. Προσέχτε, η μετάφραση είναι κίνδυνος θάνατος, όπως το έχει εδώ. Κίνδυνος θάνατος. Δηλαδή να βάλει απογοήτευση ο διάβολος μέσα σε κάποιον άνθρωπο που έπεσε σε αμαρτία και να πει εγώ είμαι χαμένος, δεν με θέλει ο Θεός τώρα. Δεν το λέει αυτό. Θα σας το διαβάσω. Έκτο κεφάλαιο, 4 εδάφιο και συνέχεια. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες. Έχουν φωτιστεί, ε. Δεν σκοτάδι, έχουν φωτιστεί. Άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς. Έχουν γευτεί την επουράνιο δωρεά. Και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Έχουν και το Πνεύμα το Άγιο. Και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Θα μπορούσε να πει κανείς το άκρο άωτο ενός πιστού ανθρώπου. Ενός ευλογημένου πιστού ανθρώπου. Έτσι σκιαγραφείται εδώ. Και έπειτα παραπεσόντες, δεν λέει παραπεσόντες το κείμενο, λέει παραπεσόντας, έχει άλλη πτώση. Αδύνατον να ανακαινιστώσει, λέει εδώ. Δεν λέει να ανακαινιστώσει το κείμενο, λέει ανακαινίζειν. Κάποιος άλλος δηλαδή να τους φέρει σε μετάνοια, να τους ανακαινίσει. Όχι να ανακαινιστούνε, δεν το αποκλείει αυτό. Όπως το έχει εδώ όμως, αδύνατον να ανακαινιστώσει, λέει πάλι σε μετάνοια, ανασταυρούνται στον Υιόν του Θεού και κατεστήνονται. Ότι αυτοί δηλαδή χαθήκανε. Δεν χαθήκανε. Ούτε τους αποκλείει ο Θεός. Αλλά είναι αδύνατο οι ίδιοι να επιστρέψουν. Οι ίδιοι να γυρίσουν, να δούνε τι καινούριο, αφού το Πνεύμα του Θεού το είχανε, αφού γευθήκανε τις επουράνιες δωρές, αφού γευθήκανε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Τι να τους πούμε εμείς τώρα και ποιος να τους πει καινούργια πράγματα? Κανείς. Κανείς άλλος δεν μπορεί. Οι ίδιοι να ξυπνήσουνε. Οι ίδιοι να ξυπνήσουνε. Και πούνε πού πάω, πού βαδίζω. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Γεύθηκα τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Έγινα μέτοχος του Πνεύματος του Αγίου. Και πού βρίσκομαι τώρα? Ο αδερφός λοιπόν που τα γράφει αυτά στο περιοδικό έρευνα, δεν έχει αυτά υπόψη του. Ναι μεν ο Θεός δεν με διώχνει ποτέ. Ναι κανείς δεν μπορεί να με αρπάξει από τα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Αλλά ο κίνδυνος υπάρχει στον εαυτό μου. Αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, να κυνηγάμε την αμαρτία, να οργανώνουμε την αμαρτία, να γινόμαστε ενάντι του Θεού, να καταπατούμε τον Υιό του Θεού, να υβρίζουμε το Πνεύμα της Χάριτος και να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ελεηνή. Αυτό είναι το εκουσίως αμαρτανών των ημών. Το άλλο είναι η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δεν αγωνιστήκατε, λέει, κάτι της αμαρτίας μέχρι σέματος. Δεν τη θέλω την αμαρτία. Μου δημιουργεί πόνο ψυχικό η αμαρτία. Δεν ευαρεστούμε στην αμαρτία. Στο θέλημα του Θεού ευαρεστούμε. Δεν αρνούμε την αγάπη του Θεού. Δεν γίνομαι ενάντιος του Θεού. Ίσα ίσα. Είναι ο πατέρας, ο αγαπητός. Εκείνος που με εσφράγισε με πνεύμα υιοθεσίας. Δεν ξέρω αδερφοί, εάν αυτές τις αλήθειες μπόρεσαν να σας δώσω να τις τοποθετήσετε μέσα στο πνεύμα σας. Έτσι ώστε να μην έρχεται ο εχθρός να μας βασανίσει. Μα άραγε του αρέσεις του Θεού. Του αρέσω του Θεού γιατί είμαι ντυμένος με τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστόν. Γιατί είμαι πλημένος με το αίμα του. Κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει την παρησία να εισέλθω εις τα Άγια, γιατί αυτή η είσοδος είναι δια του αίματος του Ιησού. Για τον ευχαριστώ. Δεν κυνηγάω την αμαρτία. Δεν μου αρέσει η αμαρτία. Και όποτε συνέβηκε στη ζωή μου, πόνο μου δημιούργησε. Δεν μου δημιούργησε χαρά. Ντροπή μου δημιούργησε. Την οποία βέβαια ο διάβολος θέλει πολλές φορές να εκμεταλλευτεί. Μεθοδευόμενος. Αλλά εγώ ξέρω ότι υπάρχει ο Κύριος μου, ο λυτρωτής μου, ως μοναδικός αρχιερέας. Τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε, λέει. Όσιος, άκακος, αμίαντος, ξεχωριστός. Σε θρόνο χάριτος και θα πάω σε εκείνον. Δεν θα λακίσω. Δεν θα φύγω μακριά του. εάν ο διάβολος με κοροϊδέψει με την ευκόλωση περιπλέκουσα αμαρτία. Θα πονέσω, αλλά θα σταθώ στον Κύριό μου. Και θα χαρώ που όχι μόνο είναι λυτρωτής απάνω στο Σταυρό, όχι ότι είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει να με πάρει να είμαι κοντά του, αλλά είναι εκείνος που θα με συστήσει στον Πατέρα και θα παρακαλέσει τον Πατέρα για μένα. Εντυχάνουν υπέρ μου, παράκλητος στον Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος. Παραπανιστή αφορμή για ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας. Έτσι πάντοτε μεταστρέφει ο Κύριος οτιδήποτε κακό γίνεται. Μακάρι να μην γίνει ποτέ. Αλλά εάν συμβεί, θα το μεταστρέψει και το μεταστρέφει σε αγαθό. Παραπανιστή ευγνωμοσύνη για τον Κύριό μου, τον λυτρωτή μου. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη. Δεν κυνηγάμε την αμαρτία για να περισσεύσει η χάρη. Γιατί αν την κυνηγήσουμε, βρισκόμαστε στην περίπτωση του εκουσίως αμαρτανών. Αλλά ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα θεϊκό σχέδιο. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Όπως φροντίζουμε εμείς τα παιδιά μας, και τον ευχαριστούμε που μας έχει δώσει συνθήκες τέτοιες να γίνουμε γονείς, να έχουμε παιδιά, όπως φροντίζουμε τα παιδιά μας, έτσι μας φροντίζει ο ουράνιος Πατέρας. Μάλιστα λέει, εάν εσείς, λέει, πονηρίοντες, φροντίζετε για τα παιδιά σας με το καλύτερο, πόσο μάλλον ο Πατέρας ουράνιος. Ναι, Κύριε, το ξέρουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί πάσα δόση αγαθή είναι από σένα, τον Πατέρα, τον Φώτον, από πάνω, από τον ουρανό έρχεται. Και σου δίνουμε τη δοξολογία μας και την ευγνωμοσύνη μας. Αμήν. Ο Θεός να τα σφραγίσει στις καρδιές μας. Δεν βλέπω εδώ ανακοινώσεις.
1: Κάποιος πιο μουσικός, γιατί εγώ σας έβαλα. 76.

πλησιάζουν για αυτό το πρωινό και σε ευχαριστούν. Γιατί εσύ μας αγάπησες. Όχι με λόγια. Άγιος της Κυρισίας, ό,τι προηγουμαντρίτης, τον αιών σου τον μόλι. Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή να Θεό. Σε ευχαριστούν. Και γι' αυτό το πρωινό σε ευχαριστούν που η αγάπη σου μας μάζεσαι και το αυτό που ψάζει το όνομά σου. Και για τον λόγο σου τον Άγιο που ακούσαμε, που έχουμε κύριε παρησία. Να σκόμαστε στα άγια, δια πνεύματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, πλημμένοι και καθαρισμένοι, που στο αίμα δεν μένει ηλικές, δεν μένει αμαρτία. Όπου περνάει το αίμα, λευκαίει, καθαρίζει σαν το χιόνι. Και με αυτό το αίμα έχουμε την παρησία να την ενωπιά σου και ερχόμαστε. Και σε ευχαριστούμε. Κύριε, να μας φυλάς από την εμπλέκωση, από την ευκόλωση μας αμαρτία. Και πολλές φορές ο πονηρός πραγματικά μας βεβαίω. Δώσ' μας δυνάμεις, δικές σου, αντιστάσεις. Για να μένουμε, Κύριε, άγρυπνοι, για να μας πιάνει ο πονηρός στο μήκο. Κάτω από το σταυρό της αγάπης του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και μια καρδιά ευγνώμη, μια καρδιά που να ευχαριστεί μέρα νύχτα σε έναν τον Θεό και Πατέρα μας, τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, ένα Αγίο Πνεύμα, για αυτό το τέλειο έργο που έκανε για μας, που δεν ταξίζαμε και δεν ταξίζουμε. Αλλά η χάρη σου και το έλαιό σου και σε ευχαριστούμε. Αξίωσέ μας, Κύριέ μας, εκεί να μείνουμε, ώσπου να θέσαι να μας πάρεις. Και ευλόγησέ μας όλους. Και τους δούλους που χρησιμοποιείς. Κι όπου ο λόγος ο Άγιος κήρυχθη σήμερα στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου για να καρποχωρήσει. Και να δούμε πολλές πηγές στην αγκαλιά τη δική σου. Ξεκινώντας από τα δικά μας τα παιδιά. Εκείνα που δεν έχουν κάνει το βήμα. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε για όλα. Ένα Αγίου Πνεύμα. Amém. Amém.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε μηδενικά, απλούστατα την ορίσια της Εκκλησίας. Τα γερατιά, μόνο την τραγική περίπτωση και τη μεγάλη αυτή δυσκολία, ανθρώπων, είμαι ακόμα εν Χριστώ Ιησού για κάτι. Μην ήξουμε με σεβασμό το λόγο σου. Ο δούλος σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως δεν είμαι δάσκαλο. Ξέρω πως δεν κάνω για δάσκαλο. Και φύλαξέ με, Κύριε, από κάτι τέτοιο. Φέρε ψυχές και ετοίμασε καρδούλες. Το Πνεύμα το Άγιον, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας μεγαλυνθεί μεταξύ μας. Ήθεσ στη σωτηρία ψυχών και στην οικοδομή των δικών σου να υγειαστεί το όνομά σου.
2: Ένας αγαπητός βιολογάκι.
1: Ορίστε, αδελφό. Ναι, κύριε, τι είναι, ξεκινάμε μαζί σου. Θα σε παρακαλέσουμε εν δυνάμει πνεύματος να κάνεις αισθητή την παρουσία σου και να μεγαλυνθείς στη μικρή συντροφιά μας. Ας φανεί ο Σταυρός, ας μας θυσιάσει ο Σταυρός, ας προβληθεί το αίμα και η χάρη. Εις δόξαν Πατρός, εν Αγίω Πνεύμα. Το προηγούμενο Σάββατο, σε μια γενική απλή εισαγωγή που εκάμαμε απάνω στο Λουκάς ΙΔ 28, καθώς θυμηθήκαμε το εδάφιον του Κυρίου μας που είπε ποιος είναι δυνατόν να αποφασίσει να χτίσει ένα πύργο και προηγουμένως να μην σταθεί, να λογαριάσει τη δαπάνη ακριβώς για αυτό που θα χτίσει. Γιατί αλλιώς μπορεί να αρχίσει και τελικά να γίνει περίγελος. Και λέγαμε ότι είναι σφάλμα εκκλησιαστικό. Είναι σφάλμα διδασκαλίας. Είναι σφάλμα ευαγγελιστικής τακτικής. Ποιο? Οι ψυχές ενωρείς, αλλά και υπέρμετρα έντονα, να μην πληροφορούνται εξ υπαρχής τι είναι αυτό που κάνουν, τι στοιχίζει αυτό που αποφασίζουν, ποιες συνέπειες καλείται να έχει και θα έχει το βήμα το οποίο κάνουν. Με αποτέλεσμα. Να έρχονται καρδιές που ποτέ δεν υπελόγισαν στο σωστό μέτρο τις συνέπειες και τελικά, ύστερα από καιρό και από χρόνια και δυστυχώς πολλές φορές πολλά μετά χρόνια, καθώς το χτίσιμο βρίσκεται ίσως ακόμα στη μέση, το οικοδόμημα τελικά να εγκαταλείπεται. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς ταλαιπωρούν την Εκκλησία, ντροπιάζουν τις σημαίες της Εκκλησίας και είναι σπήλοι και μολύσματα στην υπόθεση της δόξης του Ιησού Χριστού. Πρόκειται περί ανθρώπων που ίσως ειλικρινά, καλοπροαίρετα, με ένα έντονο ενθουσιασμό, τόσο γνώριμο στα χώματά μας, τόσο γνώριμο στην νοοτροπία μας σαν λαού, που όμως δεν έχει ρίζα, δεν έχει βάθος. Ο υπολογισμός δεν υπήρξε ποτέ πλήρης, και κατά τα αυτά ποτέ δεν υπήρξε σωστός. Έτσι, ανάμεσα στα θέματα που σποραδικά καλούμεθα και πρέπει να δούμε, το προηγούμενο Σάββατο είπαμε ότι θα μας στοιχήσει η υπόθεση του Σταυρού του Χριστού, το εγώ μας. στην απορριπταία μορφή του εγώ, αλλά και στην ανεκτή μορφή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεύτερον, θα μας στοιχήσει την απάρνηση όλου εκείνου του κυκλώματος πράξεων, ενεργειών, θέσεων που τελικά οδηγούν στην αμαρτία. Όλα, όλα. Και είναι λίγο περίεργο, αλλά βλέπετε ολόγυρα ο κόσμος χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια μονοπάτια τα δικά σου. Να ευωδώνεται. Εσύ, σε κάποια στιγμή θα πεις, αυτό ενδεχομένως θα οδηγήσει σε αμαρτία. Μέχρι εδώ και υποχωρείς. Κάποιοι γελάνε. Πάντα έτσι θα συμβαίνει. Ο Θεός να μας δίνει διάκριση. Για να μπορούμε κάθε φορά να ρωτάμε, Κύριε, πού οδηγεί αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα δεν το βλέπω. Μήπως, Κύριε, εσύ βλέπεις. Και εκείνο που εσύ βλέπεις, Κύριε, όσο μακριά και αν το βλέπεις, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Δώσ' μου να το κατανοήσω από τώρα. Απόψε θα μιλήσουμε για μια τρίτη συνέπεια που έχει, για ένα τρίτο ενδεχόμενο. Βεβαιότης είναι, δεν είναι ενδεχόμενο. Τι μπορεί να στοιχήσει, τι κοστίζει το Ευαγγέλιο του Χριστού και η αποδοχή της χάριτος του Σταυρού. Τι. Στο Ματθαίο, Ιώτα 21, διαβάζουμε. Θα παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατέρας θα παραδώσει εις θάνατον το τέκνο. Αυτό εσύ δεν θα το κάνεις. Είναι όμως λάθος εκεί να σταματάμε. Θα το υποστείς. Το σηκώνεις. Μπορείς. Πήρες την απόφαση. Να σε προδώσει το τέκνον σου. Και να σε παραδώσει εις θάνατον ο αδελφός σου. Μη μου πεις ναι, εντάξει. Είναι σαν να σου πω τώρα, κάθεσα σου βγάλουνε 4 δόντια χωρίς ένεση. Και μου λες αμέ, μη λες μεγάλες κουβέντες. Μετά το πρώτο, μιλάμε για το δεύτερο και ας το τέταρτο. Αφού βγάλεις το πρώτο χωρίς ένεση και πάμε για δεύτερο, τότε να μου μιλήσεις για τα υπόλοιπα. Μάρκος, Ιώτα Γάμα, 12. Μάρκος, Ιώτα Γάμα. Θα παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων, και προσθέτει και θα επαναστατήσουν τέκνα επί γονείς και θα θανατώσουν αυτούς. Εδώ δεν είναι μόνο περί καταδόσεως και προδοσίας και παραδόσεως. Εδώ προχωράει ακόμα ένα βήμα. Και το ίδιο σου το παιδί θα σε σκοτώσει. Πάλι στο Ματθαίο, Κάπα Σίγμα 38, μιλάει ο Κύριος μου. Μιλάει ο Ιησούς μας. Η ψυχή μου εστίνει περίλυπος έως θανάτου. Λουκάς, Καπαζήτα, 33. Δεν υπάρχει Καπαζήτα. Πώς θα υπάρχει. Λοιπόν, είμαστε στο Λουκά. Καπαγάμα. Και ότε ήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Θα θυμόσαστε για τον Πέτρο που ο ίδιος ο Κύριος του είπε, όταν ήσουν νεότερος έζωνες τον εαυτόν σου. Τώρα άλλοι θα σε ζώσουν και θα σε οδηγήσουν εκεί που. Λουκάς ΚΔ 20. Ότι παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς ημών εις κρίμα θανάτου. Εις κρίμα θανάτου τον παρέδωκαν και εσταύρωσαν αυτόν. Είσαι ψυχή, συγγνώμη, είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω αμίλητος μια ψεύτικη δίκη. Τελείως θέατρο. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου λέει, και το οποίο είπες. Εν τω μεταξύ, του έχουν πει τι θα πει. Λέει και να έρθουν, λέει, οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες όμως, όπως στην περίπτωση αυτή, είναι πληρωμένοι μάρτυρες. Και τους είχαν πει τι θα πούνε. Και πριν πάνε να κάνουν το δικαστήριο, όταν κάμανε ένα συνέδριο, το αποφάσισαν. Πρέπει να πεθάνει. Και κάποιος μάλιστα είπε και γιατί πρέπει να πεθάνει. Διότι συμφέρει στο λαό. Και λέει ο δικαστής, σηκώνεται απάνω ο πρόεδρος του δικαστηρίου και λέει, αποφασίσαμε επειδή είδαμε εδώ. Μα τι είδες αφού τα είχατε πει προηγουμένως μέσα στο δωμάτιο. Αυτό το σηκώνεις. Όχι μια ψεύτικη δίκη. Ύστερα από μια τέτοια ψεύτικη δίκη ένα σταυρό πράξης. Ιωταβήτα. Βρισκόμεθα εις την περιγραφή του Πέτρου. Εδώ μας λέει ότι εσκότωσε διαμαχαίρας τον Ηρώδη, τον Ιάκωβο, τον αδελφόν του Ιωάννου. Πράξεις Ιωταβήτα 2. Ειδών δε ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης προσέθετο συλλαβήν και Πέτρον. Ήσαν δε ημέρε των Αζήμων, όν και πια σας έθετο εις φυλακήν παραδούς τέταρσιν τετραδίοι στρατιωτών φυλάσιν αυτών. Επιθυμών βουλόμενος, σκεπτόμενος, μετά το Πάσχα να τον προσφέρει εις τον λαόν. Πολλές φορές μιλήσαμε για αυτό το κομμάτι. Ίσως ποτέ δεν σταθήκαμε σε μια τραγική λεπτομέρεια. Ξέρετε γιατί τον έπιασε τον Πέτρο. Δεν τον έπιασε ούτε καν για θρησκευτικούς λόγους. Ούτε καν να του πει, έλα εδώ εσύ, είσαι του Χριστού. Θα έλεγε ναι, α εντάξει, εντάξει. Ούτε του άρε, ήταν πολιτική σκοπιμότητα με τους Εβραίους. Επειδή λέει ευχαριστήθηκαν οι Εβραίοι και ο λαός που σκότωσε τον Ιάκωβο, α λέει, τους ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Όπως ας πούμε τους ευχαριστεί να τους κάνει δύο αγώνες ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, ή να κάνει μία ταυρομαχία. Τους ευχαριστούσε αυτό τον λαό. Ποιος ξέρει τι πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής εκείνης. Λέει. Θα σκοτώσω και τον Πέτρο. Το πιάσες αυτό το ενδεχόμενο στη ζωή σου. Ότι μπορεί να συμβεί. Όχι γιατί είσαι πιστός. Καλά, δεν πειράζεται αυτά. Ας είσαι, ας μην είσαι, ό,τι θέλετε. Από μία σκοπιμότητα. Να σε σκοτώσουν. Σαν ενδεχόμενο το έχεις συλλάβει. Όχι χωρίς αιτιολογία. Αυτό δεν υπάρχει αιτιολογία. Εδώ υπήρχε μία αιτιολογία. Μία σκοπιμότητα. Μία θεατρική παράσταση ήταν. Να ευχαριστήσει τον λαό. Και λίγο πιο κάτω αμέσως μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Εβραϊκά. Πράξεις ΚΒ 22 4. Ο Παύλος λέει, ήμουνα ζηλωτής για ό,τι πίστευα, ό,τι νόμιζα πως ήταν σωστό, ό,τι νόμιζα πως έπρεπε να κάνω για τον νόμο μας. Μάλιστα. Αυτή την οδό εδίωξα άχρη θανάτου. Δεσμεύων. Τους έπιανε και τους έδαινε. Και παραδιδούς και παρέδιδα εις φυλακάς και άνδρες και γυναίκες. Αλλού λέει, ανάγκαζα βλασφημήν. Τους έπιανε, ας πούμε, και τους έλεγε, βλασφημήστε το Χριστό. Μα, λέει, δεν βλασφημήστε το Χριστό, λέει.
2: Πάρ' τον εαυτόν, κόφτε το ένα αυτή. Μετά, το δεύτερο αυτή. Μετά, μέχρι σου να στιμήθει. Και το λέει αυτό, αυτός που τα έκανε. Είναι ψέματα εδώ, ο ίδιος. Αυτό δεν με πειράζει, είναι ένα άλλο σημείο. Τούτο θέλω απόψε ειδικά να προσέξω, να προσέξουμε. Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο στη ζωή μας? Το λογάριασες? Ναι, γιατί ο Ιησούς Χριστός συν της άλλης δεν είπε και αν θέλουν μερικά εκατομμύρια να με ακολουθήσουν. Εάν τι θέλει. Ούτε θάρρος έδωσε σε κανέναν, ούτε... Τίποτα. Αντιθέτως, με το πρώτο που ερχόταν η ψυχολουσία. Ένας του είπε, λέει, να θάψω τον πατέρα μου, όχι εμένα, τι θα κάνω τώρα, άστο. Ένας άλλος του είπε, σε παρακαλώ πολύ, δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Θα λέγε κανείς, μα κύριε, σε παρακαλώ, τους διώχνεις? Α, όχι, λέει. Τσακισμένο καλάμι δεν πρόκειται να το τσακίσω. Και μπαμπακένια κλωστή που καπνίζει δεν πρόκειται να την πατήσω και να τη σβήσω. Αλλά άλλο πράγμα είναι τούτο και άλλο πράγμα είναι αυτό που θέλω να σου πω. Ότι πρέπει να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να σου πω τι συμβαίνει. Πρέπει να σε προετοιμάσω για όσα θα συμβούνε. Και θα συμβούνε πολύ περισσότερα και από αυτά. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: συνταθήκαμε λοιπόν με αυτόν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Και πιο κάτω. Διότι εάν σύμφητοι γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, τότε ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής απλό. Ήρθε ένα μήνυμα. Ήρθε ο Ιησούς στον δρόμο μου, στη Δαμασκό, τάπαμε, βεντιάσαμε και μου λέει, τι θα γίνει με σένα? Και του είπα, εντάξει. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, λέει. Την ίδια επιστολή. Πρέπει να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει, ζει το φρόνημα της σαρκός, ότι αυτό ακριβώς το φρόνημα είναι θάνατος. Η άλλη πλευρά. Πολλά τα εδάφια θα μου έλεγε κάποιος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι καλό γίνεται εδώ, τη δεύτερη Κυριακή του μηνός μαζεύονται τα παιδιά και κλάματα και προσευχές και ό,τι καλό γίνεται εδώ όλη τη βδομάδα που φέρουμε μια ψυχούλα, έτσι και σε ακούσει κανένας το Σάββατο την πρώτη ώρα, βάφτα μαύρα. Ίσως την έτσι, δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται να είναι και έτσι. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Πες ότι μαζεύονται με ακλησία, ξέρω εγώ, 48.000 μέλη. Άμα είναι λίγα, να κάνουμε κουβαρδαλίκια, να προσθέσουμε μερικές χιλιάδες. 52. 52.000 μέλη. Και επειδή δεν μας χωράει εδώ πέρα η εκκλησία, καταλαβαίνετε, γίνουν τα κηρύγματα από τις 6 το πρωί, που να χωρέσουν εδώ πέρα. Μέχρι το βράδυ, στις 2 η ώρα. Κάθε ώρα, άλλο, 5 ώρα, ουρά. Ή γίνεται κάτι. Έρχεται κάποιος εδώ πέρα, κάτι συμβαίνει, αρχίζει τα χαστούκια. Έξω ένα χαστούκι, πάθω λεπτή, χτυπάζει εκεί. Και ξαφνικά από 56.000 μέλη, 54, είχαν φέρει και τα παιδιά τους αυτοί εντωμεταξύ, είναι 7. Μήπως έχουμε λάθος, αγαπητοί, και φέρουμε ευθύνη το ότι δεν τους το είπαμε από την αρχή τι σημαίνει να δεχτούν και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστόν? Μήπως δεν ήταν σωστή η θέση μας να μην μπούμε στις ψυχές όλη την αλήθεια? Όπως λέγαμε αναλυτικά τα Σάββατα την τρίτη ώρα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την προς Κορινθίους επιστολή τη Δευτέρα, την οποία είναι γνωστόν
1: ότι έγραψε από κάποιο μέρος της Μακεδονίας, ενδεχομένως από Φιλίππους. Ύστερα από τα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει με τον Δημήτριο εκεί στην Έφεσο που ουρλιάζανε και φωνάζανε. Ήτανε παλικάρι ο Παύλος. Ήτανε άντρας που λέμε. Δεν έπαιζε. Και πήγε και τους ζήτησε. Αγγλά, θα πάω όλοι στο θέατρο να τους μιλήσω. Βρεθήκανε όμως μερικοί που κάτι ξέρανε αυτά τα πράγματα για να του λέει. Ας τα φτάνει, κάτσε κάτω. Πήγαινε κρύψου. Και ευτυχώς τον κρύψανε. Και κατά πάσα πιθανότητα πάντοτε εκείνος ο Ανανίας με τη σάπφυρα τον έκρυψαν. Γι' αυτό λέει βάλαν το κεφαλάκι του και αυτοί λέει στο θάνατο. Στο μαχαίρι βάλαν το κεφάλι του για να με σώσουν και να με κρύψουν. Αλλά γράφει στους Κορινθίους. Απελπίστημεν και του ζήν. Τώρα είπαμε γιατί άκουγε φαίνεται τις φωνές στον δρόμο που ερχόταν, περικυκλώσαμε το σπίτι, το διπλανό, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Τώρα λέει, απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά ελάβομεν εν εαυτής την απόφαση. Ξέρετε, μιλάμε για διαφορές. Η πρώτη εκκλησία, η σημερινή εκκλησία, ξέρω εγώ ποιες διαφορές έχει και πολλά λέγονται και είναι πολλά από αυτά πρέπει να αναλυθεί, να είναι σωστά, να είναι πραγματικά. Αυτό το σημείο το έχει προσέξει η εκκλησία. Τι φρόνημα θανάτου του λες του αλουνού που είσαι υποχρεωμένος κάποτε να του πεις ρε χωριστάκι μου, έλα εδώ, για να δω πέρα εκεί. Εσύ αντί για φούστα έβαλες ένα σπάγκο στη μέση σου και μου ήρθες στην εκκλησία. Α, γιατί απόφασε τον άντρα να το πει στο αυτού του παιδιού. Αν είναι άντρα, ξέρω εγώ, αν είναι αγόρι, ξέρω εγώ, πώ δίνονται. Ή πώ δίνομαι. Βάζω ένα καπέλο αύριο με ένα φτερό. Μην το φανταστείτε. Τα πάντα γίνονται. Τι νομίζετε ότι είναι το μυαλό του ανθρώπου. Μικρά, μικρά πετσάκια. Είναι τόσα μικρά. Εδώ χαλάνε τα τάγκ. Κάτι κομμάτια σίδερο τόσο. Το μυαλό του ανθρώπου. Α, πάμε δείτε. Τι να κάνουμε. Προσευχή. Σα παρακαλώ πολύ. Πώς αυτής της ψυχής δεν δέχεται απλά πραγματάκια. Πολύ λίγα πραγματάκια. Δεν θα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα ξέρεις την οσύνη. Λέει όχι. Τότε τι είπες ότι έγινε, ότι είναι κλεμμένο. Ξέρετε, λέει, συγγνώμη. Δεν έχεις ψοφίσει το συγγνώμη 12 χρόνια τώρα. Τι συγγνώμη, πάλι συγγνώμη. Ο πάσα ένας ανοίγει το στόμα του και λέει ό,τι θέλει. Όσα θέλει, για ό,τι θέλει, για όποιον θέλει. Οικογένειες, σπίτια, παιδιά, γυναίκες, κορίτσια, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Πού να του κάνεις δε παρατήρηση. Α, λέει, μου κάνει παρατήρηση λέει. Και κατόπιν τούτου, εμείς έχουμε ανοίξει μια δική μας εκκλησία, λέει, των παρατηρηθέντων. Άλλη αυτή είναι, καινούργια εκκλησία αυτή, των παρατηρηθέντων. Ξέρετε γιατί συνεβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απλό. Διότι από την αρχή η ψυχή δεν κατάλαβε 15 πράγματα. Δεν κατάλαβε το παιδί που πήγε σχολείο πρώτον ότι πρέπει να ξυπνάει. Δεύτερον, να διαβάζει. Τρίτον, να μην φεύγει από το σχολείο στις 11. Εσύ πού είστε, γιατί έφυγες. Λέει 11, λέει βαριέμαι. Λέει, μετά 11 λέει δεν μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα. Δεν το λιώσει. Δεν θα παρακολουθήσω αν δεν θέλει. 2,5 φεύγουν τα παιδιά. Άλλοι, 11, 11 και 5 το πολύ θα φεύγω λέει εγώ. Δεν κάνεις τη δουλειά αυτή τη δουλειά. 11 και 5 θα φεύγεις. Σχολείο δεν μπορείς να πας. Τι να πάρεις, να μάθεις, τι να μάθεις. Οπτική, ραπτική. Δεν γίνεται έτσι. Και μπήκε εσύ στην εκκλησία. Και η εκκλησία δεν σου είδε ένας άνθρωπος, δεν βρέθηκε να σου πει το εδάφιο Λουκάς Ιώτα Δέλτα 28. Κάτσε παιδί μου και υπολόγισε τι έκανες. Σήμερα εδώ, μετά πάει αλλού, μετά πάει αλλού και μου είπαν εκείνο, λέει, άμα γονατίσω λέει, και προσευχηθώ, δεν θα πεθάνω ποτέ. Λέω, με θεωρεί ότι δεν θα πεθάνεις ποτέ, θα γίνεις μπρούτζινος και δεν θα σκουριάζεις. Όχι, λέει, θα γίνουμε καλά. Αρώτησα τα καλά, ξαναρώτησα τα καλά. Τα άλλη αρώτησα, τα άλλη μια φορά εγώ, δεν είναι εδώ πέρα. Πρέπει να είσαι σοβαρός άνθρωπος. Είναι πράγματα σωστά αυτά, ρε που τα βρήκες. Ρε τα πράγματα είναι αυτά. Α, λέει, εμείς, λέει. Θα είναι άλλη τώρα εκκλησία. Ποια εκκλησία των αντιγρυπιόντων. Δεν πάμε καλά, αγαπητοί μου. Αδελφοί μου, δεν πάμε καλά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και την ευθύνη δεν τη φέρουν οι ψυχές. Την ευθύνη τη φέρω προσωπικώς, αδελφοί μου. ενθουσιασμούς, χειροκροτήματα, βλουβιά, δόξα στο Θεό, να σε φιλήσω, αγκαλιές και φιλιά. Και μετά, βάστηξαν τα φιλιά 15 μέρες, άντε 2 μήνες, 3 μήνες, αν πέσει καλοκαίρι 6 μήνες. Και μετά, χάνεται, πάγωσε, έφυγε, σκανδαλίστηκε. Άλλο ρήμα του το δωρεό. Θα πει σκανδαλίστηκε τώρα. Σε πείραξε ο Χριστός, σε ενόχλησε ο Χριστός, σε έδιωξε ο Χριστός, σε σκανδάλισε ο Χριστός, σε πίκρανε ο Χριστός, σε ειρωνεύτηκε ο Χριστός. Σου έδειξε κανένας άνθρωπος, άλλους ανθρώπους, δεν σε στείλαν στο Χριστό. Τα κατάλαβες, τα διάβασες, το Λουκά, Ιώτα, Δέλτα, το διάβασες. Είδες ο Χριστός εκεί πέρα, το λογαριασμό σου, έβγαλες μολύβι, έβγαλες παιδί μου χαρτί να πεις. Δεν κάνω. Γιατί, υποθέσατε αγαπητοί μου ότι έχω το μικρό ελάττωμα, ένα ελάχιστο, τίποτα δεν είναι αυτό, να είναι βραδύγλωσσος. Τρομακτικά βραδύγλωσσος. Τίποτα δεν είναι από αυτό. Ένα παράδειγμα θέλω. Σώνει και καλά να θέλω να γίνω εκφωνητή στο ραδιοφωνικό σταθμό. Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου, βρε δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείς, πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να σου βρούμε άλλη δουλειά. Όχι θέλω εκείνη. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτές τις ψυχές. Σας παρακαλώ πολύ, πέστε μου. Τι να τους πούμε. Εδώ πέρα τούτοι οι άνθρωποι, τι είναι την απόφαση του θανάτου. Γράφει ο Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος και υπέστητε με τα χαράς την διαρπαγή των υπαρχόντων σας. Εξιώθησαν να θυμαστούν υπέρ του Χριστού. Τι να σας πω, να σας κάνω θεολογία. Αν ο Πατήρ και ο Υιός ήταν ομοιούσιοι ή ομοιούσιοι, πέστε ότι το καταλάβατε και το μάθατε αυτό. Παρακάτω δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Θα ήταν ντροπή μου αν σας έλεγα τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον στη μικρή συντροφιά που μαζευόμαστε το Σάββατο, τόσα χρόνια την πρώτη ώρα, πρέπει να σας πω την αλήθεια, όπως τη βλέπω. Ενδεχομένως να την βλέπω στραβά, λανθασμένα, δεν το κάνω επίτηδες όμως. Εσείς το ξέρετε αυτό. Να, ορισμένοι άνθρωποι, τι να σας πάρω. Ποια να σας πάρω, τώρα έχω του κόσμου, έχω 2,5 κιλά εδάφια. Πού να σας φέρω. Θα δείτε ανθρώπους, οι οποίοι το έλεγε η καρδιά τους. Γιατί το έλεγε η καρδιά τους. Απλούστατα είχαν πάρει την απόφαση ότι θα πεθάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν το ναυτικό επάγγελμα. Έχει τα ντεζαβαντάζ, έχει τις διευκολύνσεις του. Έχει υπέρ, έχει κατά. Έχει ένα ενδεχόμενο να πέσουν σε μια θύελα. Αλλά με τον όρο ότι δεν θα πέσω ποτέ σε θύελα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιος πλειοκτήτης υπογράφει τέτοιο συμβόλαιο. Υπό τον όρο ότι ποτέ το καράβι σου δεν θα πέσει σε θύελα. Δεν μπορεί να το βρει ο άνθρωπος. Δεν πήραμε ορθές αποφάσεις. Δεν ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα στη ζωή μας. Όπως λέγει προσωπικός ο Κύριός μας, δεν πήραμε χαρτί και μολύβι να λογαριάσουμε τι στοιχίζει αυτή η υπόθεση της σωτηρίας και του ουρανού. Εάν χρειαστεί να στοιχίζει. Τι στοιχίζει. Είσαι έτοιμοι. Δεν μπορείτε να πιάσετε. Δεν έχω μέτρο να μετρήσω τι εστί Παύλος. Τώρα, εδώ. Εν τη ημέρα εκείνη θα δείτε ποιος ήταν ο Παύλος. Ο οποίος γράφει «Εγίναμε θέατρο». Σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Ξεφτελιστήκαμε. Στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί που μιλάει στο 11ο κεφάλαιο για την πινακοθήκη εκείνη των ηρώων της πίστεως, καταλήγει με μια μεγαλειώδη φράση «Τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος». Ένα σχολείο θέλεις να τελειώσεις και φτύνησέ μας. Σε χρόνο, σε διάβασμα, σε δαπάνε, σε κλείνεσαι, δεν πας, δεν παίζεις, δεν κάνεις, δεν κάνεις μπάνια, δεν πας στην εξοχή σου, δεν πας στο σούλι, γιατί, τι διαβάζω. Αποκαλύπτομαι. Α, και τι είναι, αγαπητοί μου. Με πολύ αγάπη και με πολύ οικειότητα. Σχεδόν όλους σας γνωρίζω με τα μικρά σας ονόματα. Σας παρακαλώ για κάτι. Καθίστε και λογαριάστε την υπόθεση. Πάρτε την Καινή σας Διαθήκη, ένα άλλο μολύβι, ξέρω εγώ, πράσινο. Και ξαναδιαβάστε την με αυτό το ενδεχόμενο. Να συμβούν στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή ορισμένα πράγματα. Χαρακτηριστικά σας είπα, ξεκινώντας από απλούς ανθρώπους μέχρι τον Κύριο. Ψεύτικες δίκες, ψεύτικες καταδίκες, φτυσιές, ξυγές, διωγμοί και στο τέλος ένα στέφανο. Ένα στέφανο. Να τον πιάσουν τώρα με την κατηγορία ότι ευλαστημούσε. Ποιος? Ο Στέφανος. Ρε παιδιά, θέλετε να το σκοτώσετε. Εντάξει, βρίστε κάτι άλλο. Δεν πάει. Δεν πάει για σας. Με αυτή την κατηγορία. Δεν με ενδιαφέρει, σας βεβαιώ, τόσο το ότι έφυγε ο Στέφανος. Τον πήρε ο Κύριος και τώρα, Στέφανο, σε φιλήσω. Δεν πάει η κατηγορία. Εξανίστασε επάνω στην κατηγορία. Σε τέτοιο σημείο που ο Κύριος όσες φορές, όσες ώρες εκεί τον κατηγορούσανε, δεν μίλησε ούτε λέξη. Τι λέει ο Πιλάτας, λέει δεν αποκρίνεσαι. Και τι να πω, λέει. Τι να τους πω, τι να τους πω. Μία σου, μία μου. Μία σου, μία μου. Έκαμες, όχι δεν έκαμα. Να μου αποδείξεις που έκαμα. Αυτά έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν. Ήξερε περί τίνο σε πρόκειτο. Έχεις τώρα τον κύριο Ηρώδη. Πώς του ήρθε το ένα, πιάσει το ένα, το σκοτώσει τον άνθρωπο του Θεού. Τους άρεσε, λέει, πιάνουμε λέει, και τον Πέτρο. Στέλνει τρίτη, πιάσει και τον Πέτρο. Βάζει τη φυλακή, του σκότωσε και τον Πέτρο. Να τραβά τα μαλλιά σου, λέει, γιατί τον κατηγορείτε. Δεν λέει τίποτα, λέει, έτσι, ναι, λέει. Το βρήκαμε, βάλει να κάνουμε έτσι σαν παράσταση. Υπέρ του λαού. Αφού του αρέσει. Του αρέσει. Και σκοτώνει σε έναν Πέτρο. Και σηκώνεις τα χέρια σου και λες, Κύριε, ένας Πέτρος. Έτσι λοιπόν, φεύγει ένας Πέτρος. Ένας Ιωάννης, επειδή εχόρεψε ένα κοράσιον, ένα μουνδύριον. Επειδή εχόρεψε. Φεύγει ένας Ιωάννης για τον οποίο σου είπες ότι μίζωνε γυναικός δεν γεννήθη. Αλλά ο Ιωάννης ήξερε. Και ο Πέτρος λογάριασε. Και είμαι βεβαίως ότι την πρώτη μέρα με την ομολογία του ο Στέφανος θα είχε κάποια συνομιλία με κάποιο άνθρωπο και του είπε πριν ομολογήσεις, πολύ απλά, έλα εδώ, άσε μπροστά. Έχεις υπόψη σου τι κάνεις? Θα πήρες όλα τα ρίσκα επάνω σου? Τα ενδεχόμενα αυτά, αγαπητέ μου, τα σήκωσα? Τα σήκωσες? Να γιατί, στο τέλος, η Καινή Διαθήκη. Ξέρετε καλύτερα βέβαια από μένα ότι τελειώνει με ένα αμήν. Ναι. Και είπαμε πως δεν είναι τίποτα άλλο το αμήν από ένα μολύβι με ένα συμβόλαιο που καλείσαι να το υπογράψεις. Να το υπογράψει. Να δώσει χάρη. Να κάνει έλεος. Και να μας κάνει ανθρώπους σοβαρούς. Ψυχές που εκείνο που λέμε καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και εκείνο που κάνουμε να έχουμε λογαριάσει εκ των προτέρων. Τι κοστίζει όταν ανεβήκαμε στον άμβονα και κάμαμε ομολογία. Είσαι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο Του. Σε σωστές αποφάσεις στη ζωή μου. Τη ζωή της Εκκλησίας. Ναι, Κύριε.

λέει το κείμενο. Σύζυγε. Το πήραν οι άνθρωποι. Σύζυγε, σύζυγε, σου λέει. Ο Παύλος είχε σύζυγον. Είχε και σύζυγον ο Παύλος. Ενώ είναι βέβαιο και ο ίδιος λέει, δεν παντρεύτηκα και ξέρουμε τους λόγους. Αν και θα μπορούσα να παντρευτώ, όπως οι άλλοι, δεν παντρεύτηκα, διότι έδωσε την υπόθεση της ζωής του εις δόξαν και έπαινον της κυβωτού του Ευαγγελίου. Και το παραμύθι έχει και συνέχεια. Έπρεπε να δικαιολογηθεί. Ξέρετε, στα παλιά χρόνια, 4ο, 5ο, 6ο αιώνα, τι συνέβαινε. Όσοι παρακολουθούν την τρίτη ώρα το ξέρανε και το ξέρουν. Όποιος έβγαζε μια θεωρία, όποια θεωρία, ο πάσα ένα, ύστερα ήθελε και να τη δικαιολογήσει. Αλλά πώς να τη δικαιολογήσει? Λέει, έτσι είσαστε. Φώναζε ξαφνικά. Είδα στον ύπνο μου. Τι είδες εσύ στον ύπνο σου? Να, λέει, μέσα στην κατσαρόλα που έχουμε το τσάι, από κάτω ήταν ένα χαμένο χειρόγραφο του Παύλου. Τι λέτε, αθερία. Έτσι βγήκανε μαζί με τα άλλα και οι ψεύτικες πράξεις των Αποστόλων. Υπάρχει βιβλίο, απόκριφο. Οι ψεύτικες πράξεις των Αποστόλων του 5ου αιώνα κατασκεύασμα, στο οποίο αναφέρεται ότι όντως ο Παύλος ήταν παντρεμένος. Όχι μόνο, αλλά ξέρανε και το όνομα της γυναίκας που ήταν παντρεμένος. Και το όνομα αυτής ήταν Θέκλη. Η Αγία Θέκλα που είσαι μια φορά που λέει και κατά τα άλλα καλά. Τι να πεις, σε ποιον να το πεις, τι να γίνει. Ένα άλλο ψευδεπίγραφο Ευαγγέλιο το έγραψε δήθεν ο Θωμάς. Αυτό είναι του 5ου αιώνα. Και ο Θωμάς ήταν πάλι άπιστος. Και όταν η Αγία Μήτηρη του Κυρίου, λέει, πέθανε, ανελήφθη ως ο Ιησούς Χριστός, εν δόξη, απάνω. Αλλά και πάλι ο Πέτρος δεν ήταν εκεί, ο Θωμάς. Και πάλι ερνήθη, και πάλι εμφισβήτησε, και πάλι νηπίστησε. Και η Αγία Μήτηρη του Κυρίου του λέει, δεν το πιστεύεις, λέει, ότι είμαι η ίδια που ανεβαίνω στον ουρανό? Και τραβάει τη ζώνη της και του δείχνει τη ζώνη. Είναι η Αγία Ζώνη. Α, να μην σας πω πολλά, να σας πω ένα μόνο. Ότι είναι κατηραμένοι οι διαβάζοντες και αφορισμένοι τα απόκριφα Ευαγγέλια. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι να αφορίζονται διότι τα διαβάζουν? Και από την άλλη πλευρά, η Αγία Θέκλη να αναγνωρίζεται, ενώ σε μια κοπέλα τη λέγανε Θέκλα. Κανονικά. Δεν ξέρω. Θα επανέλθω σε ένα μόνο σημείο. Έχεις ευχαριστήσει τον Θεό που σου άνοιξε τα μάτια? Δεν ξέρω, μόνο από αυτό το κατάλαβες περί τίνος πρόκειται. Η Αγία Θέκλα είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, αγαπητοί. Δεν υπήρξε ποτέ. Η Καθολική Εκκλησία πριν λίγα χρόνια από τον άπειρο κατάλογο των Αγίων, τον οποίο

0: να έχει, έσβησε 4.000 Αγίους. Ιστορικώς ανυπάρκτους, η ίδια η Καθολική Εκκλησία. Και θα έσβηνε 40.000, 40 τόσους. Αλλά δημιουργήθηκε μια αντίδραση. Μεταξύ αυτών που έσβησε η Καθολική Εκκλησία ως ανύπαρκτα, ως μυθικά πρόσωπα, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Ουδέποτε υπήρξε τέτοιο πρόσωπο. Αυτός που λένε ο Σάντα Κλός, το ανάλογο του Αγίου Βασιλείου. Ο Άγιος Βασίλειος υπήρξε. Αλλά έχουν και αυτοί ένα ανάλογο. Δεν υπήρξαν μυθικά πρόσωπα. Μέσα στην ιστορία των λαών. Εδώ σήμερα ένα πράγμα γίνεται και μέχρι να το μάθει την άλλη μέρα, σου ξανάρχεται στο αυτί σου και είναι διονγκωμένο, παραποιημένο. Σκεφτείτε εκείνα τα χρόνια που γινόταν. Αδέλφια μου, σας παρακαλώ πολύ, τίποτε άλλο. Ανεξαρτήτως όλων των άλλων. Γονατίστε και πέστε, Κύριε, για το φως που μας έριξε. Σε ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν για τη λέξη σύζυγε. Αλλά, εδώ εσείς ξέρετε περισσότερα γράμματα από τον δούλο του Θεού και ξέρετε ότι δεν μπορούσε να λέει τέτοιο πράγμα εδώ. Συν της άλλης, διότι ο άνθρωπος που έγραψε για Πνεύματος Αγίου αυτήν την επιστολή ήξερε ελληνικά. Και ο μεν σύζυγος είναι διγενές. Δεν έχει, είναι ο σύζυγος ή σύζυγος. Δεν έχει το σύζυγο. Είναι διγενές. Αλλά έχει πάντως μία κατάληξη. Το ως, ο σύζυγος ή σύζυγος. Το ίδιο. Αλλά το γνήσιος είναι τριγενές και τρικατάληκτον. Εάν επρόκειτο περί θηλυκού, θα έπρεπε να πει σύζυγε γνησία. Είναι ο γνήσιος, η γνησία, το γνήσιο. Δεν μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, για μία γυναίκα, ξέρω εγώ, η κυρία Μαρία, η κυρία Σούλα είναι καλός. Όχι είναι καλός. Δεν ξέρεις. Είναι καλή. Δεν μπορούσε να πει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, άμα ήθελαμε να πούμε για κάποιο πρόσωπο, και αυτό ήταν θηλυκό, δεν έπρεπε να πει εδώ πέρα γνήσιε σύζυγε. Έπρεπε να πει γνησία σύζυγε. Γιατί, μα έτσι είναι γράφεται η ελληνική. Αλλά καταλαβαίνετε, ούτε αυτό προσέχτηκε. Και γίνονται παραμύθια, και πάνω στο παραμύθι κι άλλο παραμύθι κι άλλο, και περνάνε οι αιώνες, γίνεται πάγος, γίνεται κρύσταλλο, το κρύσταλλο γίνεται βράχος. Και μόνο το Πνεύμα του Άγιον θα έρθει να πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, άσε με. Ευχαριστήστε τον Θεό. Ας μπούμε όμως στο μάθημά μας. Εδώ έχουμε δύο πρόσωπα. Δύο γυναίκες. Δύο ψυχές. Στην εκκλησία των Φιλίππων. Η ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος. Οι ελεύθερες. Με την εκκλησία των Φιλίππων αυτή έχουμε μια τρομακτική εθνική σύνδεση. Είναι η πρώτη εκκλησία που ιδρύθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο. Από εδώ και πέρα, έστω υπό την στάκτη αιώνων, μέχρι ότου ο Θεός αποκάλυψε τις μεγάλες πνευματικές αλήθειες στις καταβολάδες αυτών των χωμάτων στον Κώστα Μεταλλινό, εμείς δεν είμεθα διαμαρτυρώμενοι καλβινιστικών δογματικών τοποθετήσεων. Εμείς είμαστε Έλληνες και είμαστε ένα κομμάτι της ρίζας αυτών των χωμάτων που απευθείας ο Θεός μας αποκάλυψε την πραγματικότητα. Και έχετε τρομακτική ευθύνη εσείς, εσείς και εσείς απάνω σε αυτή την πραγματικότητα, αγαπητέ αδελφέ. Δεν λέμε εμείς, δεν τους αγαπάτε. Όχι, να τους ευλογήσεις, αδελφέ. Δεν είναι μαζί σας, όχι, όποιος δεν είναι εναντίον του Ιησού Χριστού, είναι υπέρ του Χριστού. Μη γέννητο εις εμάς. Αλλά πώς να το κάνουμε. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Αυτές οι δύο ψυχούλες, λοιπόν, φαίνεται ότι σε κάποιο σημείο υπήρξε μία αντιφωνία. Υπήρξε μία μη σύμπτωση. Δεν ομιλώ περί διαταραχής, δεν ομιλώ περί διαφωνίας, γιατί δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπήρξε κάπου απόλυτος ταύτισης, σύμπτωσης, ένωσης. Αν θέλω να μείνουμε, θα ήταν μπορετό να μέναμε ένα μήνα επάνω σε αυτό το σημείο. Στην αγαπητή Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Παγκρατίου, που εδώ και 3 χρόνια μελετάμε την προς Φιλιππισίους επιστολή, Την Πέμπτη που μας πέρασε, μείναμε. Και καθώς μείναμε, οφείλω να ομολογήσω ότι ο Θεός με ευλόγησε. Και καθώς μελετούσαμε, ο Κύριος με οικοδόμησε. Και τούτο το μήνυμα νόμιζα πως για Πνεύματος Αγίου όφυλα να το φέρω ενώπιον όχι των ακόων, αλλά ποιοι είναι. Μπορεί να ήταν πιστές και ήτανε και πνευματικοί άνθρωποι, αναμφισβήτητο, αλλά ελεύθερες προσωπικότητες. Αντιλήψεις και θεωρίες ότι ο άνθρωπος χάνει το αυτόβουλον της διαθέσεως και την ελευθερία της συνειδήσεως του, δεν βγαίνουν από το Λόγο του Θεού. Ο Πέτρος είναι Πέτρος, ο Ιωάννης είναι Ιωάννης και ο Στέφανος είναι Στέφανος. Στον ίδιο κήπο βγαίνει και το Τριαντάφυλλο και το Γαρίφαλο και το Ιούλι και η Γασία. Από την ίδια γη, το ίδιο χώμα, την ίδια ευλογητή βροχή του Κυρίου. Και η Γαζία έμεινε Γαζία. Γιατί ο Χριστός χρειάστηκε κάποια γιούλια. Γιατί ο Κύριος απλούστατα δεν θέλησε να μας κάνει όλους άσπρα τριαντάφυλλα. Μέσα σε αυτή την έκφραση της ελευθερίας και της συνειδητής αυτοτοποθετήσεώς του, οι δύο γυναίκες δεν μεταχθίστηκαν. Είναι απλό, είναι ευλογητό και ο άνθρωπος που υπηρετεί παίρνει μέσα σε αυτό το γράμμα συν της άλλης και ένα ειδικό μήνυμα ως προς τις δύο ψυχές. Αλλά έχει μία τιμιότητα, ένα υπέρμετρα δυνατό μάθημα. Δεν του λέει και αυτές τις δύο ψυχές σε παρακαλώ, απευθύνεται, βλέπετε, στην ίδια την ψυχή. Μία, δύο, έλατε μπροστά. Δεν του λέει του ανθρώπου που υπηρετούσε συν της άλλης ως εις των ποιμένων της Εκκλησίας, τους Φιλίππους, τους Φιλιππισίους. Δεν του λέει καλεσέτες, απευθύνεται σε αυτές. Είναι το πρώτο μάθημα στο οποίο θέλω να μείνουμε. Θα μάθω και θα μάθεις να απευθυνόμεθα ο ένας εις το πρόσωπο του άλλου. Δεν σου έφτεξα. Ποτέ δεν είπα εκ των προτέρων. Δεν έχω φταίξει ποτέ σε κανέναν. Απλούστατα, ειδοποιείται τον Ανανία και με συλλαμβάνει. Δεν είναι δυνατόν. Μόνο τρελός άνθρωπος μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νοείται άνθρωπος κοινωνικός, άνθρωπος πολιτισμένος, άνθρωπος με ηθικών υπόβαθρων, άνθρωπος πνευματικός, να κάνει κάτι διαφορετικό σε οποιοδήποτε τομέα των σχέσεών μας από αυτό που έκαμε ο Απόστολος Παύλος. Δεν είπες στον άνθρωπο αυτόν, άκουσε εσύ, μαζί αγωνιζόμαστε για την υπόθεση του Χριστού, άκουσε, να τους πεις, όχι. Καλεί τις ίδιες τις γυναίκες και τη μία, σημείον δεύτερο. Θυμηθήκαμε στο Παγκράτη και λέγαμε, αν ένας Ηλίας μια τέτοια τρομακτική φυσιογνωμία και ένα τέτοιο πανύψηλο ανάστημα ύστερα από την ευλογία και την δυνατή εμπειρία της παρουσίας του Θεού εις τον Κάρμηλο έπεσε, λύγησε, του στείλε ένα γράμμα και μια γραφή, η Μαντάμ Ιεζάβελ, φουκαράλε, δεν θα σε πιάσω. Δεν θα σε πιάσω στα χέρια μου, κακομοίρη μου. Τι ήταν να το πάρει το μήνυμα ο Ηλίας. Πήγε, λέει, προ την άρκευτον εις την έρημο. Θεέ μου, λέει, θα με... Αν με πιάσεις τη γυναίκα, θα με κάνεις κορδαλιάκι. Να με πάρεις να πάω απάνω. Ποιος. Ο Ηλίας. Ποτέ ύστερα από εκείνο το θρίαμβο. Δεν ξέρω πώς θα του είπε ο Θεός. Εσύ θέλεις να σε πάρω σε μια κατάσταση φρίκης, ταπεινώσεως, δειλίας, φόβου, στην έρημο, υπό την άρκη αυτών. Σου έχω κάτι ετοιμασμένο. Μία πύρινη άμαξα. Για μένα. Για να μάθεις να μην μου γυρεύεις, αλλά να μου λες εκείνο που θέλεις εσύ. Αλλά είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, πιστεύω, μια Κυριακή βράδυ αυτό. Ένας άλλος πλάτανος που έπεσε, λύγησε μπροστά σε μια 12χρονη υπηρετριούλα, είναι ένας για τον οποίο μιλάγαμε πριν μερικά Σάββατα, ο Πέτρος. Για να θυμηθώ μόνο δύο τυπικά παραδείγματα. Και να σκύψουμε το κεφάλι μας, αν θα θέλατε, και να πούμε, αν ο Ηλίας και ο Πέτρος έπεσαν, ποιος από μας μπορεί να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο και να πει, αλλά εγώ δεν θέλω ποτέ πέσει. Κάτι τέτοιο νομίζω είχε πει και ο Πέτρος, τον θυμάσαι? Αν όλοι, λέει, σε εγκαταλείψουν, μα αν όλοι σε προδώσουν, αν όλοι φύγουνε, εγώ δεν θα σε αρνηθώ εγώ. Και η συνδύχη και η ευωδία σε κάποιο κομμάτι της πνευματικής τους πορείας σκούνταψαν. Δεν το χειροκροτώ καθόλου, Ηλία. Μα καθόλου. Αλλά απλώς πρέπει να σταθώ με σεβασμό. Και για να μην πάρει μεγάλο θάρρος και βαστίξει καμία δίτσα από άγρια ελιά ο άνθρωπος που παίρνει το γράμμα, θέλω να προσέξετε ακόμα ένα τελευταίο σημείο πριν μπούμε στο βάθος. Παρακαλώ την ευωδίαν, παρακαλώ και την συνδύχην να φρονούν το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σένα, σύντροφε γνήσιε, να τις βοηθήσεις αυτές οι οποίες συνηγονίστησαν με τεμούι στο Ευαγγέλιο, μαζί με τον κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωή. Κι αν έρθει η στιγμή, κι αν έρθει η ώρα, κι αν έρθει το ενδεχόμενο, να του πω, αδελφέ μου, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Αδελφή μου, πέρα από τέτοιο. Ποτέ μη βαστίξεις στο χέρι σου δίτσα. Είδες τι του λέει? Το πρόσεξες ποτέ? Και όταν θα τους μιλήσεις, και όταν θα τις προτρέψεις, και όταν θα τις συμβουλεύσεις, πρόσεξε, μη ξεχνάς ποιες είναι. Γιατί πολλές φορές όλοι μας ξεχνάμε, επειδή βλέπουμε κάτι που όντως δεν έπρεπε να γίνει. Και ακούμε κάτι που δεν έπρεπε να τα ακούσουμε. Και βλέπουμε μια πτώση που δεν έπρεπε να την δούμε. Και ποιος σου είπε με αυτό εσένα? Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα εσένα με αυτό το όντως μη πρέπον? Να σβήσεις όλα τα άλλα, ποιος είσαι εσύ? Ποιος σου έδωσε στο χέρι σου να κάνεις το μαέστρο και να βαστάς βίτσα? Ποιος σου έδωσε καλάμι στο χέρι? Και πίστεψες πως είναι η Εκκλησία Γαλόπουλα? Πρέπει σε κάποιον να του πεις δύο λόγια? Είμαι βέβαιος πως έχεις κλάψει προηγουμένως και έχεις προσευχηθεί πολύ. Και κυρίως ποτέ μην ξεχάσεις η προσωπικότητα αυτή ποια είναι. Να τα σβήνεις όλα. Πώς τα σβήνεις? Ποιος είσαι? Πώς μιλάς έτσι για τον Άγιο άνθρωπο του Θεού? Σου λέω ότι έσφαλε. Σου λέω ότι δεν έπρεπε. Σου λέω ότι είχαμε λάθος. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Νομίζεις ότι είστε σε? Φρόντισε πάρα πολύ καλά στα γόνατα της προσευχής. Ένα σημείο. Να μπούμε λίγο πιο βαθιά. Δεν λέει παρακαλώ την ευωδία και τη συνδύχη. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει, είδες, πώς του τα πάνε του Παύλου, πώς τα έφερε ο Παύλος, καλός και αγαπητός, αλλά τοποθετήθηκε. Το παρακαλώ το έβαλε δίπλα στην Ευωδία. Το φοβήθηκε.
1: Παρακαλώ την Ευωδία.
0: Παρακαλώ και τη συντύχη. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ. Που τόσα χρόνια παρακολουθούμε εδώ τα Σάββατα. Μια αρχή που έβαλε ο Θεός στην καρδιά όλων μας. Μια αλήθεια που την πιστέψαμε πια. Όπου δεις τσακωμό, φταίνε και οι δύο. Όταν θέλει μόνο ο ένας από τους δύο να τσακωθεί, δεν γίνεται τσακωμός. Ποτέ. Ποτέ. Λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Με συγχωρείτε πολύ, λέει. Αυτό το κασκόλ, λέει, είναι δικό μου. Ναι, είναι δικό σου. Και όχι μόνο δεν είναι δικό σου, τώρα το αγόρασα. Να και η απόδειξη. Λέει, με περνάς, λέει, τώρα για τρελόλι. Δεν ξέρω. Αυτό το κασκόλ είναι δικό μου. Πρέπει να σε ειδοποιήσω και να σου πω. Ενώπιον εκείνου που με ακούει. Όχι, το κασκόλ δεν είναι δικό σου. Το κασκόλ, λέει, είναι δικό μου. Τα μάτια, ξέρεις, αγριεύουνε. Κοκκινίζει. Τα χέρια πάνε έτσι. Και με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Μου φαίνεται ότι αυτό το κασκόλ είναι έτσι ποικιλόχρουν ερήφιον. Πάει μαζί με το παλτό. Πάρε και το παλτό. Θα σου πει άλλος, κορόιδο. Και θα το απαντήσεις. Ένας τσακωμός μπορούσε να μου οδηγήσει την ζωή μου στην κόλαση. Αντί για μια αιώνια απώλεια, προτίμησα ένα παλτό και ένα κασκόλ. Ζήγησέ τα και πες μου αν είμαι κορόιδο. Γι' αυτό βλέπετε ο Παύλος. Δεν λέει ποιος φταίει. Καλεί και τις δυο ψυχές. Πόσο φταίει και τις δυο ψυχές. Εξίσου. Ναι. Μαζί. Ακόμα κάτω. Σε παρακαλώ και σένα, τρίτο παρακαλώ, σε ένα εδάφιο. Να τις βοηθήσεις. Ας είμαστε ειλικρινείς. Στις σκέψεις μου, κυρίως το βράδυ, πριν με πάρει ο ύπνος, όταν τακτοποιώ τις σκέψεις μου στα κουτάκια από τα σπίρτα που έχω μέσα στο αδιανό μου κεφαλάκι, βάζω τις σκέψεις. Ομολογώ. Αυτό το ρήμα βοηθώ, δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί δεν μου περνούσε από το μυαλό. Να η παρουσία του πνεύματος, βλέπετε. Θα έλεγα, πες τους, παρακάλεσέ τες, έλεγξέ τες, φρονιμάτισέ τες, αλλά βοήθησέ τες. Μια ψυχή που λύγησε, μια ψυχή που διαφώνησε, μια ψυχή που έπεσε, μια καρδιά που δεν πάει καλά. Εμείς λέμε, και πιάστηνε και δώστης 83 γραμμάρια κήρυγμα. 67 γραμμάρια συμβουλές. 15 γραμμάρια απειλή. Και έτσι κάντε ένα ματζού. Είχες θέλει βοήθεια. Βοήθεια. Ένα κοριτσάκι. Που στέκω πολύ κοντά του. Στην πρώτη δημοτικού. Ουδέποτε μπόρεσε να καταλάβει τη διαφορά που έχει η πρόσθεση από την αφαίρεση. Και τα έκανε όλα πρόσθεση. Έρχονταν το καημένο από το σχολείο, πάτη κοκκινίλες στο τετράδιο. Φωνές η μάνα τη. Καρπαζιές το παιδί. Καμιά φορά. Σε παρακαλώ πολύ. Για να το δούμε μέσα. Δεν το είχε καταλάβει το παιδάκι. Γιατί, αφού δεν το είχε καταλάβει, θα ήταν άρρωστο να μπει και πήγαινε στο σχολείο. Όταν, ξέρετε, άμα χάσει το πρώτο μάθημα, βγάλουν αφαίρεση. Και τελείωσε μετά. Το παιδί απλούστατα ήθελε βοήθεια. Το κατάλαβε και πάει πάρα πολύ καλά τώρα. Πάρα πολύ καλά. Όλο δεκάρια φέρνει. Και ιδιαιτέρως είναι ευχαριστημένη όταν φέρνει 10 με ερωτηματικό. Νομίζει ότι το ερωτηματικό είναι κάτι παραπάνω από το 10. Και φωνάζει από το δρόμο. Με ερωτηματικό! Να τα καημένα τα παιδιά. Πόσο λίγο τους μοιάζω τα παιδιά. Αδέρφια, έχουμε ανάγκη ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Εμείς αντί για βοήθεια πήραμε έλεγχο, βίτσα, κηρύγματα, απειλές, δογματικές τοποθετήσεις. Και ανάμεσα στη ζωή μας που έρχεται ο καθένας και μετασυμπληρώνει, δεν ξέρω με ποιο χάρισμα το οποίο πρέπει να λάβουμε συντόμως και κάτω από μια τραγική διαδικασία. Ενώ δεν είναι τόσο απλό. Αυτές οι ψυχές που συναγωνίστηκαν και συνεργάστηκαν με τον Παύλο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο Κλήμης? Είναι αυτός που έγραψε επιστολές. Θεωρείται ως ο πρώτος Πάπας της Ρώμης. Αυτός είναι ο Κλήμης. Από τις λίγες εκλεκτές φυσιογνωμίες, στο ίδιο επίπεδο τις βάζει ο Παύλος. Και τους λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο άνθρωπος αυτός, να σας βοηθήσει. Θα τη βοηθήσουμε την ψυχή. Το κατάλαβε το πράγμα. Έγραψε. Με υπομονή, με γλυκύτητα. Θα πας στο σπίτι του. Πότε? Λέγαμε, σας το ξανάλεγαμε έναν αγαπητό αδελφό, πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα πνευματικά. Πότε όμως? Και είπαμε το εξής. Το ανακαλύψαμε μάλλον. Αν είμαστε κοσμικοί, δεν θα πηγαίναμε 10 με 12 σινεμά. Θα βλεπόμαστε 10 με 12. Γιατί? Και βλεπόμαστε αργά. Πάρα πολύ αργά με τους αγαπητούς. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παίρνει σύρκες του. 10! 10 και μισή, 11. Κάνουν κουτουλάμε λιγάκι. Ας μάθουμε να βοηθήσουμε τις ψυχές. Ας μάθουμε να σταθούμε δίπλα στις ψυχές. Πώς να ξεχάσω εκείνο το 25 του Ματθαίου. Ήμουν άρρωστος και δεν ήρθες ποτέ. Με έδερνε η φυλακή και δεν με επισκέφτηκες. Το τσουκάλι μου είχε να ζεσταθεί πολλές μέρες και δεν σε είδα στην πόρτα, αγαπητοί μου. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν τρέπομαι να σας ομολογήσω ότι έχω ανάγκη βοηθείας. Έχω ανάγκη να με βοηθήσουν πνευματικά οι αδελφοί μου, αυτό εννοώ, πνευματικά. Βοηθήστε με. Μύρον εξαίρετον για μένα είναι η βοήθειά σου. Ούτε τα καταφέρνω όλα, ούτε τα ξέρω όλα. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Από αυτό το καλάμι τουλάχιστον με έχει γλιτώσει. Ίσως άλλα καλάμια τα καβαλάω, αλλά αυτό όχι. Ιερό Κύριε, μην δείτε τίποτα άλλο σε μένα από ένα απλό αδελφό. Ό,τι ο Θεός μου δίνει, έρχομαι απλά και το ανταλλάσσω μαζί σας. Αδέλφια, μέχρι τώρα πήραμε πολλές θέσεις. Και ίσως γι' αυτό δεν είδαμε εκείνα τα αποτελέσματα που ίσως έπρεπε να είχαμε δει. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Ο Παύλος ζητάει αγώνα προσευχής. Ας μάθουμε να προσευχόμεθα ο ένας για τα παιδιά του άλλου, ο ένας για τα προβλήματα του άλλου. Κάθε φορά που βλέπεις στο δρόμο που περνάς με τα πόδια ή με το λεωφορείο ένα σπίτι και ένα παράθυρο ανοιχτό, πάντα να λες ποιο δράμα ίσως κρύβεται μέσα σε αυτό το φωτισμένο παράθυρο. Και δεν το ξέρει η ευωδία και η συντύχη. Πρέπει να κλείσουμε. Και ξέρω πως θα μου λέγες. Το τελικό συμπέρασμα είναι απλό. Να μάθουμε να φρονούμε τα του Κυρίου. Και όταν Δημήτρη φρονείς τα του Κυρίου και ο δούλος φρονώ τα του Κυρίου και μεταξύ μας θα φρονούμε το ίδιο. Έτσι δεν λένε τα παιδιά στην αριθμητική. Αν δύο την άλλη είναι ίσα προς ένα άλλο τρίτο και μεταξύ τους είναι, είναι ίσα. Δεν θα χρειαστεί, ξέρετε, να συμφωνήσουμε με τον αδελφό μου, τον αγαπητό και σεβαστό. Και ποτέ μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μεταξύ σας δύο άνθρωποι, όσο και σας φανεί παράξενο. Και αν πείτε, είναι κήρυγμα αυτό. Σας παρακαλώ, ξέρετε τι σας λέω. Εσείς να φρονείτε τα του Χριστού. Κι αν και ο δούλος του Θεού φρονώ τα του Χριστού, ότοτε θα δεις. Νομίζετε, αγαπητοί, πως εσείς οι λίγοι, οι πολλοί, όσους ο Κύριος σε κάλεσε απόψε, ετηλεφωνηθήκαμε μεταξύ μας να έρθουμε. Στον καθέναν ο Θεός είπε να έρθει. Και ήρθαμε. Είχε ο Θεός βάλει τον ίδιο πόθος στις καρδιές μας. Και αυτός ο κοινός πόθος έγινε μια σύναξη. Ας μάθουμε να φρονούμε τα αυτά εν Χριστώ. Ας μάθουμε να στεκόμαστε σε κάθε σταυροδρόμι, σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας με τα μάτια υψωμένα. Κύριε, Κύριε, τι θα ήθελες, τι θα με συμβούλευες, να πάω, να μην πάω, να πω όχι, να πω ναι, το θέλημά σου. Λέγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο και όχι το δικό μας. Παρακαλώ, ξαναδιαβάστε τα. Δεν είναι ντροπή να τα ξαναδούμε κάτω πάνω από πνεύμα, από άλλο μάτι, από άλλο χρώμα. Γιατί έτσι θα δούμε βαθύτερες και βαθύτερες κάποιες αλήθειες που εμείς δεν είχαμε επιτρέψει στον Κύριο να μας τις αποκαλύψει. Πόσα λίγα ξέρουμε, πόσο ρηχοί είμαστε, πόσο φτενή είναι η κρούστα, πόσο επιπόλαια η γνωριμία. Μας ταιριάζει ο λιγμός και το παράπονο και η αυστηρά η επιτίμηση του Κυρίου στο Φίλιππο. Τόσα χρόνια κοντά μου, τόσο καιρό μαζί μου, Φίλιππε. Όμως, πόδελος σου γιατί να το πω. Και ο λόγος σου, Άγιος μου, είναι άγνωστος. Γιατί, ο Κύριε, καταξίωσέ με να βοηθήσει. Πλάτινε βαθιά και πλατιά την καρδιά μου να δεχθώ την πνευμά. Μάθε μας να ζητάμε το θέλημά σου. Μάθε μας να φρονούμε τα αυτά εν Χριστώ Ιησού. Εν θύμω τα παιδιά μας, η νεολαία, το στρατιώτη, τα αντικείμενα της προσευχής του Σαββάτου. Και το επόμενο δίωρο, τιμήσέ το με την παρουσία σου εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, ο Θεέ μας και Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Θεός αιωνίων νυκτηρμών. Χαιρόμεθα και αγαλώμεθα στην παρουσία Σου, στο γεγονός ότι σε γνωρίσαμε, ότι Εσύ μας οδήγησες να φτάσουμε να σε γνωρίσουμε, να σχετιστούμε μαζί Σου από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Είσαι ο Πατέρας μας, μας αναγέννησες σε μια καινούρια ζωή και μέλουμε σαν παιδιά Σου να ζήσουμε στην παρουσία Σου στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι πολύτιμότερο είχες τον Υιόν της αγάπης Σου, τον εθυσίασες για να μας αποκτήσεις, τον έδωσες στο Γολγοθά, μοναδική θυσία και λύτρο. Πολύ σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για το Σταυρό, για το ακάνθινο στεφάνι, για τα τρυπημένα του χέρια, για τη λοχισμένη πλευρά, για το γεγονός της Αναστάσεως. Σε ευχαριστούμεν γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το έστειλε στις καρδιές μας και φωνάζει, κράζει τώρα, «Αβά, ο Πατήρ». Πολύ σε ευχαριστούμεν. Είμαι τα παιδιά Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας σήμερα. Ύψωσε το πρόσωπό Σου ανάμεσά μας. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου. Μίλησε στις καρδιές μας και δώσε στον καθένα μας τη μερίδα την οποία έχει ανάγκη και χρειάζεται. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας ολόκληρο, να το ταπεινώσει στα χέρια του Ιησού Χριστού, να εξητήσει τον Κύριον και να δοξάσει το όνομά Σου γνωρίζοντάς σε. Παρακαλούμε καμε έλεος και εις τα γύρω έθνη, δώσ' μας ειρήνη, σε παρακαλούμε πολύ, στο λαό των Ισραήλ, φέρε ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης, ταπείνωσε όλους και δείξε ότι Εσύ είσαι ο Θεός, υψώθητη Θεέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι τώρα προς δόξαν η δικήν Σου. Αμήν. Άμα. Πολλοί δεν έχουν πληροφορηθεί ότι η ώρα έχει αλλάξει φαίνεται. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας Σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας Σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν Σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα Σου. Είναι ό,τι Σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτύρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα

και όπως τις ανακοινώνει εδώ, τις λέγει εδώ, τις εκθέτει. Συγχωρεί τα σανομία σου, ιατρεύει τις αρρώστιες σου, σε λυτρώνει από τη φθορά, σε στεφανώνει με έλεος και εκτιρμούς, σε χορτάζει με αγαθά στα γυρατιά σου, την αιωότητά σου την ανανεώνει, κάνει δικαιοσύνη και κρίση, είναι εκτίρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Τόσες ιδιότητες του Θεού που καλύπτουν ολόκληρη τη ζωή μας. Οι ευεργεσίες του, οι επεμβάσεις του, το ενδιαφέρον του για μας, η πρόνοιά του για όλο τον κόσμο ξεχύνεται παντού. Αλλά έχει μία ιδιότητα εδώ πέρα, στη συνέχεια, η οποία είναι ξεχωριστή. Είναι, μας λέγει, καθώς ο πατήρ τα τέκνα, έτσι ο Κύριος μεριμνά ενδιαφέρεται για τους φοβουμένους αυτών. Και μας τον δίνει με την ιδιότητα του πατέρα. Και θα ήθελα σήμερα ιδιαίτερα να τονίσω το θέμα αυτό, διότι είναι τούτο το έτος που αφιερώθηκε εις τον πατέρα. Σε ένα ημερολόγιο της UNICEF, αυτής της οργανώσεως, η οποία μεριμνά για το παιδί και ενδιαφέρεται για την προστασία του παιδιού, αφού λοιπόν αφιέρωσαν το έτος για το παιδί και αφιέρωσαν επίσης γιορτή για τη μητέρα, απεφάσισαν ότι, και σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε τούτο το χρόνο να τον αφιερώσουν στον πατέρα. Και γιατί αυτό? Γιατί αυτές οι αξίες έχουν ήδη θαρρεί στην εποχή που ζούμε, στην κοινωνία που ζούμε. Είναι μια κοινωνία καταλυτική των αξιών, μια κοινωνία με ένα πνεύμα μηδενιστικό, να καταστρέψει τα πάντα, κάθε έννοια και κάθε αξία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ενόμισαν ότι θα πρέπει να δώσουν ένα τόνο ιδιαίτερο στο θέμα του πατέρα και να τονίσουν την σημασία του πατέρα και την αξία που έχει ο πατέρας για την κοινωνία στην οποία ζούμε, για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και πραγματικά, αν οι αξίες αυτές ορθοποδήσουν και σταθούν, πραγματικά η ζωή μπορεί να βρει το νόημά της κάπως. Αν δεν οι αξίες αυτές σταθούν, χάνεται η ιεροπρέπεια της ζωής. Η ιεροπρέπεια, η ιεροπρεπής εμφάνισης της ζωής. Καταλύεται η οικογένεια, καταλύεται η μάνα, ο πατέρας, το παιδί χάνει την αξία του κατά συνέπεια και γενικά ο θεσμός της οικογένειας σαλεύει. Έτσι λοιπόν η UNICEF στο ημερολόγιο της αυτό αφιέρωσε τούτου του χρόνου το έτος για τον πατέρα. Και στο ημερολόγιο στην αρχή έχει μια παροιμία σαν προήμιο της εισαγωγής, μια παροιμία της φυλής των Μάγια, η οποία λέει τα εξής. Προσοχή στο παιδί, διότι στο παιδί είναι το μέλλον, εκεί κατοικεί το μέλλον. Το μέλλον έχει να αποτεθεί μέσα στο παιδί. Το παιδί είναι εγγύησης για το μέλλον. Ναι, αλλά προσοχή στη μάνα. Διότι η μάνα κρατάει το παιδί και θα φέρει το παιδί κοντά της και θα του δείξει τον κόσμο του. Η μάνα θα του δείξει τον κόσμο του. Και ο πατέρας θα πάρει το παιδί και θα το ανεβάσει στις πιο ψηλές κορφές για να μπορέσει από εκεί πάνω να έχει μια θεώρηση του κόσμου του, πληρέστερη και πιο λεπτομερή του κόσμου που ανήκει εις το παιδί. Και με αυτά τα λόγια σημειώνει τον ρόλο του καθενός και υπογραμμίζει ιδιαίτερα το ρόλο του πατέρα. Να μπορεί να σηκώνει το παιδί και να το υψώνει στις πιο ψηλές κορφές. Και είναι η αλήθεια πως αυτός είναι ο ρόλος του πατέρα. Τι άλλο κάνει παρά να σκέπτεται με κάθε τρόπο, με τις καλύτερες σκέψεις, τους καλύτερους πόθους, τους πιο ευγενικούς για το παιδί του, να το ανεβάσει όλο όσο μπορεί πιο ψηλά, σε ψηλότερες κορφές, για να μπορέσει να έχει μια θεώρηση καλύτερη του κόσμου ο οποίος του ανήκει. Όμως, πού να βρεις το ιδανικό του πατέρα σε τούτη την κοινωνία? Δεν υπάρχει. Διότι η κοινωνία, όπως είπαμε, είναι καταλυτική των αξιών. Διότι οι αξίες στη σημερινή εποχή έχουν ξεφτύσει. Διότι οι άνθρωποι τις έχουν ποδοπατήσει. Διότι οι άνθρωποι αδιαφορούν για κάθε έννοια ηθικής, για κάθε έννοια αξίας η οποία στολίζει την ζωή με ιεροπρέπεια και της δίνει νόημα και της δίνει αξία. Εκείνο που θα μπορούσαν να κάνουν και αν δεν το κάνουν μπορούμε να το κάνουμε εμείς είναι να στρέψουμε τα μάτια μας στη Βίβλο για να δούμε την έννοια του πατέρα και το ιδανικό του πατέρα. Πραγματικά μέσα στην Αγία Γραφή το ένα εκ των τριών προσώπων στον κύκλο της Τριάδος ονομάζεται

πατήρ. Πατήρ. Όπως το δεύτερο ονομάζεται Υιός και το τρίτο ο Παράκλητος ή το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ονομάζεται πατήρ? Γιατί έχει την πρωτοβουλία σε όλη την κίνηση και σε όλα τα πράγματα, σε όλη τη δημιουργία, σε όλες τις σκέψεις. Μα είναι πατήρ και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διότι από αυτός είναι η πηγαία θεότης, από αυτόν ξεκινάν τα πάντα και αυτός αιωνίος χορηγεί εις τον Υιόν αιωνίος. Προσέξτε τη λέξη, δεν λέγω ότι κάποτε ο Υιός είχε αρχή μη γέννητο, διότι ήταν Θεός. Άρα αιωνίος λαμβάνει το ζωήν έχειν εν εαυτό, δηλαδή την θεία του ύπαρξη από τον Πατέρα. Το λέει ο ίδιος ο Υιός. Ο Πατήρ έρωκε το Υιό, ζωήν έχειν εν εαυτό. Αυτό το ζωήν έχειν εν εαυτό, κανένας από εμάς δεν έχει ζωήν μέσα του, εκ του εαυτού του. Την παίρνω με τη ζωή από το Θεό. Μόνο η θεία ύπαρξη έχει την ζωή πηγάζουσα από μέσα της. Και ο Υιός έχει αυτό. Η ζωή πηγάζει από μέσα του. Αλλά αιωνίως έχει αυτό από τον Πατέρα. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Πατήρ είναι η πηγαία θεότης. Είναι ο Θεός ο απρόσιτος, ο Θεός ο απλησίαστος, τον οποίο κανείς άνθρωπος δεν είδε, ουδέ η γην δύναται, μας λέγει η Αγία Γραφή. Και όπως είναι πατήρ του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι πατήρ και ολόκληρης της δημιουργίας η οποία υπάρχει γύρω μας. Είναι μια φράση μέσα στο Λόγο του Θεού η οποία λέγει «Πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης», που θα πει ότι ο πατήρ είχε την πρωτοβουλία στη δημιουργία, την αρχική σκέψη. Ο πατήρ συνέλαβε, εκ του πατρός εξήλθαν όλα αυτά τα οποία ο Υιός δημιούργησε. Και γι' αυτό ονομάζονται πατριά, ως προερχόμενα και πηγάζοντα από τον Πατέρα. Πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης. Και εννοεί κάθε δημιουργία που υπάρχει. Ώστε λοιπόν ο πατήρ σε όλη τη δημιουργία, αυτός δημιουργεί και είναι αυτός ο οποίος συνέλαβε το σχέδιο και ο Υιός δημιουργεί. Αυτός συνέλαβε το σχέδιο και είναι αυτός ο οποίος συνέλαβε το σχέδιο και της δημιουργίας του κόσμου για να υπάρξει και ο σκοπός του είναι να οδηγήσει τον κόσμο επάνω στις ψηλότερες κορφές που υπάρχουν. Αυτό είναι θαυμάσιο πραγματικά. Τύπος εις όλη τη δημιουργία ο Πατήρ, ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμεθα «Πάτερ ημών», να απευθυνόμεθα στο Θεό ως προς Πατέρα. Και είναι τύπος, λέγω, σε όλη τη δημιουργία, διότι βρέχει επί δικαίους και αδίκους, είναι τύπος ηθικής τελειότητος και αγάπης προς πάντας. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους, δεν ξεχωρίζει, ανατέλει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους και ο Ιησούς Χριστός μας τον φέρνει σαν παράδειγμα. Εάν εσείς πονηριώντες ξέρετε να δίνετε ένα αυγό στο παιδί σας όταν σας ζητάει, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής. Και μας δείχνει τον Πατέρα σαν τύπο, σαν υπογραμμό, σαν παράδειγμα χαρακτήρος πατρικής στοργής, αμερόληπτης αγάπης που ξεχύνεται για κάθε πλάσμα και σχεδίων εξόχων, υπερβατικών σχεδίων, ωραίων σχεδίων για τον καθένα από μας. Ω να ξέρες ότι ήρθες στον κόσμο τούτο όχι τυχαία. Ότι ήρθες στον κόσμο τούτον διότι εκείνος ήθελε να έρθεις. Και ό να ξέρες ότι εκείνος από τη στιγμή που γεννήθηκες σε περιβάλλει. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν», έλεγε στην ομιλία του στον Άριο Παύλο. Είναι η ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει. Από εξαπαλώνων οίκων σε είχε στα χέρια του και σε κατευθύνει και σε οδηγεί. Και όταν ακόμα εσύ απομακρύνεσαι και όταν εσύ αποστατείς και όταν εσύ γυρίζεις τα νότα τις πλάτες, εκείνος πάλι θα σε τροφοδοτήσει με το ψυγόνο, θα σε τροφοδοτήσει με την τροφή την αναγκαία, θα σου ανατείλει τον ήλιο σου και σένα του αδίκου του ασεβούς, θα σου δώσει το νεράκι να το πεις που δεν το δημιούργησες και όλα αυτά σε περιβάλλει και σε περιμένει να σ' ανεβάσει στις ψηλότερες κορφές.
Γραφή μας δίνει μια έξοχη αποκάλυψη του Πατέρα και μας λέει γνωρίστε τον Πατέρα. Και όπως θα δούμε, ο Υιός ήρθε κάτω για να μας γνωρίσει ποιον άλλον, τον Πατέρα. Τον Πατέρα, να μας γνωρίσει τον Πατέρα, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ένα τέτοιο λοιπόν Πατέρα όλης της δημιουργίας, ιδιαίτερα των παιδιών των δικών του των αναγεννημένων, αυτούς που αναγέννησε, είναι ο Θεός, εις τον οποίον ανήκει δόξα, ανήκει λατρεία, ανήκει τιμή, ανήκει προσκύνησης. Η χωροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, παρακαλώ.

Ποτέ μας και Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Η δόξα ανήκει σε Σένα, μας εσκέφτηκες απ' αρχής. Όχι μόνο μας συνέλαβες στο σχέδιο να μας φέρεις στην ύπαρξη, αλλά έχεις και αιώνιους σκοπούς να μας ανεβάσεις ψηλά. Και είναι για το σκοπό τούτο που έστειλες τον Υιόν της αγάπης Σου, τον Λυτρωτή και Σωτήρα Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Είσαι ο Πατέρας μας, ο Πατέρας κάθε δημιουργίας. Από Σένα ξεκινάν τα πάντα, μα όλος ιδιαίτερα όλων εμών, οι οποίοι έχουμε αναγεννηθεί από Σένα. Με το Λόγο Σου τον Άγιο και το Πνεύμα Σου το αγαθό έχει δημιουργήσει την καινούργια ζωή μέσα μας. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου Σου και του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όλα ξεκινάνε από τον Πατέρα. Είναι η απαρχή, δημιουργία, κόσμος, που υπάρχει. Όλα υπήρχαν μέσα του σαν σχέδια και ο Υιός τα πραγματοποιεί. Είπεν και γένοντο ο Υιός. Ο Πατήρ όμως τα είχε σαν σχέδια. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο. Και το ίδιο εγίνηκε και αναφορικά με την σωτηρία μας. Την σωτηρία μας την εσκέφτηκε πρώτα απ' όλα ο Θεός ο Πατήρ. Δικό του το σχέδιο. Και ο Υιός προθυμοποιήθηκε να το πραγματοποιήσει και να το εκτελέσει. Διότι μας λέγει η Αγία Γραφή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πριν στείλει τον Υιόν στον κόσμο τούτον, τον είχε αγαπήσει τον κόσμο. Και τον είχε αγαπήσει τόσο πολύ, ώστε μέσα του να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Να στείλει τον Υιόν. Να στείλει τον Υιόν. Κοιτάξτε πόσο όμορφο αυτό. Η πηγή της σωτηρίας μας λοιπόν είναι μέσα στα βάθη. Τα ανεξερεύνητα και ανεξιχνίαστα της αγάπης του Θεού του Πατέρα. Και τι έκανε για να μας σώσει. Στέλνει τον Υιόν στον κόσμο τούτο. Δεν έδωσε με τσιγκουνιά. Δεν είπε, ας στείλουμε κάποιον, ας στείλουμε τον τελευταίο άγγελο να πάει κάτω. Δεν βαριέσαι, τι στοιχίζει ένας άγγελος. Πιάνουμε κι άλλους. Και να στείλει τον τελευταίο άγγελο. Αλλά έστειλε τον Υιόν. Άλλον Υιόν δεν μπορούσε να έχει. Ο Υιός δεν φτιάχνεται, υπήρχε αιωνίως παρά το Πατρί. Είναι το άλλο εγώ του Πατέρα. Είναι όπως το εγώ μας και ο λόγος μας που βγαίνει από μέσα και γεννάται από τα βάθη μας. Έτσι ήταν ο Πατήρ, το εγώ, ο λόγος, ο Υιός. Δεν είχε άλλο λόγο, ένα λόγο, τον Υιόν λόγο. Δεν ήταν δυνατόν να αντικατασταθεί με τίποτα άλλο. Ο Υιός ήταν πολύτιμος για τον Πατέρα. Και έκανε αυτή τη μεγάλη χειρονομία. Ότι πολυτιμότερο υπήρχε για την καρδιά του. Το βγάλει, το ξεριζώνει από μέσα του και το δίνει. Οποία θυσία, οποία προσφορά, τόσον ηγάπησε μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και καθώς ο Υιός έρχεται στον κόσμο τούτον, εμφανίζεται μπροστά μας ο Ιησούς Χριστός από Ναζαρέτ, ο Λόγος που γίνηκε σάξ. Έρχεται και μας αποκαλύπτει την συμβολή, τη συμμετοχή του Πατέρα σε όλο το σχέδιο της δημιουργίας. Μας λέει όσα ήκουσα από τον Πατέρα, αυτά σας λέγω. Ο Πατήρ μου είπε, να έρθω να σας πω. Και σας αναγγέλωσα, ο Πατήρ μου είπε. Και ο Πατήρ μου είπε να σας πω ότι σας αγαπά. Σας αγαπά πάρα πολύ. Και επειδή σας αγαπά έστειλε τον Υιόν να τον θυσιάσει για εσάς. Ακόμα τα έργα τα οποία έκανε ο Υιός, μας λέει ο Πατήρ ομένων εν εμή, ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Δηλαδή ήταν ο Πατήρ που έδινε και άλλα έργα θα δώσει στον Υιόν, για να θαυμάζεται εσύ. Μιλούσε για την Ανάσταση, για την κρίση. Θα δώσει κι άλλα στον Υιόν, για να θαυμάζεται εσύ. Ο Πατήρ έδινε τα έργα για να μπορεί να φανερωθεί η δόξα του Υιού μέσα στις συνειδήσεις και κάθε συνείδησης να σταθεί μπροστά στον Υιό σαν μια αποκάλυψη θαυμαστή του απρόσιτου, του απληθίας του Πατέρα.
Και μας αποκαλύφθηκε ένα άλλο ακόμα. Όχι μόνο τον έδωσε τον Υιόν και ήρθε κάτω, και με το πνεύμα του τον οδήγησε στο Γολγοθά, διαγάρ πνεύματος αιωνίου προσέφερε τον εαυτόν τον Χριστό. Ήταν το πνεύμα του Θεού που τον οδήγησε στη θυσία εκείνη του Γολγοθά. Γιατί ήταν το θέλημα του Πατέρα και έπρεπε να πράξει το θέλημα του Πατέρα. Αλλά μας λέει ακόμα ότι είναι ο Πατήρ που με έναν τρόπο μυστηριώδη και ανεπαίσθητο από μας εργάζεται στις καρδιές και τα πνεύματα και ελκύει τον άνθρωπον εις τον Χριστό. Ουδής έρχεται προς εμέ, εάν ο Πατήρ δεν ελκύσει αυτόν. Που σημαίνει ότι όταν ήσουνα στην αμαρτία, γύριζες στον δρόμο όπου ήθελες, ό,τι σου κατέβαζε το κεφάλι σου και πήγαινες όπου ήθελες, στους δρόμους τους δικούς σου. Περιστατικά, γεγονότα, κάποια αποτυχία, κάποια θλίψη, κάποια χαρά, κάποια συμβουλή, κάποια γνώμη, κάποιο φυλάδιο, κάποιο βιβλίο, οι μοίριοι τρόποι και ανεξιχνίαστοι και ανυπολόγιστοι που μας οδήγησαν ανεπαίσθητα λίγο-λίγο-λίγο-λίγο σπρώχνοντας σαν γηματάκια στην αγκαλιά του Χριστού, αυτές ήταν ενέργειες του Πατέρα, ο οποίος ήθελε να ελκύσει τον άνθρωπο προς τον Υιόν. Και κανείς δεν έρχεται προς εμέ, εάν ο Πατήρ δεν ελκύσει αυτόν. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε τι οφείλουμε στον Πατέρα. Τον καιρό που εμείς αγνοούσαμε, εκείνος εργαζόταν μέσα μας. Το πνεύμα του γύρω μας, με περιστατικά, και μας έφτιαχνε για να μας παραδώσει στον Υιό. Ο Πατήρ ελκύει. Και όχι μονάχα είναι αυτός η αρχή της σωτηρίας, αυτό η αρχή του Ευαγγελίου, είναι Πατήρ και του Ευαγγελίου, αλλά είναι αυτός που προείσταται και εποπτεύει στον εσωτερικό μας αγιασμό. Λέει ο Υιός, εγώ και ο Πατήρ θα έλθουμε και θα κάνουμε κατοικία, μονή μέσα σε εσάς. Που σημαίνει ότι θέλει να μεταβιβάσει στον καθένα μας το χαρακτήρα το δικό του. Αυτό είναι μέρος από εκείνο το οποίο είπαμε στην αρχή. Ότι ο Πατήρ θέλει να μας ανεβάσει στις υψηλότερες κορφές. Για να μπορούμε να θεωρήσουμε τον κόσμο τον οποίο μας χαρίζει. Με ένα μάτι διάφορο, να έχουμε πληρέστερη θεώρηση του κόσμου μας χαρίζει. Και ποιες είναι αυτές οι ψηλότερες κορφές, παρά να φτάσει σε εσύ το πλάσμα, και μάλιστα το διεστραμμένο και χαμένο πλάσμα, να φτάσεις να αποκτήσεις το χαρακτήρα των δικών του και να γίνεις όπως είναι ο Πατήρ, το χαρακτήρα. Άγιες είστε, καθώς ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής είναι Άγιος. Θέλει να είσαστε όπως ο Πατήρ σας ο επουράνιος και μας δείχνει ο Υιός πρότυπο τον Πατέρα. Πόσο θαυμάσια πράγματα αυτά. Σκεφτείτε αυτή τη μυστική ενέργεια του Πατέρα πλάι σας και γύρω σας και μέσα σας. Πόσο σιωπηλά μέσα στην ησυχία, μέσα στα γεγονότα, τη ζωή, στα περιστατικά. Εκείνο εργάζεται. Και μη μου πεις ότι όλη αυτή η εργασία, αυτή η θυσία την οποία έκανε του Υιού, δεν εκκόστησε εις τον Πατέρα. Υπάρχουν μερικές σκηνές μέσα στην Αγία Γραφή που είναι ανάγλυφες. Και μια τέτοια αναφέρω, θα σας αναφέρω. Είναι εκείνη η σκηνή της θυσίας του Ισάκ, από τον Αβραάμ. Ανάγλυφες που μιλάνε με ένα έντονο τρόπο, για να πούν, να μας μιλήσουν για το σπαραγμό της καρδιάς του Πατέρα, όταν έδινε τον Υιόν το πολυτιμότερο που είχε, αλλά το έκανε από αγάπη για μας. Για φανταστείτε εκείνη τη σκηνή όταν ο Αβραάμ μαζί με τον γιο του τον Ισάκ περπατούσαν μαζί το δρόμο προς το Μοριά, το όρος εκεί που είναι τώρα η Ιερουσαλήμ, το που είναι ο Γολγοθάς, που ήταν ο Γολγοθάς. Φορτωμένος ο γιος με τα ξύλα της θυσίας, καθώς έπειτα από αιώνες ο Χριστός θα έφερνε απάνω του τα ξύλα της θυσίας τον Σταυρό. Και φανταστείτε την συζήτηση, θυμηθείτε τη συζήτηση για τη στιχομηθεία. Πάτερ μου, ιδού εγώ τέκνο μου, με παλμό και σπαραγμό καρδιάς, ιδού εγώ τέκνο μου,
Ιδού το πήρκε τα ξύλα. Αλλά πού το πρόβατον για την ολοκαύτωση. Εκείνος ο πατέρας ο τραγικός ο Αβραάμ ψώνει τα μάτια στον ουρανό και του λέει «Ο Θεός τέκνον, θα με ρημνήσει, θα φροντίσει σε αυτόν πρόβατον για την ολοκαύτωση». Ο Θεός θα με ρημνήσει, αλλά εις τους στεναγμούς του Ιού μέσα στη Γεθσημανή, όταν έλεγε «Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο», δεν υπήρξε απάντηση. Η απάντηση ήταν άγγελος ενισχύων αυτών για να πίνει το ποτήριο. Δεν είπε πρόβατον ο Θεός θα με ρημνήσει για τον εαυτόν του πρόβατον εις ολοκαύτωση, διότι δεν υπήρχε άλλο. Δεν υπήρχε άλλο. Και μέσα σε εκείνη τη στιχομηθεία γιου και πατέρα, βλέπει το σπαραγμό της καρδιάς του πατέρα για αυτόν. Για τον γιο. Και όταν τον βλέπει επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, για σένα και για μένα. Αυτή η θυσία την οποία, η οποία συγκλονίζει τον ουρανό και τα έγκατα της γης κάτω. Μας λέει η Γραφή, ήταν αιωνίως αγαπόμενος και εγκαταλειπόμενος ταυτόχρονα. Ο Υιός. Από μια μεριά τον εγκατέλειπε διότι έβλεπε στο πρόσωπό του εσένα και μένα. Τον αμαρτωλό και έπρεπε να σε κρίνει. Βαστούσε τη μάχαιρα της κρίσεως αυτό στα χέρια του και έπρεπε να σε κρίνει η δικαιοσύνη του. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν ο αιωνίος αγαπόμενος Υιός. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό το μυστήριο. Πώς ήταν δυνατόν ταυτόχρονα να εγκαταλείπετε και να αγαπάτε. Να τον απορρίπτει τον Υιόν και να τον αγαπά αιωνίως. Και όλο αυτό το έκανε για σένα. Συνηθίζουμε να βλέπουμε την αγωνία του Ιού στη Γεθσημανή, το πάθος του μέχρι το Σταυρό, τη θυσία του στο Γολγοθά, αναμφισβήτητα. Πάρα πολύ. Είναι φοβερόν και θαυμαστόν και σκύβει κανείς να δει τι εστίχησε εις αυτόν και τι εκόστησε. Αυτή η σωτηρία που ετοίμασε ο Υιός. Αλλά την άλλη μεριά, σκέφτηκες ποτέ το σπαραγμό της καρδιάς του πατέρα, ενώ βλέπει τον Υιόν να τον οδηγεί στο Γολγοθά και ενώ τον εγκαταλείπει στο Γολγοθά και ενώ τον προσφέρει θυσία για σένα και για μένα. Είναι κάτι το θαυμαστό πραγματικά. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εσέ και ναι. Λέμε κι εμείς, Θεέ μας, του τη σωτηρία που πήραμε και εδώ παθαίνουμε και εκεί μας βρίζουν και εκεί μας λένε και εκεί κάτι. Τι είναι αυτά? Τι εκόστησε εις το Θεό? Ποιος θα μας το πει? Μόνο η αιωνιώτη στην ημέρα εκείνη. Τι εκόστησε στον Υιόν? Τι εκόστησε στον Πατέρα? Μόνο η αιωνιώτη θα μας τα πει, θα μας τα ξεδιπλώσει. Ίσως συλλάβουμε κάτι. Γι' αυτό λέω, πόσο θα πρέπει να προσέχουμε μέσα στην Άγια Γραφή και στα λόγια και στις σκηνές που μας δείχνουν το χαρακτήρα του Πατέρα, την αγάπη του για μας, τον πόνο του για μας, για να μπορέσει να σε ανεβάσει στις ψηλότερες κορφές. Αυτή είναι η αποστολή του Πατέρα, να ανεβάσει το παιδί στις ψηλότερες κορφές. Η μάνα το φέρνει στον εαυτό της, του δείχνει τον κόσμο του, περνάει κοντά του, αλλά ο πατήρ σκέπτεται, τι να κάνει, τι καλύτερο να κάνει, τι περισσότερο να κάνει. Και να ανεβάσει το παιδί του όσο μπορεί πιο ψηλά. Ο ξεχασμένος το όνομα του Θεού. Δίκιο έχει Γιούνισεφ. Να θέλει να τοποθετήσει και την αξία του πατέρα μέσα στην κοινωνία. Την οποία αξία αυτή η κοινωνία την κατεπάτησε. Ποιος σήμερα σέβεται πατέρα? Ποιος προσέχει? Πού είναι ο σεβασμός? Όλα έχουν χαθεί. Μέσα σε έναν κόσμο που καταλύει τα πάντα. Τα πάντα. Και η ιεροπρέπεια της ζωής εξαφανίζεται. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε τον ύμνο της αγάπης ο Πατέρας. Τον 14.

0: Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για το δώρο του Υιού. Δεν υπήρχε υψηλότερο, μεγαλύτερο που μπορούσες να προσφέρεις για να δείξεις την αγάπη σου σε εμάς. Προσέφερες τον Υιόνου επάνω στο σταυρό θυσία. Ευχαριστούμε, ο Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μας απεκάλυψες τον Πατέρα και γνωρίσαμε τον αληθινό και ζωντανό Θεό και φύγαμε από τα είδωλα και φύγαμε από τα πράγματα του κόσμου για να λατρεύουμε Θεόν ζώντα και αληθινόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε διότι ο Πατήρ και ο Υιός κατοικούν για του Πνεύματος μέσα μας. Οποία ευλογία και οποία χαρά μας μεταμορφώνει κατά το παράδειγμα, κατά τον τύπο του χαρακτήρος του ειδικού του, να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν, ο οποίος ήταν όμοιος με τον Πατέρα. Πολύ ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, μερίδα τροφής, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας να γνωρίσουμε τα μυστικά βάση της αγάπης σου για τον καθένα από μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Σε όλη τη γραφή να ψάξεις για να βρεις μια σκηνή ανάγλυφη της αγάπης του Πατέρα για το παιδί και μάλιστα το παραστρατημένο παιδί, δεν θα μπορέσεις να την βρεις και να δεις τα σχέδια του αυτού του Πατέρα που θέλει να τον ανεβάσει στις ψηλότερες κορφές, στις ψηλότερες κορφές, παρά να ανοίξεις εκείνη τη θαυμάσια παροβολή την οποία μας είπε ο Κύριος του Ασώτου. Αλλά αυτή την παραβολή συνεχίζουμε να τη διαβάζουμε από την πλευρά των περιπετειών του Υιού. Πήγε, εξόδεψε την περιουσία του σε τόπο μακρινό, έπεσε να τρώει ναβός και χείρους, έφτασε να τρώει χαρούπια, περιπλανήθηκε, έφτασε σε μεγάλο κατάντημα, τέτοιο τρισάθλιο κατάντημα. Συνήθως τονίζομαι τις περιπέτειες του Υιού και την επιστροφή του βεβαίως. Αλλά για άφησε λίγο τις σκέψεις σου και για πρόσεξε και μερικά σημεία μέσα σε αυτή την παραβολή που αναφέρονται στον Πατέρα και στην αγάπη του Πατέρα. Πρώτα απ' όλα, όταν ξεκινάει ο Υιός στην αποστασία, Πατέρα, δώσ' μου την περιουσία να φύγω. Δεν είπε περιουσία σου δώσω. Ρε μαγκούκι, τι έφτιαξες μέχρι τώρα? Ανήκον είσαι με μέρος της περιουσίας. Το ανήκον, τι σου ανήκει? Έφτιαξες τίποτε και σου ανήκει? Κι όμως δεν του πω όλα αυτά τα λόγια. Δεν έκανε ούτε ακόμα εκείνο το οποίο κάνουν σε μερικές χώρες ξένες στην Ευρώπη. Κάποια φορά ήμουν στην Σουηδία, σε ένα σπίτι φιλοξενήθηκα. Μιλώντας για την οικογένεια, για τα παιδιά που σπουδάζανε κλπ. Ο πατέρας λέει, βέβαια, λέει, εκεί σπουδάζει ο ένας εκεί, ο άλλος εκεί. Α, λέει, και μιλήσαμε για το μέλλον των παιδιών. Λέει, αυτά όλα, λέει, θα τα πληρώσουν. Λέει, πώς θα τα πληρώσουν? Α, λέει, κανείς τραβάει το καρνέ, εδώ είναι η μερίδα του καθενός. Ό,τι ξοδεύω για το κάθε παιδί από μικρό, γράφεται εδώ. Και όταν θα φτάσει να πιάσει δουλειά, θα τα ξοφλήσει όλα. Αυτά τα οποία εξόδεψα για να σπουδάσω και να αναπτυχθεί. Δεν το έκανε έτσι ο Θεός. Δεν το έκανε. Στην περιουσία. Παιδάκι μου, καλό είναι να μείνει στην αγκαλιά μου. Θα φύγει, γέμου, θα την πάρει στην περιουσία. Ποια αξία έχει η περιουσία μπροστά σε σένα? Αν εσένα χάνω, θα χαθεί και η περιουσία. Γιατί εσύ έχεις τη μεγαλύτερη αξία από την περιουσία. Και του δώσε την περιουσία. Και ο γιος έφυγε. Αλλά για φανταστείτε εκείνον τον πατέρα. Μπορούμε να το συλλάβουμε μέσα στη γραφή για να το καταλάβουμε. Κάθε μέρα πήγαινε και κοίταζε το ύψωμα, το δρόμο, τον ορίζοντα πέρα. Μήπως, κατά τύχη, μήπως η σιλουέτα του γιου φανεί στον ορίζοντα να επιστρέφει ο υγός να γυρίσει. Φανταστείτε εκείνη την καρδιά του πατέρα, τι πόνο για την επιστροφή του γιου.
1: Μπορείς να φανταστείς την αγωνία του Θεού για τον καθένα από εμάς. Όταν εσύ περπατούσες στα βήματά σου, στα μονοπάτια τα δικά σου όπου ήθελες και έλεγες ότι κάνεις ό,τι θέλεις και βαδίζεις μόνος σου και δεν σκεφτόσουνα αν κάποιος σε σκέφτησε, και όμως υπήρχε μια καρδιά που πονούσε για σένα. Ο Θεός ο οποίος έβλεπε τα βήματά σου και τα παραστρατήματά σου σ' αγαπούσε, σε παρακολουθούσε. Το βλέμμα αγνάντευε το δρόμο της επιστροφής. Μήπως γυρίσεις, μήπως. Καταλαβαίνουμε λίγο όταν μερικοί γονείς. Αχ, τα παιδιά μας. Προσευχή για τα παιδιά μας. Καταλαβαίνουμε λίγο την αγωνία τους. Τι ήταν όμως του Θεού η αγωνία. Καρδιά του πατέρα. Και σαν ο γιος ήρθε στον εαυτόν του και πέστρεψε. Με ποιες σκέψεις, μαύρες σκέψεις. Και με απόφαση να πάει να ζητήσει να γίνει δούλος των δούλων στο σπίτι του πατέρα. Δεν έβαλε τον εαυτό του πιο πάνω και δίκαια, γιατί να τον βάλει πιο πάνω, τόσο άξιο. Τόση ήταν η αξία του. Δούλος των δούλων να γίνει. Όμως εκείνος ο πατέρας μέσα του εσχεδίαζε τις υψηλότερες κορφές για να ανεβάσει το παιδί, το αποστατημένο παιδί, στις ψηλότερες κορφές. Και όσο εκείνο το παιδί είχε πέσει χαμηλά, τόσο ψηλότερα σχεδίαζε να το ανεβάσει εκείνο. Σαν τον είδε, έτρεξε. Τον αγκάλιασε. Τον κατεφύλησε. Οποία έκπληξη για το παιδί. Τέτοια συνάντημα δεν το περίμενε ποτέ. Πού επήγαν αυτά τα οποία έκανε ο γιος. Τα παραστρατήματα, τα τέτοια. Εάν μπορούσε να τον αρπάξει από τα αυτή, να του δώσει μερικές ξυλιές, ότι ρε, πήγε και έφαγε στην περιουσία μου με τις πόρνες. Να τον χειροτονήσει, όπως λέμε, να του δώσει μερικές, και τι μερικές, μονάχα. Ή να τον διώξει κακή κακός. Δεν το έκανε. Τον γκάλιασε, τον εφήλισε. Α, το λερωμένο σβέρκο που θα ήταν. Η γλίτσα, τρία δάχτυλα. Διατάζει αμέσως να του βγάλουν τα ρούχα. Τη στολή, ποια στολή, τη μεγαλύτερη στολή, τη λαμπρότερη στολή, την πρώτη. Αυτά δεν μετριώνται. Δεν μετριώνται. Την πρώτη στολή. Φαντάζομαι τους υπηρέτες καθώς ξεκίνησαν να παραφέρουν. Ποια είπες εμάς. Ποια είπες πατέρα. Την πρώτη. Αυτή την πρώτη στολή δεν τη φοράει του Θεού. Την πρώτη στολή από την καρδαρόμπα του Θεού τη φοράει ο μονογενής Υιός τη φοράει. Την πρώτη στολή τη φοράει ο μονογενής Υιός. Και τη δώσει σε σένα. Και τη δώσει σε μένα. Δεν διάβασες που λέει ότι όμοι με αυτόν θα γίνουμε με τον Υιόν. Πώς δεν θα είσαι με την ίδια στολή. Πρέπει να έχεις την ίδια στολή. Τις ίδιες ιδιότητες, τις ίδιες ακτινοβολίες απ' έξω. Όμοιος. Τι θα πει όμοιος. Ένα βιβλίο όμοιο με ένα άλλο δεν το διακρίνεις. Ποιον το πρωτότυπο και ποιον το αντίγραφο. Το αντίτυπο. Την πρώτη στολή. Τον περιβάλλει με το δικό του πλούτο. Και του βάνει τη δική του αρχοντιά στα δάχτυλά του. Το δαχτυλίδι. Να τον κάνει άρχοντα. Μόνο άρχοντες φορούσαν. Δαχτυλίδι. Και παπούτσια! Γιατί ήταν ξυπόλυτος. Μόνο άρχοντες φορούσαν παπούτσια. Τι δουλήσατε ξυπόλυτοι. Και ακόμα, εκείνος ο μόσχος, ο σιτευτός που θυσιάζεται για να γίνει χαρά και ευφροσύνη σε όλο το σπίτι. Χαρά και ευφροσύνη. Να η αιωνιώτης! Μια χαρά και ευφροσύνη σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Γιατί το παιδί ήταν χαμένο και βρέθηκε. Την καρδιά του πατέρα, η οποία δεν σταματάει να αγαπά και δεν είχε πάψει να αγαπά όταν συγύριζε οπουδήποτε, και θα πάλι για όλη την αιωνιότητα να σ' ανεβάσει στις πιο ψηλές, τις πιο ψηλές κορφές. Τώρα, αν κοιτάξεις την εποχή μας, και δεις το πρόσωπο της εποχής, έχει εδώ πέρα τις παροιμίες σε ένα χωρίο και ας σας διαβάσω και ένα άλλο. Υπάρχει γενεά και μου φαίνεται πως είναι το κλειδό της εποχής μας. η οποία καταράται τον πατέρα αυτή και δεν ευλογεί τη μητέρα αυτή. Υπάρχει γενεά που καταργέται τον πατέρα της και δεν ευλογεί τη μητέρα της. Και κι άλλα εκεί, τα οποία ακριβώς δείχνουν την εποχή μας. Θα διαβάζω και στην Γάμα Τιμόθεο. Στη Β' Τιμόθεο, στο Γάμα κεφάλαιο. Γίνωσε δε τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Αλλά γιατί θα είναι κακοί αυτοί οι καιροί? Θα φυσάει άνεμος, θα κάνει βροχή σαν τις μέρες τις προηγούμενες που ζήσαμε. Με όλη την κακία της φύσεως, όμως είσαι ωραίες ημέρες. Ο Θεός της έψησε. Και εκείνος έφυγε το σύννεφο, τον έφωσε από την Αθήνα λιγάκι, με τον αέρα που φύσηκε, καθάρισε η ατμόσφαιρα, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Οι κακοί καιροί είναι, διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι. Διότι οι άνθρωποι θα είναι τέτοιοι. Και επειδή οι άνθρωποι είναι τέτοιοι, το πρόσωπο της εποχής μας είναι τέτοιο. Τι θα είναι? Κοίταξε εδώ τι λέει. Φύλαυτοι, αγαπάν τον εαυτόν. Φυλάργυροι, αγαπάν τα χρήματα. Αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, άπητοις εις τους γονείς. Αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγατοι, προδότες, προπετείς, τετυπωμένοι, φουσκωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παραφιλότεοι, έχοντες τη μορφή της ευσέβειας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτή. Αυτή η εποχή είναι τη σημερινή. Πάρε και δες έξω τον κόσμο, τέτοιος είναι. Και ανάμεσα στα πολλά στολίδια που έχουν, που κάνουν τέτοια την εποχή μας, είναι και απειθείς εις τους γονείς. Δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτές οι αξίες έχουν σαλέψει. Τις έχουν ποδοπατήσει. Παλιές εποχές έλεγε πατέρας και έτρεμε. Έλεγε μέσα το πατέρα. Μητέρα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Α, η δική μας γενεά είναι άλλη. Α, εσείς είστε παλαιοί, φύγατε. Εμείς η δική μας γενεά. Και δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε αγάπη. Τάχα το ημερολόγιο της UNICEF θα μπορέσει να ανορθώσει μέσα σε αυτή τη σάπια κοινωνία αυτές τις αξίες. Αμφίβολο. Τουλάχιστον ο λόγος του Θεού να διαδιδόταν. Καρδιές στις οποίες ο λόγος του Θεού θα πάει, ίσως μάθουν από εκεί. Γι' αυτό τα δικά μας τα παιδιά και η δική μας νεολαία πρέπει να διδαχθεί από το λόγο του Θεού. Αγάπη στη μητέρα. Ακοή και σεβασμό στον πατέρα. Γιατί αυτή είναι πρώτη εντολή του Θεού. Με επαγγελία. Για να σου γίνει καλό στη ζωή σου. Και να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης. Και μην ξεχνάτε οι γονείς, οι πατέρες. Η μάνα κρατάει το παιδί κοντά της να του δείξει τον κόσμο του. Και ο πατέρας το ανεβάζει στις πιο ψηλές κορφές. Όπως ο Θεός. Για να του δώσει μια θεώρηση του κόσμου ευρύτερα και καλύτερα. Προφανώς, πάνω απ' όλα, ας θυμηθούμε τον Θεό, τον Πατέρα μας. Και ας έχουμε αγάπη, σεβασμό και λατρεία. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του. Καρδιά μας. Χροδία μας.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε. Δώσε μας χάρη με το Πνεύμα Σου το Άγιο να λέμε τη λέξη αυτή με βλάβεια και σεβασμό, να την νιώθουμε και να μας δονεί από τα βάθη της καρδιάς μας, καθώς λέμε Πατέρα. Είναι αυτή η λέξη την οποία το Άγιο Σου Πνεύμα αγωνίζεται να μας μάθει, σαν προσεύχεται μαζί μας και κράζει αβάω Πατήρ. Είσαι Πατέρας μας, όχι μόνον μας έπλασες και μας δημιούργησες και μας έφερες στην ύπαρξη, αλλά μας αναγέννησες με το Λόγο Σου τον Άγιο και με το Πνεύμα Σου το αγαθό μέσα μας. Μας οδήγησες στον Υιόν της αγάπης Σου και είδαμε το θαύμα της θυσίας, τη χειρονομία της αγάπης Σου τι έκανες για μας. Και αφού μας έπλυνες, μας αναγέννησες, μας έκανες δικούς Σου, σαν όργανά Σου, μας χρησιμοποιείς για τη δόξα Σου. Και ποια είναι τα σχέδιά Σου για μας, Θεέ μας? Δεν μπορούμε να τα εξακριβώσουμε. Μας τα λέγουν οι Άγιες Γραφές, αλλά δεν μπορούμε να τα διερευνήσουμε σε όλη την έκταση. Εσύ θέλεις να μας ανεβάσεις στις υψηλότερες κορφές. Μάθε μας αυτό. Δίδαξε μας αυτή τη γραφή. Δείξε μας τον προορισμό μας, τις υψηλότερες κορφές στις οποίες θέλεις να μας ανεβάσεις κατά τα ένδοξα και θαυμαστά Σου σχέδια. Και δώσ' μας χάρη να σε αγαπήσουμε ειλικρινά, αλλά τον Υιόν Σου να κρατούμε στην καρδιά μας με πίστη την ομολογία της σωτηρίας μας, τη μαρτυρία στον κόσμο, να ζήσουμε μια άγια ζωή όπως είσαι εσύ Άγιος, για να φτάσουμε μια μέρα στην παρουσία Σου, να σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Πατέρα ευλογημένε, μείνε μαζί μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, με τη χαρά, με τη βεβαιότητα, με την πεποίθηση ότι είναι τα παιδιά του Θεού. Δόξα στο όνομά Σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν το όνομα του Χριστού. Αμήν.

μπροστά. Και τότε ως παρακαλεί, Υιέ μου, δώσε με την καρδία σου. Και αν η λάβα του ολοκαινούς θα διακριτήσει μέσα στην καρδιά σου, τότε μέσα σου θα ανάψει η φωτιά της αγάπης και της ψυχής. Τότε, και μόνο τότε, θα αντιληφθεί στην άπειρη πολυτιμότητα των αθανάτων ψυχών. Τότε θα αγαπάς τις ψυχές πραγματικά. Ανεξάρτητα από την καταγωγή του, από τη μόρφωσή του, από το όποιο κοινωνικό του επίπεδο. Τότε και μόνο τότε θα νιώσεις το δράμα, θα αντιληφθείς την φοβερή τραγωδία των ανθρώπων, θα ζουν έξω από τον Θεό, μακριά από την χάρη του. Τότε θα ακούσεις την φωνή του Θεού, ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει για μας. Η καρδιά σου αφήγαστε θα κραυγάζει στον Κύριο. Κύριε, στείλε με, ειδού εγώ, απόστειλε με, Κύριε, στείλε με. Αλλά πριν το Κύριο Θεός μακριά, πριν το χρησιμοποιήσω τόσο ευρύτερο έργο, καλύτερα να τον υπηρετήσεις μέσα στο στενοκύπλο της οικογένειάς σου, στο σχολείο σου, ανάμεσα στους φίλους σου, ανάμεσα στους συγγενείς σου. Αλήθεια τιμάς το όνομα του Κυρίου μέσα στην οικογένειά σου. Ποιες είναι οι εντυπώσεις των οικείων σου για σένα, γιατί είναι και το κύριο του Ευαγγελίου. Αλλά ποια είναι η συμπεριφορά σου ανάμεσα στους συγγενείς σου. Ποια είναι η συμπεριφορά σου μέσα στο σχολείο. Όχι ανάγκη να προσέξουμε να μην καταστρέψουμε το έργο του Θεού. Έχουμε την φοβερή δυνατότητα στα χέρια μας να καταστρέψουμε το έργο του Θεού. Μπορούμε να φέρουμε σε απώλεια μια πτήση για την οποία ο Χριστός απέθανε. Πρόσεξε πως περπατάς το έργο του Θεού. Προφυλάξου από την νεανική σου επιπολαιότητα. Περπάτησε ανάμεσα στις λυθμίες του Κυρίου με φόβο, με άγιο τρόμο, με άπειρη ευλάβεια. Είναι φορές που δραματική απευθύνεται η αίσθηση. Είναι ανάγκη να εργαστούμε στο έργο του Θεού. Αναντήρητα ναι. Είναι μεγάλη η ανάγκη να εργαστούμε στο έργο του Θεού. Αλλά μεγαλύτερη ανάγκη είναι να αφήσουμε τον Θεό να εργαστεί μέσα μας. Να αφήσουμε τον Θεό να μορφώσει τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και τότε θα εργαστούμε αποτελεσματικά γι' αυτό. Πολλές φορές δακρύβρεση απευθύνεται η προτροπή. Να τρέψουμε στο έργο του Θεού. Να βιαστούμε. Οι θερούμε λεπτοί. Λίγες οι ευκαιρίες και χάνονται. Ναι, να τρέψουμε στο έργο του Θεού. Αλλά πριν τρέξουμε είναι ανάγκη να μείνουμε στην παρουσία του Θεού. Να αφήσουμε τον Θεό να μας μιλήσει μέσα στην καρδιά. Να γνωρίσουμε τον Θεό. Να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο. Να μας γεμίσει το Ευαγγέλιο. Να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Και τότε θα τρέξουμε και τότε θα βιαστούμε και το τρέξιό μας δεν θα είναι εισμάτι. Δεν θα κοπιάσουμε εισμάτι. Εσύ που υπηρετείς τον Κύριο ή εσύ που είσαι υποψήφιος εργάτης. Επίτρεψέ μου μια ερώτηση. Πώς το χρόνο αφιερώνει την ατομική μελέτη, την ατομική την παλιά διαθήκη ο αρχιερέας έφερε στο μέτωπό του ένα έγκλημα. Ήταν γραμμένο με πολύτιμους λύσεις. Αγιασμός εις τον Κύριο. Ας είναι τούτο και το δικό μας το έμβλημα. Αγιασμός εις τον Κύριο. Ας το γράψουμε στο μέτωπό μας και στην αίθουσα αυτή, στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αγιασμός εις τον Κύριο. Με την ταπτική ανάγκη των καιρών. Αδύρυπη ανάγκη της Εκκλησίας του Χριστού. Ο αγιασμός εις τον Κύριο. Οι Άγιοι εργάτες. Καθαρίστε φύση βαστάζονται στα σέβη του Κυρίου. Παραλαγμένα θα αναφέρω τα λόγια του Wesley. Δώσουμε 100 νέους. 100 νέους που δεν θα φοβούνται παρά την αμαρτία. Που δεν θα επιθυμούν παρά την δόξα του Θεού. Που δεν θα λαφταρούν παρά την ώρα της προσευχής. Αυτοί θα μπορέσουν να τρανταύσουν τις πύλες της θόλασης. Αυτοί θα μπορέσουν να φέρουν την βασιλεία του Θεού στην ζωή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ρωμαίους 6:23. Μια μητέρα προσπαθούσε να εξηγήσει στο παιδάκι της την έννοια της αιωνιότητας. «Μόλις πάει να τελειώσει ένα κομμάτι της, θα αρχίζει το επόμενο», του είπε. «Ναι, αλλά το πάζλ μου έχει μετρημένα κομμάτια», της είπε αυτό, κάνοντας την ατυχή σύγκριση. «Πώς να μιλήσεις για την αιωνιότητα, αν δεν την κατανοείς?» Άπειρος χρόνος, ατελεύτητος, χωρίς τα όρια που έχουμε μάθει. Τι θα μείνει λοιπόν στους αιώνες των αιώνων από μένα και από σένα? «Ό,τι δεν είναι αιώνιο, είναι τίποτα», έλεγε ένα παιδί του Θεού, που αντιλήφθηκε εγκαίρως πόσο σκύβαλα και σκουπίδια άνευ αξίας είναι τα πρόσκαιρα αυτής της ζωής. Μη συνεχίσεις να επενδύεις σε φθαρτά και πεπερασμένα, σε τρωτά και ανούσια πράγματα. Δείξε ενδιαφέρον για την ψυχή σου που θα ζήσει αιώνια. Χτίσε για τη Βασιλεία του Θεού και τη δόξα Του. Μην αναλώνεσαι για το χωμάτινο σαρκείο που φοράς. Μην μπλέκεσαι στα βιωτικά περισσότερο από όσο χρειάζεσαι. Χόρτασε την ψυχή σου από τη δικαιοσύνη του Θεού. Πλημμύρισε την καρδιά σου από τις αλήθειες της Αγίας Γραφής και τις εντολές της αγάπης του ουράνιου πατέρα σου. Η μόνη αποταμίευση που αξίζει είναι αυτή που μετριέται η αξία της στα θησαυροφυλάκια του ουρανού. Είναι αιώνια, είναι άφθαρτη και σε εξασφαλίζει για να ζήσεις για πάντα απολαμβάνοντας τη δόξα του Ιησού Χριστού. Κύριέ μου, πόσο σκληρά με πλήρωνε η αμαρτία με ψέμα, με φθορά, με θάνατο και πόσο τώρα απολαμβάνω τους καρπούς της δικής σου ζωής. Αξίωσέ με όλα να σου τα δώσω, μόνο για σένα να ζήσω, για να χαίρομαι αιώνια το δικό σου πρόσωπο, το αγαπημένο».
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Τιμόθεου. Θα πάρουμε μερικά εδάφια εδώ και εκεί από τη γραφή. Θα καταλήξουμε σε κάποιο. Πέμπτο κεφάλαιο. Έψιλον. Το εδάφιο 17 και το εδάφιο 18 και 19 επίσης. Λοιπόν, διαβάζω. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Μάλιστα, όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός διαστόματος 2 ή 3 μαρτύρων. Επειδή είναι το θέμα μας να το απλώσουμε, σταματούμε εδώ για να πάρουμε μια γεύση. Ο Απόστολος Παύλος, και όχι μόνο ο Παύλος, αλλά και άλλες φωνές εμπνευσμένες από το Πνεύμα του Θεού, αισθάνονται την ανάγκη της καλλιέργειας, της τιμής μεταξύ των αδελφών. Πολλοί που τα πράγματα τα βάζουν στο μυαλό τους με μια πυραμιδική διάταξη και φαντάζονται ότι ένας πρεσβύτερος είναι πιο ψηλά κάπως από τους άλλους, μπορεί να φανταστούν ότι μια τέτοια συζήτηση δεν αφορά όλους ή ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάτι υπόψη που ψάχνουμε από τη Γραφή να βρούμε πώς θα το λύσουμε. Καλό είναι να σκεφτόμαστε αυτά που λέει η Γραφή και να τα κάνουμε δικά μας χωρίς να υπάρξει, πριν να υπάρξει πρόβλημα. Και ακόμα, να παίρνουμε κάθε φορά από αυτό που λέει η Γραφή εκείνο που τώρα ο Κύριος δίνει την παρακίνηση να πούμε. Δεν μιλάμε για κάποιο πρόβλημα, λοιπόν. Το διακηρύσω από την αρχή. Και ο σκοπός μου είναι να καλλιεργήσουμε μέσα στην καρδιά μας την έννοια της τιμής προς όλους. Παίρνουμε όμως αφορμή αυτό που λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Αναλύοντας την λεπτότητα των σκέψεων με την οποία τα πράγματα είναι διατυπωμένα, θα καταλάβουμε ότι για τον Θεό είναι σπουδαία αυτά που σε κάποιους φαίνονται λεπτομέρειες ή, εν πάση περιπτώσει, θέματα που δεν μας αφορούν. Είναι για λίγους, είναι για κάποιους άλλους, δεν είναι για μένα. Εδώ πέρα, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, έχει υπόψη του εκείνες τις εποχές που επαναλαμβάνονται ίσως σε ένα μεγάλο βαθμό και σήμερα, όπου έπρεπε να φροντίσει στο επίπεδο της σκέψης αλλά και στο επίπεδο της πράξης, σκέψη και πράξη, να υπάρχει η αίσθηση της οφειλόμενης τιμής προς τους αδελφούς. Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί πρέπει να τιμούμε ο ένας τον άλλον. Και ξέροντας εκείνες τις εποχές που υπήρχαν και ανάγκες, ήταν φτωχά τα πράγματα και η Εκκλησία ποτέ δεν στηρίχθηκε στον πλούτο, ούτε ποτέ επιδίωξε να αποκτήσει, κάνοντας ίσως αβαρίες στους κόλπους της, ανθρώπους ισχυρούς οικονομικά. Μπορεί κάποιος να είναι πιο ευκατάστατος, κάποιος λιγότερο, κάποιος να είναι φτωχός. Είναι όλων των δυνατοτήτων των ανθρώπινων υπόθεση το Ευαγγέλιο. Και δεν μετράει ο Θεός ποιος είσαι, πόσο δυνατός είσαι. Θυμάστε μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει αυτό στους Κορίνθιους. Λέει, για ρίξτε μια ματιά γύρω-γύρω. Πόσοι είναι ευγενικής καταγωγής. Πόσοι είναι διακεκριμένης σοφίας άνθρωποι μεταξύ σας. Να τους ξέρει και ο κόσμος έξω. Να λέει, ο Τάδε βέβαια είναι σπουδαίος άνθρωπος. Ούτε πολύ ισχυρή, ούτε πολύ ευγενής, ούτε πολύ άνθρωποι σοφοί. Κάπου-κάπου συναντάς και ανθρώπους που έχουν μερικά τέτοια προσόντα. Αλλά δεν είναι χάριν αυτών των προσόντων μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία μπαίνουμε, όχι τούτη εδώ, τούτη εδώ μπαίνει οποιοδήποτε, αλλά στην Εκκλησία την πνευματική, όχι στο χώρο εννοώ που συναθριζόμαστε, στην πνευματική Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, μπαίνει κάθε άνθρωπος υπό μία βασική προϋπόθεση. Θα τα αρνηθεί όλα τα πρώην προσόντα του και θα μπει χωρίς τίποτε από αυτά στην αφετηρία. Παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, εκεί πέρα γράφει, αν κάποιος θέλει να γίνει σοφός, να γίνει πρώτα στα μάτια του, το στα μάτια του εγώ το προσθέτω, αυτό φαντάζομαι εννοεί, να γίνει πρώτα μωρός, ανόητος δηλαδή στα μάτια του, για να μπορέσει να γίνει σοφός. Όταν δεν αρνιόμαστε τα δικά μας και λέμε εγώ είμαι κάτι γιατί ξέρω γράμματα, γιατί έχω ένα καλό μυαλό, εγώ είμαι κάτι γιατί η οικογένειά μου είχε μια καλή ιστορία, ξέρουμε τις ρίζες μας, είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας. Αν με τέτοιο πνεύμα συνεχίζεις, εδώ θα είσαι πρόβλημα. Γιατί εδώ πέρα είμαστε άνθρωποι που τα αρνηθήκαμε όλα αυτά. Είπαμε, εγώ δεν αξίζω τίποτα. Θέλω το Χριστό που αξίζει. Αν τώρα κάποιος έρθει και πει και εγώ θα ήθελα διότι είμαι, αυτός ο άνθρωπος θα πηγαίνει, εμείς θα πηγαίνουμε όλοι από μια μπάντα και αυτός θα πηγαίνει να μας τραβήξει κάπου αλλού. Εμείς θα γυρεύουμε τη δόξα του Θεού, αν έτσι απλά και σωστά σκεφτόμαστε όπως πρέπει, και εκείνος θα γυρεύει τη δόξα του. Δεν θα πάμε μαζί καλά. Θα λυπηθεί και θα λυπηθούμε. Γι' αυτό όλοι μας, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, αφήνουμε στα πόδια μας κάθε πράγμα, στα πόδια του συγγνώμη, κάθε πράγμα το οποίο θα μπορούσε για μας να αποτελέσει στοιχείο καύχησης. Εγώ είμαι, εγώ ξέρω, εγώ μπορώ. Επειδή ο Θεός διάλεξε αυτή τη διαδικασία και αυτή τη μέθοδο. Τα μωρά, τα αδύνατα, τα ασθενή, τα εξουθενημένα, αυτά να έχουν θέση μέσα στο σώμα το δυνατό. Και θυμάστε εκείνο το όμορφο, υπάρχει ένας θησαυρός, υπάρχει ένας πλούτος ζωής, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε πύληνο σκεύος, ώστε η φρούρησή του να μην είναι της εξυπνάδας ή της δύναμης του ανθρώπου, αλλά να είναι της δύναμης του Θεού. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να τιμάμε τον καθένα, όχι γιατί συμβαίνει να είναι μορφωμένος, όχι γιατί συμβαίνει κοινωνικά να έχει μία θέση ιδιαίτερη, αλλά γιατί μέσα του είναι ο Χριστός. Τώρα αν αισθάνεσαι την ανάγκη για λόγους διάφορους, με ανθρώπους λεπτούς, καλλιεργημένους, να είσαι πιο λεπτός και πιο καλλιεργημένος, κάμε το, δεν θα βλάψει. Η παραπάνω τιμή δεν βλάπτει, να μην είναι μονάχα ανθραπαρέσκεια, να μην είναι επειδή υπάρχει μία επιθυμία επιλογής, μην είναι με κριτήρια κοσμικά. Αν θες να τιμήσεις όμως, τίμησε. Θυμάμαι τον αείμνηστο τον Κώστα Μεταλλινό, έναν άνθρωπο πάρα πολύ απλό. Λίγο να τον ζούσες, από μακριά να τον έβλεπες, έλεγες αυτός ο άνθρωπος είναι απλός. Μεγαλοπρεπής όμως, με κύρος. Είχε και μια θέση κοινωνική υψηλή, επειδή ήταν όχι μόνο αμορφωμένος άνθρωπος, ήταν μαθηματικός, αλλά ήταν και διευθυντής ενός υπουργείου. Με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αυτός ο άνθρωπος δεν ενεθάρρυνε τον ισοπεδωτικό τον τρόπο. Ας πούμε, να πάει κάποιος στο γραφείο του, εκείνος ήταν στο Υπουργείο. Ξέρετε πώς γίνεται στα Υπουργεία σε μεγάλες θέσεις. Μην ακούτε τον αδελφό Σπύρο που λέει ότι στο δικό του το Υπουργείο είχε ένα γραφειάκι και είχε ένα τεράστιο γραφείο. Με γραμματείς γύρω-γύρω στις λιπτανές αίθουσες κλπ. Σεμνότητα τα λέει αυτά. Είναι ένα επιτελείο. Μιλάνε με σεβασμό στον διευθυντή τους. Μιλάνε με εκτίμηση. Λοιπόν, όταν κάποιος. Θεωρώντας αδελφός μου, και ήταν αδελφός το Μεταλλινός, δεν ζητούσε δόξα ανθρώπινη. Αδελφέ, στον Καρτερούλη, επίσης διευθυντή υπουργείου, χαριτωμένο αδελφό μας, είναι στον Κύριο και αυτός τώρα, πήγαινε κάποιος, δεν τον εθάρρυνε, γιατί τον έφερα σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο στη θέση του που εργαζόταν. Και έλεγε ο αδελφός ο Κώστας ο Μεταλλινός, αδελφέ μου, να με λες κύριε Κώστα, κύριε Μεταλλινέ, και τον εαυτό σου τιμάς και εμένα. Δεν είναι καλό πολλοί νέοι άνθρωποι να μιλάνε σε ανθρώπους ηλικιωμένους όπως μιλάνε την ώρα που παίζουν παιχνίδι. Δεν είναι καλό. Το λέω και πάλι. Τα έχουμε βάλει τα πράγματα καθαρά στο μυαλό μας. Είμαστε στην κοινή αφετηρία, δεν αισθανόμαστε ότι κανείς είναι οτιδήποτε, αλλά όταν η γραφή προλαμβάνοντες να τιμάται ο ένας τον άλλον, τι εννοεί? Κάνε αυτό που θα τον ευχαριστήσει. Κάνε αυτό που θα τον τιμήσει. Μην αναγκαστείς να σου πει κάποιος, μην μιλάς έτσι στον αδελφό Σπύρο. Πώς τη μιλάς έτσι? Μην χρειαστεί να μας το πούνε, αλλά να προλάβουμε. Εγκαίρως. Γιατί είναι άνθρωπος που τον σεβόμαστε. Και δεν μιλάω για τον αδελφό Σπύρο μόνο. Τον φέρω σαν παράδειγμα. Μιλάμε για τους ζωντανούς, για τους αδελφούς μας που είναι στον ουρανό. Έχουν αφήσει παραδείγματα, αλλά δεν είναι παρόντες να το κάνουμε. Για αυτούς που είναι μεταξύ μας, για μας. Θα έλεγα μάλιστα ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ακολουθούμε μόνο του κόσμου της διαδικασίας και της σκέψης, αλλά να τιμάμε και αυτό το κοριτσάκι. Αυτό. Είναι ένα παιδάκι, μια προσωπικότητα. Τους νεαρούς μας. Κάθε άνθρωπο. Ανάλογα με το πόσο τον τιμάμε, ορίζουμε και το επίπεδο της κοινής μας ζωής. Η τιμή παίζει πάρα πολύ ρόλο. Γιατί κανένας δεν θέλει να του μιλάνε τραχιά, σκληρά. Σας αρέσει? Δεν μ' αρέσει, δεν μου φαίνεται ότι κανένας θα είναι ευχαριστημένος. Δεν λέω να κάνουμε τζιριτζάμζουλες, τάχατε μου ευγένειες. Απλά και φυσικά, να τιμάμε ο ένας τον άλλον. Και το μικρό παιδί έχει την αντίληψη αν το τιμάνε και αν του φέρονται καλά και αν το αγαπάνε. Και ο άνθρωπος που ξέρει λίγα γράμματα και ο άνθρωπος που δεν ξέρει καλά τη γλώσσα του τόπου και ο απόμαχος από τη ζωή, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να μας μιλάνε τιμώντας την ανθρώπινη αξία όπως ο Θεός την εννοεί. Όταν ένας άνθρωπος μάλιστα είναι του Χριστού, το τονίζω και πάλι, αυτή η ανθρώπινη αξία έχει πάρει το δρόμο της, είναι στη διαδρομή της. Βλέπεις τον άλλο και λες, αυτός είναι του Χριστού. Αυτός εκεί με το μαύρο το πουκάμισο, με την μπλούζα, είναι αδελφός μου. Βλέπω στα μάτια του τη ζωή του Χριστού. Βλέπω στη ζωή του την ομορφιά της ζωής του Χριστού. Τον αγαπώ, τον τιμώ. Μα είναι παιδί μου στην ηλικία. Πρέπει να τον τιμώ. Είναι ένας άνθρωπος που είναι όριμος ενώπιον του Κυρίου. Αυτός, ο άλλος, δεν εννοώ έναν καθορισμένο, ό,τι πουκάμισο και αν φοράει. Αδελφοί, το επίπεδο ζωής μεταξύ μας διευκολύνει τις σχέσεις μας. Ας βάλουμε τον πύχη ψηλά. Να πηδάμε ψηλά, να ανεβαίνουμε ψηλά. Μην είμαστε ευχαριστημένοι που δεν βριζόμαστε. Πάλι καλά που δεν βριζόμαστε. Όχι έτσι. Μην είμαστε ευχαριστημένοι που λέμε καλημέρα ο ένας τον άλλον. Μπορεί και αυτό να λείπει κάποτε, κάπου. Προλαμβάνεται να τιμάτε ο ένας τον άλλον. Γιατί όταν ξέρουμε να τιμάμε, τα λόγια του σοφού μας αδελφού που είναι στον Κύριο του Κώστα Μεταλλινού, σας ξαναλέω, τιμάμε και τον αδελφό μας, τιμάμε και τον εαυτό μας. Να πω κάτι ακόμα, τιμάμε και τον Κύριό μας. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κύριο Ιησού να μιλάει με αυθάδη, γιατί ποτέ δεν μίλησε. Μου είναι αδιανόητο και να το δοκιμάσω, να δω, μπορεί να μίλησε. Όχι, δεν μπορεί να μίλησε. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κύριο να μιλάει υποτιμητικά σε έναν άνθρωπο επειδή δεν ήταν σπουδαίος κατά κόσμο. Στεκόταν μπροστά τους, τους κοίταζε σε αυτή την ανάγκη. Θέλεις να γίνεις καλά. Και να σε κοιτούσε. Πώς δεν θέλω. Καταγινότανε με ανθρώπους αδύναμους. Καταγινότανε με ανθρώπους της ανέχειας. Καταγινότανε με ανήμπορους ανθρώπους. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κύριο να μιλάει με τρόπο που να τον ταπεινώνει τον άλλον. Όταν είχε θέματα αλήθειας, όταν είχε μπροστά του εκείνο το γκούμενο κύμα της φαρισαϊκής διαγωγής, εκεί ήταν άλλο θέμα. Εκεί έπρεπε να εξηγήσει ότι αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η διαγωγή, αυτή η στάση μοιάζει μετάφορα σβεστομένο, που απ' έξω είναι ωραίος και γυαλίζει στον ήλιο, αλλά από μέσα έχει λιωμένες σάρκες και μαυρισμένα κόκαλα. Του λείπει η ζωή. Λάμπει, αστράφτη. Ευαργές. Δεν το έκανε για να τους εξευτελίσει. Εκεί ξεχώριζε δύο κόσμους. Για να τους κρατήσει ξεχωριστά, πέθανε ο ίδιος. Για να γεμίσει με κατοίκους τον κόσμο του Θεού, έδωσε τη ζωή του. Μοιράστηκε τον ουρανό μαζί τους. Ήταν σοβαρός στο κάθε τι του Κύριος μας. Και ανάμεσα στα άλλα και σε τούτο. Τον άνθρωπο τον τιμούσε. Έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά τον άνθρωπο σαν πρόσωπο τον τιμούσε. Δεν έφερε σε δύσκολη θέση καν τον Ιούδα. Έφευγε να πάει να τον προδώσει. Κουδούνιζε το χρήμα στη τσέπη του. Τα έχει πιάσει τα χρήματα. Τα έχει στη τσέπη. Τα έχει στο σακούλι. Στο βαλάντιο. Και δεν του είπε, τι θα του έλεγε ένας άνθρωπος. Ήταν εξευτελιστικό αυτό που είχε κάνει για τον εαυτό του. Ήταν προδότης. Είχε φερθεί ελεηνά σε εκείνον που τον αγάπησε. Ήταν αχάριστος. Δεν ήτανε, δεν θα μπορούσε να τα πει όλα αυτά. Ήταν ευεργετημένος. Εκείνος πήγαινε τον ευεργέτη του να τον μαρτυρήσει. Πού θα βρίσκεται σε ώρα χωρίς πολυκοσμία να πάνε να τον αρπάξουν, να τον σταυρώσουν. Ο κύριος τον έλεγε φίλο. Φίλε, φίλε, με φίλημα ήρθες να με παραδώσεις. Μας τελευταία ώρα. Εκεί που έφυγε του πέ, από το τραπέζι του πέ, τέλειωνε. Κάνε γρήγορα. Έβλεπε την ώρα να πλησιάζει και ήθελε να τελειώσει με αυτή τη δυσκολία. Ό,τι έχεις να κάνεις, κάμε το γρήγορα. Και τότε μπήκε μέσα το διάβολος. Θέλει μεγάλη τόλμη και μεγάλη ενίσχυση για να προδώσεις ένα τέτοιο Κύριο. Να φερθείς αχάριστα σε ένα τέτοιο αγαπημένο πρόσωπο. Αλλά ο διάβολος ενισχύει σε τέτοιες ώρες, ξέρετε. Μπορεί να ζήσε τόσα χρόνια με τον Κύριο, εκείνη την ώρα η προδοσία του τρώγε την καρδιά και ήθελε ένα σπρόξιμο, μια δύναμη έξτρα για να το βγάλει σε πέρας. Και του την έδωσε ο διάβολος τη δύναμη. Μήπως νομίζετε με εμάς δεν γίνεται έτσι. Μπορεί τον πλαϊνό μας, τον αδελφό μας, να τον έχουμε κοντά μας και να τον αγαπάμε και να τον τιμάμε για 5, για 10, για 40 χρόνια. Αν αφήσουμε στην καρδιά μας χώρο για να το δουλέψει το πράγμα ο διάβολος, θα τα βγατίσει, θα τα μεγαλώσει και πραγματικά μικρά. Αλλά και ανύπαρκτα ακόμα πράγματα, θα τα υψώσει σαν κουρτίνες για να κλείσει την καρδιά μας από τον αδελφό μας. Δώσεις μια της κουρτίνας και αγάπα τον αδελφό σου. Τιμάται ο ένας τον άλλο. Ιδιαίτερα για πρεσβυτέρους, αφορμή είπαμε το πήραμε, το θέμα μας είναι ευρύτερο, λέει να τους προσέχετε. Υπήρχαν και υλικές ανάγκες εκείνη την εποχή μεγάλες. Μην ξεχνάτε ότι όλος ο αγώνας των επιστολών του Παύλου είναι να μαζέψει χρήματα για να τα πάει στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν η άκρα φτώχεια. Έτσι ήταν όλες οι εκκλησίες. Μια πάνω, μια κάτω. Ερχόντουσαν και οι διωγμοί, τους αρπάζανε και τα υπάρχοντά τους και να είχαν κάτι, τους το κλέβανε. Το λαιλατούσαν. Στην προς Εβραίους γράφει, υπομείνατε τον αρπαγμό των υπαρχόντων σας. Και συμπαρασταθήκατε άλλους σε ίδιες καταστάσεις. Γι' αυτό υπήρχε παντού μια ανάγκη, όχι σε όλους. Ο Παύλος προτιμούσε να κάθεται να δουλεύει τη νύχτα και μάλιστα, προσέξτε το αυτό, μελετήστε το, δεν έραβε σκηνές μόνο όταν ήταν στην Ελλάδα, στην Αθήνα ιδιαίτερα, ενώ την Αχαΐα της εποχής εκείνη, στην Κόρινθο πιο συγκεκριμένα, αλλά και στην Κόρινθο. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Έφεσο. Σε αυτές τις περιοχές αναπτύχθηκαν οι εκκλησίες οι περισσότερες και η περισσότερη δράση. Στη Μικρά Ασία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα. Και στους τρεις τόπους ο Απόστολος Παύλος δίνει αναφορές και μαρτυρίες ότι εκεί δούλευε νύχτα και μέρα μάλιστα λέει κάπου. Αλλά ο ίδιος είναι αυτός που γράφει και αυτό το κομμάτι. Συνιστά, αν υπάρχουν πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι δίνουν το χρόνο τους για το Ευαγγέλιο, εμείς αυτό το έχουμε συνδυάσει μόνο με το Ευαγγελιστικό έργο. Να δεν είναι, όπως βλέπετε. Μπορεί να συμβεί και μέσα στην εκκλησία. Μια διαρκής επιμέλεια. Μια διαρκής φροντίδα των ψυχών. Μπορεί να απαιτήσει και για κάποιον που είναι μέσα στην πόλη. Αν και, σύμφωνα με του Παύλου, την νοοτροπία και εμείς κινούμενοι, αυτό το αποφεύγουμε. Δεν θα ήταν όμως, αν ήταν με πνεύμα Θεού, κάτι λανθασμένο. Λέει, δεν θα εμφράξεις το στόμα βός αλωνίζοντος. Δίνει εδώ μια εικόνα. Εκεί που γυρίζει γύρω-γύρω στο αλώνι το βόδι και πατιώνται τα στάχια και ξεχωρίζεται το στάρι, εκεί να τρώει και μια μπουκίτσα. Αλλά εκεί. Από εκείνο. Και μάλιστα κάπου λέει, σας υπηρέτησαν στα πνευματικά, εσείς να τους υπηρετήσετε στα υλικά, στα σαρκικά. Σε αυτά που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή δηλαδή. Εδώ πέρα λέει να αξιώνονται οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι διπλής τιμής. Ίσως εννοεί μια καλή μερίδα από το φαγητό που τρώγαν όλοι. Μια καλύτερη μερίδα. Μια διπλή μερίδα. Αυτή είναι η απλή ερμηνεία του πράγματος. Γιατί το λέει αυτό ο Παύλος? Γιατί πάντα υπάρχει ένας υλικός τρόπος να εκδηλώσεις την εκτίμηση. Και μάλιστα λέει να αξιώνονται, και το ρήμα έχει μέσα μια λεξούλα πάρα πολύ όμορφη. Είναι δηλαδή κάτι του οποίου είναι άξιος. Και εσύ του αποδίδεις αυτό για το οποίο στο οποίο είναι άξιος. Εκείνο λοιπόν που κρατάμε από αυτό το εδάφιο, για να δούμε και κανένα δύο ακόμα, είναι ότι ο Παύλος προτρέπει να τιμώνται οι πρεσβύτεροι, να αξιώνονται διπλής τιμής. Υπάρχει η λέξη τιμή, υπάρχει και η λέξη αξία. Μάλιστα όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδαχή. Δεν είναι μόνο η διδασκαλία λόγος, είναι και οι άλλες μορφές λόγου που ξέρουμε, είναι ο Ευαγγελισμός, είναι ο προφητικός λόγος, όταν κάποιος στο πνεύμα του συλλαμβάνει τις ανάγκες της Εκκλησίας, τις πνευματικές, δεν τις βλέπει με τα μάτια, αλλά καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ανάγκη και ο λόγος του Θεού τον σπρώχνει και λέει κάτι που εκπληρώνει ανάγκες, καμιά φορά όχι εκφρασμένες. Έτσι λειτουργεί κυρίως η προφητεία στην εποχή της Καινής Διαθήκης, από τότε και εδώ. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι μιλάει για τιμή, μιλάει για απόδοση εκείνου που αξίζει στον αδελφό. Ανοίξτε, αν θέλετε, στην προς Εβραίους επιστολή, προς το τέλος, στο Ιώτα Γάμα, το τελευταίο κεφάλαιο, από αυτό να δούμε δύο εδάφια, χωρίς να τα αναλύσουμε το ίδιο, ήδη έχουμε μπει, ελπίζω, όλοι μας περισσότερο στο πνεύμα της ανάγκης να εξομαλύνουμε πριν υπάρξει πρόβλημα τις αδελφικές σχέσεις και να τιμούμε ο ένας τον άλλον. Εδώ πέρα στο εδάφιο ΙΓ, 13 κεφάλαιο, δηλαδή εδάφιο 7, λέει «Ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι ελάλησαν προς εσάς τον λόγον του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη, έχοντες προφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος τους». Από το αποτέλεσμα του πολιτεύματος βλέπει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι σωστά στάθηκαν, σωστά εμπιστεύτηκαν τον Κύριο και ευεργετούμαστε και εμείς σήμερα. Μην νομίζετε ότι όλη η ευλογία, αν υπάρχει όσοι υπάρχει αυτής της Εκκλησίας, οφείλεται στο ότι είμαστε όλοι εμείς παρόντες αυτή τη στιγμή και κάποιοι από εμάς υπηρετούν τους άλλους στον ένα ή στον άλλο τομέα. Αυτή η συμπυκνωμένη ιστορία, το ότι πέρασαν άνθρωποι που δεν ζουν πια στην παρουσία των ανθρώπων, να λένε στην παρουσία του Κυρίου, άνδρες και γυναίκες, ο Αβραάμ Χίτζογλου, ο Κώστας, ο Χονδρογιάννης, ο Γιώργος ο Αλεξανδρής, η Ασπασία η Ιωακημίδου, ο Γιώργος ο Κόλλας. Υπάρχουν ψυχές που δεν θα ήταν εδώ μέσα αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Κόλλας. Υπάρχουν διδαχές που δεν θα τις είχαμε μέσα μας τόσο βαθιά αν δεν υπήρχαν δάσκαλοι όπως ο Κώστας Χονδρογιάννης. Υπάρχουν παιδιά που είναι στην Εκκλησία αν δεν ήταν η Ασπασία. Πέθαινε. Και είμαστε 50 νέοι κοντά της εκείνη την ώρα και μας έλεγε «Και το τάδε παιδί, κανείς να μην το περιφρονήσει». Πέθαινε. Και νοιαζόταν για ένα παιδί που της φαινόταν ότι ήταν πολύ ζωηρό και δεν καλοστεκόταν και μπορούσε κάποιος να το περιφρονήσει κάποια στιγμή. Και άφηνε τέτοιες παραγγελίες. Αδελφοί, αυτά είναι παρακαταθήκες. Συγγνώμη που λέω λίγους. Δίστασα να πω και αυτούς. Πρεσβύτεροι, διάκονοι, άνδρες, γυναίκες. Άνθρωποι συνετοί. Ο Θωμάς ο Χατζηθωμάς, ένας άνθρωπος με πολύ κακή υγεία από την εποχή που ήταν στην αμαρτία, ήταν ένας συνετός αδελφός. Ο λόγος του είχε νόημα. Έχω μεταξύ μας άλλους ανθρώπους που δεν υπηρετούν στο λόγο αυτή τη στιγμή, που πιστεύω ότι θα μπορούσανε. Γιατί βλέπεις τη χάρη του Θεού κατασταλαγμένη μέσα τους. Όλων των παρόντων και των παλιών η παρουσία μετράει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και μερικοί φύγανε, αλλά έχει μείνει το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Γιατί μας το λέει? Για να μιμούμαστε την πίστη τους. Ένας Αβραάμ Χίτζογλου, για παράδειγμα, ακόμα. Άνθρωπος που δεν ήταν ο άνθρωπος, ο Ρωμαλαίος, που θα έτρεχε, θα πήγαινε και θα ερχότανε. Νοιαζότανε για όλους. Θυμάμαι, ήμουν παιδί, καλή ώρα με τα νεαρά μας, και αν δεν μ' άκουγε στην ώρα της προσευχής, την Τρίτη, να προσευχηθώ, μου λέγε, τι έγινε σήμερα? Παιδάκι, νεαρούλης, έγινα, με τη χάρη του Κυρίου, και εγώ νωρίς του Κυρίου. Μου λέγε, δεν άκουσα την προσευχή σου σήμερα. Υπήρξαν παιδιά στην Εκκλησία, από αυτούς που είναι τώρα διάκονοι της Εκκλησίας, και εδώ και υπηρετούν και σε άλλες εκκλησίες, που 12 χρονών σηκωνόντουσαν και προσευχόντουσαν. Συμπτωματικά το 12. Θέλω να πω, ούτε καν στην εφηβεία ακόμα. Αισθανόντουσαν ότι αυτή η Εκκλησία είναι δικιά τους. Έχουν συμμετοχή. Είναι χώρος τους. Και αγαπούσαν τον Κύριο και παρακινούνταν να μετέχουν στην προσευχή των μεγάλων της Εκκλησίας. Και οδηγούσαν την Εκκλησία με την προσευχή τους. Είμαστε μια εποχή με πολλά φροντιστήρια και με πολλές φροντίδες. Ίσως πρέπει να επιμεληθούμε αυτά, να τα έχουμε εκτός ώρας Εκκλησίας όσο γίνεται. Χρειάζεται μικροί, μεγάλοι, όλοι να ζούμε. Όλοι είμαστε τιμημένοι από τον Κύριο. Και αν έχουμε ανθρώπους που πέρασαν, όλοι είναι προαιστώτες μας. Με την απλή την έννοια ότι στάθηκαν πρώιμον, αυτό σημαίνει λέξη, αλλά και προηγήθηκαν ηθικά και πνευματικά, σαν παραδείγματα πίσω τους. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, λέει, πείθεστε εις τους προαιστώτα σας και υπακούετε, γιατί αυτοί αγρυπνούνε υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουνε λόγο, για να το κάνουνε αυτό με χαρά και όχι στενάζοντες, γιατί τούτο δεν σας ωφελεί. Εδώ είναι πιο πρακτική συμβουλή, αλλά είναι από το ίδιο. Κάμετε το έργο της οικοδομής εύκολο. Κάμετε το εύκολο. Δεν ξέρω, αδελφοί, αν έχετε φανταστεί ότι μπορεί κάποτε να φεύγουμε όλοι και κάποιος να λέει σε έναν αδελφό, μπορείς να κάτσεις που σε θέλω, και να σβήνουν τα φώτα της Εκκλησίας στις 11 από εδώ πέρα. Όλοι έχουν πάει σπίτι, μπορεί να κοιμώνται, μπορεί να τρώνε, να κοιμώνται, μπορεί να βλέπουν τηλεόραση εκείνη την ώρα, τι έγινε και τι δεν έγινε. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι διαθέσιμοι ανά πάσα ώρα. Να έρθω, τι ώρα κοιμάσαι, να σε πάρω το βράδυ. Και γίνονται συλλέκτες όλων των προβλημάτων. Δεν θα πάει κανείς σε κάποιον που εμπιστεύεται να του πει τι ωραία που πέρασε σήμερα. Τα θεωρούμε και αυτονόητα αυτά, ότι είναι και γνωστά, δεν είναι. Οι χαρές δεν είναι τόσο ανακοινώσιμες καμιά φορά, όσο είναι οι λύπες με χεμήθεια. Και μπορεί πολλές ώρες στο τηλέφωνο, πολύ παρατεταμένη παρουσία εδώ, κάποια επίσκεψη. Βοηθήστε, ώστε αυτά να είναι απλά μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε ένας τον άλλο. Είναι σαν να είμαστε σε μια πορεία και καθώς περνάμε μπροστά από τον αδελφό μας και κάπου χρειαζόμαστε μια δύναμη, να θέλουμε ένα σπροξηματάκι. Έλα, πάμε, προχώρα. Βγάλ το εμπόδιο από τη ζωή σου. Βγάλ το εμπόδιο. Φοβήσου την αμαρτία. Μην αφήνεις να σου... Πώς ωραία το λέει στη γραφή. Να απορρίψουμε παν βάρος και την ευπερίστατον αμαρτία. Η αμαρτία δεν θέλει πολύ να μπλακεί στα πόδια μας. Πολύ θέλει να τη βγάλεις. Αλλά για να σου τη λήξει τα πόδια και να σε μπερδέψει, αυτό γίνεται σε στιγμή ρεκόρ. Γι' αυτό λέει, πείθεστε εις τους προαιστώτες σας και υπακούετε. Το θέτει σε επίπεδο πειθούς. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει και επιχειρηματολογία. Δεν λέμε ο ένας τον άλλον να κάνεις αυτό, σου συνιστώ. Έτσι λέει η γραφή. Πού το λέει, ξέρω εγώ που το λέει. Το λέει η γραφή. Και πολλά πράγματα που δεν τα λέει με λέξεις, τα λέει με το σύνολό της. Σε θέματα σεμνότητας, ευσέβειας, υπακοής στον Κύριο, βοά η γραφή για όποιον θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Καμιά φορά όταν μου συμβαίνει να με ρωτάνε ή ακούω ότι κάποιοι συστάνε και λένε «Και πού το λέει αυτό η γραφή?» Λέω «Δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού» και ψάχνει να βρει πού το λέει. Το λέει πολλές φορές. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Από έλα σου που το λέει εδώ τότε. Αν η καρδιά δεν θέλει το θέλημα του Θεού, και πού το λέει. Και. Γελάνε οι και αυτό είναι η δική σας γνώμη. Κρατάτε τη δική σας και κρατάτε τη δική μου. Εντάξει, παιδί μου. Κάνε όπως νομίζεις. Αλλά επειδή αγαπούμε ένας τον άλλον, πρέπει και τα επιχειρήματά μας να είναι επιχειρήματα. Πρέπει, γι' αυτό λέει στη γραφή, μην γίνεται πρεσβύτερος που δεν ξέρει καλά το λόγο του Θεού. Γιατί πρέπει να διδάσκει, να νουθετεί. Νουθετεί θα επιβάζω μυαλό. Επιχειρήματα, το μυαλό δεν μπαίνει έτσι, με ανοιχτά, από ανοιχτά παράθυρα. Σταγονίτσα στα γονίτσα, λόγο στο λόγο. Θέλει εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Να ξέρουμε ότι αν ένας αδελφός μας πει κάτι, και αυτό να ισχύει για όλους τους αδελφούς, το λέει γιατί αυτό είναι για το καλό μας. Είναι για να πάμε στον ουρανό, να μην μπλέξουν τα πόδια μας στην ευκόλως περιπλέκουσα εμάς αμαρτία. Σαν σκηνή με μπάλες σιδερένιες στις άκρες δεμένων, στα πόδια. Και να πειθόμαστε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, το συζητούσαμε καθώς ερχόμαστε στο αυτοκίνητο. Έχω υπόψη μου κάποιον συγκεκριμένο που έρχεται εδώ στην εκκλησία. Ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος και με πολύ καλό μυαλό και θέτει πολύ δύσκολα ερωτήματα γιατί τον απασχολούν. Έτσι και του πεις τι λέει η γραφή, δεν θέλει να του το εξηγήσεις δεύτερη φορά. Τελειώνει, πείθεται. Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έξυπνος άνθρωπος με δύσκολα ερωτήματα χαίρεται τις απαντήσεις της γραφής. Αυτό. Ας το προσέξουμε γιατί έτσι βοηθιόμαστε. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Ανοίξτε αν θέλετε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. Στο κεφάλαιο 16. Να το πούμε λιγάκι σύντομα αυτό, μην πάρουμε πολλή ώρα. Είναι όμως πολύ όμορφο. Προσέξτε το στην περιγραφή του. Τα εδάφια 15 έως και 18. Σας παρακαλώ αδελφοί, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις την διακονία των Αγίων. Έτσι, η οικία του Στεφανά, απαρχή της Αχαΐας, αφιέρωσαν τους εαυτούς τους εις την διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Εδώ είναι κάτι πολύ όμορφο. Στην Κόρινθο, γιατί προς αυτούς είναι η επιστολή, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι των οποίων η οικογένεια ολόκληρη, ο οίκος του Στεφανά, είχαν δώσει το σπίτι τους, τη ζωή τους, στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Τι θα πει αυτό, μπορεί να είχαν δώσει το σπίτι τους, να γίνεται κάποια συνάθρηση. Όταν ο Παύλος πρωτοπήγε στην Κόρινθο και ο Κύριος του είπε: Μη φοβάσαι, Παύλο, προχώρα, υπάρχει πολλής λαός εδώ πέρα. Δεν αποκλείεται, αν το κρίνουμε από την σημερινή πρακτική, οι άνθρωποι πάντα ίδιοι ήταν, κάπου να άνοιξε μια γωνιά να μελετάνε εδώ, κάπου μια γωνιά να μελετάνε εκεί. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και μεταξύ μας. Θυμάμαι στο σπίτι της οικογένειας Ροδονίδη, εκεί γνώρισα εγώ την εκκλησία, ενώ πήγαινα σε άλλη εκκλησία εκείνη την εποχή. Γινότανε για πολύ καιρό. Πόσο καιρό ήτανε? Δεν τα ξέρεις, ήσουν αγέννητος που να ξέρεις. Γινότανε η συνάθληση της εκκλησίας. Άνθρωποι που διέθεσαν τους εαυτούς τους για την υπηρεσία των Αγίων. Δεν είναι εύκολο το σαλόνι σου να είναι γεμάτο καρέκλες. Δεν πάει αισθητικά. Το διαμερισματάκι της Τζένιφερ είναι σπίτι. Μόνο. Καταλάβετε να πω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το σπίτι τους, δίνουν το χρόνο τους, δίνουν τη ζωή τους. Κοιτάνε να υπηρετήσουν, να προσφέρουν ευκαιρίες πνευματικές. Αυτό είναι το μυστικό. Να προσφέρουν ευκαιρίες πνευματικές σε ανθρώπους, νεότερους, μεγαλύτερους. Στη Σαλαμίνα, αυτή την ώρα. Πώς συναθρίζεται η Εκκλησία? Μια οικογένεια που έχει διαθέσει το σπίτι της. Έθεσαν τους εαυτούς τους στην διακονία των Αγίων. Από τέτοιες μικρές αφετηρίες να διαθέσεις το σπίτι σου. Βαρβάρα, θυμάσαι πόσο καιρό γινόταν στο σπίτι σου σημελέτη με τον Μπαρμπακόλα, με τον Τάσο μετά. Ωραίες εποχές, αδελφοί. Ανοίξτε τα σπίτια σας. Καλέστε αδελφούς για μελέτη. Καλέστε τους συγγενείς, τους γείτονες. Έτσι ανθεί το Ευαγγέλιο. Έτσι προχωρεί η ζωή της Εκκλησίας. Και μια οικογένεια Θυμάμαι, γινόταν η συμμελέτη και στο διπλανό δωμάτιο τα πιτσιρίκια, οι πιτσιρίκες και μερικά άλλα δικά μας που ήταν εκεί πέρα, σκοτωνόντουσαν στα μαξιλάρια, στις μαξιλαριές, παίζανε. Μας άρεσε. Μέσα οι μεγάλοι μελετούσαμε. Μια οικογένεια ολόκληρη, με τα παιδιά της, του κυρίου. Ο Στέλιος ακολουθεί. Τιμάει ο Κύριος τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τους εαυτούς τους για τη διακονία των Αγίων. Και εμείς να τιμούμε. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ υπήρξανε απαρχή της Αχαΐας. Απαρχή της Εκκλησίας στην Κόρινθο. Και όχι μόνο στην Κόρινθο. Στην Αχαΐα, εκείνη την εποχή με το πώς θεωρούνται ότι χωρίζονται οι περιοχές, μέχρι την Αθήνα έφτανε η Αχαΐα. Ήταν όλη η περιοχή. Και αυτοί οι άνθρωποι από το σπίτι τους ξεκινούσαν, από τη ζωή τους, από τη διακονία τους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι. Δεν έχουν όλες τις οικογενειακές ώρες. Καμιά φορά βρίσκονται όλη η οικογένεια μαζί και είναι μεγάλη χαρά. Γιατί ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί, ο ένας πειρετεί, ο άλλος εκεί. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Τελειώσαμε, πάμε, ερχόμαστε. Τι. Αδελφοί, έτσι πρέπει να είναι όλα μας τα σπίτια. Και όλα μας οι ζωές. Δεν λέω ότι είναι όλα ίδια και όλες οι εποχές ίδιες, αλλά αν ο Κύριος βάλει στην καρδιά σας να ανοίξετε το σπίτι σας, να δώσετε το χρόνο σας έξω από το σπίτι σας σταθερά, να ξέρετε ότι αυτό το τιμάει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος να τους τιμάτε κι εσείς. Γιατί λέει έτσι? Επειδή ο Κύριος το τιμάει και του Κυρίου του αρέσει. Έτσι λοιπόν τελειώνουμε με αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι αφιέρωσαν εαυτούς στην υπηρεσία των Αγίων. Αυτό θα πει να χτυπάει το τηλέφωνό σου σε απίθανες ώρες. Να είσαι διαρκώς κουρασμένος. Δεν μπορεί να δουλεύεις. Να είσαι στις συναθρήσεις. Να κάνεις μερικά άλλα πράγματα πνευματικά. Και να κοιμάσαι λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που έτσι ζούνε. Ζήτησε το από τον Κύριο. Κύριε, πώς εγώ μπορώ να υπηρετήσω τους Αγίους? Υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν. Ο Κύριος τιμά αυτή την προσφορά. Δεν ήταν και σκόπιμο καν. Είχα υπόψη μου ότι θα αναφερθώ σε πρόσωπα και παλιές καταστάσεις και σύγχρονες επίσης αναφορές. Θέλω να πω, αν δεν ανέφερα κάτι που γίνεται, μην το παρεξηγήσει κανείς. Δεν κάνω απογραφή. Αφορμές δίνουμε για να χαρούμε για το πώς δουλεύεται η πνευματική ζωή. Για το πώς ο Κύριος μας πρόχνει. Και κλείνουμε με το δεύτερο από τα εδάφια που διαβάσαμε. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους τιούτους και εις πάντα των συνεργούντα και κοπιώντα. Με ρωτούσε η μικρή μου θυγατέρα σήμερα, ποιες εκκλησίες υπηρέτησε ο αδελφός ο Άγγελος ο Βουλαδάς. Ξέρετε από πού πέρασε αυτός ο άνθρωπος? Και δεν είναι η ηλικία του τόσο προχωρημένη, είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα απλώς. Η Ρόδος, η Μυτιλίνη, η Σπάρτη, η καινούργια συνάθρηση στην Τρίπολη. Έχουν τη γλύκα του Άγγελου περασμένη από εκεί πέρα. Όχι μόνος, ποτέ κανείς δεν κάνει μόνος του ένα τόσο μεγάλο.

και κοπιώντα. Αν κάποιοι ξεκίνησαν πριν από εμάς και ακολουθούμε εμείς, εμείς είμαστε συνεργοί εκείνων και εκείνοι υπήρξαν συνεργοί δικοί μας. Αν κάποιοι μεταξύ μας είναι πιο μεγάλοι στην ηλικία ή πιο μεγάλοι στην πνευματική ηλικία και κάνουν εκείνοι τα δύσκολα και εμείς κάνουμε τα πιο εύκολα, είμαστε συνεργοί. Οπότε αν όλοι είμαστε στο έργο του Θεού συνεργούντες μεταξύ μας, διευκολύνουμε να υπάρχει τιμή του ενός προς τον άλλο. Και αν όλοι κοπιούμε, που σημαίνει καταβάλουμε κόπο, κουραζόμαστε, δεν λέμε «Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ, θα κουραστώ, είμαι... εγώ έχω ένα πρόγραμμα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, γιατί θα βγω από...» Και δεν γίνεται το έργο του Θεού. Δεν θα πάνε τα πράγματα τόσο καλά όσο πηγαίνανε όταν άνθρωποι συνεργούσαν και κοπίαζαν. Αυτά τα βγάζει η Γραφή λοιπόν μπροστά, επειδή είναι ο τρόπος ο πραγματικός της ζωής της Εκκλησίας. Ο Παύλος έλεγε στον Τιμόθεο, κακοπάθησε, εργάστη τι έργο Ευαγγελιστού, την διακονία σου κάνε πλήρη. Ο Κύριος να μας αξιώσει, όχι για να τιμάμε, ο Κύριος θα πει τι ήταν γνήσιο, τι ήταν πολύ, τι ήταν λίγο, τι ήταν καλό, τι δεν ήταν καλό. Στον Κύριο θα σταθούμε όλοι, όπως λέγαμε στα σχόλια που κάναμε όταν ψάλαμε. Αλλά ο Θεός μας προβάλλει τα υγιά, τα σωστά, εκείνα με τα οποία ζει και ανθεί και καρποφορεί η Εκκλησία. Να μας αξιώσει ο Κύριος να δούμε πολλές τέτοιες μέρες. Ανθρώπους συνεργούντες και κοπιώντες, στους οποίους θα υποτασσόμαστε στο έργο που τους ανέθεσε ο Κύριος. Σε αυτό που ο καθένας είναι αρμόδιος, πρέπει να του υποτασσόμαστε, να τον διευκολύνουμε, να τον αγαπούμε, να τον τιμάμε. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ιδιαίτερα βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό ο Θεός εμπιστεύεται καινούρια πρόσωπα στην Εκκλησία που πιστεύουμε ότι ζητάνε την αλήθεια και το πρόσωπο του Θεού. Όλοι αυτοί οι αγαπητοί μας καινούργοι φίλοι είναι πρόσωπα που θα ωφεληθούν όσο χρειάζεται η ψυχή τους. Αν εμείς οι παλιοί, οι προηγούμενοι, ζούμε τη ζωή του Κυρίου στο έπακρο. Ποτέ δεν υπάρχει κάτι στην πνευματική ζωή που να πει κανείς αυτό δεν πειράζει και να λείψει. Άμα είναι πνευματικό, χρειάζεται να μην λείψει. Να τιμάμε ο ένας τον άλλον. Όπως ο Κύριός μας ετοίμησε και μας εμπιστεύθηκε τη ζωή του μέσα μας. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κορίνθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Πριν κάνουμε προσευχή, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θα ήθελα να σας πω, όπως ήδη το ξέρετε, την ανακοίνωση ότι απόψε έχουμε μεταξύ μας έναν Αμερικανό αδελφό, αλλά που η ζωή του είναι πολύ διαφορετική, τουλάχιστον από όσες έχω διαβάσει μέχρι σήμερα και έχω γνωρίσει ανθρώπους και εσείς, όπως τα δείτε. Είναι απίστευτο να δει κανείς έναν άνθρωπο μέσα σε τέτοιες φάσεις ανικανοποίητο να τρέχει να ψάχνει για να βρει τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεός τον βρείτε. Το πώς θα μας το πει ενδεχομένως ο ίδιος μέσα σε όλα τα άλλα, για να μας φανερώσει ο Κύριος απόψε τι μπορεί να κάνει ο Χριστός σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Διότι ο Κύριος είναι ζωντανός, είναι δυνατός και μπορεί να αλλάξει ζωές σε οποιοδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς μας. Ο Χριστός μπορεί να αλλάξει ανθρώπινες καρδιές. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδελφό, τον Τζιν Νίλ, ο οποίος είναι μεταξύ μας, είναι η σύζυγός στο τέλος, η αδελφή Ντόροθι, και τα παιδιά τους βέβαια δεν είναι μεταξύ μας, και ο Κύριος μετά θα μας δώσει την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Θα ζητήσουμε τώρα χάρη με προσευχή από αυτόν. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, σε σένα τον δυνάμενο ερχόμαστε την ώρα αυτή, σε πλησιάζομαι με το δικαίωμα που μας δίνει το αίμα της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε σε σένα απόψε με ευγνωμοσύνη, γιατί μας ελύτρωσες, γιατί μας αγάπησες και γιατί τη ζωή μας την έβαλες μέσα στα κανάλια της δόξας και της χαράς, ώστε μια μέρα να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε βλέπουμε να μας αγγίζεις, να μας μιλάς, να εργάζεσαι καθημερινά στη ζωή μας. Και απόψε σε ευχαριστούμε γιατί είναι εξαιρετική αυτή η ευκαιρία να ακούσουμε ένα θαύμα που έκανες μέσα στις μέρες μας, στην εποχή μας. Παρακαλούμε να χαριτώσεις τον αδελφό, να του δώσεις τα κατάλληλα λόγια, ίσως έχει πολλά να μας πει, αλλά εκείνα που εμείς απόψε χρειαζόμαστε. Και να βοηθήσεις, παρακαλούμε, και τον μεταφραστή, ώστε να μπορεί με πνεύμα ελεύθερο να συλλάβει και να μεταφέρει τις έννοιες αυτές για να χαρούμε όλοι μας. Περιμένουμε, σε ευχαριστούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.

0: Πριν δώσουμε το λόγο στην αδελφό, θα ήθελα να παρακαλέσω κάτω, την αίθουσα κάτω που μας βλέπουν, όταν ανέβει ο αδελφός να μας στείλουν ένα μήνυμα κατά πόσο τον βλέπουν. Εμένα δεν χρειάζεται να με βλέπουν, διότι αρκεί να ακούν μόνο τη μετάφραση, τη φωνή, αλλά να βλέπουν τον αδελφό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω κάτω τους διακόνους. Ναι, εμένα ναι, αλλά μπορούν να βλέπουν μετά τον αδελφό, γιατί είναι λίγο κοντός, πιο κοντός από μένα. Και ίσως...
1: Hello, good evening. I am very sorry that I don't speak Greek.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά.
1: There are so many of you who speak English, but I don't speak Greek, and I feel very stupid.
0: Αδελφός. Αδελφός.
1: Okay. I say there are so many of you who speak English, but I don't speak Greek, and I feel very, very ignorant.
0: Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς μιλάνε αγγλικά, εγώ βέβαια δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά και αισθάνομαι σαν κάπως μέσα σε μια αγνωσία, μια κατάσταση.
1: But you have a very lovely nation and you should be proud of it.
0: Αλλά έχετε ένα θαυμάσιο έθνος και θα πρέπει να είστε υπερήφανοι γι' αυτό.
1: Most of this book was written right here.
0: Το μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου έχει γραφεί στη γλώσσα τη δική σας.
1: And this book is the greatest thing in my life.
0: Και αυτό το βιβλίο είναι το μεγαλύτερο βιβλίο μέσα στη ζωή μου.
1: So I have an American body, but I think I have a Greek heart.
0: Έχω μια ένα σώμα αμερικάνικο εξωτερικά, αλλά η καρδιά μου μέσα είναι ελληνική.
1: But I must tell you, I'm not used to the traffic in your city.
0: Πρέπει όμως να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να κινηθώ στην κίνηση της Αθήνας.
1: I think I would lose my salvation if I had to drive here in Athens.
0: Νομίζω ότι θα χάσω τη σωτηρία μου αν πρέπει να οδηγήσω μέσα στους αθηναϊκούς δρόμους.
1: But it is a joy to be here tonight.
0: Αλλά είναι μεγάλη χαρά ότι βρίσκομαι μεταξύ σας απόψε.
1: And I thank you for letting me come.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να βρεθώ κοντά σας.
1: I see some people that have already heard me in other meetings. You can leave if you want. They've heard me.
0: Βλέπω μερικούς εδώ που με έχουν ακούσει σε άλλες συναντήσεις και τους συνιστώ αν θέλουν να φύγουν κιόλας.
1: I live in Scotland today.
0: Ζω σήμερα στη Σκωτία. Υπάρχει στην Αμερική χώρα αυτή.
1: I am an American, but we live in Scotland right now.
0: Α, ζει πραγματικά στη Σκωτία επάνω. Έτσι με όμικρον, όχι με ομέγα, όχι με όμικρον. Και είναι στην Αμερική φυσικά ο ίδιος.
1: I am primarily involved in a prison ministry. I go into prisons.
0: Το κυριότερο έργο της ζωής μου είναι να ασχολούμαι με τους φυλακισμένους, φυλακές.
1: I have been in more prisons than anyone else in the world.
0: Και έχω βρεθεί μέσα σε φυλακές περισσότερο από κάθε έναν άλλον άνθρωπο στον κόσμο.
1: And recently I have had opportunities to go into a lot of the prisons in Europe and Africa and the Middle East.
0: Και είχα την ευκαιρία τελευταίως να επισκεφθώ φυλακές στην Ευρώπη, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
1: And therefore we opened a new office in Scotland so I could get there more quickly.
0: Και επειδή μου άνοιξε ο Θεός μεγάλες πόρτες στη Σκωτία, πάρα πολύ συχνά τώρα πηγαίνω στη Σκωτία.
1: But we also keep an office in America and I go back and forth between the Eastern Hemisphere and the Western Hemisphere.
0: Αλλά επίσης και στην Αμερική ο Κύριος ανοίγει πόρτες και γι' αυτό μπορώ και πηγαίνω και ταξιδεύω στην Αμερική, στο Ανατολικό και στο Δυτικό Ημισφαίριο.
1: My host here in Greece is Timo down here. Everybody knows you, though, don't they? Yeah, okay. He has kept me very busy since I got here.
0: Ο υποδεσπότης μου, τρόπον την άλλο, ο εργοδότης μου, μάλλον είναι εδώ ο Τίμος, τον οποίο πιστεύω γνωρίζετε όλοι και με έχει πάρα πολύ σε απασχόληση αυτές τις μέρες.
1: But we're having a great time and he's going to be taking me all over Greece.
0: Αλλά είχαμε με θαυμάσια ευκαιρία να επισκεφθούμε διάφορα μέρη στην Ελλάδα.
1: Incidentally, I have written a book that is a bestseller in America.
0: Έχω εντωμεταξύ να σας πω ότι έχω γράψει αυτό το βιβλίο που είναι ένα bestseller στην Αμερική.
1: And it's also published in Sweden and in Korea.
0: Έχει ήδη εκδοθεί και στην Σουηδία και στην Κορέα.
1: And it is presently being translated for publication in France and in Germany.
0: Και προς το παρόν ετοιμάζεται να μεταφραστεί και να κυκλοφορήσει στη Γαλλία και στη Γερμανία.
1: And we have given the pastor some copies, so if you would like to read it, if you can read English, go see the pastor.
0: Έχει αφήσει μερικά αντίτυπα για ειδικές περιπτώσεις, θα έλεγα, για όλους που ξέρετε θα βοηθήσουν και θα μιλήσουν και μετά αν θέλετε συνοηθείτε μαζί μου.
1: And it's the story of my life and about how I met the Lord.
0: Και μέσα στο βιβλίο αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου, πώς συνάντησα τον Κύριο.
1: And I want to tell you a little bit about that tonight.
0: Θα θέλεις απόψε να σας πω λίγα πράγματα για αυτή την επιστροφή μου.
1: I assume that most of you know that I went to prison at one time in my life.
0: Και ίσως ξέρετε ότι κάποτε στη ζωή μου έπρεπε να βρεθώ μέσα στη φυλακή.
1: And when I first got out of prison, I was speaking in a a Christian organization out in California one time.
0: Κάποτε λοιπόν που βρέθηκα μέσα στην Καλιφόρνια σε μια φυλακή και έπρεπε να μιλήσω.
1: But before I got up to speak, there was an old man who came up and talked for about 5 minutes.
0: Και πριν ακριβώς έρθω να μιλήσω η σειρά μου, ήρθε ένας ηλικιωμένος και πάνω στον άμβονα και είπε για 5 λεπτά κάτι.
1: And he told the people how he had met Jesus 65 years earlier.
0: Και είπε στους ανθρώπους εκεί το ακροατήριο πώς είχε ο ίδιος γνωρίσει τον Κύριο 56 χρόνια νωρίτερα από τότε.
1: And his story was so touching, I sat there and cried as I listened to him.
0: Και οι άνθρωποι καθώς άκουγαν την ομολογία του δάκρυσαν και συγκινήθηκαν.
1: And I went up to him after the meeting was all over with, and I said, "Brother, that story that you told was a beautiful story."
0: Και οι αδελφοί στο τέλος του είπαν, σαν όλοι με πραγμένα τα μάτια, ήταν μια θαυμάσια ιστορία αυτή που μας είπες.
1: And I will never forget his answer to me.
0: Και αυτό το στιγμιότυπο ποτέ δεν μπόρεσε να το ξεχάσω στη ζωή μου.
1: He said, "Listen, young fellow."
0: Και μου είπε, ναι μου, πρόσεξε, άκουσε.
1: And that shows how old he was, because he called me a young fellow.
0: Και όσο και να ήταν μεγάλος, με αποκάλεσε και εμένα νέο.
1: He said, "I have served a risen Jesus for 65 years."
0: Και μου είπε, διορθώνω τον αριθμό, ότι υπηρέτησα τον Κύριο για 67 χρόνια.
1: And he said, "I have told..."
0: 65, 65.
1: He said, "I have told millions of people around the world about what Jesus Christ did in my life."
0: Και σε εκατομμύρια, στον κόσμο ολόκληρο, διακήρυξα τι ο Κύριος έκανε στην προσωπική μου ζωή.
1: And he said, "Every time I tell someone, it means more to me than it did the last time I told someone."
0: Και κάθε φορά που μπορώ να λέω για τον Κύριό μου σε κάποιον ή σε κάποιους, αυτό για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά που το διηγήθηκα.
1: And he said, "Also, anyone who really knows Jesus has a wonderful story to tell."
0: Και πραγματικά ο καθένας που γνωρίζει γνήσια τον Ιησού Χριστό έχει να διηγηθεί μια θαυμάσια ιστορία.
1: If you really know the same Jesus that I know, your story would be just as fascinating as mine.
0: Και αν πραγματικά και εσείς γνωρίζετε τον Κύριο όπως και εγώ τον γνωρίζω, τότε σπαθώς η ιστορία σας είναι πάρα πολύ δραματική και όμορφη σαν τη δική μου.
1: But I was an atheist for 40 years. I did not believe there was a God.
0: Και πριν όμως τη ζωή μου τον γνωρίσω, δεν πίστευα καθόλου ότι υπάρχει Θεός.
1: I went to church when I was a little boy. My parents took me to church when I was a little boy.
0: Όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου με πήγαιναν στην εκκλησία.
1: This was in Miami, Florida.
0: Και αυτό συνέβαινε στο Μαϊάμι της Φλόριδας που ήμουνα.
1: But the church that I went to was full of sadness and no one was happy. The people were not happy in the church.
0: Αλλά η εκκλησία στην οποία πήγαινα ήταν γεμάτη από κατάθλιψη. Κανένας δεν είχε χαρά μέσα στην εκκλησία αυτή.
1: No one ever smiled in the church.
0: Δεν υπήρχε χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων.
1: They were very rich. They had a big gold cross and they had gold collection plates.
0: Ήταν πάρα πολύ πλούσιοι όλοι, είχαν ένα χρυσό σταυρό και είχαν επίσης εκείνους τους ίσους που μάζευαν τα λεφτά χρυσά καλάθια.
1: But there was no joy there.
0: Αλλά μέσα στην καρδιά τους δεν είχαν χαρά.
1: And I thought as a little boy, I thought, why would I come here? There's nothing here that I want.
0: Και ρωτούσα τον εαυτό μου σαν μικρό παιδί, γιατί ήρθα εδώ, γιατί έρχομαι εδώ, δεν είναι για μένα.
1: And I never went back to church for 35 years.
0: Και δεν ξαναπήγα σε αυτήν την εκκλησία για 35 ολόκληρα χρόνια.
1: It has been an incredible life.
0: Ήταν η ζωή μου πραγματικά απίστευτη.
1: My first real profession was racing automobiles. I raced automobiles for money professionally.
0: Το πρώτο μου επάγγελμα στο οποίο ασχολήθηκα ήταν ραλίστας, δηλαδή έτρεχα σε ράλι για να μπορώ να κερδίζω χρήματα.
1: And then the Korean War began and I joined the United States Marine Corps and was sent over to the Far East.
0: Και πριν ακόμα αρχίσει ο πόλεμος της Κορέας, ήδη κατατάχθηκα στο ναυτικό για να μπορέσω να φύγω στην Αποανατολή.
1: But when the war was over, I came back home to Miami.
0: Και όταν τελείωσε ο πόλεμος στην Κορέα, ξαναγύρισα πάλι πίσω στο σπίτι μου, στην πατρίδα μου.
1: And I was always looking for something in life. I knew there was something missing in my life, but I didn't know what it was.
0: Και έψαχνα στη ζωή μου για κάτι, μου έλειπε κάτι, αλλά δεν ήξερα τι είναι.
1: I knew there had to be more in life than what I could see.
0: Και πίστευα ότι κάτι υπάρχει μεγαλύτερο μέσα στη ζωή που όμως δεν το έβλεπα.
1: And I got interested in philosophy. I went to the university and I studied philosophy.
0: Και νόμιζα ότι στη φιλοσοφία θα μπορέσω να το βρω. Πήγα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα φιλοσοφία, αλλά δεν το βρήκα.
1: I thought, here are all these brilliant men. Maybe they have the answer to what's missing in my life.
0: Και είπα ότι αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι με πολύ δυνατό μυαλό θα μπορούσαν ίσως να έχουν κάτι να μου πούν. Αλλά δυστυχώς δεν είχαν.
1: And I studied all of the Greek philosophers.
0: Και είχα μελετήσει όλους τους Έλληνες φιλοσόφους.
1: But forgive me, there was something missing in their life too.
0: Αλλά συγχωρήστε με, παρόλο που σαν Έλληνες δεν είχαν και αυτοί αυτό που χρειαζόντουσαν στη ζωή τους.
1: There was never a happy philosopher who lived.
0: Δεν υπήρξε ποτέ κάποιος φιλόσοφος ο οποίος με τη φιλοσοφία του να ήταν ευτυχισμένος.
1: They were atheists and they didn't have the joy and the love of Christ.
0: Δεν είχαν τον πραγματικό Θεό, ήσαν με αυτή την έννοια αθεϊστές και γι' αυτό δεν είχαν χαρά της ζωής.
1: When I got out of undergraduate school, when I graduated from college, I became interested in criminal law.
0: Και όταν τελείωσα το κολέγιο, ενδιαφέρθηκα να σπουδάσω περισσότερο τον νόμο, δηλαδή οι νομικές επιστήμες.
1: And I went to law school.
0: Και έτσι λοιπόν πήγα στη νομική σχολή.
1: And I graduated with a doctorate in law.
0: Και έτσι τελείωσα, μάλιστα με το δοκτορά στην νομική επιστήμη.
1: And then I studied in Europe for a while.
0: Και έμεινα στην Ευρώπη για ένα διάστημα.
1: And then back to Miami, and I began practicing as a public defender. A public defender is someone who's appointed.
0: Και πήγα γύρω στην πατρίδα μετά την Ευρώπη και άρχισα να εργάζομαι ως συνήγορος μέσα σε δικαστήρια. Δημόσιος συνήγορος.
1: I was a public defender for 3 years and then I became a prosecutor.
0: Και κατόπιν σε 3 χρόνια αυτής της διαδικασίας ως συνήγορος, δημόσιος συνήγορος, μπήκα μετά ως δημόσιος κατήγορος σε μια άλλη δηλαδή γραμμή του δικαστηρίου.
1: And in Miami, Florida, there's a lot of organized crime and a lot of the mafia in Miami.
0: Αλλά στο Μαϊάμι και στη Φλόριδα υπάρχουν μαφίες οργανωμένα, συνδικάτα και εγκλήματος.
1: And I was in a special division of the prosecutor's office, and the only people I prosecuted were people who were either in the mafia or in organized crime.
0: Και ήμουν σε ένα τέτοιο τμήμα ειδικό όπου ασχολούμουν με αυτή την κατηγορία της μαφίας των εγκλημάτων, όπου όσους κατηγορούσα τουλάχιστον και κατεδίκαζα ήσαν άνθρωποι εκείνοι που ασχολούνται με τη μαφία.
1: These cases were all big, major crime cases.
0: Ήταν μεγάλες υποθέσεις, εγκληματικές περιπτώσεις τεράστιου μεγέθους.
1: And because of the enormity of the crimes, my name and face was in the newspaper almost every day.
0: Και επειδή περιπτώσεις ήταν μεγάλες, δυνατές, φανταχτερές, το όνομά μου σαν δικηγόρος ή κατήγορος όπως ήμουν ήταν στις εφημερίδες όλη την ώρα.
1: And the people in organized crime knew who I was.
0: Και εκείνοι οι οποίοι οργάνωναν τα εγκλήματα ήξεραν ταυτόχρονα και ποιος είμαι εγώ.
1: And when I stopped prosecuting and became a private defense attorney, then they all came to me because they knew that I had the contacts.
0: Και όταν σταμάτησα αυτή την ιδιότητα και άρχισα να άνοιξα ένα δικό μου γραφείο ως πλέον δικηγόρος, τότε ήρθαν και με πλησίασαν.
1: My fees, when I would represent somebody, the money that I would charge them was enormous. I charged very large fees.
0: Και τα έξοδά μου, δηλαδή η αμοιβή μου, και μου έδιναν τέτοια χρήματα που ήταν αστρονομικά ποσά.
1: But I gave my clients guarantees that if they did not get off, I would give them the money back.
0: Και τους έδινα τις εγγυήσεις μου ότι αν δεν τους απελευθερώσω, δεν κατορθώσω να τους βγάλω ελεύθερους, θα τους έδινα πίσω τα χρήματα.
1: And while I was in the private practice until I was 40 years old, I never lost one case.
0: Και μέσα στην πρακτική αυτή της νομικής επιστήμης, μέχρι 40 ετών που ήμουνα, δεν έχασα ούτε μία περίπτωση χωρίς να δικαιώσω και να ελευθερώσω τους κατηγορουμένους.
1: And by the time I was 40 years old, I had everything that I wanted in life.
0: Και σε εκείνη την ηλικία 40 ετών είχα οτιδήποτε ήθελα, τα χρήματα τα απαραίτητα για να αποκτήσω ό,τι θέλω.
1: Everything that you can buy with money.
0: Ό,τι μπορεί κανείς να αγοράσει, εσείς και εγώ, με χρήματα.
1: I was a pilot, I had my own airplane.
0: Ήμουνα και πιλότος, είχα δικά μου αεροπλάνα.
1: And I had the yachts and the big sports cars and Mercedes-Benzes.
0: Είχα επίσης τα γιότα δικά μου, είχα αυτοκίνητα, τα κατάλληλα, επίσης και Mercedes.
1: I belonged to all the important clubs, the key clubs and the private clubs in Miami, Florida.
0: Και ίσως για μας αυτά δεν είναι έννοιες που τις καταλαβαίνουμε, αλλά στις μεγάλες λέσχες του Μαϊάμι ήμουν ένα πρόσωπο κλειδί και ήμουν από τους κυριότερους παράγοντες.
1: But I had never known love and joy and peace.
0: Αλλά δεν είχα ποτέ μέσα μου νιώσει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη στην καρδιά.
1: My life was just empty and meaningless.
0: Ήταν η ζωή μου αδιανή και χωρίς κανένα νόημα.
1: My first wife had divorced me and my present wife and I were on the verge of getting a divorce.
0: Η πρώτη μου γυναίκα με εγκατέλειψε, με χώρισε και η τωρινή γυναίκα μου που είναι εδώ πίσω κοντά μας συνδέθηκε μαζί μου.
1: Without Jesus Christ in your life, there is no joy and there is no peace.
0: Χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή όμως δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε ειρήνη.
1: But with Him, there is always joy and peace.
0: Αλλά με τον Ιησού Χριστό υπάρχει πάντοτε χαρά και ειρήνη.
1: I spent 3 months in Russia not long ago ministering.
0: Υπήρξα και έζησα για 3 μήνες τελευταία στην Ρωσία, υπηρετώντας και δίνοντας μαρτυρία για τον Κύριο.
1: And many of the Russian Christians have a very difficult life.
0: Και πάρα πολλοί χριστιανοί στη Ρωσία έχουν δύσκολη ζωή.
1: But they all have love and joy and peace.
0: Αλλά έχουν όμως αγάπη, έχουν χαρά και έχουν ειρήνη.
1: They're the strongest Christians in the world, I guess.
0: Είναι νομίζω οι δυνατότεροι, ισχυρότεροι πιστοί χριστιανοί σε όλο τον κόσμο.
1: But because I didn't have this joy, I searched and searched. I tried drinking and drugs.
0: Και επειδή δεν είχα αυτή τη χαρά, έψαχνα και έψαχνα και έπινα, ερηκτήθηκα στα ποτά και επίσης τα ναρκωτικά.
1: But those don't bring love either.
0: Αλλά όλα αυτά, τίποτα δεν μου έφερε να γεμίσουν τη ζωή μου.
1: I finally got involved in crime.
0: Τελευταία όμως μπήκα και μπλέχτηκα μέσα σε εγκληματικές πράξεις.
1: I had a very large suite of offices in right downtown Miami.
0: Είχα ένα μεγάλο δίκτυο από γραφεία στην περιοχή εκεί του Μαϊάμι.
1: And a lot of the men who were involved in the mafia and in organized crime used to come around my office and pass the time.
0: Και πολλοί εκείνοι που ασχολούνται και αυτοί με τα εγκλήματα, τις εγκληματικές πράξεις, περνούσαν από το γραφείο μου και περνούσαν εκεί τον καιρό τους.
1: And one day I heard two of them. They were Italian men and they were planning a bank robbery. They were going to rob a bank.
0: Και κάποια μέρα άκουσα δύο από αυτούς που ήταν Ιταλοί στην καταγωγή ότι πρόκειται να πάνε να ληστέψουν μια τράπεζα.
1: But I said, listen, if you're going to rob a bank, you're going about it all wrong. I'll show you how to rob a bank.
0: Εάν πρόκειται να ληστέψετε κάποια τράπεζα, τους είπα, προσέξτε γιατί είναι πάρα πολύ θολό το όλο πράγμα.
1: And I started planning the crimes, and my clients would go out and commit the crimes.
0: Και άρχισα εγώ ίδιος να σχεδιάζω τα εγκλήματα για να μπορούμε να τα καταστρώνουμε έτσι για να επιτυχαίνουμε.
1: I was getting half of the money that they got, but I wasn't really doing it for the money.
0: Και έπαιρνα από τη μερίδα των χρημάτων αυτών τα μισά εγώ, αλλά τι μπορούσε να κάνει κανείς με τα χρήματα.
1: It was just for the excitement.
0: Ήταν μόνο μια συνέστηση ζωηρή μέσα μου.
1: But I eventually got caught. A friend of mine betrayed me.
0: Και κάποιος όμως από τους δικούς μου, τους φίλους μου, με πρόδωσε κάποτε.
1: I was arrested one night in my law office. I was sitting at my desk about 10 o'clock one night.
0: Με ξάφιασαν ένα βράδυ, σε 9 η ώρα το βράδυ, μέσα στο γραφείο μου οι αστυνομικοί.
1: I was drinking a cocktail, and there was another lawyer sitting across from me. We were having a drink there.
0: Και πίναμε μαζί με ένα φίλο μου επίσης δικηγόρο εκεί κοντά ένα κοκτέιλ, ένα ποτό.
1: And his girlfriend was back in another room in my offices.
0: Και η φιλενάδα του ήταν σε ένα άλλο από τα πισινά δωμάτια των γραφείων μου και δεν την έβλεπα.
1: And a knock came at the door and she opened the door.
0: Και όταν χτύπησε η αστυνομική, εκείνη άνοιξε την πόρτα.
1: And about 15 federal agents came in with guns out, pointing right at me.
0: Και ήταν 15 ειδικοί αστυνομικοί, εξοπλισμένοι με τα όπλα τους εναντίον μου και πάνω μου.
1: And they said, get up against the wall.
0: Πήγαινε μου πάνω μέσα στο δίχο με ψηλά τα χέρια.
1: And they searched me and then handcuffed my hands and back of my back.
0: Και με ψάξαν παντού, πάνω και κάτω, πίσω.
1: There were agents from all of the major law enforcement agencies in America.
0: Ήταν κάθε είδους αστυνομικοί και πράκτορες και ειδικοί οι οποίοι ήρθαν να με επισκεφτούν και το βράδυ να με συλλάβουν.
1: I had 23 major criminal charges against me.
0: Είχα εναντίον μου 23 βαριές κατηγορίες για εγκλήματα που είχα διαπράξει.
1: Well, actually, I had 24, but one of them I was found not guilty of later on.
0: Είχα στην πραγματικότητα 24, αλλά ένα από αυτά ήταν άκυρο, όπως βρέθηκε στην διαδικασία του πράγματος.
1: They took me to jail that night and I bonded out, you know, where you put up the money and...
0: Με πήραν εκείνο το βράδυ ήδη στη φυλακή κατευθείαν και ξεγύμνωσαν το κάθε τι που υπήρχε πίσω.
1: And I ran away. I was going to run away.
0: Και με αφήσαν μετά από λίγο ελεύθερο, όπως ξέρετε, με κάποια εγγύηση.
1: I left my wife and children at home and I said, when I get to where I'm going, I will send for you later on.
0: Και είπα στη γυναίκα μου ότι θα το σκάσω, θα φύγω, θα σας ειδοποιήσω αργότερα που πηγαίνω.
1: I was going to go to Guatemala. It's a country in Central America and I speak Spanish fluently.
0: Και πρόκειται να πάω στη Γουατεμάλα, στην Κεντρική Αμερική, επειδή μιλάω Ισπανικά πάρα πολύ καλά.
1: But as I was running, there was a friend of mine who was going to help me get away.
0: Και καθώς πήγαινα σε αυτό το σκοπό να το σκάσω, να φύγω, συνείδησα ένα φίλο μου ο οποίος πρόκειτο πράγματι να με βοηθήσει.
1: He was a Ford dealer in Atlanta, Georgia. He had a Ford agency.
0: Ήταν ένας έμπορος, αντιπρόσωπος της εταιρείας Ford στην πόλη εκείνη.
1: He was the best friend I had ever had in my life.
0: Ήταν ο καλύτερος φίλος τον οποίον είχα κάπου. Οποτεδήποτε στη ζωή μου, πάντοτε.
1: He was a very well educated man and a very intelligent man.
0: Ήταν πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος.
1: He was a very wealthy man, he had a lot of money.
0: Είχε πάρα πολλά χρήματα, ήταν πλούσιος.
1: And he was an atheist, he didn't believe in God.
0: Και ήταν αθεϊστής κι αυτός, δεν πίστευε στον Θεό.
1: But I hadn't seen him in about a year and I called him on the phone and he said he would help me.
0: Και είχα να τον δω περίπου ένα χρόνο, το τηλεφώνησε και ήταν έτοιμος να με υποδεχθεί και να με βοηθήσει.
1: And when I flew to Atlanta, the city where he was,
0: και όταν ταξίδευσα με το αεροπλάνο στην Ατλάντα για να μπορέσω να το συναντήσω,
1: I got off of the airplane and he was coming out to the airplane to meet me.
0: Βγήκα από το αεροπλάνο και εκείνος ερχόταν προς το αεροπλάνο να με συναντήσει.
1: And when he saw me, he started crying. The tears started coming down his cheeks.
0: Και όταν με είδε, άρχισε να δακρύζει, να τρέχουν τα δάκρυά του στο πρόσωπο.
1: I had known him for 20 years and I had never seen him cry.
0: Και τον ήξερα 20 χρόνια, ποτέ δεν τον είχα δει να κλαίει.
1: He ran up to me and he put his arms around me and hugged me and he said, God bless you, Gene, I love you.
0: Και καθώς έτρεξα πάνω, με αγκάλιασε, έριξε τα χέρια του πάνω στους ώμους μου και μου είπε, σε αγαπώ πάρα πολύ, Gene, σε αγαπώ, Κύριος σε ευλογήσει.
1: And I could see a new kind of love in his life and a new kind of peace.
0: Και είδα κάτι διαφορετικό στη ζωή του, ένα είδος αγάπης, ένα είδος ειρήνης που είχε αυτός ο άνθρωπος.
1: We went to his home that evening and I went back in the bedroom with him. He was changing clothes.
0: Και πήγα στο σπίτι εκείνο το βράδυ και πήγα στο πισινό δωμάτιο εκεί που κανείς μπορεί να αλλάξει την αυγά τα ρούχα του.
1: He had a suit on and he was changing into some jeans.
0: Και είχε κάτι που φορούσε και το άλλαξε φυσικά.
1: And he emptied his pockets out onto a little table, his car keys and some money.
0: Και καθώς έβγαζε το παντελόνι του μερικά πράγματα, χρήματα κτλ.
1: And I looked down there and there was also a little cross about that big.
0: Και ανάμεσα στα μικρά πράγματα είδα περίεργα ένα μικρό σταυρό που είχε.
1: A little metal cross, and on the front of the cross it said, Jesus Christ is Lord.
0: Και πάνω στο μεταλλικό αυτό σταυρό έγραφε τα εξής λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος.
1: And I picked up the cross and I said, Gene, what is this thing for?
0: Και σήκωσα το σταυρό πάνω και του λέω, τι γίνεται με σένα, τι σημαίνει αυτός ο σταυρός?
1: And he started crying again. The tears came back to his eyes.
0: Και άρχισε πάλι να κλαίει.
1: And he said, Gene, I'm not the same anymore. I've changed.
0: Και μου είπε, Gene, και το όνομά του, δεν είμαι ο ίδιος πια. Έχω αλλάξει.
1: He said, I'm a Christian now and I would like to pray for you.
0: Είμαι, μου είπε, τώρα χριστιανός και θέλω να προσευχηθώ για σένα.
1: And he took me into the living room of his home and he got down on the floor on his knees.
0: Και με πήρε μέσα στη σάλα του σπιτιού του και γονατίσε με κάτω εκεί, γονάτισε κάτω στο γονάπεδο.
1: And he was crying and tears were hitting the floor.
0: Και έκλαιγε και τα δάκρυά του ακουμπούσαν και έστεζαν και μουσκευαν το πάτωμα.
1: And he started praying and he said, Oh God, come help my friend. God, please come help my friend.
0: Και εκείνη την ώρα άρχισε να κλαίει και να λέει, Κύριε, έλα βοήθησε, σε παρακαλώ το φίλο μου, βοήθησε το φίλο μου.
1: He just kept saying that over and over again and crying.
0: Το έλεγε και το ξανατόλεγε αυτό το πράγμα και έκλαιγε και ξανάκλαιγε.
1: I had never seen anything like that in my lifetime.
0: Δεν είχα ξαναδεί ένα τέτοιο πράγμα μέσα στη ζωή μου, ένα τέτοιο περιστατικό.
1: I had never seen anyone pray as though they really believed someone could hear them pray.
0: Και δεν είχα δει κάποιον που πραγματικά να προσεύχεται έτσι και να πιστεύει σε αυτό το οποίο προσεύχεται και ζητάει.
1: But I knew on that floor that he believed there was a God who could hear him someplace.
0: Και είχα καταλάβει και είδα ότι αυτός που προσευχόταν εκεί κάτω σε αυτό το δάπεδο πίστευε στον Θεό και ο Θεός άκουγε την προσευχή του.
1: You know, I was 40 years old when I went to prison.
0: Και ξέρετε, ήμουνα 40 ετών ηλικίας όταν πρόκειται να πάω στη φυλακή εκείνη την εποχή.
1: I had been around the world many, many times.
0: Είχα γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο επανειλημμένα.
1: And nobody, no preacher, nobody had ever told me that Jesus Christ could really change my life.
0: Και κανένας, ούτε ιεροκήρυκος, ούτε άλλοι χριστιανοί μου είπαν ποτέ ότι ο Ιησούς μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου.
1: Nobody had ever told me that they believed this book really meant what it said.
0: Και κανένας δεν μου είπε ότι αυτό το βιβλίο την Αγία Γραφή την πιστεύει.
1: I had heard that there was a man named Jesus. And then he was a nice man, but that's all I had ever heard.
0: Είχα ακούσει ότι υπήρχε ένας Ιησούς Χριστός, ένας καλός άνθρωπος, αλλά αυτό ήταν όλο και τίποτα παραπάνω.
1: You Christians,
0: μάθετε να πείτε στους άλλους.
1: You can save people's lives and their souls.
0: Θα σώσετε τις ζωές των άλλων ανθρώπων, να τους πείτε το μυστικό αυτό.
1: I have a friend who's a very prominent politician in Miami. He's a very important judge in Miami, Florida.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι σπουδαίος και μεγάλος άνθρωπος, πολιτικός με μεγάλη επιρροή στο Μαϊάμι της Αμερικής.
1: He was an atheist for 60 years.
0: Ήταν αθεϊστής για 60 ολόκληρα χρόνια.
1: But he told me this story.
0: Και μου είπε την εξής ιστορία.
1: One afternoon he was standing on the street corner on the main street in Miami, Florida waiting for his wife to come and pick him up in their car.
0: Μια μέρα περίμενε στο σταυροδρόμιο εκεί σε έναν δρόμο και περίμενε την γυναίκα του με το αυτοκίνητο να περάσει να τον πάρει στο Μαϊάμι.
1: He was wearing a suit and tie and carrying a briefcase.
0: Και φορούσε ένα κουστούμι και κρατούσε μια τσάντα μικρή βαλιτσούλα στο χέρι.
1: The traffic was rushing back and forth and a lot of people were walking around.
0: Η κίνηση αυτοκίνητα πηγαίνει έρχονταν όλη την ώρα με ταχύτητα μπροστά του.
1: And he said a young man with a suit and tie and a briefcase came walking up to him.
0: Και ένας νέος, ο οποίος τον είδε, όπως στεκόταν, τον πλησίασε.
1: He didn't know who the young man was and the young man didn't know who he was.
0: Δεν ήξερε ποιος είναι αυτός ο νέος, μα ούτε και ο νέος ήξερε ποιος είναι αυτός που στεκόταν εκεί στη γωνία.
1: And the young man said to this judge, he said, Sir, could I have 1 minute of your time?
0: Και ο νέος αυτός είπε στον φίλο μου, αυτό το δικαστή, μπορώ, έχω το χρόνο σας για ένα λεπτό να με ακούσετε.
1: And the judge said, Certainly, what can I do for you?
0: Και εκείνος είπε, Βεβαίως, τι μπορώ να κάνω για εσάς.
1: And this is what the young man said to the judge. He said, "Sir, Jesus Christ came into my life and into my home a year ago."
0: Και του είπε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη ζωή μου και στην οικογένειά μου εδώ και ένα χρόνο.
1: And he brought love and peace to my family and me.
0: Και του είπε, του έφερε χαρά και ειρήνη στην οικογένειά μου και σε μένα.
1: And I just wanted to tell you that if you don't know my Jesus, you should get to know him.
0: Και εάν θέλεις, μου είπε, να γνωρίσεις αυτόν τον Ιησού, μπορείς να το κάνεις.
1: And that evening on that street corner,
0: και εκείνο το βράδυ, σε εκείνη τη γωνιά του δρόμου,
1: that judge gave his life to Christ.
0: Αυτός ο δικαστής έδωσε τη ζωή του στα χέρια του Ιησού Χριστού.
1: Just because some young man was willing to come up and tell him that Jesus Christ was real.
0: Και τούτο επειδή ένας νέος τον πλησίασε τυχαία, θα λέγαμε, και του φέρε το μήνυμα του Χριστού.
1: I finally wound up in prison 3 months later.
0: Ύστερα από 3 μήνες βρέθηκα μέσα στη φυλακή.
1: I was sentenced by a federal judge in Miami, Florida, just on one of the 23 cases.
0: Και για μια από τις περιπτώσεις αυτές τις 23 βρέθηκα μέσα σε αυτή την κατάσταση.
1: And on the one case he gave me 50 years.
0: Και αυτός ο ίδιος δικαστής έβαλε πάνω στην πλάτη μου 50 χρόνια φυλακή.
1: And he said, "I won't sentence you now on these others, we'll sentence you later on them."
0: Και είπε, ενδεχομένως αργότερα τα πράγματα να αλλάξουν, αλλά αυτή είναι η ποινή σου.
1: And the other cases made many, many hundreds of years.
0: Και οι άλλες περιπτώσεις μπορούν πάνω σε αυτή να είχαν προσθεθεί για πολλές, πολλές δεκάδες χρόνια φυλακή.
1: I went to prison on the 10th day of November 1971.
0: Και πήγα στη φυλακή στις 10 Νοεμβρίου του 1971.
1: I am a very brilliant criminal lawyer and I know that I had no chance of getting out of prison in less than 50 years.
0: Είμαι πολύ εξειδικευμένος στα θέματα της νομικής επιστήμης και ήξερα για την περίπτωσή μου ότι δεν υπήρχε τρόπος να διαφύγω από εκεί μέσα.
1: I knew I would have to die in prison.
0: Και ήξερα καλά ότι έπρεπε εκεί σε αυτή τη σκοτεινή φυλακή και να πεθάνω.
1: They sent me to the federal prison in Springfield, Missouri.
0: Και απευθύνθηκαν βέβαια στον ομοσπονδιακό δικαστή στο Μισούρι.
1: That's a bad prison to do time in.
0: Είναι ο χειρότερος δικαστής που υπάρχει αυτή την εποχή.
1: It's full of old men who have been in there for 30 or 40 or 50 years.
0: Είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στη φυλακή 30, 40 και περισσότερα χρόνια.
1: When you get to the prison is the size of 2 or 3 city blocks.
0: Είναι οι φυλακές αυτές, όταν μιλάμε, μεγάλες, ογκώδεις, σε συγκροτήματα σχεδόν σαν πόλη.
1: There's an enormous stone wall that goes all the way around with the machine gun towers.
0: Είναι ένας πέτρινος τείχος που γυρίζει και πάνω τα φυλάκια με τα μυδραλιοβόλα των φυλακών.
1: And inside the wall there are about 12 buildings, all bigger than this building.
0: Και μέσα σε αυτό το προάβλιο υπάρχουν 12 μεγάλα οικίματα πολύ μεγαλύτερα από το εδώ.
1: But underneath the ground, underneath all these buildings, there's a tunnel under the ground.
0: Και κάτω από αυτά τα κτίρια υπάρχει ένα τούνελ που περνάει μέσα και από κάτω, η πόλη.
1: And they take you down underneath the ground into the tunnel and they take all of your clothes off of you.
0: Και σε παίρνουν εκεί κάτω σε αυτό το τούνελ και σου βγάζουν όλα τα ρούχα σου.
1: And then they make you take a bath. They watch you while you scrub yourself.
0: Και σε βάζουν να κάνεις αναγκαστικά κάποιο μπάνιο, να πληθείς, να τριφτείς.
1: And when you come out, they put a kind of poison on to kill the insects.
0: Και όταν βγαίνεις από εκεί, σου ρίχνουν κάτι σκόνες, κάτι φάρμακα για τα ενδεχομένως ζωήφια που υπάρχουν πάνω σου.
1: And while you are standing there with no clothes on, two of the guards search you.
0: Και καθώς στέκεις εκεί κατάγυμνος μπροστά στα μάτια των φυλάκων για να σε εξετάσουν και να σε δουν.
1: It's a very humiliating experience.
0: Είναι μια ταπεινωτική, πολύ ταπεινωτική πράξη.
1: Then they give you a shirt and a pair of pants. You're not allowed to have any shoes or socks or underwear or belt. Just a shirt and trousers.
0: Δεν σου δίνουν τίποτα άλλο παρά ένα πουκάμισο εκείνο των φυλακών και ένα επίσης παντελόνι, ούτε παπούτσια, ούτε ζώνη, ούτε τίποτα άλλο. Καθώς με οδήγησαν μέσα από αυτό το σκοτεινό το τούνελ περίπου 500 μέτρα, μισό χιλιόμετρο, και αυτό το τελευταίο κτίριο είναι το αυστηρότερο, το σκοτεινότερο, το κελί του θανάτου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, το κελί θα έπρεπε να περάσω 50 ολόκληρα χρόνια. Και είναι κάτι σιδερένιες κολόνες που γυρίζουν και μένουν εκεί στο τοίχο. Επίσης βλέπετε με δεύτερη, τρίτη σειρά κατέργαστους μεταλλικούς στήλους.
1: Each door has to see if you're still alive.
0: Κάθε πόρτα έχει ένα μικρό μάτι που μπορούν οι φύλακες να σε κοιτάζουν και σε κοιτάζουν πραγματικά κάθε 2 ώρες, μην τυχόν κάνεις καμία προσπάθεια αυτοκτονίας αν είσαι ζωντανός. Πάμε το κελί ήταν ακριβώς σε εκείνη τη γωνία σε αυτό το μέρος. Και με οδήγησαν μέσα σε αυτό ένα πολύ μεγάλο κλειδί. Ήταν 3 φύλακες που με ρίξαν μέσα σε αυτό το κελί. Έδωσαν μια κουβέρτα και ένα παλιό μαξιλάρι και με πέταξαν μέσα σε αυτό το κελί. Πας ο φύλακας μέσπαξε μέσα και μου είπαν μπες μέσα, χρησιμοποιώντας μια βρωμερή λέξη υβριστική, θα γυρίσουμε πάλι και θα βγεις σε 50 χρόνια. Και κλείσαν πίσω μου την πόρτα και καταλαβαίνετε πώς αισθανόμουν. Είναι ένας απίστευτος στόχος αυτός. Πολύ μικρός φόρος που μπορείτε από όλες τις πλευρές να πλώσετε τα χέρια και να ακουμπήσετε τους τοίχους. Υπάρχει τα κρεβάτια και τίποτε παρά μια έτσι αξοχή μάλλον που μπορεί κανείς να πέσει επάνω εκεί. Και υπάρχει μια πολύ μικρή τουαλέτα ακάθαρτη εκεί στη γωνία. Όλος ο τόπος ήταν βρώμικος και αειδιαστικός. Δεν μπορούσε να δεις ούτε το φως της ημέρας. Δεν μπορούσε να δεις τίποτα απ' έξω.
1: The shirt, the pants, the pillow, the blanket and a roll of toilet tissue.
0: Και για 50 ολόκληρα χρόνια δεν πρόκειται να δεις τίποτα άλλο παρά το πουκάμισό σου, το παντελόνι σου, την κουβέρτα, το παλιό μαξιλάρι και επίσης τους τοίχους.
1: You're not allowed to have a toothbrush. You can't brush your teeth for 50 years.
0: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίσης ούτε την οδοντόβρουτσα για 50 ολόκληρα χρόνια.
1: You're not allowed to have a Bible.
0: Δεν ήταν επίσης επιτρεπτό να έχω μια βίβλο, να διαβάσω.
1: You're not allowed to have anything in there.
0: Δεν ήταν επιτρεπτό να έχω οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή μου εκεί για να απασχοληθώ. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν επιτρεπόταν να έχω τίποτα μαζί μου. Δεν ήταν επιτρεπτό επίσης να έχω επισκέπτες. Ακριβώς θα έμενε και θα καθόμουν εκεί.
1: Year after year.
0: Χρόνο και μετά τον άλλο χρόνο και ξανά τον άλλο χρόνο για 50 ολόκληρα χρόνια. Όταν σου φέρνουν το φαγητό, δεν σου φέρνουν ούτε πυρούνια ούτε άλλα μέσα, αλλά πρέπει με τα δάχτυλά σου να πάρεις το φαγητό και να φας. Ένα τρομερό, απέσιο μέρος ολόκληρο τον κόσμο. Στο ένα διπλανό άλλο κελί ήταν κάποιος άλλος, ο οποίος επίσης φυλακισμένος. Ήταν ένας Αμερικανός Ινδιάνος. Και όταν ήταν νέος ακόμα, έκανε μια ληστεία στα ταχυδρομεία εκείνα που περνάνε με τα διάφορα πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Και εκείνος όμως επιτρεπόταν να έχει κάποιον επισκέπτη, αλλά όχι εγώ.
2: 64
0: όχι, 64 χρόνια δεν επιτρεπόταν.
1: It's a lonely place. When I was, there was another man in my cell block who was released while I was there.
0: Επίσης ήταν και ένας άλλος φυλακισμένος στο ίδιο μπλόκο όπου ήμουν και εγώ φυλακισμένος. Και τι τσι.
1: A newspaper reporter was waiting when he came out the prison, and the newspaper reporter.
0: Και κάποιος reporter από τους εφημερίδες ήταν εκείνος ο οποίος ζητούσε φαίνεται να έχει επικοινωνία για κάποιο interview να δημοσιεύσει. Και ο λόγος για τον οποίο γινόταν αυτό το interview ήταν γιατί επί 52 χρόνια στη ζωή του δεν είχε δει καθόλου τον ουρανό. 52 χρόνια καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και μακρύς χρόνος. Επίσης υπάρχει ένας πάρα πολύ άλλος κακός εγκληματικός τύπος στην Αμερική με το όνομά του.
1: They made a movie.
0: Και έκανε για τη ζωή του ταινίες κινηματογραφικές. Έκανε 53 ολόκληρα χρόνια μέσα σε μια απομονωμένη φυλακή, απομονωμένη καλή της φυλακή.
1: He died in the building I was in.
0: Και πέθανε στο μέρος εκείνο στη φυλακή εκείνη όπου και εγώ βρισκόμουν.
1: Lonely.
0: Πάρα πολύ απομονωμένο, μοναχεσμένο μέρος για μια ζωή. Όταν μπήκα σε αυτό το κελί άρχισα να σκέφτομαι τη γυναίκα μου, φυσικά και τα παιδιά μου. Είχα έναν γιο ο οποίος ήταν 5 χρονών. Και δεν ήξερα, δεν ένιωθα την αγάπη, δεν ήξερα την αγάπη για αυτόν. Και όταν την επόμενη φορά τον είδα, 19. Ήταν 19.
1: Yeah, I would not see him until I was 19.
0: Αχα, δεν θα μπορούσα να τον δω μέχρι να είναι 90 χρονών, αν κατάλαβα καλά.
1: And my little boy would be 50.
0: Και ο άλλος ήταν 55, θα ήταν 55 ετών ηλικίας. Σωστά, δεν τα πιάσω όλα, δεν πειράζει, συγχωρίστε.
1: And I thought about...
0: Και σκεφτόμουν για τα άλλα παιδιά τα οποία μιλούσαν σε αυτόν, θα του μιλούσαν για την κατάστασή μου φυσικά. Ξέρετε πώς τα παιδιά μεταξύ τους τώρα με το άλλο μιλάνε. Και θα το ρωτούσαν τι έκανε ο πατέρας σου. Και το παιδί θα έλεγε, δεν ξέρω, δεν ξέρω τον πατέρα μου. Είναι κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος που ζει μέσα στη φυλακή. Και όλα αυτά βέβαια τα θυμόμουν. Σκέφτομαι μια άλλη μέρα. Σκέφτηκα εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος προσευχήθηκε στο δωμάτιό του γονατιστός για μένα. Και πίστευα ότι πραγματικά ο Θεός, πίστευε αυτός ότι ο Θεός σε ακούει όταν προσεύχεσαι. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ότι υπάρχει Θεός ο οποίος μπορεί και να σε ακούσει. Αλλά εκείνος όμως το πίστευε αυτό. Και ασφαλώς στη ζωή κάθε ανθρώπου έρχεται μια κάποια ορισμένη συγκεκριμένη στιγμή που είναι πάρα πολύ βασική για αυτόν που πρέπει να αποφασίσει ορισμένα πράγματα. Και πήγαινα συχνά στις φυλακές λόγω του επαγγέλματός μου και στο σημείο εκείνο επειδή έπρεπε να επισκεφτώ τις φυλακές. Τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πάω σε μια φυλακή στο Τέξας, παραδείγματος χάρη. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο ένα που μου ενδοχνεύει ενέσεις ρίχνουν δηλητήριο. Και όταν πας σε εκείνες τις φυλακές του Τέξας, σου δίνει μια καινούργια στολή, ένα καινούργιο έντυπο να φορέσεις.
1: Because it's...
0: Επειδή είναι η στολή εκείνη με την οποία πρόκειται να σε θάψουν.
1: And...
0: Και είχα ένα τραπέζι με ρόδες, δίσκους εκεί μπροστά μου και ξεκουρνώθηκα στο τραπέζι, στο μέρος εκείνο.
1: And then they rolled... And then they...
0: Και περνάνε στο τραπέζι αυτό, είναι ο θάλαμος του θανάτου, όπως τον ονομάζουν.
1: And there's a...
0: Είναι εδώ πέρα ένα στίχος και οι άνθρωποι αυτοί σε βλέπουν, κάθονται απέναντι και κοιτάζουν. Αυτός είναι ο τρόπος της εκτέλεσης που συμβαίνει στο Τέξας. Είναι, επιτρέπεται 30 άνθρωποι να κάθονται εκεί και να σε παρατηρούν, να σε βλέπουν πως πεθαίνεις. Και μπροστά στην πρώτη θέση είναι τα μέλη της οικογένειας σου.
1: Other wife, children.
0: Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου.
1: But they...
0: Δεν επιτρέπουν ούτε να του μιλήσεις, ούτε να σου σας μιλήσει.
1: And they roll you in there, and a man steps out from behind this wall, and he comes around to where you are.
0: Είναι ακριβώς ένας τον οποίο έρχεται από πίσω από τον τοίχο, γυρίζει, έρχεται μπροστά και τον παρατηρείτε. Και έρχονται δύο άλλοι, οι οποίοι έρχονται με την ένεση εκείνη του δηλητηρίου που θα τη ρίξουν μέσα στη φυλακή του αίματος. Και έρχεται πάλι πίσω από τον τοίχο, στο πίσω μέρος.
1: And he turns a little knob.
0: Και γυρίζει ένα μικρό διακόπτη.
1: And salt circulating through your bloodstream.
0: Και το φάρμακο αυτό αρχίζει και επιδρά μέσα στο κυκλοφοριακό σύστημα του ανθρώπου.
1: It doesn't hurt you, it's just salt water.
0: Δεν σε βλάπτει φυσικά.
1: But now listen to this part.
0: Αλλά προσέξτε όμως.
1: Then the man looks at his watch and he sits down in a chair and he waits for 30 minutes.
0: Και ο άνθρωπος αυτός κάθεται στην καρέκλα, κοιτάζει το ρολόι και περιμένει 30 λεπτά της ώρας.
1: There's no reason for it at all, but that's the way they do it.
0: Δεν υπάρχει λόγος, κανένας άλλος λόγος γι' αυτό και το κάνει.
1: I have been in the room where they do this.
0: Και βρέθηκα μέσα σε αυτό το θάλαμο όταν αυτό συμβαίνει.
1: There's a clock on the wall right over here.
0: Και υπάρχει ένα ρολόι πάνω στον τοίχο το οποίο μπορείς να το δεις.
1: And it goes tick, tock, tick.
0: Και το ρολόι αρχίζει να μιλάει μόνο το tick, tock, tick, tock.
1: For 30 minutes.
0: Για 30 λεπτά της ώρας.
1: You just lie there.
0: Και αυτός βρίσκεται εκεί.
1: Can't talk to your wife and children, you just lie there.
0: Και οι άλλοι βρίσκονται τα παιδιά του, η γυναίκα του και δεν μπορεί να τους μιλήσει.
1: Then at the end of 30 minutes, the man turns another knob.
0: Και στα 30 λεπτά, ο αρμόδιος εκεί γυρίζει ένα άλλο διακόπτη.
1: And three poisons enter your bloodstream.
0: Και τότε τριών ειδών δηλητήρια μπαίνουν μέσα στο κυκλοφοριακό σου σύστημα.
1: And you die with a good deal of pain.
0: Και τότε πεθαίνεις με ένα τρομερό πόνο.
1: But what do you suppose the man thinks about for that 30 minutes while the clock is ticking away?
0: Αλλά τι νομίζετε πως εκείνη την ώρα που το ρολόι χτυπάει τικ-τακ, τικ-τακ, σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί?
1: What do you think goes on inside the man's brain?
0: Τι νομίζετε ότι περνάει από το μυαλό του και το νου του εκείνη την ώρα τα 30 λεπτά?
1: Do you think he's thinking about his Mercedes-Benz?
0: Νομίζετε ότι σκέφτεται για το Mercedes αυτοκίνητο που έχει?
1: Or...
0: Ή επίσης για κάποιο μεγάλο τίτλο στη νομική επιστήμη?
1: Or...
0: Ή ίσως για το λογαριασμό που έχει στην τράπεζα?
1: No.
0: Όχι οπωσδήποτε.
1: You start thinking about whether or not there's a God.
0: Αλλά σκέφτεται τι συμβαίνει μετά από τα συμβαίνει στον Θεό. Και σκέφτεται άραγε υπάρχει ένας Θεός ύστερα φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο να το συναντήσει. Και ίσως υπάρχει αυτός ο Θεός τον οποίο ενώ κρατώ μέσα μου το δηλητήριο και πρόκειται να φύγω να το συναντήσω. Άραγε αυτός ο Θεός ενδιαφέρεται για μένα.
1: If I would pray, would he hear me?
0: Αν λοιπόν προσευχηθώ θα με ακούσει.
1: Would he let me start my life over?
0: Τι θα γίνει, πώς μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, τι έγινε στη ζωή μου, παρέλειψα. Αυτά νομίζω που σκέφτεται κανείς εκείνη την ώρα.
1: And that's what I thought of...
0: Αυτά ακριβώς σκεφτόμουν την πρώτη μέρα που βρισκόμουν σε εκείνο το κελί της φυλακής.
1: I lifted my knees and prayed.
0: Και το πρώτο κοινό βράδυ έπεσα στα γόνατά μου και προσευχήθηκα. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου ξανά προσευχηθεί. Είχα βρεθεί σε εκκλησία για 35 ολόκληρα χρόνια. Ένα χριστιανό γνώριζε σε ολόκληρο τον κόσμο και ήταν αυτός που γονάτισε εκείνο το βράδυ και προσευχήθηκε για μένα. Και όταν εκείνος γονάτισε και προσευχήθηκε για μένα εκείνο το βράδυ, εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει Θεός. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Άρχισα να προσεύχομαι και μάλιστα δυνατά να προσεύχομαι.
1: Oh my God, my God.
0: Και έλεγα, ο Θεέ μου, Θεέ μου.
1: I said, God, I am so very sorry for my life.
0: Και του έλεγα, Θεέ μου, είμαι πάρα πολύ λυπημένος για τη ζωή μου.
1: I said, I don't really believe that...
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχεις κάπου εκεί στο διάστημα.
1: You can hear me, I'm so sorry.
0: Και όμως, εάν υπάρχεις και μπορείς να με ακούς, θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ λυπημένος.
1: Never ask you for anything else again as long as I live.
0: Και του έλεγα, Θεέ μου, εάν με ακούς, εάν με βλέπεις, εάν μπορείς να μου δώσεις μια ακόμα ευκαιρία να αλλάξω τη ζωή μου.
1: And I said,
0: και όσο ζήσω, δεν θα κάνω τίποτα που θα είναι ενάντια στο δικό σου το νόμο. Δεν ζήτησα από το Θεό να με βγάλει μέσα από τη φυλακή. Και του είπα μόνο, Θεέ μου, αν με ακούς, σε παρακαλώ, έλα και βοήθησέ με. Και του είπα, ξέρεις ότι θα μείνω σε αυτό το μέρος 50 ολόκληρα χρόνια. Σε παρακαλώ, έλα λοιπόν κοντά μου και βοήθησε. Και τον παρακαλούσα εκείνο το βράδυ και τον παρακαλούσα και τον ξαναπαρακαλούσα διαρκώς.

0: τους εξής.
1: We'll find Jesus.
0: Μένοντας στεκόμενος εκεί που στο σκοτάδι όπου ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος ο οποίος φροντίζει και καταλαβαίνει. Βρισκόμενος κάποτε στις σκιές, στο σκοτάδι και όχι στη σκιά του Ιησού, όπου μπορείς να τον βρεις. Μπορείς να τον γνωρίσεις με τις τρύπες, τα σημάδια που έχει στα χέρια του. Και τον βρήκα αυτόν τον Ιησού μέσα στα σκοτάδια, στη σκιά εκείνη τη βαριά της φυλακής μου. Και βρήκα την αγάπη του και την ειρήνη του. Ένας από τους φύλακες την ίδια εκείνη η μέρα μου έδωσε μια βίβλο. Δεν το υπέθεσα, αλλά μου έδωσε μια βίβλο. Και άρχισα να μελετώ αυτό το βιβλίο και άρχισα να το πιστεύω αυτό το βιβλίο.
1: Perfect word of Almighty God.
0: Και σήμερα μπορώ να σας πω ότι κάθε λέξη που είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι λόγος του Θεού.
1: I believe every word of it just exactly the way it is written.
0: Και πιστεύω ότι κάθε λέξη όπως είναι γραμμένη σε αυτό το βιβλίο την πιστεύω ειλικρινά. Και σε κάποια μέρος, σε κάποιο μέρος της βιβλίου ο Κύριος λέει στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και λέει ότι ήρθα για να ελευθερώσω τους δεσμίους. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν προσωπικό για μένα. Καθώς ο καιρός περνούσε,
1: I was transferred to another prison, a different prison.
0: Με μετέφερε σε μια άλλη φυλακή στη Φλόριδα.
1: My wife.
0: Η γυναίκα μου μπορούσε να έρθει να με επισκεφθεί.
1: My...
0: Η γυναίκα μου δεν ήταν τότε χριστιανή ακόμα. Θα μπορούσε να δει σε μένα τι είχε συμβεί, πια αγάπη και ειρήνη κυριαρχούσε πάνω μου. Και ένα βράδυ, καθώς με επισκέφθηκε, τα δάκρυά της άρχισαν να πέφτουν στα μαγουλά της. Μου είπε ότι αγάπη μου, αυτό το βράδυ θα πάω στο σπίτι και θα πέσω στα γόνατα και θα ζητήσω να βρω αυτόν τον Ιησού που βρήκες και εσύ.
1: And she met the...
0: Λοιπόν, συνάντησε τον ίδιο Ιησού Χριστό.
1: I've been in for 2 years and 13 days in prison.
0: Ήμουνα 2 χρόνια και 13 μέρες μέσα στις φυλακές. Δεν είχαμε κανένα φίλο πίσω αφήσει στον κόσμο και οι φίλοι εκείνοι μας είχαν όλοι εγκαταλείψει. Δεν είχαμε επίσης ούτε μια δεκάρα πίσω μας αφήσει, αλλά είχαμε όμως τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μας. Δεν είχα επίσης τη δυνατότητα να ασκήσω τον νόμο, το ήξερα αυτό. Και ένας από τους φύλακες μια μέρα στη φυλακή πέρασε δίπλα μου. Και μου είπε, άκουσε Νίλ να σου πω, τα πράγματα τακτοποιήθηκαν. Μπορείς να φύγεις για το σπίτι σου. Αυτό για μένα ήταν ένα θαύμα.
1: No...
0: Δεν θα ήμουν και φυσικά και εδώ απόψε να σας μιλήσω.
1: But Jesus does that...
0: Αλλά ο Κύριος πραγματικά ελευθερώνει τους δεσμίους.
1: Kind of...
0: Μπορεί να μην είσαι φυλακισμένος μέσα σε μια φυλακή, μπορεί να είσαι στην καρδιά σου φυλακισμένος.
1: Κύριος
0: μπορεί από αυτή τη φυλακή που νιώθεις μέσα σου να σε ελευθερώσει.
1: Morning and...
0: Όταν βγήκα από τη φυλακή, ένα πρωί η γυναίκα μου ήταν έξω από τη φυλακή και με περίμενε.
1: Had...
0: Και είχε μια βίβλο μέσα στο χέρι της και τα παιδιά μου επίσης ήταν μαζί της. Αντιλαμβάνεστε τη συνέστηση που ήταν να βγαίνει κανείς από τη φυλακή να βλέπει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και να θέλει να ξαναρχίσει μια καινούργια ζωή.
1: But I had to get a job.
0: Προσπάθησα να βρω κάποια εργασία φυσικά για να ζήσουμε.
1: And nobody would...
0: Κανένας όμως δεν ήθελε να με προσλάβει.
1: Selling ice cream in the neighborhood.
0: Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι με ένα αυτοκίνητο παλιό να γυρίζω και να πουλάω παγωτά. Όλη την ημέρα καθώς πουλούσα ο ίδιος έτρωγα φυσικά αρκετά παγωτά. Και στο μέρος εκείνο που είχα τη δουλειά μου, αυτή με τα παγωτά ήταν συνήθως Μεξικανοί και Ινδιάνοι. Και τα μικρά παιδιά έρχονταν, όπως είναι φυσικό, πίσω από τα, το δικό μου το παγωτατζίδικο τροποντινά. Εάν είχαν λεφτά, βέβαια τους πουλούσα, αν δεν είχαν λεφτά, τους χάριζα τα παγωτά. Και νόμιζα ότι εγώ είμαι ο σπουδαιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και κάποια μέρα άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο και αυτό το βιβλίο απέφερε κάποιο εισόδημα. Και έτσι σταμάτησα πλέον να πουλάω παγωτά και άρχισα να επισκέπτομαι τους φυλακισμένους. Αυτό θα κάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο μέρος της ζωής μου. Όσο καιρό τουλάχιστον ο Κύριος μου δίνει αυτοκίνητο με τη βενζίνη την απαραίτητη. Και όσο καιρό υπάρχουν φυλακισμένοι οι οποίοι θα βρεθούν εκεί στις φυλακές να ακούσουν το μήνυμα ότι ο Κύριος Ιησούς αλλάζει, μεταμορφώνει τη ζωή τους. Τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί ξέρω προσωπικά τι νιώθουν μέσα εκεί.
1: Big problems in their hearts.
0: Αλλά ξέρω όμως ότι και μέσα εδώ, όπως και στις εκκλησίες, στις σημερινές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κενά μέσα στη ζωή τους μεγάλα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά σας οι οποίοι έχουν ανάγκη ο Κύριος να τους αγγίξει όπως άγγιξε και εμένα. Τι άνθρωποι απόψε μπορούν, αν θέλουν, να αποκτήσουν τη ζωή που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Απλώς απλώστε το χέρι και πιάστε τη ζωή που σας δίνει ο Κύριος Ιησούς. Σας φέρει την αγάπη στα σπίτια σας, στη δική σας καρδιά την ειρήνη, ό,τι χαρίζει ο Χριστός.
1: Love you and thank you so very much.
0: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε εκεί.
1: God bless you.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς με τη σειρά μας τον Κύριο για αυτή την ωραία ευκαιρία την οποία μας έδωσε. Ασφαλώς όλοι σας διαπιστώσατε με πόση συγκίνηση

Έκανε την ομολογία του και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι γνωρίζω, κάθε μέρα μπορεί να μιλήσει 2-3 φορές όπου πηγαίνει. Αλλά νιώθει την ίδια συγκίνηση γιατί ο Κύριος έκανε ένα θαυμαστό έργο μέσα στη ζωή του. Ελπίζουμε να μεταφράσουμε και το βιβλίο του κάποτε, εκδόσεις Πέργαμος, ώστε να το διαβάσουν πολλοί που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, την απελευθέρωση του Ιησού Χριστού. Πολύ περισσότερα πράγματα να φέρει φυσικά μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ευχόμαστε τον Κύριο να τον ευλογήσει. Παρακαλέσουμε τη χοροδία πριν κλείσουμε να μας ψάλει ένα μήνυμα.

Ο ύμνος μας τέλειωσε της χοροδίας με την πρόσκληση «Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς». Και θα ήθελα πριν κλείσουμε με προσευχή και ευχαριστίες στη βραδιά, να παρακαλέσω καθέναν που είναι μεταξύ μας και θα ήθελε κάποια πνευματική βοήθεια. Ίσως θα ήθελε να δει τον αδελφό, τον Τζιν Ιλ εδώ να μιλήσει, να προσευχηθούμε μαζί του. Ίσως απόψε να είναι αποφασιστικό στη ζωή του να κάνει αυτό το βήμα. Ευχαρίστως είμαστε στη διάθεσή του. Παρακαλούμε λοιπόν όποιος θέλει στο τέλος σας μείνει να προσευχηθούμε μαζί του ο Κύριος να μπει στη ζωή του και να την αλλάξει. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, και την όμορφη συγκινητική βραδιά που μας χάρισες. Σε είδαμε όπως τότε και σήμερα να είσαι ο ίδιος και να δουλεύεις στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε πραγματικά μια ιστορία. Σε άλλους είναι πιο χτυπητή, σε άλλους λιγότερο. Αλλά εσύ ο Κύριος μας έβγαλες όλους από τα δεσμά της αμαρτίας. Από το σκοτάδι και μας έφερες στο φως, στην ελευθερία των τέκνων σου. Σε ευχαριστούμε που μας εσφράγισες με το Άγιο Πνεύμα, που είμαστε παιδιά σου και μπορούμε τώρα να σε αποκαλούμε πατέρα. Ευλόγησε τη μαρτυρία και τα λόγια που ήρθαν μπροστά μας. Βοήθησε κάποια ψυχή που είναι ανάμεσά μας και θέλει να κάνει το βήμα, βοήθησε τη να μην την ξεγελάσει ο διάβολος, να προχωρήσει στην απόφαση αυτή και να μας απολύσει όλους με ειρήνη. Τον αδελφό μας, τον Τζιν Νίλ, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη διακονία του, την αφιερώνουμε σε σένα. Ευλόγησέ τον, οδήγησέ τον, χρησιμοποίησέ τον. Καθώς και όλους μας, πήραμε το μήνυμα ότι στον δρόμο που στεκόμαστε να περάσουμε απέναντι, μπορούμε να δώσουμε στο διπλανό μας μια μικρή μαρτυρία για σένα. Ας το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Άμεν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: καρδιές μας, γεμάτες ευγνωμοσύνη, Πατέρα μας επουράνιε, θέλουμε αυτό το πρωί να πλησιάσουμε πνευματικά στα Άγια των Αγίων Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το μεγάλο προνόμιο. Όχι μόνο να σε πλησιάζουμε, αλλά να σε πλησιάζουμε σαν δικά Σου παιδιά. Και αυτό όχι από αξία μας. Είναι το Πνεύμα Σου το Άγιο, Πνεύμα Υιοθεσίας μέσα στις καρδιές μας. Αυτό κράζει Αβά ο Πατήρ. Νιώθουμε και είμαστε δικά Σου παιδιά. Και είναι κάτι το υπερθαύμαστο αυτό, Κύριε. Η ανάξη, η κελεϊνή, αμαρτωλή, η εχθρή Σου, να μπορούν να σταθούνε στα Άγια των Αγίων Σου σαν δικά Σου παιδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί το δικαίωμα αυτό. Μας το έδωσε η αγάπη Σου, τα ελέη Σου και η εκτιρμή Σου. Και ο Σωτήρας μας, ο μονάκριβος Γιος Σου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λυτρωτής επάνω στο Σταυρό, φορτωμένος στις αμαρτίες μας, σε ευχαριστούμε. Την υπόθεσή μας την ανέλαβε ο Κύριος, ο Άγιος και Αναμάρτητος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός εκεί επάνω στο Σταυρό. Και μέτρησε τα λίτρα της εξαγοράς μας, όχι φθαρτά, ασήμι και χρυσάφι, αλλά από τις παλάμες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτρεξαν οι σταγόνες του αίματός του για να μας αγοράσει. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε. Αγορασμένοι Σου τώρα είμαστε και σφραγισμένοι με το πνεύμα της υιοθεσίας Σου. Γι' αυτό χαιρόμαστε τούτη τη σχέση να σε λέμε Πατέρα μας. Παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας και να ετοιμάσεις τις καρδιές μας από το πρωί να ακούσουμε τα λόγια Σου, το μήνυμά Σου, Κύριε. Το ξέρουμε πως δεν είναι τυχαίο το ότι βρισκόμαστε εδώ. Ενσύ ζούμε, υπάρχουμε και κινούμεθα. Και το ότι στεκόμαστε την ώρα αυτή εδώ είναι μέρος από το έλεος Σου και τους εκτιρμούς Σου. Και έχεις ένα μήνυμα για τον καθένα μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ιδιαίτερη τιμή μας είναι, Κύριε. Παρακαλούμε από το βάθος της καρδιάς μας να μας ετοιμάσεις να πάρουμε το μήνυμά Σου, Κύριε. Δεν υπάρχει διδάσκον και διδασκόμενος, καθηγητής και μαθητές. Όλοι είμαστε δικά Σου παιδιά και βρισκόμαστε στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού να μαθητεύσουμε την ώρα αυτή. Όπως όμως είχες βάλει στην καρδιά του Κορνήλιου τη συνέστηση ότι στεκόντουσαν καθώς θα μιλούσε ο Πέτρος να ακούσουν τι είχες εσύ να πεις, Κύριε, παρακαλούμε και αυτό το πρωί αυτή η συνέστηση να πριτανεύσει τις καρδιές μας. Να ακούσουμε τι έχεις εσύ να μας πεις. Και να είναι ώρα δικιά Σου, ώρα Αγίου Πνεύματος, παρακαλούμε στο όνομα του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και από το τέταρτο κεφάλαιο, από τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τη γυναίκα στο πηγάδι της Σιχάρ, τη Σαμαρίτισσα, θα μας δοθεί η ευκαιρία έχουμε και τα τεχνικά προβλήματα. Λέω, θα μας δοθεί η ευκαιρία να πάρουμε θαυμαστές αλήθειες από το Λόγο του Θεού. Όπως ζητήσαμε και στην προσευχή, μακάρι να ακουμπήσει η καρδιά μας με εμπιστοσύνη ότι είναι ο Λόγος του Θεού και ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να μιλάει ο Κύριος. Προσπαθήστε να μιλήσετε με κάποιον από τους ισχυρούς του κόσμου τούτου. Δεν λέω τους πολύ ισχυρούς. Δείτε το δήμαρχο της πόλης σας, όποτε θέλετε εσείς. Δεν μπορείτε. Μην πάμε πιο ψηλά, γιατί όσο πιο ψηλά πάμε τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Αλλά να έχεις το προνόμιο όποτε εσύ θέλεις, όποτε έχεις όρεξη, να ακούσεις τι ο Θεός έχει να σου πει, είναι ή δεν είναι προνόμιο αυτό. Είναι ή δεν είναι εξαιρετική τιμή. Δόξα στον Θεό. Και είμαστε πολλαπλά προνομιούχοι, γιατί βλέπουμε μέσα στην πορεία, την παγκόσμια, των ημερών μας, να εξελίσσονται τα πράγματα έτσι, ώστε η καρδιά μας πιο πολύ να ακουμπάει στο Λόγο Του. Έχουμε την εκπλήρωση θαυμαστών προφητείων. Είχε πει ο Κύριος, εάν δεν με ακούσετε, σε αυτό το λαό που έβγαλε από τη δουλεία της Αιγύπτου, εάν δεν με ακούσετε, θα σας διασκορπίσω στους τέσσερις ανέμους. Και δεν ακούσανε.
1: Σκυρόκαρδος και σκυροτράχυλος ο λαός αυτός,
0: είπε ο κύριος, και τους διασκόρπισε, όπως είχε πει, πιστός στις υποσχέσεις του. Αλλά θα έρθει η ώρα, είπε, όταν θα θέλω να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά μου, θα σας ξανακαλέσω από τους τέσσερις ανέμους και θα πω στο βορειά δώσε και στο νότο δώσε και στη δύση δώσε και θα δώσουν. Και αυτός ο λαός ο διασκορπισμένος, τους τέσσερις ανέμους, όλο τον κόσμο, ύστερα από ό,τι τράβηξε με τους Γερμανούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 1948, λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και λίγα χρόνια που ακόμα μπορεί να πει κανείς άχνιζε το αίμα τους μέσα στα κρεματόρια της Γερμανίας και της Πολωνίας, να βρίσκονται σαν κράτος και μάλιστα κράτος ισχυρό. Το 1948. Εάν το 47 έλεγε κανείς πως εκείνη θα είναι κράτος, να μην πω τότε που τους καίγανε μέσα στα κρεματόρια, αν έλεγε κανείς πως θα γίνουν κράτος αυτοί, θα τον θεωρούσαμε τρελό. Και βάσιμα. Ολογημένο. Και όμως αυτός ο ταλαιπωρημένος λαός, ο διασκορπισμένος στους τέσσερις ανέμους λαός, επειδή ο Κύριος το ηθέλησε, μαζεύτηκε και έγινε πάλι ένα κράτος και κράτος ισχυρό. Και είναι εκπλήρωση προφητείων στις ημέρες μας. Οι προφητείες πάλι λένε ότι εδώ στην Ευρώπη θα συγκεντρωθεί τόσο πολύ θα ενωθεί, ώστε θα αποτελέσει σχεδόν όλος ο κόσμος ένα κράτος ισχυρό με έναν ισχυρό. Ένα. Που θα έρθει σαν ο Χριστός, σαν ο Μεσσίας. Θα είναι ο Αντίχριστος. Ένας όμως όλο τον κόσμο. Πώς μπορούσε κανείς να πιθανολογήσει πως θα γίνει αυτό όταν υπάρχει το ανατολικό και το δυτικό μπλοκ. Το σύμφωνο του ΝΑΤΟ και το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Εξοπλισμοί από εκεί, εξοπλισμοί από εδώ. Τείχος στο Βερολίνο. Σιδηρού παραπέτασμα εκεί. Ψυχρός πόλεμος. Εξοπλισμοί. Χωρισμένος ο κόσμος. Πώς μπορούσες να πιθανολογήσεις πως θα έρθει εκείνος ο ένας. Όμως στις ημέρες μας και το τείχος του Βερολίνου δεν υπάρχει πια και ο ψυχρός πόλεμος δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μια θερμότατη φιλία, αγκαλιασμένος ο Γκορμπατσόφ με τον Μπους. Ούτε ανατολικό και δυτικό μπλοκ υπάρχει, ούτε εκείνη η αύξηση των εξοπλισμών, ίσα-ίσα, περιορισμός. Μπαίνουν οι βάσεις και τίθενται οι προϋποθέσεις για να έρθει εκείνος ο ένας. Που θα έρθει ότι είναι δήθεν ο Μεσσίας και ο Σωτήρας. Αλλά ο Σωτήρας έχει έρθει. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και έχει έρθει. Και αυτός ήταν ψευδόχριστος, αντίχριστος. Όμως, όσοι συνδεθήκανε με τον Θεό, είδανε την αγάπη του Θεού και είδανε τη σωτηρία που έκανε ο Θεός για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και το δεχτήκανε στην καρδιά τους. Και πληθήκανε με το αίμα του Χριστού. Αυτοί δεν θα είναι εδώ σε αυτή την περίοδο που θα έρθει εκείνος ο ένας. Μα τα πράγματα που εξελίσσονται τώρα τόσο ραγδαία, μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουν αυτά. Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Ρωσία, Γερμανία, Ένωση Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής. Έχουν εξελιχθεί ραγδαία. Εάν με τον ίδιο ρυθμό εξακολουθήσουν να εξελίσσονται τα πράγματα έτσι, πολύ γρήγορα ο Κύριος θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Εκείνους που πείθηκαν με το αίμα του, που τον δέχτηκαν σωτήρα. Λέω λοιπόν ότι από τούτο που θα διαβάσουμε εδώ, από το Κατακαιρινό Ευαγγέλιο, η συνάντηση του Κυρίου με εκείνη τη γυναίκα στο πηγάδι της Σιχάρ, τη Σαμαρίτισσα, θα πάρουμε μηνύματα θαυμαστά. Και είναι ανάγκη, ξέροντας πως είναι ο λόγος του Θεού, γιατί έχουμε δεδομένες τις προφητείες και την εκπλήρωσή τους, θα ευχαριστήσουμε ενδόμηχα στην καρδιά μας, μέσα στην καρδιά μας, πες το πεντυνατά, αλλά μέσα να το πεις οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, Κύριε ο Θεός, γιατί μου κάνεις την τιμή να μου μιλάς και έχεις ένα μήνυμα για μένα αυτό το πρωί. Και είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι προσκαλεσμένος σου, Κύριε, για να μου μιλήσεις. Είναι μια συνάντηση με τον Κύριο αυτό το πρωί. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι, είναι το δέλτα κεφάλαιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς ποιοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζε άλλοι μαθητέ αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλιν στην Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλη της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ τον ιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως στην πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Η μέτρηση της ώρας αρχίζει από τις 6 το πρωί και όταν λέω εδώ ώρα έκτη είναι 6 μετά τις 6, δηλαδή μεσημέρι ακριβώς, 12 η ώρα ακριβώς. Έρχεται γινή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω, διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει στην πόλη δια να αγοράσωση τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πόσοι Ιουδαίος ον ζητείς να πεις παρε μου ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγονση, δώσ' μη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σύ δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πότε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και η υγεία αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσω στη σπήνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλιν. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος, αναβλίζοντος η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το ύδωρ, δια να μην διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη γινή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπες ότι δεν έχω άνδρα. Διότι 5 άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν. Και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε, ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρουμε. Διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Ποιν έρχεται ώρα και ήδη είναι. Ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντες αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εμπνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γενή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θέλει αναγγείλει εις εμάς πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι, ο λαλόνση. Και επάνω εις τούτο ήλθε μαθητέ αυτού και εθαύμασαν ότι ελάλη μεταγυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκε λοιπόν η γινή την ιδρύαν αυτής και πήγαινε στην πόλην και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήθω λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Ενδέτε μεταξύ οι μαθητές παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, ραβί, φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγε λοιπόν η μαθητή αυτού προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, το αιμόν φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθών και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων. Δια να χαίρει ο μου και ο σπύρον και ο θερίζων. διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνος το οποίον σεις δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήδετε εις τον κόπον αυτών. Εξεκίνησε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρ' αυτής, και έμεινε εκεί δύο ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού, και προς τη γυναίκα έλεγον, ότι δεν πιστεύουμε πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς ακούσαμεν και γνωρίζομεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι μας έχει φυλαγμένα εδώ. Εγώ θα σας επαναλάβω μόνο το 10 εδάφιο. Είπε ο Κύριος, εάν ήξευρε τη δωρεά του Θεού και τι είναι ο λέγον σύ. Ποιος είναι ο λαλόν σύ, ποιος είναι αυτός που σου μιλάει. Εσύ θα ζητούσες, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει. Μακάρι το πνεύμα του Θεού να αγγίξει τις καρδιές μας. Με τούτο που λέει ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα. Εμείς ξέρουμε ποιο ήταν το πρόσωπο αυτό που μιλούσε με τη γυναίκα και ποια ήταν η δωρεά του Θεού. Ήταν ένα γεγονός τότε που είχε γραφτεί περίπου 2.000 χρόνια πριν, περίπου, αυτή η δωρεά του Θεού. Και σταμάτησε. Ήταν ένα περιστατικό. Ή η δωρεά του Θεού δείχνει την καρδιά του Θεού. Δείχνει τα σχέδια του Θεού. Και όταν μάλιστα έχουμε διαβεβαιώσει ότι δεν είναι προσωπολήψης ο Θεός, μήπως αυτή η δωρεά του Θεού εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε. Και τι έχουμε κάνει με τη δωρεά αυτή? Αν ξέραμε πως κάποιο πρόσωπο θέλει να μας δωρήσει κάτι, θα είχαμε κινήσει γη και ουρανών να επισπεύσουμε το κλείσιμο της δωρεάς. Αν ήξερα πως κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά, κάποιος θείος, κάποια θεία έχει να μου δώσει κάποιο οικοπεδάκι, αν ήταν και λίγο παραλιακό, ξέρω εγώ, σε κανένα ψωματάκι ωραίο, δεν θα στεκόμουν σε ησυχία καθόλου. Θα βρίσκα την ευκαιρία να το φέρω το θέμα εκεί, να κινήσω λίγο το παππού ή τη γιαγιά ή το θείο ή τη θεία. Δεν το κλείνουμε το θέμα. Και όταν προχωρούσε και η ηλικία, πιο πολύ ακόμα θα φρόντιζα να κλείσει η δωρεά, να τακτοποιηθεί η δωρεά για εφήμερα πράγματα. Εδώ υπάρχει δωρεά του Θεού για μένα. Έχω ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα? Αν ο Θεός θέλει να σου δώσει και εσύ αδιαφορείς, ο χαμένος οπωσδήποτε είσαι εσύ. Και προς το Θεό δεν δείχνεις παρά την ασέβεια και την αχαριστία. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να αγγίξει τις καρδιές μας και να μας κάνει ευαίσθητους ως προς αυτό το θέμα, αυτό το πρωί. Να ενδιαφερθούμε για τη δωρεά του Θεού. Έχει ο Θεός να μου δώσει. Στην προστομέως επιστολή διαβάζουμε Θεού το δώρον. Εδώ μιλάει για δωρεά. Είναι η πράξη που κλείνεται και δίδεται το δώρον. Το δώρον είναι το αντικείμενο που δίδεται. Η δωρεά είναι όλη η πράξη. Και ποιον το δώρο του Θεού? Εγώ θα σας διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή. Και παρακαλώ να ακούσετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή λοιπόν, θα διαβάσω από το 26 εδάφιο του Ζήτα, του 7 κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής. να δούμε τι είναι αυτό το δώρο. Τι μας έχει προσφέρει ο Θεός. Κάποιος προσφέρει την μέρα της μητέρας, ας πούμε, ένα δώρο στη μητέρα, ένα τριαντάφυλλο, ένα λουλούδι. Ένα... Κάποιος άλλος θα δώσει ένα δαχτυλίδι σε κάποιο πρόσωπο που θέλει να τιμήσει. Κάτι προσφέρεις. Εδώ να δούμε τι έχει προσφέρει ο Θεός. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς. Όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκην όσοι αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτών αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού. Μιλάει για έναν αρχιερέα, όσιο, άκακο, αμίαντο και χωρισμένο από τον αμαρτωλόν, υψηλότερο των ουρανών γενόμενων. Ένα αρχιερέα που δεν έχει ανάγκη να προσφέρει θυσίες πρώτα για τον εαυτό του, γιατί οι άνθρωποι, οι αρχιερείς, έτσι πρέπει να κάνουν. Έπρεπε να προσφέρουν πρώτα θυσίες για τον εαυτό τους και ύστερα για τις ανάγκες και τις αμαρτίες του λαού. Εδώ μας μιλάει για ένα πρόσωπο, ένα αρχιερέα, τόσο εξαιρετικό, τόσο σπουδαίο, ξεχωρισμένο από τον αμαρτωλόν, υψηλότερο των ουρανών, που δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι οι αρχιερείς, να προσφέρει θυσίες για τον εαυτό του. Διότι, άπαξ, μια φορά σημαίνει το άπαξ, άπαξ, έκαμε τούτο, ότε προσέφερε αυτόν για τις αμαρτίες. Να λοιπόν τι είναι το προσφερόμενο. Το παιδάκι δίνει στη μητέρα ένα τριαντάφυλλο. Ο αρμηνιαστικός στην αρμηνιαστιά του ένα δαχτυλίδι ή ένα βραχιόλι ή δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Κύριος προσέφερε για μας. Δεν προσέφερε όμως κάτι, ένα αντικείμενο, αλλά προσέφερε τον εαυτό του. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Θεός Πατέρας, Θεός Υιός, Θεός Πνεύμα. Να λοιπόν ποιον το δώρο του Θεού. Και προσέφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον εαυτό του. Πώς τον προσέφερε, τι τον προσέφερε. Ένα διδάσκαλο να διδάσκει και να μένουμε έκπληκτοι. Ένα θαυματοποιό να κάνει θαύματα και να λέει πω σπουδαία πράγματα που έκανε. Να θρέφει τις χιλιάδες με τα λίγα υλικά στοιχεία. Τι τον έστειλε. Τον έστειλε σωτήρα και αλυτρωτή. Τον έστειλε να κάνει τακτοποίηση των αμαρτιών. Δεν έχει ανάγκη να προσφέρει, λέει, θυσίες για τις δικές του αμαρτίες, ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί για την υπόθεση των αμαρτιών, άπαξ έκαμε τούτο. Για την υπόθεση της αμαρτίας, μια φορά έχει γίνει αυτό που έγινε εκεί επάνω στο Σταυρό. Και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Θεός, που προσφέρει τον εαυτό του σε σένα και σε μένα. Και μένει να κλείσει το θέμα αυτό της δωρεάς. Δεν υπάρχει δωρεά αν δεν υπάρξει ο δίδων και ο λαμβάνων. Αν δεν υπάρξει συγκατάβαση του λαμβάνοντος. Η αποδοχή που λέγεται. Και πρέπει να δηλωθεί κάποτε αυτή η αποδοχή. Αν πρόκειται για ακίνητο, θα πάω στο συμβολιογράφο. Αν πρόκειται για κάτι κινητό, να το αδράξω. Γι' αυτό και λέγεται δώρον. Πιάνω με το χέρι. Δώρι λέγεται εκείνο που το πιάνω με το χέρι και το πετάω. Δώρον λέγεται εκείνο που θα το πιάσω. Είναι, έχει ένα θέμα από το χέρι στα αρχαία, στην ομηρική διάλεκτο. Για το ακίνητο θα πάω να κάνω αποδοχή. Θα ξεκινήσω και θα πάω να κάνω μία ενέργεια. Για το κινητό θα το αδράξω, θα το πιάσω με το χέρι μου. Για τη δωρεά του Θεού που είναι η σωτηρία μας και ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ώστις προσέφερε εαυτόν. Να τι προσέφερε, προσφέρει τον εαυτό του για τις αμαρτίες. Δεν έχει ανάγκη, λέει, να προσφέρει για τις αμαρτίες τις δικές του. Δεν έχει κάνει αμαρτία, ουδε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Για την υπόθεση της αμαρτίας προσέφερε εαυτόν, άπαξ, μια και τελευταία φορά. Προσέφερε τον εαυτό του. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Αν ήξευρες τη δωρεά του Θεού στη Σαμαρίτισσα και σε μένα. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού κάποια ευλογημένη στιγμή. Και σε σένα. Δωρεά. Ετούτη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο να μας αγγίξει και να μας πείσει. Ο Θεός κινείται να σου δώσει. Και εσύ έχεις αδιαφορήσει μέχρι τώρα. Και μπορεί να κλείσει η υπόθεση της δωρεάς. Με την αποδοχή σου. Πότε. Τώρα. Με την πίστη. Δια της πίστεως. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, λέει κάτι το υπερθαύμαστο. Λέει εδώ, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεό. Η δωρεά θα κλείσει με την αποδοχή της καρδιάς μας. Και θα ξέρω μια συγκεκριμένη ενέργεια της καρδιάς μας. Κάποια ευλογημένη ώρα ο Θεός μου τα ανέλησε αυτά στην καρδιά μου. Μου είπε ότι είναι Θεός αγάπης. Μου είπε ότι έχει κάνει δωρεά. Μου είπε ότι αυτό που έχει προσφέρει είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον εαυτό του. Μου είπε ότι τον έχει προσφέρει για τις αμαρτίες. Για την αμαρτία το έκανε λέει αυτό άπαξ. Μια φορά εκεί πάνω στο σταυρό.

Και αυτά είναι βεβαιωμένα μέσα στο λόγο του, μέσα στο Ευαγγέλιο του. Και καλούμεθα εμείς να ακουμπάμε την καρδιά μας στο λόγο του. Επειδή το είπες, Κύριε. Και αν μπορούμε και συνειδητά να ξέρουμε, το είπες εκεί, στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί, συζήτηση με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι της Ιχάρ. Μίλησες μια δωρεά. Και έμαθα ποια είναι η δωρεά σου. Είναι η σωτηρία μου. Είναι η προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όσοι προσέφερε εαυτόν. Προσέφερε εαυτόν. Ανενέγκας, λέει το κείμενο όπως το έγραψε το Πνεύμα του Θεού. Είναι από το θέμα του δεύτερου αόριστου του ρήματος φέρω. Είναι πολύ ανώμαλο το ρήμα αυτό. Φέρω, έφερον, ίσο, ηνωμέλων, ίνεγκον. Είναι ο αόριστος. Και το ανενέγκας που έχει το κείμενο είναι αυτό. Προσέφερε, προσέφερε ο Κύριος τον εαυτό του. Δεν μας συγκινεί καθόλου αυτό. Κάτι αντικείμενο μου δίνουν και με συγκινεί. Να προσφέρει τον εαυτό του ο Κύριος για μένα, τον ελεηνό που δεν το άξιζα. Και τι λέει εκεί, που το διαβάσαμε. Τι ούτως έπρεπε να αρχιερεύεις για μας. Έπρεπε, μου έπρεπε εμένα, αρχιερέας τέτοιος. Τι ήμουν εγώ, ποιος ήμουνα. Ο αμαρτωλός και ο ελεηνός. Όμως είναι η πιο μεγάλη αλήθεια και ο θαυμαστή, η δωρεά του Θεού. Να προσέξουμε μη τυχόν. Φανούμε αχάριστοι στη δωρεά του Θεού. Θα μείνουμε έξω. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν διαλέγει κανέναν. Διακηρύξεις σαφέστατες. Κατηγορηματικές. Δεν επιδέχονται αμφισβήτηση καθόλου. Μα θα πείτε, ακούμε μερικές φορές να λένε ότι έχει γραμμένους ο Θεός. Προκαταβολής κόσμου είναι το αρνίον εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Υιός έχει αποφασιστεί να δοθεί σωτήρας και λυτρωτής στην περίπτωση της αποτυχίας του ανθρώπου, της κακής επιλογής του ανθρώπου. Και έγινε η κακή επιλογή στην Εδέμ. Στραβά διαλέξαμε, στραβά προχωρήσαμε. Και ξεκινάει η δωρεά του Θεού για τη σωτηρία μας με την προσφορά του Ιησού Χριστού. Και έρχεται να μας πει αυτό το πρωί πάλι το πνεύμα του Θεού. Σου έχει προσφέρει τον εαυτό του ο Κύριος. Αλίμονο αν αυτό σε αφήσει αδιάφορο. Αλίμονο αν δεν συγκινηθείς από αυτό. Τότε τι άλλο μπορεί να σε συγκινήσει. Για τον ελεηνό, τον αμαρτωλό, ο Κύριος, να δώσει τον εαυτό του. Εδώ που σας διάβαζα αυτό, λέει, αγαπητοί μου, πιο πάνω, για τους εξανθρώπων λαμβανωμένους ιερείς, το 23 εδάφιο του Ζήτα της προς Εβραίους. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή υποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωση. Δεν μπορούσε να ήταν ένας. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν θα είχε πρόβλημα θανάτου, θα ήταν εκείνος αρχιερεύς. Εκείνος όμως, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, επειδή μένει εις τον αιώνα, δοξασμένο το όνομά του, έχει αμετάθετον, λέει η μετάφραση, απαράβατο, λέει το κείμενο, απαράβατον την ιεροσύνη. Όθεν, γι' αυτό, δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού. Ζών πάντοτε, δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ, χρειάζεται προσέλευσης. Χρειάζεται δικό μου ξεκίνημα. Το έχει κάνει το έργο ο Θεός με τον Ιησού Χριστόν. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Ο Κύριος έχει δώσει τον εαυτό του εκεί επάνω στο Σταυρό. Προσφορά. Έχουν στάξει από τα χέρια του, από τις πληγές, τα λίτρα με τα οποία μετρήθηκε το λίτρο μας για την εξαγορά μας. Το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν λυτρώστε, λέει, δια φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Έχει γίνει. Είναι ανάγκη εγώ να κινηθώ τώρα. Θα πρέπει να το καταλάβω αυτό. Να ανοίξω την καρδιά μου, να ενδιαφερθώ περισσότερο, να προβληματιστώ, να πάρω το λόγο του Θεού και να μολύβει και να σημειώνω ό,τι με αφορά. Τις τελευταίες ημέρες είχα πάρει και εγώ ένα μολύβι και σημείωνα μερικές διατάξεις. Γιατί με

ενδιέφεραν, όχι προσωπικά. Αλλά με ενδιέφεραν για το γιο μου. Που είναι στο Λος Άντζελες. Και έπρεπε στις 13 Μαρτίου να εμφανιστεί στην Τρίπολη, να υπηρετήσει. Και είναι στο Λος Άντζελες. Όμως, ένας νόμος, μια διάταξη, πολιτική απόφαση, διαπίστωσα ότι τον αφορούσε συγκεκριμένα. Σαν να είχα υπαγορεύσει εγώ ή ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να είχε υπαγορεύσει τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, κάμετε μια διάταξη που να έχει ως εξής. Γράφτε. Και να υπαγόρευε. Και να έγραφε ο Υπουργός. Και να πέρανε και στην ευθύνη της κυβερνήσεως. Και πέρασε. Και πήρα το μολύβι και υπογράμμιζα. Μια διάταξη ad hoc, ακριβώς. Και έβαλα γραμμή από κάτω. Όσοι βρίσκονται σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ανεξάρτητα πότε έχουν γεννηθεί και τι έχουν κάνει και πού βρίσκεται η κατάστασή τους, εξαιρούνται από οποιαδήποτε πρόσκληση και βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος. Σαν να είπα στον Υπουργό, κάνε μια διάταξη, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πάρα πολύ, που να περιλάβει το παιδί μου να μην έρθει τώρα στις 13 του μηνός, γιατί έχει ακόμα τις σπουδές του. Και την έκανε ο Υπουργός. Και έχω την εφημερίδα στα χέρια μου. Και το έχω υπογραμμίσει εκεί. Γιατί με αφορά. Λέω λοιπόν έτσι όπως ενήργησα εγώ για το θέμα εκείνο που με αφορούσε, που με έκαιγε. Μπορώ να σας πω. Ποιο καυτόν το θέμα της τακτοποίησεώς μας ενώπιον του Θεού και της σωτηρίας μας. Ποιο καυτό. Αυτόν το καυτό θέμα. Να πάρω λοιπόν το μολύβι και το λόγο του Θεού και να ψάχνω να βρω διατάξεις που με αφορούν. Να πω τούτο εδώ είναι και για μένα. Τις αμαρτίες μας τις κράτησε στο σώμα του, στο ξύλο του σταυρού, θαυρό, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Τις αμαρτίες μου τις κράτησε ο Χριστός στο σώμα του, στο ξύλο, εκεί στο σταυρό, τις αμαρτίες μου. Το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού με έπινε και με καθάρισε από κάθε αμαρτία, γιατί δεν έμεινα στο σκοτάδι, ήρθα στο φως, άνοιξα την καρδιά μου, μίλησα μαζί του, του ομολόγησα ποιος είμαι. Εδώ θέλει υπογράμμιση εδώ, είναι διάταξη για μένα αυτή. Γιατί αν πρέπει να με απασχολήσει κάτι, είναι το ζήτημα της αμαρτίας μου. Πώς θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού, του Αγίου Θεού. Πώς θα εμφανιστώ. Που είναι μεν αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναγίσκων. Που θέλει να σωθούν όλοι οι αμαρτωλοί, αλλά δεν θα εισέλθει εκεί ουδέν τίποτα το οποίο μιένει ή προσένει βδέλυγμα και ψεύδος. Και ακουμπισμένη η καρδιά μου στο λόγο του. Και το μολύβι εκεί. Και να σημειώνω, να υπογραμμίζω ό,τι μια φορά. Και να ακουμπάει η καρδιά μου σε εκείνο. Αυτό το πρωί λοιπόν μας είπε ότι δύναται να σώζει εντελώς. Τους προσερχομένους όμως. Τους προσερχομένους. Εκείνος θα κινηθούνε, θα κινηθεί η καρδιά του. Δεν είναι ανάγκη να κινηθείς φυσικά. Να φύγεις από εδώ και να πας κάπου. Γιατί είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και με το πνεύμα λατρεύουν εκείνοι που λατρεύουν αληθινά τον Κύριο. Όπου βρίσκονται. Εδώ λοιπόν που είμαι τώρα. Εδώ που είμαι τώρα. Μπορεί να είναι προσέλευση το ότι η καρδιά μου θα ακουμπήσει το λόγο του Θεού και θα πω σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχεις δωρεά. Μας τι έπρεπε να είχες για μένα. Και έχεις δωρεά. Σε ευχαριστώ. Και είναι δωρεά ο μονογενής σου να έρθει από πάνω από τη δόξα. Τι συγκατάβασε σαν άνθρωπος εδώ να πάρει την υπόθεση της αμαρτίας μου. Ο ίδιος ο Κύριος. Για να με σώσει εντελώς. Αρκεί να προσέλθω. Μα να το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Και να μην πονέ. Είναι και για μένα. Είναι διάταξη μου μια φορά. Είναι για τη σωτηρία μου. Είναι για την αιωνιότητα. Είναι για τη λύση όλων των προβλημάτων μου. Ώστε εις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη. Αλλά παρέδωκεν αυτόν. Τον έδωσε τον Κύριο ο Θεός. Σωτήρα και λυτρωτή. Πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Τι μείνει έξω από τη λέξη τα πάντα. Τι θα μου λείψει. Τι θα μου λείψει. Άλλη διακήρυξη. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού μας καλεί. Τη θεά ουσία που μας έχει δώσει είναι επικείο του Θεού αυτό. Είναι αξία. Να το κινήσουμε για να πάρουμε όλα τα θαυμάσια που μας έχει δώσει.
Ακούστε συλλογισμό αλλού που κάνει. Εάν εχθρίοντες, αμαρτωλοί ακόμα, εφιλιώθημεν, συμφιλιωθήκαμε δια του θανάτου του Υιού αυτού, πόσο μάλλον φιλιοθέντες με τη ζωή αυτού, τι έχει να γίνει σε μας τώρα? Αν εχθροί με θάνατο γίναμε φίλοι, παιδιά του Θεού, τώρα παιδιά του Θεού συμφιλιωμένοι, όχι με θάνατο, αλλά με ζωή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, είπε ζών πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Εκεί, στα δεξιά της μεγαλοσύνης, είναι υψηλής ο Κύριος. Τι λοιπόν μπορεί να είναι άλυτο? Τι μπορεί να μείνει θέμα και πρόβλημα? Τίποτα. Και κανένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Την ξέρω. Πες το ψυχούλα μου την ώρα αυτή. Την ξέρω. Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Κύριος επάνω στο σταυρό γητρωτής. Είναι ο λόγος του. Είναι η αιωνιότητα. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η παρουσία του συνεχώς μέσα στη ζωή μας. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού, την ξέρω. Πες το τώρα. Γιατί πραγματικά μπορείς να την ξέρεις. Ξέρω αν θέλεις να την αποδεχτείς. Τι θαύμα του Θεού είναι η σωτηρία. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Λέει μαθητέ. Μη χαιρόσαστε γι' αυτό. Να χαιρόσαστε μάλλον, διότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εβίβλο ζωής. Είπε ο Κύριος, μαθητάς. Και τον ευχαριστούμε. Χωρίς να κάνουμε τίποτα εμείς, δωρεάν του Κυρίου, δεχτήκαμε τη δωρεά, προσήθαμε, διότι να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν, δια αυτού, δια του Ιησού. Και όποτε συναντάμε το πρόσωπο του Θεού, το συναντάμε δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο μεσίτης. Ζών πάντοτε δια να μεσιτεύει. Προς Εβραίους έχει άλλη διακήρυξη που λέει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Να πλησιάζουμε με τα παρησίας τον Κύριο. Βρίσκεται επί θρόνου χάριτος. Δεν θέλω να σας κουράσω, είναι στο 4ο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφη. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησία στον θρόνο της χάριτος. Την να λάβουμε έλεος και να έβρουμε χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Δεν είναι κάποιος εισαγγελέας που κάθεται στην έδρα του, αλλά είναι ένας βασιλιάς χάρης και ελέος, ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Ας πλησιάζουμε λέει, με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος. Και ανάβουμε έλεος, όχι βραβείο, έχει διαφορά. Κάποια μέρα μπορεί να σταθείς για βραβείο, αλλά έχεις πολύ ανάγκη από το έλεος του Κυρίου. Και είναι επί θρόνου χάριτος και έλεος. Ανάβουμε έλεος και βοήθεια. Όταν τη χρειαζόμαστε. Και ευχαριστούμε για τέτοιο Κύριο. Τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς. Τιούτος, όσιος, άκακος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Δόξα στο όνομά του. Εκείνος του προσέφερε τον εαυτό του. Η ευγνωμοσύνη στην καρδιά. Ιδιαίτερη αγάπη για τον Κύριο. Πνευματικά θα συναντάμε το πρόσωπο του Κύριου μας. Τον ευχαριστήσουμε γιατί έχει κάνει, για ό,τι έχει κάνει για μας. Για πού είναι τώρα. Γιατί έχει τα σχέδιά του. Να έρθει να πάρει τους δικούς του. Θαύμα είναι η αγάπη του Θεού. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου μιλάει, είναι ο Υιός. Είναι ο αιώνιος λόγος. Ο ενανθρωπίσας που έγινε άνθρωπος από συγκατάβαση, από αγάπη προσέφερε τον εαυτό του. Τον ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα τα λίγα λεφτά ακόμα που μένουν να σας υπενθυμίσω καθώς βρεθήκαμε στη Σαμάρια, στο πηγάδι της Σιχάρ. Στις πόλεις αυτές της Σαμαρίας είχε γίνει κάποτε, σας το έχω πει μου φαίνεται και άλλη φορά, μια πολιορκία από ένα βασιλιά, το Μπεν Αδάδ. Και ήταν τόσο τρομερή αυτή η πολιορκία και διαρκής, ώστε γίναν τρομερά πράγματα στην πόλη. Φαγωθήκανε πράγματα που δεν σκέφτεται κανείς να τα πλησιάσει, όχι να τα φάει. Ο Κύριος είχε την απάντησή του και όταν έφτασε το θέμα να φαγωθούν και μεταξύ τους, ο βασιλιάς έσκησε τα ρούχα του και είπε
δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα που ακούω τώρα να τρώνε μεταξύ τους τα παιδιά τους? Ο προφήτης ήταν ο Ηλισέ, ο προφήτης. Μην ανησυχείς, βασιλιά. Αύριο ο Θεός θα κάνει έλεος. Αύριο ένα μέτρο σμιγδάλι θα πουλέτε για ένα ελάχιστο τίμημα και ένα μέτρο στάρι θα πουλέτε για ένα μέτρο, για ένα ελάχιστο τίμημα. Κάποιος προύχοντας άκουσε αυτά τα πράγματα και λέει και τον ουρανό, καταράκτες από τον ουρανό να είναι, και ο Θεός δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα στην κατάστασή μας που τρογόμαστε μεταξύ μας από την πείνα. Ο Ηλισέ είπε, αύριο θα δεις εσύ, αλλά δεν θα φας εσύ. Και έτσι έγινε πραγματικά. Έξω από την πόλη, διωγμένοι, όπως ήταν πάντοτε διωγμένοι οι λεπροί, ήταν 4 λεπροί. Αυτοί πέθαναν και αυτοί από την πείνα, όπως η μέσα. Δεν είχε ασχοληθεί ο εχθρός με αυτούς, δεν τους κάνει και τους λεπρούς. Εκείνοι λοιπόν είπαν, εκεί εδώ που καθόμαστε πεθαίνουμε, και δεν μένει παρά να ξεκινήσουμε στο στρατόπεδο του εχθρού, μην τυχόν μπορέσουμε και ψαχουλέψουμε τίποτα από εκεί. Και εδώ πεθαίνουμε που πεθαίνουμε. Ναι, είπανε. Και ξεκινήσανε. Και πήγανε στο στρατόπεδο. Η διαπίστωση ήταν καταπληκτική. Δεν υπήρχε εχθρός. Υπήρχαν όμως όλα τα αγαθά του Θεού μέσα στις σκηνές τους. Και αρχίσανε εκείνοι να τρώνε και να πίνουν και να κάνουν και να μαζεύουν πολύτιμα και να πάνε πάλι να τα κρύψουν. Πού να τα κρύψουν, διωγμένοι έξω από την πόλη, και όμως πήραν και τα κρύψανε. Και ξαναπήγανε πάλι και ξαναπήρανε κι άλλα και τα ξανακρύψανε κι αυτά. Και εκεί που μαζεύανε, τρώγανε, χορτένανε και κρύβανε αγαθά και θησαυρούς, εκεί ήρθαν στα συγκαλά τους. Δεν κάνουμε καλά εμείς. Δεν κάνουμε καλά εμείς. Τα αδέρφια μας μέσα πεθαίνουν και εμείς καθόμαστε και κρύβουμε και τρώμε και πίνουμε και χορτένουμε και κρύβουμε αγαθά. Να πάμε να το πούμε. Και πήγανε και το είπανε. Και διαπιστώθηκε η κατάσταση αυτή, να μην σας ταλαιπωρώ με πολλά. Και έπεσε ο λαός να πάρει από τα αγαθά. Ο προύχοντας που είχε πει εχθές πως και καταράκτες να πήγαν, δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Έπεσε να τους κάνει να τους τακτοποιήσει σε τάξη, ξέρω εγώ, στην πύλη της πόλεως, αλλά δεν υπήρχε θέμα τάξη σε αυτόν τον πεινασμένο λαό που τρογότανε μεταξύ τους. Πέσανε και τον πατήσανε και πέθανε. Θα δεις, αλλά δεν θα φας. Εκεί που θέλω να σταματήσω λίγο στο περιστατικό αυτό είναι οι 4 λεπροί έξω από την πόλη. Φάγανε, χορτάσανε, κρύψανε, θησαυρίσανε, αλλά ήρθανε στα συγκαλά τους να πούνε τι κάνουμε εμείς, δεν κάνουμε καλά να αδιαφορούμε για τους άλλους. Λοιπόν, αδερφοί μου, εμείς χορταίνουμε, χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, το Λόγο Του. Έχουμε τον ατομικό πειραματισμό του να ανοίγουμε την καρδιά μας και να φέρουμε τα προβλήματά μας στον Κύριο και να μας δίνει τις λύσεις, γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατο αφού είμαστε δικά του παιδιά τώρα. Και να τα έχουμε όλα και να χαιρόμαστε. Να ζούμε τη ζωή την ευλογημένη που ο Κύριος προβλέπει για όλους που θα τον δεχτούν. Και οι διπλανοί μας να χάνονται μέσα στο σκοτάδι, να αυξάνουν τα υπνοτικά για να ησυχάσουν, για να μπορέσουν να κοιμηθούν, και το άγχος και τα προβλήματα να συνοστίζονται μέσα στην καρδιά τους. Δεν θα μοιάζουμε με τους λεπρούς που τρώγανε και πήρανε και θησαυρίζανε και κρύβανε και αδιαφορούσανε. Αλλά εκείνοι ήρθαν στην καλά τους κάποτε. Να είναι το Πνεύμα του Θεού που θα αγγίξει και τις δικές μας καρδιές, να πονέσουμε για αυτούς που χάνονται μέσα στην πνευματική πείνα και εμείς χορταίνουμε τα δώρα του Θεού και την παρουσία του Θεού. Να κινηθούμε κάποτε να φέρουμε το μήνυμα στους διπλανούς μας. Αυτή η συνέστηση. Χορταίνω και θα δώσω από εκείνο που χορταίνω. Δεν θα κρατήσω για τον εαυτό μου μόνο. Θα μας παραξηγήσει ο κόσμος. Θα δει διάφορα συμφέροντα. Κάποιος ξέρει τι συμφέροντα έχει. Πού να ξέρει αυτός ότι εμείς όχι μόνο δεν έχουμε συμφέροντα. Υλικά που υπενήσεται αυτός. Αλλά μόνο ο Κύριος γνωρίζει από τα δικά του που δίνει, δίνουμε που ο άλλος δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Τι είναι αυτά που δίνουμε. Η Αγροτική Τράπεζα ζητάει στον δρόμο που
Μας έχει δώσει ο Θεός ένα οίκημα και ένα σπίτι εκεί πέρα. Ζητάει ένα χώρο, η αγροτική τράπεζα και προσφέρει μέχρι 500.000 το μήνα. Και η διακήρυξη έφτασε στα χέρια μου, είναι το τελευταίο νούμερο, το νούμερο το δικό μου, το δικό μας. Και ήρθε ο διάβολος να τριβελήσει να πει: μπορούσε να πάρει 500.000 από αυτό το πράγμα. Το μήνα. Και το δίνει για εκκλησία και προσθέτει και άλλο δίπλα. Με όλη μου την καρδιά, ούτε μια στιγμή δεν με άγγιξε αυτό το πράγμα. Καθόλου, δεν με άγγιξε καθόλου. Αλλά σκέφτομαι την ώρα που θα αρχίσουμε και θα έρθει η αδερφή μας η Αγίκη, η Χοροδία, κάποιος άλλος, να φέρει το μήνυμα και να καλέσουμε πολλές πηγές, να γεμίσει. Νιώθω ο λεπρός που πρέπει να πω στους δίπλα ότι χορταίνω και εσύ πεινάς. Έλα. Μακάρι ο Θεός να το βεβαιώσει στις καρδιές μας. Λέω θα μας παραξηγήσουμε, θα κλείσουμε τα αυτιά μας. Θέλουμε να γνωρίσουν τη δωρεά του Θεού περισσότεροι και περισσότεροι. Να γίνουν καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να χορταστεί ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Ποιον ύμνο να ψάλουμε, αδελφοί?

Πόσο σε ευχαριστούμε, ποράνια πατέρα μας, για την αγάπη σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη, την ανεκδίγητη δωρεά σου. Τη σωτηρία μας, δια Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, προσέφερε τον εαυτό του και πάνω στο σταυρό, για την αμαρτία, άπαξ. Και δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους και δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το να προσέλθουμε στον Κύριό μας, στο λυτρωτή μας. Και μας δέχτηκε. Μας είχε καλέσει. Έρθετε προς με πάντες, σηκωπιώντες, με φορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να ακούσουμε την πρόσκλησή του. Και παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας πνευματικά αυτιά, ευαίσθητα αισθητήρια, να ακούσουμε αυτό το πρωινό τη φωνή του Κυρίου μας, καθώς θα αφήνουμε τούτο το χώρο. Ο Λόγος σου, Άγιος, να ηχεί στα αυτιά μας, τα πνευματικά, να πλημμυρίζει την καρδιά μας, Κύριε, η δωρεά σου, η προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα Άγιο φιλότιμο να μας πιάσει, Κύριε, να πούμε ναι στην αγάπη σου, ναι στη δωρεά σου, Κύριε. Ας είναι ώρα δικιά σου τούτη ώρα που είχαμε με την παρουσία σου και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, Κύριε. Παρακαλούμε, απόλυσε μας με την ειρήνη σου μέσα στις καρδιές μας και ύμνο, ύμνο στα χείλη μας. Για σένα, τον Θεό και Πατέρα μας, για τον Κύριο, τον Ιησού Χριστόν, τον λυτρωτή μας και για το Πνεύμα το Άγιο που μας οδηγεί στις αλήθειες και μας στηρίζει στην πίστη. Τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, τη λατρεία και την προσκυνησή μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στα πόδια τα δικά σου και παράλληλα τη δέηση και την παρακλησή μας σήμερα το πρωί σε αυτήν τη σύναξη. Εσύ να μας χαρίσεις μια επίσκεψη προσωπικά δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε Κύριε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα τώρα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήστε μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 40, Ψαλμός Μη 40. Θα τον διαβάσω στη μετάφραση στη νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 40. Αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα και αυτός με πρόσεξε και άκουσε την κραυγή μου. Μ' ανέστηρε από το λάκκο της φθοράς, απ' της λάσπης στο βούρκο. Τα πόδια μου τα στήριξε πάνω στο βράχο, τα βήματά μου στέριωσε. Στο στόμα μου έβαλε καινούριο ένα τραγούδι για το Θεό μας δοξολόγημα. Πολλοί θα δουν, θα ευλαβηθούν, στον Κύριο θα ελπίσουν. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει στον Κύριο την ελπίδα του και προς τους μάταιους δεν στρέφεται και όσους δουλεύουν στο ψέμα. Λιθώρα, Κύριε μας, τα έργα Σου, τα θαυμαστά και όσα σχεδίασες για χάρη μας, κανένας δεν συγκρίνεται με Σένα. Να τα αναγγείλω θα ήθελα και να τα πω, είναι όμως αναρρύθμιτα. Θυσίες και προσφορές δεν θέλησες, μου δώσες την επίγνωση. Δεν ζήτησες ολοκαυτώματα, ούτε θυσίες εξηλαίωσης. Τότε είπα να με ήρθα, στου βιβλίου τον κύλινδρο για μένα γράφει, να κάνω ό,τι είναι ευχάριστο σε σένα. Θεέ μου, επιθύμησα. Ο νόμος σου ήταν στο βάθος της καρδιάς μου. Διαλάλησα τη δικαιοσύνη σου σε σύναξη μεγάλη. Να που τα χείλια μου δεν τα κλείσα, Κύριε, εσύ το ξέρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα στα βάθη της καρδιάς μου. Κήρυξα την πιστότητά σου και τη βοήθειά σου. Δεν κράτησα κρυμμένη την αγάπη σου, ούτε και την αλήθεια σου σε σύναξη μεγάλη. Μην εμποδίσεις εσύ, Κύριε, την ευσπλαχνία σου σε μένα. Η αγάπη σου και η αλήθεια σου ας με φρουρούν παντοτινά. Γιατί πέσανε πάνω μου δεινά που δεν μετριούνται. Με πήραν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να δω. Πιότερες και από τα μαλλιά της κεφαλής μου και με εγκατέλειψε το θάρρος μου. Κύριε, στέρξε να με σώσεις, τάχινε Κύριε να με βοηθήσεις. Ας ντροπιαστούν όλοι μαζί και ας εξουθενωθούν αυτοί που θέλουν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Ατιμασμένοι ας πισωστρέψουν αυτοί που με τη δυστυχία μου χαίρονται. Ας μείνουν άναυδοι από το έσχος τους όσοι για μένα λένε καλά να πάθει. Ας εφρανθούν και ας χαρούν κοντά σου όλοι όσοι σε ζητάνε, Κύριε, και πάντα λένε μεγάλος είναι ο Κύριος όσοι αγαπούν τη σωτηρία που χαρίζεις. Εγώ είμαι άγιος και φτωχός. Μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε, εσύ σε βοηθής, βοηθός μου και ελευθερωτής. Θεέ μου, μην αργήσεις. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει ρυθμό 23 στα μπλε υμνολόγια. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σ' εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 23.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί για ακόμη μια φορά στη ζωή μας, την ώρα αυτή, μας δίνεις εσύ το μεγάλο προνόμιο, στη συγκατάβασή σου, στο έλεος, στη χάρη σου, να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί, στο όνομα του ευλογημένου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και σύμφωνα με την υπόσχεση τη δική του, χαιρόμαστε για την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας και προσδοκούμε σήμερα το πρωί εσύ να μας μιλήσεις και να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Κύριος του ουρανού και της γης, ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις και αγαπάς καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας παρακαλούμε, δέξου την ώρα αυτή εσύ, τη λατρεία και την προσκύνησή μας, γιατί ο Γιος ο δικός σου, ο Κύριος Ιησούς, ήρθε εδώ στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας, δοκίμασε την αγωνία και την ταλαιπωρία μας, πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομά του, καθώς θυμόμαστε για ακόμη μια φορά το έλεος και τη χάρη του απέναντί μας και διαπιστώνουμε πως δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη και μας έδωσε συγχώρηση και μας πρόσφερες δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία. Κυρία μας, μέσα από τις καρδιές μας ανεβαίνει ο ύμνος της ευγνωμοσύνης. Παρακαλούμε, δέξου τον την ώρα αυτή εσύ, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί βγαίνει μέσα από καρδιές πλημμένες και καθαρισμένες με το αίμα το δικό του. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο σου και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι σε λίγο τις σελίδες της Αγίας Γραφής, προσδοκούμε και παρακαλούμε και περιμένουμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μιλήσει προσωπικά σε καθέναν από μας. Κύριε μας, έχουμε τόση ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή σου, γιατί πολύ συχνά μπερδευόμαστε και σκοντάφτουμε, γιατί πολύ συχνά τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, οι καρδιές μας είναι κρύες και παγωμένες. Παρακαλούμε, Κύριε, έλα εσύ ανάμεσά μας σήμερα το πρωί και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Αμήν. Μίλησε σε καθέναν εσύ, επισκέψου παρακαλούμε ιδιαίτερα κάποιους ανάμεσά μας που δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που δεν μπήκε ακόμα μέσα ο Χριστός, και κάνε παρακαλούμε το κτύπημα το δικό σου στην πόρτα τους σήμερα το πρωί να γίνει αισθητότερο. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη σου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά μπερδεύτηκαν, ζαλίστηκαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, επισκέψου ακόμη μια φορά, δώσε ακόμη μια ευκαιρία εσύ. Δώσε απόφαση ευλογημένη για επιστροφή και για επάνωδο. Θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια τα δικά σου, τα στοργικά, τα πατρικά, όλους εκείνους ανάμεσά μας που πονούν, που πενθούν, που είναι χτυπημένοι, που είναι άρρωστοι, που είναι εγκλωβισμένοι σε δύσκολες συνθήκες, που δοκιμάζονται στη ζωή και το περπατημά τους. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε πάλι χαμόγελα σε πρόσωπα, κάνε στη μέρα τη σημερινή ο ήλιος ο δικός σου να καταβγάσει σκοτισμένες φωλιές. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, παρακαλούμε, μίλησε εσύ στις καρδιές μας. Στείλε μας ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Αυτό είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα ανάμεσά μας, δέξου παρακαλούμε την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί, δική σου τοπική εκκλησία, λατρεύουμε το όνομά σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη θέηση και την προσευχή μας, που γίνεται την ώρα αυτή στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, ΙΑ, εδάφιο 25. Κατά Ματθαίον, ΙΑ, 25. «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς, είπε, δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρών». Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τα εδάφια αυτά του θεολόγου τα θαυμαστά σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, επιλεκτικά τα εδάφια 25, 26 και 27 του σημερινού κειμένου μας. Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νύπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγιναν αρεστών έμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου και ουδείς γινός κοιτονιών είμαι ο πατήρ. Ουδέ τον πατέρα γινός κοιτής είμαι ο Υιός και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Είναι σήμερα, αδελφοί, η 22η Κυριακή που το θέμα μας το γενικό είναι γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, παύλα γνωριμία με τον άνθρωπο. Ξεφυλίζοντας όλες αυτές τις Κυριακές τον Άγιο Λόγο του Θεού, είδαμε ποικίλες όψεις του θέματος αυτού του θαυμαστού. Και πέρα από τα θετικά στοιχεία που αποκομίσαμε, ασφαλώς εφτάσαμε και στη διαπίστωση ότι είναι ένα θέμα η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, που δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μας να το εξαντλήσουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να πούμε τελειώσαμε, δεν υπάρχει τίποτα επιπλέον να μάθουμε ή να μας αποκαλυφθεί. Γιατί βλέπετε το θέμα έχει τις ίδιες διαστάσεις, τις άπειρες, τις απροσδιόριστες που έχει ο ίδιος ο Χριστός. Και κανένας μας δεν μπορεί να πει ότι σε ένα τέτοιο θέμα μπορεί να είναι δάσκαλος. Όλοι μας μέχρι το τέλος θα μείνουμε απλούστατα μαθητές. Φτάνοντας ωστόσο στο τέλος σχεδόν αυτών που μπορέσαμε να αντλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να σταθώ μπροστά σε αυτά τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, τα πολύ όμορφα, τα πολύ θαυμαστά. Ξέρετε, όταν μιλούσε ο Ιησούς Χριστός, το ακρόαμα ήταν πραγματικά μοναδικό. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα σχόλια που μας δίνουν οι Ευαγγελιστές για τον τρόπο που αντιδρούσε σε εκείνα που άκουγε ο κόσμος όταν μιλούσε ο Χριστός. Σας διαβάζω.

έλθετε πρόσμε, πάντες οικοπιόντες, υπεφορτισμένοι, αποτέλεσαν ερέθισμα για μουσικούς, για ζωγράφους, για καλλιτέχνες γενικά. Είναι λόγια που μιλούν στην ανθρώπινη καρδιά. Είναι λόγια που αγγίζουν καθέναν μας στο βάθος του πραγματικά. Προσέξτε όμως ότι σε όλη αυτή την παρόχραφο που μας έχει διασώσει ο Ματθαίος από τα εδάφια 25 έως 30 δεν είναι μία η πρόσκληση. Στην πραγματικότητα είναι δύο οι προσκλήσεις. Εμείς έχουμε μάθει να στεκόμαστε στο έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Δείτε όμως ότι υπάρχει και μια δεύτερη πρόσκληση. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού. Επομένως είναι δύο οι προσκλήσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, γιατί πριν από τις δύο τις προσκλήσεις υπάρχουν δύο διαβεβαιώσεις. Η μία είναι ότι ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ και η δεύτερη είναι ότι ουδείς γινώσκει τον Πατέρα ημί ο Υιός και εις όντι να θέλει να αποκαλύψει αυτόν. Προσέξτε μάλιστα ότι στα εδάφια αυτά τα πρώτα και στο 25 και στο 27 είναι το ίδιο ρήμα που ξαναγυρίζει δύο αλλεπάλληλες φορές. Εδάφιο 25, απεκάλυψες εις νήπια. Εδάφιο 27, εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έχουμε επομένως το ρήμα αποκαλύπτω δύο αλλεπάλληλες φορές, προφανώς γιατί υπάρχει κάτι κρυμμένο, κάτι σημαντικό, κάτι θαυμαστό, κάτι πολύτιμο που πρέπει να μας αποκαλυφθεί. Όμως δεν θα το καταλάβουμε εάν δεν παρέμβει η θεϊκή δύναμη για να βγάλει το κάλυμα, να αποκαλύψει, για να μπορέσουμε εμείς να το δούμε προσεκτικά. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σταθούμε στις δύο διαβεβαιώσεις, αφήνοντας τις δύο προσκλήσεις για μια άλλη φορά. Και μέσα σε αυτές τις δύο διαβεβαιώσεις να δούμε την αποκάλυψη που όμως γίνεται κάτω από προϋποθέσεις. Να προσέξουμε πρώτα ότι είναι κάτι αυτό που το κάνει μόνον ο Χριστός. Αυτό θα το ονομάσω η μοναδικότητα. Να προσέξουμε ύστερα την συσχέτιση μεταξύ Πατρός και Υιού που αποκαλύπτει εδώ ο Χριστός. Αυτό θα το ονομάσω η προσωπικότητα. Και τέλος να δούμε ποιοι είναι εκείνοι που τους αποκαλύπτονται αυτές οι θαυμάστες αλήθειες. Αυτό θα το ονομάσω η δεκτικότητα. Ας δούμε λοιπόν τώρα τα πράγματα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, η μοναδικότητα. Και μιλάμε βέβαια για την μοναδικότητα του Ιησού Χριστού σίγουρα. Προσέξτε το εδάφιο 27. Ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Επομένως πλήρης, ολοκληρωμένη, ξεκάθαρη αποκάλυψη περί του Θεού δεν γίνεται παρά μόνον δια του Ιησού Χριστού. Μόνον ο Χριστός. Βλέπετε, αυτό είναι η πρώτη φορά στο Ευαγγέλιο που τονίζεται τόσο ξεκαθαρισμένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και πριν από την έλευση του Χριστού υπήρξαν υπαινιγμοί, υπήρξαν αποκαλύψεις, υπήρξαν ενδείξεις, υπήρξαν εξελίξεις. Αλλά όμως ο Χριστός είναι εκείνος που δίνει την πλήρη, την απόλυτη, τη μοναδική αποκάλυψη περί του Θεού. Δείτε ότι και ο ίδιος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι΄, στο εδάφιο 6, το τονίζει ξεκαθαρισμένα και ξεκομμένα. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Να λοιπόν μια μοναδικότητα. Θα ήθελα όμως να δούμε, πριν από αυτήν την μοναδικότητα του Ιησού Χριστού, που υπήρξαν κάποιες ενδείξεις και κάποιοι υπαινιγμοί. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω εγώ, τα ποιήματά του. Αυτά που έχει ποιήσει ο Θεός και που έρχονται να δώσουν ερεθίσματα, που έρχονται να δώσουν κάποιους υπαινιγμούς.

και για την παρουσία του και για τη δραστηριότητά του, αλλά και για την καρδιά του. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, μας λέει «Τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων». Τα ποιήματά του, αυτά που έχει ποιήσει, που έχει κάνει ο Θεός, βλέπονται φανερώς, νοούμενα δια των ποιημάτων. Επομένως, μας έχει δώσει κάποιους υφελιγμούς ακόμη από τα παλιά ο ίδιος ο Θεός. Δείτε ακόμη ότι στους ψαλμούς, στον ψαλμό 19, ο ψαλμωδός έχει ήδη συλλάβει αυτόν τον υπενιγμό. Εδάφιο 1, οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού. Το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, τα ποίηματά του. Αλλά δείτε ότι και ο Απόστολος Παύλος, ξεκάθαρα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ι΄, και στο εδάφιο 17, όταν κηρύττει, τονίζει ξεκάθαρα ότι ο Θεός δεν αφήκε να μαρτύρει τον εαυτόν. Αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών. Επομένως, η πρώτη ένδειξη, ο πρώτος υπενιγμός, τα ποίηματά του. Ο δεύτερος υπενιγμός, τα γραψίματά του. Αυτό δηλαδή που έχει γράψει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός. Να το πω λίγο διαφορετικά. Εκείνο που οι άνθρωποι το ονομάζουν συνείδηση. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος και πάλι, γράφοντας την επιστολή προς Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, λέει ότι οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων, πράτος είναι εκφύσεως τα του νόμου, ή την εσδεικνύουση το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών, να τα γραψίματα του, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Επομένως, πρώτον τα ποίηματά του, δεύτερον τα γραψίματα του. Γιατί έχει γράψει τη δική του παρουσία μέσα σε καθέναν από μας ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα γραψίματα του Θεού μέσα στις καρδιές τους. Δείτε μάλιστα ότι ο Θεός εξακολουθεί και γράφει και στους δικούς του πιστούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, τονίζει «Σεις είστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκοβένη και αναγινοσκοζόντος». Πρώτον λοιπόν τα ποίηματά του, δεύτερο τα γραψίματά του, τρίτος υπενιγμός, τρίτη ένδειξη τα προβλήματά του. Και μιλάω για εκείνα τα προβλήματα που στέλνει στη ζωή μας ο Θεός. Που είναι προβλήματα δικά μας, που συμβαίνουν σε μας. Που είναι δύσκολα, που είναι ανηφορικά, που είναι ενηγματικά, που είναι οδυνηρά. Και αν κάποιος με ρωτήσει ποια είναι τα προβλήματα αυτά στη δική μου τη ζωή, εγώ θα του πω τα προβλήματα είναι τότε που έπεσες και τότε που σηκώθηκες, τότε που πήγαν τα πράγματα στραβά, αλλά και τότε που ευτύχησες. Τότε που ένιωσες τη ζωή να σε στριμώχνει άσχημα και τότε που ένιωσες τους δρόμους να ανοίγονται μπροστά σου. Όλα αυτά δεν ήταν παρά κτυπήματα του Θεού στην καρδιά σου για να σου θυμίσει ποιος είναι ο Κύριος. Μήπως και ανοίξεις την καρδιά σου, μήπως και ακούσεις τη δική του τη φωνή. Πρώτον τα ποίηματά του, δεύτερον τα γραψίματά του, τρίτον τα προβλήματά του στην καρδιά, στη ζωή καθενός από μας. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς, όταν στέκεται απέναντι στην Ιερουσαλήμ και την προσφωνεί με πολύ οδύνη μέσα στην καρδιά του, κατά Ματθαίον, καπαγάμα 37, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθον τρόπον συναγή η όρνηστα ορνήθη αυτής, ύποτας πτέρυγας και δεν ηθελήσατε». Τώρα λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά, από όλους αυτούς τους υπενιγμούς, έχουμε την εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο. Και τώρα πλέον δεν είναι υπενιγμοί, δεν είναι ενδείξεις, δεν είναι υποθέσεις,
αλλά είναι ξεκάθαρη και ξεκομμένη η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα. Είμαι η διέ μου. Το πρώτο λοιπόν, η μοναδικότητα. Το δεύτερο, η προσωπικότητα. Προσέξτε ότι στο εδάφιο που διαβάσαμε πιο πριν, έχουμε μια ξεκάθαρη συσχέτιση του Πατρός και του Υιού. Φαντάζομαι πουθενά αλλού μέσα στην Αγία Γραφή δεν σκιαγραφείται τόσο ξεκάθαρα η προσωπικότητα του Θεού. Λέμε βέβαια, και είναι μια θεολογική διδασκαλία που γίνεται συχνά, λέμε ότι στο Λόγο του Θεού συναντούμε τη μεγάλη αλήθεια: ο Θεός είναι ένας. Και είναι σε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Και είναι βέβαια μυστήριο αυτό, που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ακριβώς. Ήρθε μια μέρα ένας αδελφός στο πρεσβυτέριο και μας είπε: «Μα τι θα πει τρία πρόσωπα και είναι ένας? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τρεις θεούς». Ναι, αλλά δεν λέει έτσι η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι Υιός, αλλά εμφανίζεται με τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσεις. Ανθρώπινα δεν μπορεί να ερμηνευθεί. Μέσα στο μυαλό σου δεν μπορεί να σταθεί. Αυτός είναι ο λόγος που τονίζει εδώ ο Χριστός. Ουδής γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός, και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Και θυμίζω ακόμη στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν ο Ιωάννης ολοκληρώνει την συγγραφή του προλόγου του, στο πρώτο κεφάλαιο ουμένως, στο εδάφιο 18, τονίζει: «Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν». Στο αρχαίο κείμενο είναι «εκείνος εξηχήσατο», δηλαδή εκείνος τον διευκρίνησε. Εκείνος μας έδωσε την δυνατότητα να πάρουμε κι εμείς μια ιδέα, να δούμε μια ματιά, κρατώντας βέβαια πολλές αμφιβολίες και πολλά ερωτήματα, γιατί απλούστατα πρόκειται για ένα μεγάλο μέγιστο μυστήριο, η προσωπικότητα του Θεού. Θα ήθελα όμως για αυτήν την προσωπικότητα να δούμε μερικά πράγματα που εδώ μας αποκαλύπτει ο Χριστός. Πρώτον, η σχέση τους. Τη σχέση αυτή κανένας δεν την ξέρει. Δείτε το εδάφιο 27. Δύο φορές. Ουδής γινώσκει τον Υιόν. Παρακάτω, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της. Η σχέση τους επομένως δεν είναι ξεκαθαρισμένη. Είναι ένα μυστήριο. Και απορώ πως υπάρχουν πιστοί του Ιησού Χριστού που κρατούν στα χέρια τους την Αγία Γραφή και λένε: «Το μυστήριο αυτό εσύ δεν το ξέρεις, έλα να σου το διδάξω εγώ». Εμένα μου λες, αφού δεν μας το αποκάλυψε ο Θεός, ποιος μπορεί να το ξέρει? Γι' αυτό, αδελφοί, πιστεύω στηριγμένο σε αυτό το εδάφιο ότι μπορούμε να διδάσκουμε ή να διδασκόμαστε θεολογία. Γιατί τον Θεόν μας τον αποκάλυψε ο Χριστός. Αλλά διερωτώμε αν μπορούμε να διδάσκουμε ή να διδασκόμαστε χριστολογία. Γιατί δείτε τη διαφορά για τον Θεό. Τον Πατέρα ουδής γινώσκει ημί ο Υιός, και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Ουδής όμως γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, τελεία. Δεν λέει ότι για τον Υιό μπορούμε να μάθουμε περισσότερα. Είναι εκείνα που τα ξέρει μόνον ο Θεός. Ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 46, τονίζει: «Ουχή ότι είδε τις τον Πατέρα, είναι εκείνος ως της είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον Πατέρα», δηλαδή ο Υιός. Το πρώτο λοιπόν, η σχέση τους. Το δεύτερο, η θέση τους. Αυτό είναι ακόμη συνθετότερο μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο που για εκείνο μπορούμε μέσα στο Λόγο του Θεού να σταχυολογήσουμε μόνον υπαινιγμούς, που όμως ορισμένοι από αυτούς είναι μεγαλειώδεις, είναι θαυμαστοί.
Σας δίνω έναν δύο από αυτούς. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΕ, εδάφιο 27. Διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερών ότι εξαιρεί το υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Κοιτάξτε τώρα, όταν δε υποταχθώς είναι εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Δείτε ακόμη στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21, ο Ιησούς Χριστός υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπερανών πάντων εις την Εκκλησίαν, ήδη είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Και ακόμη ένα τελευταίο, αν και θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλα βεβαίως, επιστολή προς Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 9, δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα του υπερπάν όνομα, δια να κλείδει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Το πρώτο η σχέση τους, το δεύτερο η θέση τους, το τρίτο και τελευταίο η βλέψη τους, ο σκοπός τους, η πρόθεσή τους να αποκαλυφθεί σε μας ο Θεός. Αυτή είναι η βλέψη του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, αυτό μπορεί να γίνει μόνον δια του Χριστού. Το διαβάζω ακόμη μια φορά. Ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός, και ισόν τι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Ξέρετε, σήμερα υπάρχουν πολλοί και τα ακούμε συχνά αυτό το πράγμα, που μας λένε ότι ζούμε σε μια εποχή διαλόγου, σε μια εποχή πλησιάσματος των ανθρώπων, συνομιλίας των διαφόρων θρησκειών, και μας καλούν να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να κουβεντιάσουμε, να διαλεχθούμε, να δείξουμε κάποιαν ανοχή, να ξεφύγουμε από τα πλαίσια του φανατισμού. Δεν έχω καμία αντίρρηση για όλα αυτά όσο μένουν σε αυτές τις αόριστες διατυπώσεις. Αλλά έχω απόλυτη αντίρρηση όταν το θέμα που τίθεται προς γενική αποδοχή είναι ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν προς τον Θεό. Γιατί ο Λόγος ο Άγιος του Θεού μου λέει ότι ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδια του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό να δεχτούμε κάτι που για εκείνο ο Λόγος του Θεού διαφωνεί. Θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τους δικούς του ο Χριστός, έχει μία πολύ προσωπική κουβέντα μαζί τους και τολμούν οι μαθητές του και του θέτουν κάποια αιτήματα. Εδάφιο 8, Ιώτα Δέλτα, λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς», λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε, ώστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα». Μα έρχονται διάφοροι και μας λένε ότι ξέρεις και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λένε εκείνοι, με ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω και από το κεφάλαιο Ιωταβίτα του Ιωάννη, το 44, «Ο πιστεύων είσαι με, δεν πιστεύει είσαι με, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με». Λοιπόν, όταν μου λέει ο άλλος ότι υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που οδηγούν προς τον Θεό, εγώ θα του πω λάθος. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που οδηγούν προς τον Χριστό, αλλά προς τον Θεό οδηγεί ένας δρόμος, μόνον ο Χριστός. Και αυτό είναι κανόνας που δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Το πρώτο η προσωπική μοναδικότητα, το δεύτερο η προσωπικότητα. Το τρίτο και τελευταίο, και πάμε τώρα στους ανθρώπους, η δεκτικότητα. Σε ποιους αποκαλύπτονται όλα αυτά? Για ποιους έχει την διάθεση να ανοίξει την πόρτα και να τους τα δείξει ο Χριστός?
Μας το λέει στο εδάφιο 25, όταν προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός, «Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νηπία». Βλέπετε, τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα φανταζόμαστε εμείς. Εμείς τα λέγαμε, μια και δίνει μια θαυμαστή αποκάλυψη ο Θεός, άσε να την πάρουν οι σοφοί, οι έξυπνοι, οι μεγάλοι, οι ηγέτες, και μετά αυτοί να την πουν και σε εμάς τους κοινούς ανθρώπους, και θα την καταλάβουμε καλύτερα όταν αυτοί που είναι σοφοί και έξυπνοι την επεξεργαστούν και την αναλύσουν. Όχι, λέει ο Λόγος του Θεού, κάνεις λάθος. Ο Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης, τα απέκρυψε αυτά από σοφών και συνετών και τα αποκάλυψε στα νήπια. Τι σημαίνει νήπια? Σημαίνει τους μικρούς, τους ταπεινούς, τους ασήμαντους, τους τυποτένιους ανθρώπινα. Όπως ακριβώς είναι τα παιδάκια τα μικρά. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, που το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτά, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο Ιωταδέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, λέει, αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπια μεν εις την κακίαν, τέλειο όμως εις τας φρένας. Και ο Θεός απεκάλυψε αυτή την αλήθεια τη θαυμαστή μόνον εις τα νήπια και μόνον δία του Ιησού Χριστού. Και αν πάλι με ρωτήσεις ποιος είναι ο Χριστός, θα ανοίξω εγώ στην επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15, είναι εικόν του Θεού, του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και θα πάω και στην επιστολή προς Εβραίους, 1 κεφάλαιο, εδάφιο 3, είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Θα ήθελα όμως για αυτήν την δεκτικότητα που έχουν τα νήπια να δούμε ένα-δυο χαρακτηριστικά και θα τελειώσω. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η απλότητα. Είναι το σημάδι, το σήμα κατά τεθέν, των νηπίων. Πιάστε, μικρά παιδιά, και θα δείτε ότι το πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η απλότητα. Ούτε σύνθετα πράγματα, ούτε μπερδεμένες έννοιες, ούτε πολύπλοκες εξελίξεις και ιδέες. Απλότητα. Ξέρετε, σήμερα η θεολογία, όταν διαβάζετε θεολογικά βιβλία θα το έχετε παρατηρήσει, μερικές φορές είναι δύσκολη, είναι δυσνόητη, είναι τόσο μπερδεμένη. Αλλά βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού συνιστά ακριβώς το αντίθετο. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή προς Κολοσσαείς και απευθύνεται σε ορισμένη τάξη ανθρώπων, στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, τους λέει, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενη των Θεών. Αυτή η απλότητα είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Όπως γινόταν εκείνα τα χρόνια που πηγαίνανε τα νήπια στον Ιησού Χριστό και θέλησαν οι μαθητές του να τα διώξουν, και βλέπουμε εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, ο Ιησούς είπε, αφήσετε τα παιδεία, μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, τον τιούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, η απλότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, η λιτότητα. Βλέπετε, εάν ψάχνει κανείς να ανακαλύψει τον Θεό με επισημότητες, με φανφάρες, με σοφία, με γνώση, με πολυτέλεια, μου κάνει εντύπωση στη τηλεόραση καμιά φορά εμφανίζονται κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες φορτωμένοι τα διαμάντια που αστραποβολούν. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όχι μόνο δεν αποκαλύπτεται, αλλά πηγαίνει και κρύβεται ο Θεός. Τον Θεό θα τον αναζητήσεις με απλότητα και με λιτότητα. Ξέρετε, το τυπικότερο παράδειγμα, πιστεύω, είναι εκείνο που έχουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωταΐτα, όταν ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, εδάφιο 13, μακρόθεν ιστάμενος,
Δεν τολμά ούτε τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά τύπτει στο στήθος αυτού λέγον ο Θεός, η λάσπη τίμη το αμαρτωλό. Και λέει ο Χριστός, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, διότι πάσο ύψον εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, και ο ταπεινών εαυτόν θέλει κυψωθεί. Το πρώτο λοιπόν η απλότητα, το δεύτερο η λιτότητα, το τρίτο και τελευταίο η ταπεινότητα. Ξέρετε, είναι κάποιοι άνθρωποι που με εμφημηρούν και έχω ακούσει τέτοιους ευανηλημένα και λένε, για στάσου ρε παιδάκι μου, και εγώ προσπάθησα και έψαξα και ερεύνησα και διάβασα και θέλησα, δεν μου αποκαλύπτεται ο Θεός. Ξέρετε τι βρίσκεται συνήθως κάτω από αυτήν την αποτυχία? Δύο πράγματα. Η αμαρτία, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Εγώ θα ψάξω, εγώ ξέρω, εγώ θα ερευνήσω, εγώ θα βρω. Ναι, αλλά ο Θεός ανταποκρίνεται μόνον στους ταπεινούς. Θυμάστε ο Ιάκωβος όταν γράφει την επιστολή του και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν γνώση της αλήθειας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, τονίζει, ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Και φαίνεται ότι αυτό το έχει καταλάβει και ο Απόστολος Πέτρος πάρα πολύ καλά. Και γράφει στην πρώτη επιστολή του, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Βλέπετε, αυτό είναι το μυστικό. Απλότητα, λιτότητα, ταπεινότητα. Το έκανες αυτό? Αναζήτησες έτσι με παιδικό πνεύμα την αλήθεια του Θεού? Γιατί εκείνος αποκαλύπτεται μόνο σε νήπια. Εάν δεν γίνεις νήπιο, δεν πρόκειται να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Εάν γίνεις νήπιο, θα σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Και μάλιστα θα σου αποκαλυφθεί δια του Ιησού Χριστού. Και θα τολμήσω να πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι μπορεί να σου αποκαλυφθεί σήμερα, αυτή την ώρα, τώρα. Να, γιατί θα κλείσω με ένα εδάφιο πάρα πολύ γνωστό, υποθέτω, που όμως νομίζω την ώρα αυτή είναι επίκαιρο και σημαντικό για όλους εμάς. Απλότητα, λιτότητα, ταπεινότητα. Αναζήτηση του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Εάν είσαι ένας από αυτούς που τα διαθέτουν αυτά ή θέλουν να τα διαθέσουν, άκου τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εφεσίους έψιλον 14. Σηκώθηκε ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, νιώθουμε την ανάγκη να στραφούμε και πάλι σε σένα, που είσαι ο Κύριος. Και να παρακαλέσουμε το πνεύμα το δικό σου να αγγίξει κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Παρακαλούμε, Κύριε, μην επιτρέψεις εσύ κανείς να φύγει αδιάφορος, κρύος, αδρανής, όπως ίσως ήρθε. Αλλά κάνε ο λόγος ο δικός σου να πέσει σε γη αγαθή και να καρποφορήσει ο μεν τριάκοντα, ο δε εξήκοντα, ο δέκατο. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί μας διαβεβαιώνεις ότι ο λόγος ο δικός σου δεν θα επιστρέψει κενός. Σε ευχαριστούμε γιατί ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Και σε ευχαριστούμε όσοι από μας με τη χάρη τη δική σου, απλά, ταπεινά, νήπια, ακολουθήσαμε το δρόμο του Χριστού. Κύριε, δέξου παρακαλούμε την ευγνωμοσύνη μας. Θέλουμε να αφιερώσουμε όμως τη χάρη και το ελαιό σου και όλους τους άλλους που είναι ανάμεσά μας και να παρακαλέσουμε και εκείνους το χέρι το δικό σου να τους αγγίξει. Κύριε, μίλησε εσύ παρακαλούμε γιατί εμείς δεν μπορούμε. Διευκρίνησε εσύ γιατί εμείς αδυνατούμε. Σώσε εσύ. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Σε σένα αποβλέπουμε. Από σένα περιμένουμε. Από σένα προσδοκούμε. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού. Δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Να είναι και να μένουν μαζί μόνο σε μας. Και τώρα και πάντα. Amen. Amen. Amen.

0: σου πω σε ευχαριστώ. Χριστέ για μένα στο σταυρό, αγώνα πάλεψε σκληρό.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό να πάρει στους ώμους Του όλα τα βάρη της ενοχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί φορτώθηκε όλη την αμαρτία μας και την ανομία μας. Πήρε τη θέση μας και τιμωρήθηκε στη θέση μας, τιμωρήθηκε για μας ο Υιός Σου ο μονογενής. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός μας δίδαξες και μας να μην εισπράττουμε δυο φορές τον ίδιο λογαριασμό. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί μας κάλεσες να πιστέψουμε ότι ξόφλησες τις αμαρτίες μας με τη θυσία Σου, με την υπακοή Σου, με το αίμα Σου και τον θάνατό Σου απέναντι στην Θεία Δικαιοσύνη και στις απαιτήσεις της. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας επισκέφθηκες με έλεος και χάρη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό της αμαρτίας αλλά και των περιπετειών της ζωής που θα τραβούσαμε μακριά από Σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι επιτρέπει σήμερα είναι για το καλό μας, είναι για το αγαθό μας, μάλιστα το αιώνιο. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ξαναπούμε μαζί με τον Σαμουήλ, Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Κύριος. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας η εύθραυστη, η ψυχή μας η αδύναμη είναι στα παντοδύναμα χέρια Σου και μας δίνεις αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Σε ευχαριστούμε γιατί πήρες και αφαίρεσες και έδιωξες μέσα από την καρδιά μας αγωνίες, ανησυχίες, φόβους και τρόμους, γιατί ο Χριστός είναι ο Κύριος, είναι ο Παντοκράτορ και κατοικεί στις καρδιές μας και ελέγχει τη ζωή μας και όλες τις απειλές τριγύρω. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για το Άγιο Πνεύμα. Παρακαλούμε και σήμερα το πρωί αυτή την ώρα να μας επισκεφθείς με ιδιαίτερη χάρη. Το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει στις καρδιές μας.

να ευλογήσεις, να προετοιμάσεις και να ευλογήσεις το τριήμερο στο Σούνιο, το τριήμερο στα φιλιατρά που θα πάμε με τα αδέρφια μας. Η κοινωνία μας να είναι κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε θερμά να ελεήσεις τα παιδιά των αδελφών μας, να στραφούνε στον Χριστό, να σωθούνε πριν ξεσπάσει η μεγάλη μπόρα. Τότε που θα τα χάσει κανείς, δεν θα είναι εύκολο. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε πολύ. Αδέρφια μας που δεν ήρθαν σε αυτή την ώρα γιατί δεν μπόρεσαν να τα ευλογήσεις εκεί που είναι. Να ελεήσεις τη Μαντούλα, τον Άκη και την Μαριγό. Σε παρακαλούμε και τον περίγυρό τους να βοηθήσει και αυτούς να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και τριγύρω τους η μαρτυρία τους να είναι σαφής. Εισάκουσέ μας, Πατέρα μας. Κάμε το ελαιός σου και στην πατρίδα μας, σε παρακαλούμε, και εκεί στον Περσικό που η φωτιά από στιγμή σε στιγμή μπορεί να ανάψει και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει παρά μόνο αν θελήσεις εσύ. Σε ευχαριστούμε για όλα. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην, Πατέρα μας. Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 3, μερικά χωρία. Γένεσης γάμα,

από την αρχή. Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αυλού τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης προς την γυναίκα, το όντι είπεν ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπεν η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μη αποθάνετε. Και είπεν ο όφης προς την γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά ξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουν συνανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδεν η γυνή ότι το δέντρο ή το καλόν εις βρόσιν και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον άντρα αυτής μεθεαυτής και αυτός έφαγε. Και οι νύχθησαν οι οφθαλμοί εμφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλας οικείς έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το διγυνόν. Και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ο δε είπε, «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθη, διότι είμαι γυμνός και εκρύφθη». Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέταξα εις ένα μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ, «Η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκε από του δέντρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και η γυνή είπε, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην, «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έκτραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την φτέρνα αυτού». Προς δε την γυναίκα είπε, «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άντρα σου θελείστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Προς δε τον Αδάμ είπε, «Επειδή υπήκουσες εις τον λόγο της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέταξα εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εισέ και θέλει στρώγει τον

πόρτων του αγρού. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θελιστρώγει τον άρτον σου, έως σου επιστρέψεις εις την γήν εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις γήν θέλεις επιστρέψει. Και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις τη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδυσεν αυτούς. Και ακόμη αδέλφια μου, από το κατά Λουκάν δύο σημεία, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ή τα κεφάλαιο 49 έως 55. Λουκάς ήταν 49-55. Ενώ δε ελάλη έτη έρχεται της παρά του αρχισυναγόγου λέγον προς αυτόν ότι απέθανε η θυγάτη σου, μη ενόχλη των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν λέγον μη φοβού, μόνον πίστευε και θέλει σωθεί. Και όταν εισήλθεν εις την οικίαν, δεν αφήκεν ουδένα να εισέλθει ημι των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και εφρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίετε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και κατεγέλων αυτών εξεύροντες ότι απέθανε. Πάντα ο άνθρωπος τα ξέρει όλα καλύτερα από τον Θεό. Αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσας την χείρα αυτή σε φώναξε λέγον «Κοράσιον, σηκώθητη» και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθύς και προσέταξε να δοθεί εις αυτήν να φάγει και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλε εις αυτούς να μη ύπωση εις μηδένα το γεγονός. Και ένα τελευταίο σημείο, Ιώτα Βήτα του Λουκά 22-32. Ιώτα Βήτα 22-32. Είπε δε προς τους μαθητάς αυτού, δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια τη ζωή σας τι να φάγετε, μη δε δια το σώμα τι να ενδυθείτε. Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Παρατηρήσατε τους κόρακας ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι. Οι τινες δεν έχουσι ταμείων, ουδέ αποθήκην και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον σεις διαφέρετε των φτηνών και τι εξ ημών μεριμνών δύναται να προσθέσει στο ανάστημα αυτού μίαν τύχην. Εάν λοιπόν ουδέ το ελάχιστον δύναστε, τι μεριμνάτε περί των λοιπόν. Παρατηρήσατε τα κρίνα, πόσο αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση αυτού, η δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν τον χόρτον ως τη σήμερον είναι εν το αγρό και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον ο Θεός εν δί ούτω, πόσο μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούσι τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρίαν τούτον. Πλην ζητείτε την βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη φοβού μικρόν τίμιον, μη φοβάσαι μικρό κοπαδάκι. Διότι ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την βασιλεία. Φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός. Ιάιρε, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Μικρό τίμιον, μη φοβάσαι, σε σένα το μικρό κοπάδι ευδόκησε ο πατέρας να δώσει την βασιλεία. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη παρακαλώ, τον ύμνο 244. 244 ύμνος. Ω σκέψεις γλυκία, διαρκώς εν σύ να μένω ο σώτερ και σύ εν εμή. Εν σύ να ευρίσκω παν ό,τι ποθώ, εκ τούτου του κόσμου ουδέν να ζητώ. Να μην έχουμε τίποτε και να ζηλέψουμε και να πάρουμε από τούτο τον κόσμο.

ο νέος Περσικός, ο δεύτερος θα λέγαμε Περσικός, ανεβάζει και πάλι αυτές τις ώρες το θερμόμετρο της πανανθρώπινης αγωνίας. Ο Ζιρινόφσκι είπε ότι πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί να θεωρείται τρελός αυτός, αλλά τρελοί δεν εξέλιπαν από τον πλανήτη μας. Και δυστυχώς έχουμε δύο προηγούμενους παγκοσμίους πολέμους, και ποιος είναι εκείνος που μπορεί να αποκλείσει και έναν τρίτο? Όχι μόνο να τον αποκλείσει δεν μπορεί κανείς, αλλά εμείς μπορούμε να βεβαιώσουμε τον καθένα ότι αυτός αναπόφευκτα θα γίνει. Βλέπει κανείς σήμερα, αδέρφια μου, πως ολοκληρώνεται και συμπληρώνεται και γεμίζει με κάθε είδος καταστροφής όπλα, μαζικής μάλιστα καταστροφής, το οπλοστάσιο του διαβόλου. Ο Κύριος σε εμάς μας συνιστά να φοράμε την πανοπλία του Θεού, αλλά αυτό το οπλοστάσιο δεν μπορεί να μην χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται εδώ, εκεί, σε πολύ πολύ μικρή κλίμακα. Αλλά είναι τέτοια τα πράγματα σήμερα που ο Λόγος του Θεού να επαληθεύει ότι θα αποψυχούν οι άνθρωποι από το φόβο των επερχομένων δεινών στην Οικουμένη. Μήπως όταν λέμε αυτή τη λέξη φοβάται και κανείς μεταξύ μας? Μήπως αυτά τα δεινά, τα αναπόφευκτα δεινά της ανθρωπότητας φοβίζουν και κανέναν πιστό? Πυρηνικά όπλα γεμάτος ο τόπος, σκορπισμένα, ανεξέλεγκτα. Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης μείνανε ανεξέλεγκτα. Όποιος θέλει αγοράζει, όποιος θέλει πουλάει, όποιος θέλει τοποθετεί και όπου και όπως τύχει. Αναπτύσσονται βακτηρίδια, χημικά, ένα σωρό όπλα μαζικής καταστροφής. Η φτώχεια του πλανήτη μας είναι και αυτή ένα στοιχείο απειλής για τον πλανήτη. Ο υπερπληθυσμός είναι και αυτός ένα άλλο στοιχείο, όπλο είναι. Οι πεινασμένοι της Άπου Ανατολής κάποια στιγμή, σαν τους μυρμιδόνες που λέμε του Αχιλλέα, θα ξεχυθούν στον κόσμο, δεν θα αντέξουν άλλο. Η ανηθικότητα είναι ένα άλλο μέσω μαζικής καταστροφής για την εποχή μας. Τι προκάλεσε την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων? Μερικοί εξυπνάκηδες λένε ότι είχανε όπλα, λέει, κρυφά, είχανε ατομική βόμβα. Καλά, θα τα πούμε αργότερα. Η ανηθικότητα. Θυμόσαστε προημερών, προκαιρού, με τα χρηματιστήρια τι έγινε? Σε μια στιγμή δισεκατομμύρια δολάρια χαθήκανε. Είναι μια απειλή, είναι ένα σύγχρονο όπλο ενάντια σε όλη την ανθρωπότητα. Εάν χρεοκοπήσει η Αμερική, εάν χρεοκοπήσει η Ιαπωνία, μεγάλοι κολοσσοί οικονομικοί παράγοντες, η Γερμανία, είναι σαν να βυθίζεται ένα μεγάλο υπεροκεάνιο. Και δεν είναι μόνο ότι πνίγονται εκείνοι που είναι μέσα, απάνω, και όποιος είναι τριγύρω εκεί πέρα δέχεται τις συνέπειες αυτού του βυθίσματος, συμπαρασύρεται στο βυθό. Είναι ακόμη, όπως είπαμε, η κλωνοποίηση. Δεν είναι μικρό πράγμα η κλωνοποίηση. Γελάμε, αστειευόμαστε. Πάντως ευχαριστεί κανείς τον Θεό ότι τα έθνη της γης μέσα σε μια στιγμή αφιπνιστήκανε και καταλάβανε τι πάει να γίνει. Και κοιτάζουν αν είναι δυνατόν να το μπλοκάρουν, να το δέσουν, να δέσουν τα χέρια. Μα είναι τρελοί οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να τους δέσεις τα χέρια, ούτε μπορείς να ελέγξεις όλο τον τόπο, όλη τη γη. Υπάρχουν χώρες που θα τους ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες. Ήρθε εδώ αυτός ο Ραμολίδης εκεί πέρα και μας κολάκευε οι Έλληνες και οι Έλληνες για να βρει έδαφος. Τι νομίζετε?
να βρει έδαφος εργαστήρια και να του πούνε καλώς ήρθες, εμείς εδώ πέρα, οι τριτοκοσμικοί. Είναι μια απειλή στον κόσμο. Και διερωτάτε κανείς, δεν θα γίνει αυτό? Αλλά από την άλλη μεριά σκέπτομαι, αυτός ο Αντίχριστος τι προϊόν θα είναι? Μήπως είναι προϊόν της κλωνοποίησης? Ποιος ξέρει τι στοιχεία μαζεμένα από δόθε και από κήθε αθλίου χαρακτήρος θα έχει αυτό το πρόσωπο? Όπως τον βλέπουμε τουλάχιστον, είναι ένα πρόσωπο φοβερό που δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Όλα αυτά απειλούν με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή με αφανισμό το ανθρώπινο είδος. Και όσο το σκεπτόμαστε, το συζητάμε, κάπου ανεβαίνει το θερμόμετρο και της δικής μας κάποιας αγωνίας. Αλλά θα έλεγα, μήπως και φοβόμαστε ο Κύριος να ελέγξει τις καρδιές μας και να βάλει γράδο μέσα στην καρδιά μας, να μας δείξει μήπως φοβόμαστε. Τα γεγονότα δεν μπορεί να τα αποτρέψει κανείς. Αλλά ο πιστός έχει έναν άλλο κόσμο μέσα του, έχει τον Θεό μέσα του. Ο πιστός δεν περιμένει τον πυρηνικό όλεθρο, περιμένει τον Κύριο. Δεν περιμένει τον Αντίχριστο, περιμένει τον Χριστό. Δεν περιμένει τον θάνατο, περιμένει την αθανασία, την αιωνιότητα. Περιμένει το δρασκέλισμα στους κόλπους και στους χώρους της δόξης του Θεού. Είμαστε τα παιδιά του Θεού, λυτρωμένοι με τη θυσία και το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα πάρω μερικά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, για να διαπιστώσει κανείς ότι και όλοι οι άνθρωποι και οι πιο πιστοί συγγνώμη, και οι πιο αφιερωμένοι μπορεί να φοβούνται, αλλά υπάρχει ένας Θεός που δείχνει από πάνω ότι το δικό του αστέρι δεν βασιλεύει ποτέ, ότι είναι παντοδύναμος Κύριος και είναι ο Θεός που καθησυχάζει τις καρδιές των πιστών. Και εάν ο Κύριος καθησυχάζει τις καρδιές μας, έχει καλός. Τότε καλά κάνουμε και να το λέμε ότι ναι, δεν φοβόμαστε. Αλλά εάν άλλοι παράγοντες, ότι δήθεν εμείς θα γλιτώσουμε, ότι τι δουλειά έχουν τώρα τα πυρηνικά εδώ στην Ελλάδα. Τα πυρηνικά δεν είναι ανάγκη να πέσουν στην Ελλάδα, αρκεί να γίνονται διαρροές. Άλλο ένα Τσερνομπίλ. Πάτε μια βόλτα στα νοσοκομεία να δείτε από εκείνο το Τσερνομπίλ τι συνέπειες. Έχει γεμίσει η Ελλάδα καρκίνο. Δηλαδή εμείς είμαστε στη γειτονιά του Τσερνομπίλ. Μην κοιτάτε που οι στατιστικές δεν γίνονται να πούνε όλο αυτό το κακό προέρχεται από εκεί. Θυμίζω λοιπόν τον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν και μέσα στο ιερό, επήγε να προσφέρει θυσία, ήταν την ώρα της ωραίας του προσευχής, και όμως υπήρξε μια μικρή αιτία που τον έκαμε να φοβηθεί. Την ώρα που θυσίαζε, εθυμίαζε, άγγελος Κυρίου φάνηκε. Μα και φοβήθηκε τον άγγελο. Είναι πολύ ανθρώπινο ο εσωτερικός μας κόσμος, το συνέστημά μας να φτερουγίζει. Έχουμε ζήσει μέσα σε άπειρους φόβους και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει ευθύς εξ αρχής όλες αυτές τις καταστάσεις. Δεν μπορεί να κοντρολάρει το συναισθημά του. Βεβαίως τον άγγελο πρέπει να χαίρεται κανείς, να τον βλέπει, να σκέπτεται. Α, και να ζηλεύει κανείς τον Ζαχαρία. Ζαχαρία, μα τι φοβήθηκες, θα του λέγαμε εμείς. Τον άγγελο φοβήθηκες? Ναι, αλλά η παρουσία του αγγέλου είναι παρουσία Κυρίου πολλές φορές. Και ο άγγελος είναι μια άγια οντότητα. Και επειδή ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ο πιο άγιος άνθρωπος έχει αισθήματα αμαρτωλότητας, έχει συνέστηση πολλές φορές αμαρτωλότητας, δεν έχει την τελειότητα εν πάση περιπτώσει, και μπροστά σε έναν άγγελο νιώθει δέος. Έτσι ο Ζαχαρίας φοβήθηκε. Μη φοβού Ζαχαρία, του λέει ο άγγελος, μη φοβάσαι Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου.
Την ώρα που έκανε μια δέηση, προσευχότανε για παιδί ο Ζαχαρίας. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Η παρουσία μου δεν είναι εδώ για φόβο. Δεν ήρθα να σε φοβήσω. Ήρθα από τον Κύριο να σου φέρω ένα ζώπιο μήνυμα. Ένα δυνατό μήνυμα. Ότι η Ελισάβετ θα συλλάβει και θα γεννήσει. Και γέννησε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Η φοβερή αυτή προσωπικότητα της Βίβλου. Το μεγαλύτερο των προφητών. Μα ένα μήνυμα έρχεται και δημιουργεί συναισθήματα φόβου. Είναι ανάγκη κανείς να εξοικειώνεται με τον Θεό. Θυμηθείτε το Μωυσή. Και αυτός στην αρχή φοβήθηκε, και όταν του είπε ο Θεός θα πας εσύ στο Φαραώ, ω εγώ Θεέ μου, του λέει, πως θα πλησιάσω τον Φαραώ, εγώ είμαι κυνηγημένος, εγώ είμαι φυγόδικος είμαι, έκανα έγκλημα και με κυνηγάει ο Φαραώ να με εξοντώσει. Θα πας εσύ, του λέει ο Θεός. Να τώρα δεις τι μπορείς να κάνεις, κάμε αυτό, βάλε το χέρι σου στον κόρπο σου. Και του δώσε σημάδια, του δώσε ένα σωρό αποδείξεις. Αλλά ήρθε κάποια στιγμή που αυτός ο Μωυσής ανέβαινε απάνω στο όρο Σινά. Διαβάστε τη γένεση, διαβάστε την έξοδο, είναι φοβερό. Πιστεύω ότι είχε βγει σε άλλη σφαίρα, σε θεία σφαίρα. Εκεί είχε απαλλαγή από όλα τα γήινα συναισθήματα και ο Μωυσής. Και απολάμβανε το μεγαλείο και τη δόξα, τη φοβερή δόξα του Κυρίου. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου. Μπορεί να ξεκινάμε με ένα φόβο την επικοινωνία μας με τον Θεό, αλλά να κοιτάμε πάρα πίσω τα ευλογημένα αποτελέσματα αυτής της επαφής. Μπορεί ο Θεός να έρχεται σε επαφή μαζί μας μερικές φορές με κάποια γεγονότα δυσάρεστα. Να μην μένουμε εκεί. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, εκείνο που θέλει ο Θεός και εκείνο που θα βγάλει στο τέλος ο Θεός. Ο Θεός θα βγάλει αγαθό. Από τα αγκάθια της τριανταφυλιάς βγαίνει εκείνο το άρωμα, το υπέροχο άρωμα του τριαντάφυλλου. Βγαίνει αυτό το ωραίο τριαντάφυλλο. Πώς τα έχει κάνει έτσι ο Θεός? Τι θαύμα είναι αυτό? Τι σκέφτηκα το αγάνι τώρα του σταριού. Το στάχι απάνω. Άντε να το πλησιάσεις, ούτε να το πιάσεις. Μέσα εκεί υπάρχει το σποράκι του σταριού. Είναι ο Θεός που προστατεύει μερικές φορές τον πιστό από καταστάσεις διάφορες, οδηγώντας τον μέσα από κάποιους φόβους στο θέλημά του. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Μη φοβάσαι, Μαριά. Στην ευλογητή Μαριά, την αφιερωμένη την υποπέλα, την Αγία αυτή ψυχή, για την οποία μας κακολογούνε και μας καθυβρίζουνε ή απόξω ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην Παναγία. Τη Μαριά πιστεύουμε σαν μια ευλογητή αφιερωμένη ψυχή που έπαιξε το ρόλο της θαυμάσια και ήταν ένα εργαλείο υπέροχο στα χέρια του Κυρίου και στα χέρια του Θεού, αλλά τίποτε παραπάνω. Ούτε Παναγία μπορούμε να την πούμε και να την επικαλούμεθα, δεν μας ταιριάζει, γιατί δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου. Σε αυτή την ψυχή, είπε πάλι ο Κύριος, την ονόμασε και χαριτωμένη, χαίρε. Ενώ αυτή φοβήθηκε. Εδώ, γι' αυτό της λέει ο άγγελος, ο Γαβριήλ, αυτή η φοβερή οντότητα που εστάλει πάνω από τον Κύριο, ο αγγελιαφόρος του Κυρίου, να φέρει το μεγάλο μήνυμα της ανθρωπότητας, της λύτρωσης του κόσμου. Σε αυτή την ψυχή της λέει χαίρε και χαριτωμένη. Δεν είναι ώρα να φοβάσαι, είναι ώρα να χαίρεσαι. Εσύ που είσαι και χαριτωμένη, όχι από μόνη της, από τον Θεό ήταν και χαριτωμένη. Γι' αυτό δεν χρωστάμε τίποτε εμείς, όλος ο κόσμος, στη Μαριά. Εκείνη χρωστάει τα πάντα στον Κύριο. Τη ζωή, την πνοή και τα πάντα. Και το ρόλο της και το τι γέννησε, τον Ιησού, τον ανέθρεψε.
Ήταν ένα χρέος απέναντι στον Θεό. Ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη, την οποία ο Θεός της έφεσε πάνω στους ώμους της. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι διαπαιδαγώγησε τον Ιησού με την Βίβλο. Τον έμαθε να μελετάει την Βίβλο, να υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Τι άλλο μπορούσε να κάνει? Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε περισσότερο από αυτό. Και να πει και στους άλλους να ακούτε αυτά που σας λέει αυτός. Πολύ ωραία. Αχ, έκανα λάθος εγώ. Έκανα λάθος. Συμπάθαμε γεια μου που ήρθα να σου κάνω τον έξυπνο. Παιδιά, εδώ εσείς ό,τι σας λέει αυτός να κάνετε. Τι σεβγή, τι ευλογητή ψυχή πραγματικά. Και χαριτωμένη. Ιδούσα διαταράχτη. Διαταράχτη. Μη φοβού, Μαριά μου. Έβρες χάρη παρά το Θεό. Έβρες χάρη παρά το Θεό. Ο Θεός να μας δίνει τη χάρη αυτή πραγματικά. Να αγαπάμε τον Θεό. Να είμαστε αφιερωμένοι στον Κύριο. Και αν είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό, πόσες ευλογίες μπορεί να έρθουν στη ζωή μας. Πόσα σχέδιά του ο Θεός, αντί να τα ματαιώσουμε με την έλλειψη αφιέρωσης, μπορεί να πραγματοποιηθούν. Διαφορετικά ίσως να μην μάθουμε ποτέ μας τι σχέδια είχε ο Θεός στη ζωή μας, τα οποία δεν τα ξετύλιξε, μείνανε σφραγισμένα, γιατί αγωνίστηκε, προσπάθησε, μας σκούντισε, μας μίλησε από το Λόγο Του, αλλά τα αυτιά μας και η καρδιά μας μείνανε κλειστά, δεν ακούσαμε και δεν πήραμε το ταχυδρομείο του Θεού. Μη φοβάσαι Μαριά μου, και χαριτωμένη έβρες χάρη παρά το Θεό. Ο Κύριος να μας δίνει τη χάρη πραγματικά αυτή, να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Εκείνη ήταν αφιερωμένη με τον δικό της τρόπο εκείνη την εποχή. Εμείς πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι στις μέρες μας, καθόν ο τρόπο ο Κύριος μας συνιστά μέσα στο, από την Καινή Διαθήκη. Ενώ ζούμε μέσα στον κόσμο, περπατάμε μες στον κόσμο, συναναστρεφόμαστε τον κόσμο, να είμαστε φως του κόσμου, να είμαστε αλάτι της γης. Από εμάς θα δουν οι άνθρωποι αν υπάρχει Θεός. Και όχι μόνο, αλλά τι είδους Θεός είναι αυτός. Εάν τους δείξουμε έναν Θεό, και έτσι και αλλιώς, που λέει και αλήθειες, λέει και ψέματα, που έχει και κάποια ευθύτητα, έχει και υποκρισία, που ξέρει να τα συμβιβάζει όλα, και τα εκείνα που αφήσαμε πίσω μας και εκείνα που βρήκαμε μπροστά, και εκείνα που δεν είναι μέσα στη Βίβλο και που οι άλλοι τα έχουν κάνει πρώτα, και εκείνα που διαβάζουμε κάθε μέρα μέσα στη Βίβλο και ξέρουμε την αλήθεια, ξέρουμε ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθούμε, ξέρουμε ότι πρέπει να βγαίνουμε έξω από το στρατόπεδο του κόσμου φέροντας τον ηγηδισμό του Χριστού. Υπάρχουν ψυχές που θέλουν να είναι μέσα στον κόσμο, δεν μπορούν να ζήσουν έξω από τον κόσμο, δεν μπορούν. Δεν μπορείς να πάρεις τις ευλογίες του Θεού εάν κρατάς κάτι δικό σου, εάν τις ιδέες σου και τους τρόπους που νομίζεις εσύ και εγώ τα κρατάμε μέσα μας και περιμένουμε απλώνοντας το χέρι με ένα σωρό δικά μας σκουπίδια απάνω. Πού θα ακουμπήσει τις ευλογίες του ο Θεός? Πού θα ακουμπήσει? Δεν βρίσκει τόπο. Ο Θεός να μας απαλλάσσει από φόβους, που είναι ένας τρομερός φόβος εδώ στην Ελλάδα, ο φόβος του κόσμου. Ο φόβος του κόσμου. Μη φοβάσαι. Ακόμη στον θλιμμένο Ιάιρο, τον αρχισυνάγωγο, είχε και αυτός τον πόνο του. Είχε μια θυγατέρα, μια κοπελίτσα χαριτωμένη και ωραία. Πόσες φορές κουβέντιαζε μαζί της, τη χάιδευε τα μαλλιά της, έπαιζε και έλυνε σταυρόλεξα μαζί της, κουβέντιαζε, έτρεχε εκεί στα χωράφια. Την εποχή εκείνη ο πιο πολλής κόσμος ήταν στα χωράφια. Αρχισυνάγωγος ήταν βέβαια, όχι και πολλά στα χωράφια, αλλά ήταν κοντά η γη τότε. Κοντά πιανότανε. Οι άνθρωποι ζούσανε με απάνω στη γη, δεν ζούσανε μέσα σε μεγάλο πόλη, σε μπετά. Βλέπανε ουρανό, βλέπανε ήλιο, βλέπανε αστέρια. Και ζούσανε μέσα στη φύση και κοντά στη φύση. Αυτό το κοριτσάκι, το χαριτωμένο του Ιάιρου,
κάποια στιγμή αρρώστησε, αρρώστησε βαριά. Και ο πατέρας, πώς τα έκανε, κάθε πατέρας, έτρεμε. Φοβήθηκε ότι θα χάσει το κοριτσάκι του. Πόσο πολλές φορές συμμερίζομαι τους φόβους των γονιών που έχουν παιδιά. Και σκέπτομαι τι θα έκανα εάν το παιδί μου είχε 39 πυρετό, 40 πυρετό. Πω Θεέ μου, λέω, εσύ ξέρεις ότι ίσως να μου έρχονταν καμιά τρέλα και δεν μου έδωσες παιδιά. Είναι δικαιολογημένα πολλά πράγματα, αδελφοί. Δικαιολογημένα ως ένα σημείο. Και αυτός ο άνθρωπος φοβήθηκε. Ενώ ήρθε κάποιος και του ανήγγειλε κάποια στιγμή, κατέβηκε να συναντήσει τον Ιησού, μα καταφτάνει ο αγγελιαφόρος από κοντά και του λέει, μάταιο είναι, μην τον ενοχλείς πια, το διδάσκαλο, πέθανε το παιδί, πέθανε το κορίτσι σου. Η αγωνία του και ο φόβος του κορυφώθηκαν και γίνανε λύπη, γίνανε πόνος. Αλλά υπάρχει πάντα ο Θεός, ο οποίος ακουμπάει το χέρι του απάνω στον νόμο του θλιμμένου και του φοβισμένου ανθρώπου. Να μην ξεχάσουμε ούτε στιγμή στο κρεβάτι του πόνου, στην αρρώστια. Υπάρχει Θεός. Αυτός ο Θεός δεν είναι πετρόκαρδος. Δεν μοιάζει με τους ανθρώπους πολλές φορές, όπως καταντάμε εμείς. Μας κάνει ζωή, ή επειδή είμαστε μακριά από τον Θεό, γινόμαστε πέτρα, γρανίτη. Δεν νιώθουμε. Ο Θεός τον καθησυχάζει. Ο Κύριος τον καθησυχάζει. Όταν ήρθε ο μαντατοφόρος, ήταν ήδη με τον Ιησού Χριστό. Φρόντισε όταν έρχονται τα μαντάτα να είσαι με τον Χριστό, να τα έχεις καλά μαζί του, να τα λες εκείνη την ώρα μαζί του, να είσαι άνθρωπος της προσευχής, να γεμίζει την ψυχή σου και την καρδιά σου το πρόσωπο του Κυρίου, η καρδιά του Θεού. Χανόμαστε μέσα σε ένα σωρό άλλες σκέψεις, σε ένα σωρό άλλες επιδιώξεις. Μα χανόμαστε, Θεέ μας. Ενώ αυτό είναι το ένα που είπε ο Κύριος στη Μάρθα. Ένα είναι ανάγκη. Ένα σου χρειάζεται. Ένα λέει σε εκείνον τον νέο. Τα έχεις όλα, τα έκανες. Ένα όμως σου λείπει. Κάνε αυτό και θα έχεις πολύ περισσότερα. Αυτό το ένα ξεχνάμε πολλές φορές. Και τρέχουμε, τρέχουμε. Ενώ πρέπει να σταματάμε, να φρενάρουμε. Και να σκεφτόμαστε ποιος είμαι, πού πάω, ποιον έχω εδώ, ποιος με οδηγεί. Και να στέλνουμε διηγήματα στον Κύριο, τηλεγραφήματα, προσευχές, στον δρόμο, στο αυτοκίνητο. Μη φοβάσαι, Ιάιρε, μόνο πίστευε και θα σωθεί η θυγατέρα σου. Καταλαβαίνει κανείς στην καρδιά αυτού του ανθρώπου πώς θα νιώσε εκείνη την ώρα. Είχε κορυφωθεί ο φόβος του και η αγωνία του στο ζενίτ. Έρχεται κι ο άλλος και του λέει πέθανε. Τώρα εκείνη την ώρα ακριβώς μας χρειάζεται ο Κύριος. Αυτή είναι η ώρα για την οποία πρέπει να είμαστε διαρκώς κοντά στον Κύριο. Αυτή την ώρα της ιδιαίτερης ανάγκης μας. Και να έχουμε επικοινωνία μαζί του, να έχουμε εξοικείωση, ώστε ο Κύριος να έχει έδαφος, να έχει πρόσβαση στην καρδιά μας, να μπορεί να μας μιλήσει και να ακούσουμε τη φωνή του. Δεν θα μιλήσει στα φυσικά μας αυτιά. Μπορεί αυτά να λειτουργούν καλά και θα θέλαμε εμείς να ακούμε τέτοιες φωνές. Όχι, δεν είναι λιγότερο δυνατή η φωνή του Θεού μέσα από το λόγο του. Κατευθείαν στην καρδιά. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί. Και πράγματι, έτσι έγινε. Αν έχουμε λοιπόν στενοχώριες και θλίψεις και αρρώστιες και αγωνίες, να μην φοβόμαστε. Ναι, αλλά ξέρεις, ο θάνατος χτυπάει. Χτύπησε εδώ, χτύπησε εκεί. Με χτυπάει και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Δεν λέω πως δεν θα πεθάνω. Δεν λέω πως θα ζήσουμε εμείς εδώ πέρα. Όχι βέβαια, αδέρφια μου. Αλλά ο φόβος που δεν πρέπει να υπάρχει είναι ο φόβος της κρίσεως, ο φόβος του δρασκελίσματος στην άλλη ζωή. Τι θα γίνει, πού θα πάω,
ή και ακόμη ο φόβος των παιδιών, αν φύγω εγώ τι θα γίνουν τα παιδιά μας εδώ, κάτι τέτοια βέβαια που δικαιολογημένα ως ένα σημείο μόνο απασχολούν τους γονείς που έχουν παιδιά. Να ηρεμούμε, να συναντούμε τον Κύριο, να του λέμε: Κύριε, εάν εγώ κουβαλήσω ένα τέτοιο φορτίο αγωνίας απάνω μου, τι θα γίνουν τα παιδιά μου? Στο τέλος ή θα τρελαθώ ή θα λυγίσω ή θα πάθω κάτι και θα είναι υπεύθυνος. Α, όχι. Με μια πράξη παράδοσης, εμπιστοσύνης στα χέρια του Κυρίου. Αφιέρωσε τα παιδιά σου στα χέρια του Κυρίου, αδελφέ μου, αδελφή μου. Και άστα στα χέρια του Θεού. Και περίμενε και πρόσμενε και προσευχήσου. Και δώσ' τους καθαρή αυστηρή μαρτυρία. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό του. Ο Θεός θα ενεργήσει. Στον απορριμμένο Σίμωνα, και αυτός που ήταν άντρας που έζωνε τον εαυτό του, ζωηρός ψαράς. Διαβάζω εκείνο το βιβλίο, ίσως για δεύτερη ή τρίτη φορά, ο μεγάλος ψαράς μου αρέσει. Τον παρουσιάζει εκεί πέρα ο μεγάλος ψαράς, ήταν γίγαντας, ήταν ζωηρός, ήταν άντρας, ήτανε. Να τον δείτε πόσες φορές δεν είναι παρά ένα μικρό παιδί, ένας φοβισμένος άνθρωπος που θα λέγαμε εμείς, μα ποτέ, που εγώ, άστο το εγώ, μην το πιάνεις το στόμα σου και μην το αφήνεις να κάνει φύτρο. Ράντισε το που λένε οι αγρότες με γραμμοξόν. Εκεί πέρα να είναι κατάξερο το έδαφος, μην φυτρώνει. Αλλά έχει έναν άλλο ιδιόρυθμο φόβο εδώ. Είναι την ώρα που ο Κύριος γεμίζει τα δίχτυα του με ψάρια. Ψάρια. Και το πιάνει φόβο στον Πέτρο. Τι φαινόμενο είναι αυτό? Μα Κύριε, όλη τη νύχτα εμείς πασχίσαμε, αγωνιστήκαμε, ρίξαμε, ξαναρίξαμε τα δίχτυα, τα τραβήξαμε από εδώ, τα σύραμε από εκεί, τα μεταφέραμε διότις της νυχτό. Δεν πιάσαμε τίποτα. Και τώρα τι φαινόμενο είναι αυτό? Τον έπιασε φόβος δια την άγραν των νυχτίων, από τα πολλά ψάρια που είδε να σκίζονται τα δίχτυα, να τραβάνε. Φώναξε και τους άλλους συντρόφους του Ιωάννη από εκεί. Τον έπιασε φόβος τον Πέτρο. Ωραίος φόβος αυτός. Ωραίος, καλύτερος από τους άλλους τέλος πάντων. Δεν πάβει να είναι φόβος, αλλά έχει μέσα του ένα δέος ιερό. Εδώ κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα, ένα μεγάλο θαύμα. Αχ, και δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε ποιος είσαι ακόμη, θα έλεγε ο Πέτρος μέσα του για τον Κύριο. Δεν μπορούμε να σε γνωρίσουμε σε βάθος. Ποιος είσαι? Λες πως είσαι επαναστάτης, μα τι δουλειά έχει ένας επαναστάτης με τα ψάρια τώρα? Δεν το καταλαβαίνω. Με τα σπαθιά, με τις νυχτερινές κινήσεις, με οργανώσεις, με μυστικό συνεννοήσεις, φιλικές εταιρείες. Καλά. Αλλά τι σχέση έχεις με τα ψάρια? Μα είμαι Κύριος. Με λέτε Κύριο και καλά κάνετε, τους είπε. Γιατί είμαι. Δεν είναι μόνο Κύριος των ανθρώπων, αλλά Κύριος του κόσμου, της φύσης, των πάντων, του σύμπαντος. Μη φοβού. Από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις. Και αν σε φοβίζει το γέμισμα των διχτυών με ψάρια, τι θα γίνει όταν εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής, Πέτρο, εσύ ο απλός άνθρωπος θα πεις δύο κουβέντες, απλές, ταράτες, καθαρές, και θα δεις 3.000 ανθρώπους, θα δεις το δίχτυ σου με ψυχές γεμάτο, τότε θα το βάλεις στα πόδια? Α, όχι. Μη φοβάσαι λοιπόν. Άρχισε να ηρεμείς, να ηρεμείς. Άρχισε να μπαίνεις στα μυστικά μου, να με καταλαβαίνεις, να με γνωρίζεις. Γιατί έχεις πολλά να πειραματιστείς. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι κάθε μέρα πειραματιζόμαστε την παρουσία Του, το έλεος Του, την αγάπη Του, τις επεμβάσεις Του. Σε μεγάλα και σε μικρά πράγματα Του αναθέτουμε του Κυρίου, ανάλαβε αυτό το μικρό πράγμα. Μικρό ασήμαντο. Γιατί να το κάνω εγώ, αφού μπορείς να το κάνεις εσύ? Ή δεν μπορώ να το κάνω εγώ? Κάνε το εσύ, Κύριε. Και βλέπεις ότι ο Θεός
μικροπράγματα, μικροϋποθέσεις, τις αναλαμβάνει. Άντε τώρα σε έναν υπουργό να του πεις, να απασχολήσεις, με ασήμαντα πράγματα. Μα τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνω εγώ, έτσι θα σου πει. Αυτή τη δουλειά θα κάνω εγώ. Δεν με αφήνετε ίσιο. Αλλά ο Θεός, ο Κύριος από πάνω, αναλαμβάνει τις πιο μικρές, τις πιο αστείες υποθέσεις μας. Αρκεί να είναι μέσα στο θέλημά του και να βλέπει ότι του αναθέτουμε μια μικροϋπόθεση και περιμένουμε την απάντηση, περιμένουμε την έκβαση και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να τον ευχαριστήσουμε με την καρδιά μας. Να δούμε ότι υπάρχει, ότι επεμβαίνει, ότι μας ακούει, ότι μας ευλογεί. Μη φοβάσαι, Πέτρο. Στους τρομαγμένους μαθητές, όταν ήταν μέσα στη θάλασσα και τα κύματα απειλούσαν να τους καταπιούν. Μια μικρή λίμνη είναι εκεί πέρα. Έτσι κάνεις και είναι ένα δυο δρασκελιές θα λέγαμε. Και όμως έχει ρεύματα, φυσικά ρεύματα. Πολύ περισσότερο εδώ που παρεμβαίνει ο διάβολος βέβαια. Παρεμβαίνει αυτός εδώ και ξεσηκώνει ξαφνικά να τους πνίξει. Ξεσηκώνει τα κύματα, τη θάλασσα. Γι' αυτό και του είπε ο Κύριος, δεν μίλησε στη θάλασσα, όταν είπε, βούλωσέ το, θάλασσα, τι ξέρει από αυτά. Απευθύνθηκε στον διάβολο και είπε, πεφήμωσο, βούλωσέ το, ή σκάσε, πώς λέμε, σκάσε, βούλωσέ το. Και αμέσως η θάλασσα έγινε γαλήνη, έγινε γαλήνη μεγάλη. Εκεί πέρα οι μαθητές ήταν τρομαγμένοι. Τι άλλο μπορούσαν να κάνουν, να τρομάξουν. Και χρειαζόντουσαν πάλι ένα πρόσωπο, πάλι ένας μπορούσε να ρίξει λάδι απάνω στη θάλασσα, να κατεβάσει κάτω τα κύματα, να τους χαρίσει μες στην καρδιά τους γαλήνη, ειρήνη, ησυχία, αφοβία. Αλλά πολλές φορές για να έρθει η γαλήνη αυτή χρειάζεται λύση στα προβλήματά μας. Προβλήματα, άλυτα πολλές φορές, για καιρό. Ζητήματα που μας απασχολούν. Και αν δεν λυθούν τα προβλήματα, ανάθεσέ το στον Κύριο και περίμενε. Ο Θεός θα δώσει κάποια λύση. Κάποια λύση. Είναι κατά τις επιθυμίες μας, δεν είναι, αρκεί να είναι λύση του Θεού. Εάν είναι λύση του Θεού, θα σε ικανοποιήσει. Δεν μπορεί. Αφού είσαι του Κυρίου, αφού αγαπάς τον Κύριο, αφού θέλεις το θέλημά του, ας είναι ανάποδη από ό,τι εσύ αρχικά τη φανταζόσουν. Θα είναι μια ευλογία η απάντηση του Θεού. Μη φοβήστε όταν το οποίο βασανιζόταν στη μέση της θάλασσας, στη μέση της λίμνης, λέει θάλασσα της Γαλιλαίας. Βασανιζόταν το οποίο. Οπιλατούσαν, τι να το πιλατήσεις. Τους έδινε μια το κύμα και πετιόντουσαν από την πρίμνη στην πρόρα. Και ήταν εναντίος ο άνεμος. Βγαίναν από εκεί και ο άνεμος τους έφερνε πίσω. Υπάρχουν ώρες που είναι όλα ανάποδα. Ο άνεμος είναι αντίθετος. Υπάρχουν ρεύμα από τα που κοιτάζουν να μας γυρίσουν πίσω. Να μας κάνουν να συμβιβαστούμε με τον κόσμο, με το χθες. Να ξαναγυρίσουμε στο ξέρασμά μας. Όχι, αδέρφια μου. Αυτή την κατάσταση σας παρακαλώ να την προσέξετε πολύ. Δεν είδαμε το κατεστημένο. Δεν ξέρουμε πια τι γίνεται μέσα εκεί. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που τα ψάξαμε όλα και τα είδαμε και σκεφτήκαμε και πήραμε μια απόφαση. Να βγούμε μέσα από το κατεστημένο, μέσα από τον κόσμο. Να ανήκουμε στον Χριστό, να είμαστε άνθρωποι ενός βιβλίου. Ο Θεός να μας φυλάξει μακριά από την πλάνη και την αμαρτία του κόσμου. Να κρατήσουμε την αλήθεια αγνή και ανώθευτη. Και εκόπασε ο άνεμος. Όλα ήταν αντίθετα, ο άνεμος, το πλοιαράκι μες στη μέση της θάλασσας βασανιζότανε το πλοίο, δηλαδή το πλήρωμα βασανιζότανε. Και ξαφνικά βλέπουμε τον Κύριο να περπατάει απάνω στη θάλασσα. Περπάταγε πάνω στη θάλασσα, περπάταγε εκείνος πάνω στα κύματα. Μπορεί να περπατήσει εκείνος πάνω στα κύματα. Δεν είναι δύσκολο στον Θεό. Τι είναι στον Θεό?
Αν εκείνος περπατάει, μπορεί να περπατήσουμε κι εμείς. Ναι, αλλά εάν εκείνος μας καλέσει και αν εκείνος ελκύσει την προσοχή μας και αν σε εκείνον ακουμπήσει η καρδιά μας, τον εμπιστευτούμε. Θυμηθείτε τον Πέτρο, εδώ είναι. Ο Κύριος είναι, αν είναι ο Κύριος, Κύριε πρόσταξέ με να έρθω επί τα κύματα, να έρθω σε σένα. Έλα Πέτρο, πηδάει από τη θάλασσα εκεί που τα... Μες στη θάλασσα, κανείς κοιτάζει να κρατηθεί από ένα, από μια σανίδα. Μόνο σημείο σταθερό μέσα στη θάλασσα είναι κάποιο σημείο, κάποιο, συγγνώμη, κάποια σανίδα, κάποιο ασωσίβιο. Το ίδιο το καράβι όσο στέκεται στην επιφάνεια η βάρκα. Και ο Πέτρος αυτή την ώρα πήδησε έξω από τη βάρκα και περπάτησε πάνω στα κύματα. Αντί να φοβόμαστε τον Ιησού Χριστό και αντί να φοβόμαστε τα κύματα, τον άνεμο, ότι είμαστε στη μέση της θάλασσας πολλές φορές, να κάνουμε έτσι μερικές φορές, αδελφοί, σαν να φοράμε γυαλιά που πιάνουνε ομίχλοι και δεν βλέπουμε. Να κάνουμε έτσι, να σκουπίζουμε τα μάτια μας, να σκουπίζουμε τα γυαλιά μας από την ομίχλη και να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μπροστά μας. Ο Κύριος είναι διαρκώς μπροστά μας. Ήχων των Κυριών με ενωπιών μου διαπαντός, λέει ο ψαλμωδός. Και δεν είναι μόνο για τον ψαλμωδό, αλλά ισχύει για τον καθένα που αγαπάει τον Θεό. Και όταν βλέπουμε τον Κύριο, τότε μπορούμε όχι μόνο να μην φοβόμαστε, αλλά και να περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Και εκόπασε ο άνεμος. Εκόπασε, ραπ, κατέβηκε κάτω. Ησύχασε. Πόσες φορές δεν νιώσαμε κάπως έτσι? Ανεβαίνει το θερμόμετρο, η πίεση των γεγονότων και λες δεν υπάρχει διέξοδος, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε τώρα. Πες στον Κύριο. Είναι μπροστά σου, είναι μέσα σου, είναι δίπλα σου, είναι πάνω σου. Πες στον Κύριο. Να φέρει γαλήνη στην καρδιά σου, να πάρει το φόβο, να πάρει την ανησυχία. Στα χέρια του Θεού υπάρχουν αμέτρητες λύσεις. Πελαγώνουμε και πελαγοδρομούμε πολλές φορές, γιατί δεν φανταζόμαστε ότι ο Θεός έχει και εδώ κάποια λύση. Έχει λύση. Οξασμένο το όνομά Του. Στις αναστατωμένες γυναίκες επήγανε στον τάφο και ήταν έναν άγγελο και αναστατώθηκαν από την παρουσία Του και τους είπε: μη φοβήστε, μη φοβόσαστε. Πηγαίνετε και απαγγείλετε προς τους μαθητές του, ότι δεν είναι εδώ, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μη φοβόσαστε. Πολλές φορές νομίζουμε ακόμη και εμείς σήμερα ότι ο Χριστός πέθανε. Πέθανε αλλά ζει. Αναστήθηκε και ζει. Είναι ένδοξος Κύριος, βασιλεύει πάνω στο θρόνο του σύμπαντος. Η γη είναι υποπόδιο των ποδών Του, ο ουρανός είναι θρόνος του Κυρίου. Τι είναι αδύνατο στον Θεό, τι είναι αδύνατο στον Ιησού Χριστό? Αν δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε στην Ανάσταση, αλίμονο. Αν δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε στην απανταχού παρουσία Του, αλίμονο, θα τα πιστεύουμε, υποτίθεται τα πιστεύουμε. Εάν όντως είναι αναστημένος, εάν είναι Θεός, εάν είναι πανταχού παρόνα που είναι Θεός, αφού έχει όλες τις λύσεις στα χέρια Του, αφού μας αγαπάει απέραντα τόσο ώστε να θυσιαστεί στο σταυρό για μας, ενώ είμαστε ακόμη μέσα στις αμαρτίες μας, εάν έχει ένδοξα σχέδια για την αιωνιότητα, μας περιμένει στον ουρανό, ετοίμασε σπίτι απάνω, διαμερίσματα για τον καθένα μας, άλλαξε τη δομή και την... το χώρο του ουρανού για να δεχτεί την ύμφη Του για μας. Ποιο πρόβλημα έχουμε και μας καταλαμβάνει ο φόβος? Μη φοβόσαστε. Νιώθουμε σαν γυναίκες φοβισμένες πολλές φορές, όλοι μας. Γυναίκα το λέω τώρα, επειδή τέλος πάντων υπάρχουν τρομερές γυναίκες
θαραλέες γυναίκες. Και ένα τελευταίο, στον διωκόμενο Παύλο. Ο Παύλος είναι ο άνθρωπος που δεν φαίνεται να λύγησε το μάτι του μπροστά στο φόβο, μπροστά στα γεγονότα, σε ανθρώπους, σε λιτζαρίσματα, σε γροθιές, σε κλωτσιές, στις πέτρες του λιθοβολισμού, στα ναυάγια, στις φυλακές. Δεν φαίνεται να λύγησε το μάτι του. Τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Παύλος? Και όμως φαίνεται ότι ο φόβος υπήρχε μέσα στον άνθρωπο, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Όπως υπάρχει χαρά, υπάρχει και ο φόβος σε κάθε άνθρωπο. Και εδώ στην Κόρινθο του είπε ο Κύριος, μη φοβάσαι ο Παύλο. Φοβόταν ο άνθρωπος. Φοβόταν μη χάσει την ψυχή του. Σκεφτότανε, τώρα τούτες οι πληγές άμα πέσουν κι άλλες ροφιές απάνω και άμα πέσουν κι άλλο μαστίγιο απάνω, τι θα γίνει? Πονέσω. Και του είπε ο Κύριος, μη φοβάσαι εδώ, relax, θα ξεκουραστείς εδώ. Μόνο μη σιωπήσεις, καημένε μου. Έχω λαό πολύ, άνοιξε το στόμα σου και ευαγγελίσου. Μίλησέ τους. Και πόσες φορές ίσως σκεφτήκαμε, ο μόνος εκείνο το καράβι που ξεκίνησε από την Κεσάρια και πήγαινε για την Ιταλία που δεν φοβότανε. Όχι. Φοβότανε. Αλλιώς δεν θα του έλεγε ο Κύριος, μη φοβάσαι Παύλο. Μη φοβάσαι Παύλο. Έτσι του λέει. Να σας το πω που είναι μάλιστα. Πράξεις Καπαζίδα 24. Μη φοβάσαι. Ο Θεός σου εχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Ήταν ο φόβος για την ψυχή του? Όχι. Για το ναυάγιο. Είχε πείρα από ναυάγιο. Ήδη είχε 24 ώρες μείνει κάποια άλλη φορά μέσα στο βυθό της θάλασσας. Δεν είχε πρόβλημα. Είχε όμως μια άλλη αγωνία, έναν άλλο φόβο. Τι θα γίνουνε όλες αυτές οι ψυχές? Τι θα γίνουνε όλες, 270 ψυχές? Τι θα γίνουνε? Του λέει ο Κύριος, δική μου υπόθεση Παύλο, εσύ μη φοβάσαι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: قال يسوع: إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

τα Χριστούγεννα ήρθαν ξανά. Σαν ακούω που οι αγγέλοι ψάλλουν και πάλι στα ουράνια ψηλά. Οσανά, δόξα νύψης της Χριστούγεννα. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς.

σώσει και να μας λυτρώσει, ζωή να μας δώσει χαρά. Ήρθε για να γεμίσει με φως και ελπίδα του κάθε θνητού την καρδιά. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς. Ωσάνα στα ουράνια και χρόνια πολλά τραγουδούν τα παιδιά. Είναι η εποχή της χαράς Χριστού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν τα πρόβατα. Το δρόμο μας δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έψαξες και ψάχνεις για τους χαμένους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ νοιάζεσαι για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις μες στην καρδιά σου, μέσα στο νου σου, μέσα στα σχέδιά σου. Εσύ θέλεις να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Εσύ, Πατέρα μας, δεν θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί πραγματικά μέσα στη ζωή μας εσύ έχεις ένα αιώνιο και δοξασμένο σχέδιο. Μας έφερες σε αυτόν τον κόσμο όχι για να περπατήσουμε τα μονοπάτια της αμαρτίας και του θανάτου, όχι για να περπατήσουμε στα σοκάκια του άγχους και της απόγνωσης και της αθλειότητας χωρίς ελπίδα, αλλά εσύ, Πατέρα μας, μας έφερες μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να μας ανεβάσεις μέσα στη δόξα τη δικιά σου, για να μας δείξεις το πρόσωπό σου, να μας δείξεις την παρουσία σου, να μας δείξεις πόσο πολύ μας αγαπάς, πόσο πολύ ενδιαφέρεσαι για μας, να μας γλιτώσεις από όλες τις συνέπειες της αμαρτωλής μας διαγωγής και της περιφρόνησής μας σε σένα τον αιώνιο Θεό. Ήρθες, Πατέρα μας, για να μας χορτάσεις. Ήρθες για να μας οδηγήσεις στη ζωή και σε ευχαριστούμε γιατί το Χριστό γι' αυτό τον έστειλες από τον ουρανό. Γι' αυτό ήρθε αυτό το πρόσωπο το δοξασμένο και το αιώνιο, το απάβγασμα της δόξας σου, το αντικείμενο της αγάπης σου, ένας Θεός που φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σαν άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ γι' αυτό το σκοπό τον ανέβασες απάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί πέθανε ο Χριστός στη θέση τη δικιά μας και πλήρωσε Αυτός για την αμαρτία τη δικιά μας και ψάχνει τώρα να μας βρει για να μας δώσει αυτό το μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης και της αιώνιας ζωής. Και σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε μέχρι τα αυτιά μας και ακόμα πιο πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Και ζητάμε, Πατέρα μας, το μήνυμα αυτό να περάσει και σε άλλες ψυχές και σε άλλες καρδιές. Κι αν ανάμεσά μας υπάρχει κάποια καρδιά που ακόμα το μήνυμα ή δεν το άκουσε ή δεν πέρασε μες στην καρδιά της, ζητάμε εσύ να δώσεις τη δύναμη και να δώσεις το φως και να δώσεις την επιτυχία μες στη ζωή της. Πατέρα μας, ζητάμε όπου κηρύτεται ο λόγος να τον ευλογήσεις και όλα να είναι για δόξα δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και διαβάζουμε το 4 κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Θα διαβάσω από τον 4 καθηγητών για να το καταλάβουν πιο καλά το κείμενο. Είναι εδώ πέρα που ο Χριστός μετά τη βάφτισή του και τους πειρασμούς που εκεί στην έρημο που πέρασε με τον Σατανά, έρχεται τώρα και μας λέει τι έκανε μετά από εκεί. και επέστρεψε ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν οπλισμένος με τη δύναμη του Πνεύματος και η φήμη του διαδόθηκε εις όλα τα περίχωρα και δίδασκε εις τα συναγωγάς των και από όλους εδοξάζετο. Και ήρθε εις τη Ναζαρέτ όπου είχε ανατραφεί και κατά τη συνήθειά του εμπήκε εις την συναγωγήν κατά την ημέραν του Σαββάτου και σηκώθηκε για να διαβάσει. Και του έδωκαν το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη και αφού το ξετύλιξε ευρήκε το μέρος όπου ήταν γραμμένο. «Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε, με απέστειλε να φέρω εις τους πτωχούς χαρμόσυνο άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν συντριμμένη καρδιά, να κηρύξω εις εχμαλώτους απελευθέρωση και εις τους τυφλούς ανάβλεψη, να ελευθερώσω εκείνους που πιέζονται, να κηρύξω το έτος της ευνοίας του Κυρίου». Και αφού ετύλιξε το βιβλίο και το έδωκε εις τον υπηρέτη, εκάθισε και τα μάτια όλων εις την συναγωγήν ήσαν προσιλωμένα επάνω του. Άρχισε δε να τους λέγει «Σήμερα έχει εκπληρωθεί εις τα αυτιά σας η γραφή αυτή». Και όλοι συγκατένευαν προς αυτόν και θαύμαζαν δια την χάριν των λόγων που έβγαιναν από το στόμα του και έλεγαν «Δεν είναι αυτός ο Υιός του Ιωσήφ?» Και ο Ιησούς τους είπε «Ασφαλώς θα μου πείτε αυτή την παροιμία, γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εις την Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ εις την πατρίδα σου». Και προσέθεσε «Αλήθεια σας λέγω, ότι κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός εις την πατρίδα του. Να είστε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χείρες την εποχή του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ, όταν έκλεισε ο ουρανός επί 3 χρόνια και 6 μήνες και έγινε μεγάλη πείνα εις όλη την χώρα, αλλά ο Ηλίας δεν εστάλει σε καμίαν από αυτές, αλλά σε μια χείρα εις τα Σεραπτά της Ιδονίας. Ήσαν και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχή του Ελισαίου του προφήτου, αλλά κανείς από αυτούς δεν εκαθαρίστηκε παρά Νεεμάν ο Σύρος. Και όλοι στην συναγωγή οργίστηκαν όταν άκουσαν αυτά και σηκώθησαν και τον έδιωξαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την κορυφή του βουνού επάνω εις το οποίο ήταν κτισμένη η πόλη στον με σκοπό να τον ρίξουν εις τον κρυμνόν. Αυτός όμως επέρασε διαμέσου αυτών και έφυγε. Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού έχει ένα μήνυμα που για όσους στη ζωή τους προβληματίζονται με τα πράγματα του Θεού είναι ένα μήνυμα ενθαρρυντικό. Διότι σήμερα, ξέρετε, υπάρχει ο εξής προβληματισμός που τον ακούμε πολλές φορές. Πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό? Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα? Και βέβαια είναι ένα ερώτημα που μας το θέτουν πολλές φορές.

Ο Θεός έχει ετοιμάσει τη σωτηρία και την έχει πραγματοποιήσει. Αλλά τελικά η σωτηρία του ανθρώπου καθορίζεται από τη δικιά του την απόφαση και την αποδοχή. Ο Ιησούς Χριστός απάνω στο Σταυρό πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Το πρόβλημα αυτό το έλυσε μια για πάντα. Γι' αυτό λέει ένας πέθανε για όλους. Άρα όλοι πέθαναν για να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Εκείνο όμως που έρχεται σαν δεύτερο σκέλος είναι η αποδοχή. Εάν κάποιος εδώ πέρα τώρα σηκώνονταν και είχε ένα πακέτο από καραμέλες και το έδινε. Οι καραμέλες έφταναν για όλους για να πάρουν από δύο καραμέλες ο καθένας. Αλλά δεν θα τρώγατε όλοι οι καραμέλες εάν δεν τις παίρνατε, δεν τις δεχόσασταν. Έτσι είναι και η σωτηρία. Ο Θεός έχει κάνει μια ολοκληρωμένη σωτηρία, έχει αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Ο πόθος του είναι όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουν όλοι. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός στους Ιεροσολυμίτες, στους Εβραίους, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω όπως η κότα τα κοτόπουλα κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν θελήσατε. Και ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού μέσα σε όλους τους αιώνες έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Είναι μικρό το ποιμνίο. Μικρό. Ο Λόγος του Θεού το έχει πει χίλιες φορές. Το διακηρύσει ο Χριστός και λέει ότι μη φοβού το μικρό ποιμνίον. Και εδώ που διαβάζουμε ακριβώς αυτό το πράγμα θέλει να πει. Λέει το εξής, αναφέρεται σε δύο ιστορικά γεγονότα που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα λέει ότι στην εποχή του Ηλία του προφήτη, όταν προσευχήθηκε και για 3,5 χρόνια δεν έβρεξε και ήρθε ξηρασία, δεν όπως αν ετούτε εδώ την ξηρασία, δεν υπήρχε τίποτα, όλα είχαν στερέψει. Εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα κάνουν και γεωτρήσεις και βγάζουν και νερό. Όλα είχαν στερέψει και δεν υπήρχε πουθενά ούτε νερό ούτε φαγητό. Και λέει τώρα το εξής, μέσα σε αυτή την κατάσταση υπήρχαν πάρα πολλά σπίτια στα οποία μπορούσε να καταφύγει ο Ηλίας και να ζητήσει φιλοξενία και διατροφή. Και λέει όμως ο Λόγος του Θεού το εξής, παρόλο που υπήρχαν τόσες πολλές χείρες, εν τούτης ο Ηλίας πήγε στα σεραπτά της Σιδώνος, έξω από το χώρο του λαού Ισραήλ, και πήγε σε μία χείρα, η οποία χείρα τον περιέθαλψε, τον φιλοξένησε, τον τάισε όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχε η πείνα. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι ακριβώς αυτό το πράγμα δεν ήταν, λέει, τόσες πολλές χείρες στην εποχή του Ελισέ, του Ηλία. Γιατί πήγε στα σεραπτά της Σιδώνος σε αυτή τη χείρα? Και λέει το εξής, διότι αυτή μονάχα επίστεψε. Και ξέρετε, εκεί είναι όλο το μυστικό. Ο Θεός οπωσδήποτε έχει για μας προσφορές, υποσχέσεις, αιώνια σχέδια. Έχει για μας τα μέγιστα και τα τίμια, μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Έχει για μας, για

τους ανθρώπους έχει ο Θεός ένα δρόμο όμορφο και ωραίο. Έχει μια αιώνια ζωή για τον καθένα να προσφέρει. Έχει να του προσφέρει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Έχει ο Θεός να προσφέρει στον άνθρωπο ό,τι του λείπει και στη φυσική του ζωή και στην πνευματική του ζωή. Αλλά το περίεργο είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος τελικά, ενώ έχει να κάνει με έναν Θεό αγαθό, με έναν Θεό που αγαπάει, με έναν Θεό ο οποίος σφοδρά επιθυμεί τον άνθρωπο, κοιτάξτε την εικόνα του ασώτου, του πατέρα, και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Πόσο σφοδρά αγαπούσε ο πατέρας τον άσωτο και πόσο τον περίμενε. Γι' αυτό και όταν τον είδε από μακριά, πετάχτηκε έξω για να τον πάει, να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει. Πόσο, λέω, σφοδρά ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει τον άνθρωπο. Και πόσο από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος μένει ασυγκίνητος, αδιάφορος, άπιστος και αρνητικός μπροστά στο Θεό. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το σημείο, διότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Έχει, λέει, χώρο για όλους. Παλαιότερα έκαναν τον έξυπνο οι άνθρωποι και μας έλεγαν και μας κοροϊδεύαν, τόσοι χιλιάδες, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι που θα χωρέσουν απάνω στον ουρανό. Και σήμερα με την ανακάλυψη των διαφόρων ηλιακών συστημάτων και το ένα και το άλλο, είναι άπειρο το σύμπαν. Πού να συγκριθεί με τα εκατομμύρια των ανθρώπων. Ο Θεός λοιπόν έχει χώρο για όλους. Όταν, λέει, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, κυριολεκτή. Δεν είναι σαν κάποιον ο οποίος έχει ένα σπίτι περιορισμένο και προσκαλεί και τούτον, προσκαλεί και τον άλλον, προσκαλεί και τον άλλον και τον άλλον. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί που τους προσκαλείς? Και το κάνει αυτό γιατί ξέρει ότι δεν θα έρθουν όλοι. Αλλά ο Θεός έχει χώρους για όλους. Αλλά το εμπόδιο δημιουργείται από μέρους του ανθρώπου, ο οποίος δεν δέχεται, δεν ασκεί πίστη, δεν καταλαβαίνει την προσφορά του Θεού, δεν καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει από το Θεό. Γι' αυτό, ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι κάθε ψυχή η οποία μέσα σε αυτόν τον κόσμο ακούει το μήνυμα, το δέχεται το μήνυμα, μετανοεί και πιστεύει, αυτή η ψυχή πλέον μοιάζει σαν τη χείρα στα σεραπτά της Ιδόνος. Δεν θα, αν κάθονταν η χείρα και έλεγε «μα τόσες χείρες ήταν και δεν πήγε ο Ηλίας και ήρθε σε μένα», αυτή θα έπαιρνε και θα κρατούσε διαφορετική στάση. Αλλά όταν της είπε ο Ηλίας, «τι κάνεις, κυρά μου, εδώ πέρα», όταν την πρωτοσυνάντησε, λέει αυτή, «έχω μια χούφτα αλεύρι και έχω μερικές ταξιές λάδι. Μαζεύω ξυλαράκια να κάνω 2 πίτες, μία για το γιο μου και μία για μένα, και μετά stop το φαγητό μας και μετά να περιμένουμε να πεθάνουμε». Και έρχεται ο Ηλίας μέσα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, την τόσο θα λέγαμε τραγική της γυναίκας αυτής, και της λέει το εξής: «Πρώτα θα κάνεις μία πίτα για μένα, μετά θα κάνεις για το γιο σου, μετά θα κάνεις για τον εαυτό σου, και σου λέω ότι η χούφτα αυτή, το αλεύρι, δεν θα τελειώσει
και οι σταξιές στο λάδι δεν θα τελειώσουν έως ότου τελειώσει, πρώτα θα τελειώσει η πείνα και μετά θα τελειώσουν αυτά. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Η γυναίκα αυτή άσκησε πίστη. Και ξέρετε, αυτή είναι η έννοια της πίστεως. Όλα να είναι αρνητικά και εσύ να δέχεσαι αυτό που σου λέει ο Θεός. Όλα να είναι ανάποδα και στραβά και όμως εσύ να βλέπεις εκείνο που ο Θεός βλέπει. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού είναι μικρή και είναι λίγη. Γιατί είναι λίγη? Γιατί απλούστατα οι άνθρωποι δεν ασκούνε πίστη στον αιώνιο Θεό και στο λόγο το δικό του. Και όταν φτάσουμε στο δεύτερο παράδειγμα του Ελισέ με τον Νεεμάν το Σύρο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και εκεί. Λέει ο Κύριος, πόσοι λεπροί υπήρχαν στην εποχή του προφήτη του Ελισέ? Χιλιάδες λεπροί. Και όμως ποιος καθαρίστηκε? Καθαρίστηκε ένας. Και ποιος ήταν αυτός ο ένας? Ήταν ο Νεεμάν ο Σύρος. Δεν είχε καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Δεν είχε καμία σχέση με την αποκάλυψη του χαρακτήρος και του προσώπου του Θεού που είχε ο λαός Ισραήλ. Και όμως λέει αυτός θεραπεύτηκε. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι η θεραπεία του βασίστηκε σε ένα μονάχα σημείο, ότι πίστεψε ότι ο Θεός μέσω του προφήτη μπορεί να τον κάνει καλά. Χιλιάδες ήτανε, ένας όμως ξεχώρισε. Χιλιάδες οι χείρες ήτανε, μία όμως ξεχώρισε. Δισεκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν σήμερα. Λίγοι είναι που ξεχωρίζουν. Και γιατί ξεχωρίζουν αυτοί οι λίγοι? Γιατί ασκούνε πίστη στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό χιλιάδες, εκατομμύρια γύρω μας υπάρχουν. Μα οι άνθρωποι του Θεού είναι λίγοι. Η Εκκλησία είναι μικρή. Αλλά λέει, έχεις όμως μεγάλη δύναμη. Είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος, ένα μικρό σπίρτο λέει, λίγη μια μικρή φωτιά και η ολόκληρο δάσος. Και ένα μικρό εργαλείο που έχει ένα τεράστιο καράβι, που έχει το τιμόνι, αυτό λέει δίνει γραμμές και οδηγίες. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μία αμεληταία ποσότης μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μεν μικρή σε αριθμό, αλλά έχει μεγάλη δύναμη. Και η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται μόνο από τους λίγους. Και αυτοί οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι άσκησαν πίστη στο Λόγο του Θεού και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι, δεν είναι οι άλλοι. Και λέει για τον Νεεμάν το Σύρο, αυτός ο άνθρωπος τι άκουσε? Είχε μία υπηρέτρια και η υπηρέτρια κάποια μέρα αντελήφθη ότι ο Κύριος της είναι λεπρός. Και ζώντας μέσα σε αυτή την κατάσταση, είπε το εξής η υπηρέτρια. Υπάρχει, λέει, στην πατρίδα μου ένας προφήτης που μπορεί τον Κύριό μου να τον κάνει καλά. Και ξέρετε, αυτή είναι η έννοια της πίστης. Έρχεται το μήνυμα από μέρους του Θεού. Έρχεται το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Έρχεται μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Έρχεται στα αυτιά του. Και άλλος λέει, τι είναι αυτό? Ο Θεός σε αγαπάει. Έρχεται το μήνυμα. Με άλφα ή βήτα τρόπο ο Θεός το δίνει. Αλλά από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος
είτε το κλωτσάει, είτε το δέχεται. Έτσι λοιπόν, ο Νεεμάνος Ήρος το άκουσε αυτό το μήνυμα. Είναι αλήθεια ότι ο Σατανάς θέλησε να του τον μπερδέψει και του τον μπέρδεψε αρκετά πολύ. Το πρώτο μπέρδεμα του το έκανε όταν η κοπέλα είπε στην πατρίδα μου υπάρχει ένας προφήτης και αυτός θέλησε να πάει στο βασιλιά για να βρει τη θεραπεία του. Στο βασιλιά του Ισραήλ. Γι' αυτό και πήγε στο δικό του βασιλιά και του λέει στο Σύριο και του λέει γράψουμε ένα στατικό γράμμα στο βασιλιά του Ισραήλ. Και εκείνος λοιπόν του έγραψε ένα γράμμα και του λέει σου στέλνω τον στρατηγό μου και σε παρακαλώ να τον θεραπεύσεις. Όταν λοιπόν πήγε ο Νεεμάνος Ήρος στο Ισραήλ με τα δώρα του εκεί, με την άμαξά του και τα λοιπά και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και πήρε το γράμμα ο βασιλιάς, τα ξέσχισε τα ρούχα του. Πω πω λέει τι συμφορά που με βρήκε. Εγώ λέει είμαι Θεός και μου τον έστειλε εδώ πέρα να τον κάνω τι. Και αμέσως ήρθε και η πονηριά, φαίνεται λέει αυτός θέλει μια αιτία πολέμου και μου ζήτησε αυτό το ακατόρθωτο. Γι' αυτό είναι αλήθεια ότι η σχέση μας με το Θεό και η πίστη μας στον Ιησού Χριστό δεν είναι χωρίς εμπόδια. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πιστέψει στο Χριστό χωρίς να υπάρχουν εμπόδια στη ζωή του. Και αυτό το πράγμα μας χρειάζεται για να επιμένουμε και να ασκούμε πίστη και να ζητάμε το θέλημα του Θεού για να μπορεί ο Θεός να μας ευλογήσει. Και όταν το έμαθε ο προφήτης ο Ελισέ, λέει, στέλνει μήνυμα στο βασιλιά και λέει, βασιλιά λέει, και στείλ τον λέει σε μένα για να μάθεις και εσύ, για να μάθει και αυτός ότι υπάρχει Θεός στο Ισραήλ. Και σε λίγο βρήκε το δρόμο του πλέον ο Νεεμάνος Ήρος ο λεπρός, στάθηκε έξω από το σπίτι του προφήτη. Εκεί πάλι ο Σατανάς θέλει να τον μπερδέψει. Βγήκε ένα άτομο, δεν ήταν ο προφήτης, και του είπε ο Κύριος λέει ότι θα πας στον Ιορδάνη ποταμό και θα λουστείς 7 φορές και θα γίνεις καλά. Ω, αμέσως αυτός εξανέστη. Εγώ λέει περίμενα να βγει ο προφήτης, να κουνήσει τα χέρια του, να με αγγίξει, να προσευχηθεί στο Θεό και να με κάνει καλά. Αν ήταν να λουστώ στο νερό 7 φορές και να γίνω καλά, δεν το έκανα αυτό στην πατρίδα μου καθώς ερχόμουν ένα σωρό ποτάμια συνάντησα να βουτυχτώ 7 φορές. Αλλά τελικά ξεπέρασε και αυτή τη δυσκολία. Και του λένε οι υπηρέτη του, κυρία μου του λένε αν σου έλεγε ένα δύσκολο πράγμα ο προφήτης δεν θα το έκανες. Κάντο αυτό που είναι τόσο απλό και πήρε την απόφαση. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μόνο αυτός θεραπεύτηκε. Όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, και μέτρησε και τους μέτρησε ο Μωυσής, τους βρήκε περίπου 700.000 οι οποίοι ήταν άντρες μεγάλοι. Όταν τελικά φτάσανε στη γη της Επαγγελίας, πόσοι νομίζετε ότι μπήκαν από αυτούς? Μόνο 2. Και δίνει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού και λέει, μπήκε λέει ο Χάλεβ ο γιος του Ιεφωνή. Και λέει γιατί μπήκε αυτός? Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη πίστη, αν και για το όλους τους άλλους χρησιμοποιεί. Δεν ήταν ο λόγος ενωμένος με την πίστη. Δύο αιτιολογίες δίνει. Ότι δεν πίστεψαν και ότι δεν δέχτηκαν αυτό που ο Θεός τους είπε. Διαπίθιαν λέει και για απιστία. Κι όμως λέει για το Χάλεβ τι λέει? Αυτός λέει
είχε ένα πνεύμα διαφορετικό, γι' αυτό ακριβώς και μπήκε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Και τελευταία αναλύση, αν ρωτήσουμε τι σημαίνει πίστης, ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο στο πρώτο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιλο, το εξής. Την καλή λέει στρατιάν, να την στρατεύεις έχοντας πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία μερικοί την απέβαλαν και εναβάγησαν περί την πίστη, από τους οποίους ένα δυος είναι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσα στο σατανά για να μην βλαστημάνε. Οπότε εκείνο το πράγμα το οποίο εμείς πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μας είναι, για να μας μπάσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία τη δικιά Του και να έχουμε όλα τα δοξασμένα και αιώνια σχέδια που έχει ο Θεός, χρειάζεται η ζωή μας να τυλιχτεί με πίστη και με αγαθή συνείδηση. Το λέει με άλλο διαφορετικό πνεύμα, λέει στο Χάλεφ ότι είχε, γι' αυτό και μπήκε. Επίστεψε ο Νεεμάνος Ήρος, γι' αυτό και θεραπεύτηκε. Επίστεψε η Χήρα, γι' αυτό και δεν πέθανε από την πείνα αυτή και ο γιος της. Και κατά αυτόν τον τρόπο, δίνοντας ο Λόγος του Θεού αυτά τα μηνύματα, λέει το εξής: οπωσδήποτε ο Θεός σου κάνει μία τιμή, αλλά από την άλλη πλευρά η τιμή αυτή πρέπει να έχει και την ανάλογη ανταπόκριση. Πίστη και αγαθή συνείδηση. Τώρα έρχεται το ερώτημα, τι θα πει πίστης και αγαθή συνείδησης. Πίστης θα πει: εγώ εμπιστεύομαι στο Θεό. Δέχομαι

Όσον εγώ ξεχωρίζω και διακρίνω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, εγώ από εκεί και πέρα κολλάω σαν στρίδια πάνω σε αυτό. Θυμόσαστε όταν ο βασιλιάς Βαλάκ εκάλεσε τον Βαλαάμ για να καταραστεί το λαό Ισραήλ. Εκείνος εκεί ο Βαλάμ είπε, ξέρεις, λέει, εγώ, λέει, δεν κάνω τίποτα, ούτε βήμα, εάν δεν μου πει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, καθίστε εδώ απόψε, εγώ θα έρθω σε επαφή με το Θεό με την προσευχή, θα ζητήσω από το Θεό οδηγία και ό,τι μου πει, σας το λέω εκ των προτέρων, αυτό θα κάνω. Και πράγματι έκανε την προσευχή του εκείνο το βράδυ και ο Θεός τι του είπε? Να μην πας. Ήρθε η άλλη μέρα, περίμεναν αγωνίως την απάντηση οι απεσταλμένοι του βασιλιά Βαλάκ και τους λέει, φίλε μου, ο Θεός μου είπε απόψε να μην πάω, να μην έρθω. Και αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν. Αλλά στέλνει ο Βαλάκ και άλλη αντιπροσωπεία με πολύ περισσότερα δώρα. Και του λένε, ο βασιλιάς Βαλάκ ζητάει να έρθεις μαζί μας και να καταραστείς το λαό. Λέει, δεν σας είπα, λέει, ότι ο Θεός μου είπε όχι? Αλλά εντωμεταξύ με το λοξό του μάτι κοίταζε και τα δώρα. Σου λέει, τα χάσω. Για, λέει, καθίστε ακόμα μια φορά να τον ρωτήσω. Θα δούμε τι θα μου πει ο Θεός και απόψε. Και απόψε λοιπόν κάθισαν εκεί πέρα τη νύχτα πάλι, ερώτησε, Θεέ μου, να πάω? Να πας, του λέει ο Θεός. Αυτό είναι μη αγαθή συνείδηση. Όταν ξέρεις το θέλημα του Θεού και προσπαθείς το θέλημα του Θεού να το συμπιέσεις από εδώ, να το συμπιέσεις από εκεί, να κάνεις αυτό που θέλεις και να περιμένεις να σε καλύψει ο Θεός. Το ναι ναι, το ου, το περισσό από τον πονηρό. Κάθε τι που ο Θεός αποκαλύπτει στη ζωή μας, ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία και ο Θεός δεν το θέλει, εγώ να είμαι πρόθυμος να το δεχθώ. Αυτό έπαθαν ο Αλέξανδρος και ο Ημένεος. Απέβαλαν την πίστη και την αγαθή συνείδηση και το αποτέλεσμα ήταν ότι αναβάγησαν. Και εκείνο που θα πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι το εξής. Μη μας εντυπωσιάζει ο αριθμός. Οι κλήσεις είναι για όλους. Το μήνυμα ο Χριστός το στέλνει σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά ένα πράγμα να προσέξουμε. Στην κλίση αυτή να ασκήσουμε πίστη και στην κλίση αυτή να διατηρήσουμε ή να ασκήσουμε ή να προσφέρουμε αγαθή συνείδηση. Μα θα μου πείτε, ο άνθρωπος έχει αγαθή συνείδηση? Δεν είναι όλα μέσα του ανάποδα και στραβά και αντίθετα με το θέλημα του Θεού? Είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αλλά όταν το Πνεύμα του Άγιου έρχεται μες στην καρδιά του ανθρώπου, από εκεί και πέρα του δίνει το Πνεύμα το ευθές. Είναι αυτό που κατάλαβε και ο Δαβίδ όταν έπεσε στο διπλό αμάρτημα, κατάλαβε ότι η καρδιά του έκανε νερά. Γι' αυτό στην προσευχή της μετάνοιας που κάνει λέει, καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμή και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Ανανέωσε, το λέει αυτό το πνεύμα το ευθές. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που χρειαζόμαστε και μέσα στην καθημερινή μας ζωή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό της ψυχής. Τις προσφορές του. Διότι ο εχθρός δουλεύει με τις προσφορές του. Όπως έκανε στο Χριστό εκεί στην έρημο. Όπως έκανε τώρα με τον Βαλάμ.

όπως κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και χρειαζόμαστε εμείς να ασκούμε πίστη και να διατηρούμε αγαθή συνείδηση. Αλλιώς λέει ο Λόγος του Θεού, μας περιμένει να βάγει. Και ας προσέξουμε ότι η πρόσκληση και το μήνυμα που μας δίνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού είναι ένα μήνυμα προσωπικό τον κάθε έναν από εμάς. Γι' αυτό εμείς το μήνυμα αυτό δεν θα πρέπει να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, αλλά να το δώσουμε και σε άλλους. Και η Εκκλησία του Χριστού αυτή την αποστολή έχει. Να κρατήσει το μήνυμα και αφού το κρατήσει να το δώσει. Και να ξέρουμε ότι μέσα στη γενιά μας ο Θεός έκανε έλεος σε μας προσωπικά στον καθέναν και κάνει έλεος σε εκείνον ο οποίος τον πιστεύει και τον δέχεται. Και το δεύτερο σημείο είναι να μην μας εντυπωσιάζει ότι είμαστε λίγοι. Πολλοί λεπροί ήτανε, ένας θεραπεύτηκε. Πολλές χειρές ήτανε, σε μια πήγε μονάχα. Πολλοί βγήκανε από την Αίγυπτο, ένας μπήκε μέσα, δύο μπήκανε μέσα. Οι υπόλοιποι όλοι στρώθηκαν τα κοκαλά του στην έρημο. Γιατί λέει ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους. Και γιατί δεν άσκησαν πίστη και γιατί δεν ήταν ενωμένος ο λόγος με την πίστη και γιατί μέσα τους υπήρχε το πνεύμα της απίθειας. Και ο Θεός να μας φυλάξει από ένα τέτοιο πνεύμα και η αγάπη μας στο Χριστό, στο θέλημα του Θεού να είναι ζωντανή και πραγματική και να θεωρούμε τιμή μας και δόξα μας και ευλογία το ότι ο Θεός μας πήρε μέσα από τον κόσμο και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία τη δικιά Του. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας.

Φράνη, σε ευχαριστούμε και μέσα από την καρδιά μας, γιατί είπε τους θερματά μας απόψε στον Άγιο Χώρο να μας μιλήσει για τον δούλο σου, για τον λόγο σου και να μας υπενθυμίσει ακόμα μια φορά, Κυρία μας, ότι όταν έχουμε πλήρη πιστοσύνη σε σένα, μια αγαπή συνείδηση, τότε βλέπουμε τη δύναμή σου μες στη ζωή μας και το έργο σου. Θα σχεδιάσουμε τις εκκλησίες σου. Δημιουργούμε την υγεία και την ομάδα του Σύρου. Δεν ισχύει μας, εγώ δεν είμαι πριν, αλλά αυτοί που ξαρκούσαν πίστη με εμπιστοσύνη στο χέρι του παιδικού σου. Κύριε μας, εδώ είσαι το λόγο που αποκηρύχθηκε σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης. Τους εργάτες μας φυλάξει το μέσο του εαυτού, τους αδελφούς μας, τους άρχους, κύριε μας, τους υπομονωμένους, τα γεραπιά, τις νέες ψυχές και το πράγμα μας, όταν λέγω, κανένας, στα χέρια σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Πατέρα ουράνιε,
1: γονατίζουμε μπροστά στο θρόνο σου και μαζί με τα Σεραφείμ σε υμνούμε, αναφωνούμε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για την αγιότητά σου, αλλά και για την αγαθότητά σου, για την αιώνια αγάπη σου, γιατί έστειλες εδώ στη γη τον Υιόν σου. Ευχαριστούμε για το δράμα, για το θαύμα του Σταυρού, για την θυσία του Κυρίου μας, για το πολύτιμο αίμα, για την αιώνια λύτρωση. Ναι, μας έσωσες, μας δικαίωσες δια του Χριστού, μας ελύτρωσες, μας ονόμασες δικά σου παιδιά, μας κατέστησες κληρονόμους σου, συγκληρονόμους του Χριστού, μιας κληρονομιάς άφθαρτης και αμίαντης και αμάραντης φυλαγμένης για μας τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε για την γλυκιά παρουσία σου στη ζωή μας. Πατέρα, ύψωσον εφημάς το φως του προσώπου σου. Χόρτασέ μας με την αποκάλυψη του προσώπου σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Εσύ είσαι το υπέρτατο αγαθό μας. Είσαι η χαρά μας, η δόξα μας, το καύχημά μας. Είσαι το παν για μας. Ποθούμε να σε προσεγγίσουμε περισσότερο, να σε γνωρίσουμε τελειότερα, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα, να κερδίσουμε αυτή τη ζωή για την αιωνιότητα. Πατέρα ουράνιε, αυτό το πρωί πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα, αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μέσα από το Λόγο σου δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά, έφρανέ μας, χαροποίησέ μας. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τα παιδιά μας, την συγγένειά μας, ευλόγησε ολόκληρη την Εκκλησία. Θυμήσου τους ασθενείς μας, εκείνους που πονούν, που αγωνιούν, που θρηνούν, να τους παρηγορήσεις, να τους ενδυναμώσεις, να ευλογήσεις την πατρίδα μας, να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου σε ολόκληρη την πατρίδα μας, σε όλα τα έθνη της γης. Άνοιξε διάπλατα τις θύρες του Ευαγγελισμού και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ύμνος 14.

Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Σε διψά η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρξ μου. Εν γη ερήμο ξηρά και ανίδρο. Δια να βλέπω την δύναμή σου και την δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεος σου είναι καλύτερον παρά την ζωή. Τα χείλη μου θέλουσι σε επαινεί. Ούτω θέλω σε ευλογή εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει η μνή το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομής μου εισέμενε το εν τες φυλακές της νυχτός επειδή εστάθης βοήθειά μου δια τούτο υπό την σκιάν των πτερήγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούντε στην ψυχή μου για να εξολοθρεύσω σε αυτήν, θέλουν σι εμβεί στα κατώτατα μέρη τη γη. Θέλουν σι πέσει διαρομφαία. Θέλουν σι είστε μερί σαν οπέκον. Ο δε βασιλεύ θέλει εφρανθεί επί των Θεών. Θέλει δοξαστεί πάσο ομοίων ει αυτών. Διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύδο. Να ψάλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 219. Παρακαλώ, α βάλουμε όλη την ψυχή μα καθώ ψάλουμε στον Κύριο. Ας ψάλουμε με όλη την καρδιά μας. Ας σηκωθούμε όρθιοι παρακαλώ.

Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τα αποδημητικά πουλά για να μας δώσει πολύτιμα μαθήματα. Διαβάζω εδάφια σχετικά από το βιβλίο του Ιερεμία, σελίδα 678. Επαναλαμβάνω, βιβλίο του Ιερεμία, σελίδα 678, κεφάλαιο Ήτα. Κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 4. Και θέλεις υπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος, εάν της πέσει δεν σηκώνεται, εάν της εκλίνει δεν θέλει επιστρέψει, διατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινήν στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτην, αρνούνται να επιστρέψωσι, η κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν ελευθύτητοι. Δεν υπάρχει ουδής μετανόν από τις κακίες αυτού και λέγον, τι έπραξα. Πάστη σε στράφη στην οδόν αυτού, ως ύπος εφορμόνης την μάχην. Κι αυτός ο πελεργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Και η τριγών και ο γερανός και η χελιδών φυλάτουση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Μέχρι εδώ. Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο με τον αριθμό 137.

Οι άνοιξοι γυρίζουν πίσω, επιστρέφουν στην φωλιά τους. Ο δακρύβρεπτος προφήτης Ιερεμίας χρησιμοποιεί γλώσσα ποιητική και με πόνο θρηνεί και με πάθος ρωτά: εάν κάποιος πέσει δεν σηκώνεται, εάν κάποιος παρεκκλίνει δεν επιστρέφει, γιατί αυτός ο λαός της Ιερουσαλήμ στράφηκε παντοτινή στροφή, προσιλώνεται εις την απάτη, αρνείται να επιστρέψει. Και αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του, και το χελιδόνι και ο γερανός και το τριγόνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλά με το ωραίο πέταγμά τους μας διδάσκουν. Οι γερανοί και οι πελαργοί, τα χελιδόνια και τα τριγόνια μας διδάσκουν καθημερινά εύγλωτα και ασίγαστα το μάθημα της μετάνοιας. Όχι μονάχα ο λαός Ισραήλ, αλλά όλοι οι άνθρωποι ανεξαίρετα απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Αμαρτήσαμε σε Αυτόν. Αποστατήσαμε. Παραβήκαμε τους νόμους Του. Πορευτήκαμε σε δρόμους λανθασμένους και ανόμους. Η πιο κατεπίγουσα, η πιο επιτακτική ανάγκη μας είναι να γυρίσουμε στον Θεό. Να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Το πρώτο κήρυγμα του Ιησού Χριστού στις ακρογιαλές της Γαλιλαίας ήταν το κήρυγμα «Μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο». Το πρώτο μήνυμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν το μήνυμα «Μετανοείτε και ας βαπτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού εις άφεση αμαρτιών». Το ένδοξο άγγελμα του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο ήταν το άγγελμα «Τώρα ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους πανταχού να μετανοούν». Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι μια συγκλονιστική κραυγή του Θεού προς τον άνθρωπο να επιστρέψει κοντά Του. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εσύ, έχεις παραβεί τους νόμους του Θεού, έχεις απομακρυνθεί από κοντά Του. Μακριά Του δεν θα βρεις την ανάπαυση, ούτε την ικανοποίηση. Δεν θα βρεις την χαρά, ούτε την ειρήνη. Μακριά Του δεν θα βρεις την αληθινή ευτυχία πουθενά. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλά, ενώ πετούν και φεύγουν και απομακρύνονται, γυρίζουν πίσω, επιστρέφουν στην φωλιά τους. Πότε? Στους διορισμένους καιρούς. Τι θαυμαστή η σοφία των πουλών. Τι απελπιστική η μορία των ανθρώπων. Τα μικροσκοπικά, τα ευκαταφρόνητα αυτά πουλά γνωρίζουν τους διορισμένους καιρούς, ενώ οι άνθρωποι αλίμονο τους αγνοούν. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως υπάρχουν στη ζωή κάποιες περίοδοι, κάποιοι καιροί, όταν η φωνή του Θεού αντυχεί σαφέστερα, ευκρινέστερα. Όταν μας βρίσκει κάποια δυσκολία, όταν μας πλήττει μια αποτυχία, όταν μια στρίβει μια οδυνηρή δοκιμασία, όταν ο θάνατος μας απειλεί, τότε η φωνή του Θεού αντυχεί πολύ δυνατή και μας καλεί να επιστρέψουμε κοντά Του. Υπάρχουν στην ζωή κάποιες περίοδοι, κάποιοι καιροί που το Άγιο Πνεύμα ελέγχει έντονα την συνείδησή μας και το κήρυγμα του Ευαγγελίου ομιλεί εύγλωτα στην ψυχή μας. Ο διορισμένος καιρός του Θεού για σένα είναι σήμερα. Είναι αυτό το πρωί. Είναι τώρα. Η Αγία Γραφή παρακαλεί: ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα που ακούς την φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Τώρα η καρδιά σου είναι ιδιαίτερα τρυφερή. Τώρα τα αυτιά σου είναι πιο προσεκτικά. Τώρα ο Λόγος του Θεού σου μιλάει δυνατά. Τώρα είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας.

0: ο διορισμένος καιρός, τώρα.
1: Η Αγία Γραφή προτρέπει,
0: ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής τα σοδούς του και ο άδικος τα σβουλάς του, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον, γιατί θα τον ελεήσει, και προς τον Θεόν ημών, γιατί θα τον συγχωρήσει αυθόνος. Τώρα ο Θεός είναι κοντά σου, είναι πολύ κοντά σου. Τώρα ο Χριστός στέκει έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και κρούει. Κρούει γλυκά, απαλά, διακριτικά. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Αύριο μπορεί να φύγει μακριά σου. Αύριο μπορεί η καρδιά σου να σκληρινθεί ανεπανόρθωτα, αθεράπευτα. Γι' αυτό γύρισε πίσω στο Θεό και πες του, Θεέ μου, απομακρύνθηκα από κοντά σου, αλλά μετανοώ, συγχώρησέ με, λύτρωσέ με, καθάρισέ με με το αίμα του Χριστού, κάλυψέ με την θυσία του Σταυρού, λύτρωσέ με, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τώρα είναι ο διορισμένος καιρός του Θεού για σένα, τώρα. Αλλά όχι μονάχα οι αλύτρωτοι αμαρτωλοί, αλλά και οι αναγεννημένοι πιστοί καλούνται σε ειλικρινή μετάνοια. Καλούνται όλοι αυτοί που ενώ ξεκίνησαν λαμβρά την πνευματική τους πορεία, δεν πρόσεξαν, σκόνταψαν, παρέκλειναν, έπεσαν, λείπησαν το Άγιο Πνεύμα, έχασαν την χαρά της σωτηρίας. Ο Λόγος του Θεού ρωτά, εάν κάποιος πέσει δεν σηκώνεται, εάν κάποιος παρεκκλίνει δεν επιστρέφει. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει μετανόησον, μετανόησον. Εάν έχεις παραβεί κάποια συγκεκριμένη εντολή του Θεού, εάν έχεις συμβιβαστεί με τον κόσμο, εάν έχεις λυπήσει το Άγιο Πνεύμα, εάν έχεις χάσει την πρώτη αγάπη, μετανόησον. Εν θυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Μην αναβάλεις την μετάνοιά σου. Μη πεις θα μετανιώσω την επόμενη Κυριακή το πρωί ή το βράδυ. Τώρα είναι ο διορισμένος καιρός του Θεού για σένα. Τώρα. Στάσου μπροστά στον Κύριο, εξομολογήσου, επικαλέσου το αίμα του Σταυρού και μετά πορεύσου στο δρόμο της σωτηρίας. Μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί το παλιό, το τρυφερό, το πονεμένο παράπονο του Θεού. Αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς, και το χελιδόνι και ο γερανός και το τριγώνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλιά με το ωραίο πεταγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά ασίγαστα, εύγλωτα το μάθημα της μετανοίας, όχι μόνον, αλλά και το μάθημα της οδηγίας. Τα δύνατα, τα όπλα αυτά πουλιά, ενώ πετούν και φεύγουν, επιστρέφουν. Ξέρουν όχι μονάχα το πότε, αλλά και το πού, που πρέπει να κατευθυνθούν, που πρέπει να πορευθούν. Πετούνε πάνω από αχανείς εκτάσεις, πάνω από αγριεμένες θάλασσες, πάνω από άγνωστους ωκεανούς. Κι όμως δεν χάνονται ποτέ, βρίσκουν το δρόμο τους πάντοτε. Η ικανότητα του προσανατολισμού ορισμένων πουλιών είναι πραγματικά μυθώδης και παραμένει μέχρι σήμερα μυστηριώδης, ανεξιχνίαστη. Υπάρχει κάποιο μικρό και άγνωστο σε εμάς πουλί που ονομάζεται χαραδριός. Αυτός ζευγαρώνει και χτίζει την φωλιά του στα βορεινά της Αλάσκας της Σιβηρίας. Από μια αιτία άγνωστη στον άνθρωπο, το μικρό αυτό πουλί έχει την αριστοκρατική συνήθεια να ξεχειμονιάζει στα νησιά Χαβάη. Βρίσκει τόση ευχαρίστηση σε αυτή την χειμερινή του διαβίωση, ώστε πετάει 3.000 χιλιόμετρα πάνω από τον ανοιχτό ωκεανό για να βρεθεί εκεί. Δίχως χάρτη, δίχως πύρα, δίχως πηξίδα, ο μικρός χαρδαρδιός αναλαμβάνει αυτό το δυσχερές ταξίδι για να βρεθεί εκεί, στα νησιά Χαβάη, στα μικροσκοπικά αυτά σημεία που είναι χαμένα μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό. Και τελικά βρίσκει τον δρόμο του, βρίσκει τον τόπο του. Τα πουλά ξέρουν που κατευθύνονται. Ο Θεός τα όπλησε με μια κατευθυντήρια αίσθηση, την οποία δεν μπορεί να υπερβεί ούτε το τελειότερο ναυτιλιακό όργανο. Αν ο Θεός, ο πάνσοφος δημιουργός, προνοεί και οδηγεί τα μικροσκοπικά, τα ευκαταφρόνητα αυτά πουλά, δεν θα προνοήσει, δεν θα οδηγήσει και εμάς μέσα στο σάλο, μέσα στο χάος της ζωής? Αυτός, μόνον αυτός γνωρίζει τον δρόμο της αληθινής επιτυχίας, της αιώνιας ευτυχίας. Οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιο σοφοί, είμαστε στην πραγματικότητα μωροί. Δεν γνωρίζουμε την κρίση του Κυρίου. Δεν γνωρίζουμε το σκοπό μας, τον προορισμό μας. Ψηλαφούμε στο σκοτάδι. Αγνοούμε τον εαυτό μας και το αγαθό μας. Γι' αυτό αμέτρητες φορές πλανιόμαστε και παγιδευόμαστε και συντριβόμαστε στα βράχια της δυστυχίας. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε πόσα ναυάγια θλιβερά, πόσα ερείπια αξιοθρήνητα, πόσες οικογένειες που ερυπώνονται καθημερινά, πόσοι νέοι που καταποντίζονται, απογοητεύονται, απελπίζονται, φιλορροούν, πόσοι συνάνθρωποι μας δυστυχούν. Οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιο σοφοί, είμαστε στην πραγματικότητα σαν τυφλοί. Αγνοούμε τον δρόμο που οδηγεί στην αληθινή ευτυχία. Γι' αυτό πολλοί την αναζητούν στα λεφτά, άλλοι στα ποτά, στα ναρκωτικά, άλλοι στα γλέντια, άλλοι στην δόξα, άλλοι στις δυσιδαιμονίες, άλλοι στις ψεύτικες θρησκείες. Και η ζωή κυλάει μάταιη, δαπανάται άσκοπη. Τι κρίμα, τι δράμα! Ο αιώνιος Θεός, ο πάνσοφος δημιουργός, αυτός που οδηγεί θαυμαστά τα μικρά αποδημητικά πουλά, θέλει να οδηγήσει και εμάς μέσα στο χάος, μέσα στο σάλο της ζωής. Όταν αντιμετωπίζουμε διλήμματα και ερωτήματα, όταν δεν ξέρουμε ποιο δρόμο πρέπει να πορευθούμε, όταν απορούμε, όταν αγωνιούμε για το αύριο, ας εμπιστευτούμε στον Θεό. Εκείνος θα μας οδηγήσει σοφά, αλάνθαστα. Πόσο υπέροχη η υπόσχεσή Του. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σου διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θα σε συμβουλεύω. Επί σε θα είναι ο οφθαλμός μου. Πόσο πολύτιμη η διαβεβαίωσή Του. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειά σου, ο οδηγών σε δια της οδού, δια της οποίας πρέπει να περιπατείς. Ας ζητήσουν οι νέοι την οδηγία του Θεού στα προβλήματά τους, στην οικογενειακή, στην επαγγελματική αποκατάστασή τους, στις κρίσιμες επιλογές τους, σε όλα τα διαβήματά τους. Ας ζητήσουμε όλη την σοφία του Κυρίου. Ας κρατήσουμε το χέρι Του σαν τα μικρά παιδιά. Ας Τον παρακαλέσουμε μαζί με τον ψαλμοδό: Κύριε, κάνε με να γνωρίσω την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατώ, διότι προς σε ύψωσα την ψυχή μου. Δίδαξέ με το θέλημά Σου, γιατί Συ είσαι ο Θεός μου. το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Και αυτός δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει, θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε. Μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί αυτό το πρωί το παλιό, το τρυφερό παράπονο του Θεού. Και αυτός ο πελαργός τον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το χελιδόνι και ο γερανός και το τριγόνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Όπως αυτά τα μικρά πουλιά που ανοίγουν τα φτερά και πετούν και αναζητούν μια άλλη πατρίδα, έτσι και η ψυχή μας, αδελφοί, λαχταρά, αναζητά την αιώνια πατρίδα. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλιά με το ωραίο πεταγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά, εύγλωτα και ασίγαστα. Μας διδάσκουν το μάθημα της μετανοίας, το μάθημα της οδηγίας, το μάθημα της αθανασίας. Το ένστικτο της αποδημίας μοιάζει με το ένστικτο της αθανασίας. Βαθιά στην καρδιά κάθε ανθρώπου είναι ριζωμένη η γλυκιά νοσταλγία του ουρανού. Ποθούμε όλοι μια άλλη ζωή πέραν του τάφου. Ανέκαθεν ο άνθρωπος αρνήθηκε τον μεταθάνατον αφανισμό του. Πάντοτε μέσα του έκαιγε άσβεστη μια άλλη ζωή η ελπίδα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν τους νεκρούς τους στις κολοσιαίες πυραμίδες, στου θανάτου τα αθάνατα ενδιατήματα, και τους εφοδίαζαν με νερό και κρασί. Οι αρχαίοι Έλληνες απόθεταν στα χείλη του νεκρού έναν οβολό για να πληρώσει τα προθμία στον χάροντα όταν θα έφτανε στον αχαίροντα ποταμό και μετά να βρεθεί στην αντίπερα όχθη μιας άλλης ζωής. Είναι παρανθρώπινη, είναι εναγώνια, είναι προαιώνια η νοσταλγία της αιώνια ζωής. Ο Απόστολος Παύλος θα πει: θαρούμεν δε και επιθυμούμεν να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσομεν εις τον Κύριον. Όθεν φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστη εις αυτόν. Όταν στην ζωή αυτή απλώνονται οι μελαγχολικές σκιές του φθινοπόρου, όταν τα λουλούδια φιλορροούν, όταν τα δέντρα γυμνώνονται, η ψυχή μας νοσταλγεί την αιώνια άνοιξη. Αλίμονο, σε αυτή την γη δεν βολευόμαστε. Εδώ πονούμε, θρυνούμε, πενθούμε, αγωνιούμε, γερνούμε, πεθαίνουμε. Γι' αυτό νοσταλγούμε την αιώνια πατρίδα. Εδώ στη γη λαχταρούμε την αρμονία και συναπαντούμε τη δυσαρμονία. Διψούμε την ευτυχία και συναπαντούμε την δυστυχία. Λαχταρούμε την ομορφιά και συναντούμε την αθλειότητα. Γι' αυτό νοσταλγούμε την αιώνια πατρίδα. Η Αγία Γραφή αναφέρεται στους ήρωες της πίστης και περιγράφει την γλυκιά τους νοσταλγία για την επουράνια πολιτεία. Ο Αβραάμ παρήκησε στην γη της επαγγελίας σαν να ήταν ξένη. Κατοίκησε σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Κατοίκησε σε σκηνές γιατί περίμενε την πόλη, την αιώνια πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστης πίστεψαν και πίστηκαν και ομολόγησαν πως εδώ στη γη είναι ξένοι, είναι παρεπίδημοι. Όλοι αυτοί ζητούσαν μια άλλη πατρίδα, μια καλύτερη πατρίδα. Γι' αυτό ο Θεός δεν ονομάζεται, συγγνώμη, δεν επεσχύνεται να ονομάζεται Θεός Αυτόν, γιατί ετοίμασε για αυτούς μια πόλη, μια αιώνια πόλη. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που προαισθάνονται έντονα και την ημέρα
1: και την ώρα της αναχώρησής τους, γι' αυτό προετοιμάζονται. Η Αγία Γραφή αναφέρεται στον αρχαίο Ιακώβ. Αυτός βρέθηκε στην Αίγυπτο. Στα στερνά του κάλεσε ολόγυρά του τα παιδιά του και αφού τους έδωκε τις τελευταίες ευχές του και αφού τους είπε τις τελευταίες συμβουλές του, πρόσθεσε: «Ιδού, τώρα προστίθεμαι εις τον λαόν μου. Θάψατε με μετά των πατέρων μου εις τον αγρόν του Εφρών». Και αφού είπε αυτά τα λόγια, έσυρε τα πόδια πάνω στην κλίνη του και πέθανε. Ο Απόστολος Πέτρος θα γράψει στην επιστολή του στους αδελφούς του: «Ο Κύριος μου φανέρωσε ότι ταχαίως γρήγορα θα αποθέσω το σκήνομά μου». Και ο Απόστολος Παύλος πληροφορεί τον νεαρό Τιμόθεο: «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου πλησίασε». Ο διάσημος κήρυκας του Ευαγγελίου Ντουάιτ Μούντι στις τελευταίες ώρες της ζωής του κάλεσε κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα και τους είπε. Ήταν η στιγμή που ο Θεός του έδωκε έντονη την προαίσθηση της αναχώρησης. Του χάρισε μια θαυμαστή όραση της αιωνιότητας. Είπε στα αγαπημένα του πρόσωπα ο Μούντι: «Ο ουρανός ανοίγει μπροστά μου, ενώ η γη υποχωρεί. Όχι, αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι ωραίο σαν έκσταση. Εάν αυτό είναι θάνατος, είναι τόσο γλυκό. Δεν υπάρχει κοιλάδα σκοτεινή εκεί. Ο Θεός με καλεί και πρέπει να πάω. Ο Θεός με καλεί και πρέπει να πάω». Αδελφοί, κάποια στιγμή θα έρθει και για μας το κάλεσμα και θα ανοίξουμε τα φτερά μας σαν τα πουλιά και θα πετάξουμε στους φωτεινούς, στους άπειρους κόσμους του ουρανού. Θα αφήσουμε την φωλιά μας, τα αγαπητά μας πρόσωπα, τα προσφυλή μας πράγματα και θα πετάξουμε. Θα αφήσουμε τα χρήματά μας, τα σπίτια μας, τα κτήματά μας και θα πετάξουμε. Ο Πολ Κλοντέλ γράφει: «Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και έτοιμοι, σαν τις ατέλειωτες λευκές κορδέλες των χελιδονιών, τότε που αντιχεί το κάλεσμα της άνοιξης». Αδελφοί, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε έτοιμοι, ελεύθεροι από τις ματαιότητες,

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί οι διδάσκαλοι σου είναι ανέλπιστοι και αμέτρητοι. Διδάσκαλοι

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί οι διδάσκαλοι σου είναι ανέλπιστοι και αμέτρητοι. Διδάσκαλοι που χρησιμοποιείς για να μας διδάξεις, να μας σοφρονήσεις, θα προνοήσεις, θα οδηγήσεις και εμάς. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί η πατρίδα μας δεν είναι η γη, είναι ο ουρανός. Νοσταλγούμε την επουράνια πολιτεία. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί κάποια στιγμή θα έρθει το κάλεσμα και θα ανοίξουμε τα φτερά μας και θα πετάξουμε στην αιώνια πατρίδα. Εδώ στη γη δεν βολευόμαστε. Εδώ στη γη υπάρχει τόσος πόνος, τόση θλίψη, τόσα δάκρυα, αντυχούν τόση λυχμή και θρήνη. Η ψυχή μας νοσταλγεί την αιώνια άνοιξη. Πατέρα, δώσ' μας την προσδοκία του ουρανού. Δώσ' μας την όραση της αιωνιότητας ζωντανή. Να νοσταλγούμε την ώρα πότε θα βρεθούμε κοντά σου. Παρακαλούμε θερμά, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Να γίνουμε έτοιμοι. Ελευθέρωσέ μας από τις ματαιότητες. Απαγκίστρωσέ μας από τα πράγματα τα απατηλά αυτού του κόσμου και ετοίμασέ μας. Καθαροί, έτοιμοι και πανέτοιμοι να συναντήσουμε σένα. Το λόγο σου σχολίασε το στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια θα ξαναψάλουμε. Και τα δύο είναι πολύ γνωστά. Διαβάζω τον ψαλμό ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσεν. Εις ύδατον απαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και εν το ονόματος αυτού. Και εν κυλάδι σκιά θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι σύ είσαι με τεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αύτε με παρηγορούσιν. Ετοίμασα σε μπροστέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρη και έλεος, θέλω σου με ακολουθεί πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Και διαβάζω επίσης και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο, από το 1ο έως και το 18ο εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούουσι. Και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι τη φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία λάλλει προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον προεμού, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω στη ζωή και να έχω στην αυτήν αναφθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλω συνακούσει τη φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη ή ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Να ψάλουμε, αν θέλετε. Τα κομμάτια που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, μας είναι σίγουρα πολύ γνωστά. Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε σε κυριακά σχολεία, θυμόμαστε ότι ο ψαλμός ΚΓ ήταν ένας από τους ψαλμούς που συνήθως μαθαίναμε. Και ταυτόχρονα ήταν η εικόνα αυτή που φέρνει ο Κύριος στους ανθρώπους που τον ακούν, καθώς και η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Δαβίδ, ήταν μια εικόνα ιδιαίτερα οικεία στους ακροατές του Κυρίου. Και ήταν ιδιαίτερα οικεία γιατί οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και των περιοχών εκείνων είχαν ένα κομμάτι ποιμενικής ζωής αρκετά έντονο. Σήμερα βέβαια, όντας σε πόλεις και μεγαλώνοντας σε πόλεις, εικόνες τέτοιες δεν μας είναι πολύ συνηθισμένες, πολύ οικίες. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως, αυτά που τους έλεγε ο Κύριος, έλεγαν ίσως πολύ περισσότερα και σήμαινα πολύ περισσότερα από αυτά που λένε σε εμάς σήμερα. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε λίγο αυτή την εικόνα του Κυρίου μας ως καλού ποιμένα, με τις διάφορες εκφάνσεις και εκδηλώσεις του Κυρίου μας στη ζωή μας, για την πρόνοιά του, για τη φροντίδα του, για την ασφάλειά μας, για τη σωτηρία μας. Και ξεκινώντας, να προσπαθήσουμε λίγο να προσεγγίσουμε τι σήμαινε για τους ανθρώπους εκείνους αυτά που άκουγαν από τον Κύριο. Αυτή η εικόνα του ποιμένα, πόσα τους έλεγε. Και αντλώντας κάποια σημεία από την Αγία Γραφή και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, να βγάλουμε έτσι μια αρχική εικόνα τι έκανε ο ποιμένας. Εμείς τον έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ένα βοσκό στις εκδρομικές μας εξορμήσεις με ένα κοπάδι γύρω του και εκεί τελειώνουν όλα. Μια από τις δουλειές του ποιμένα ήταν να φροντίζει να βρίσκει τροφή και νερό για το πίμνιο. Και αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Εκείνες οι εποχές, εκείνες οι περιοχές δεν χαρακτηρίζονται για την εφορία τους και για τα πλούσια εδάφη τους. Η εξέβρεση κατάλληλου τόπου που να εξασφαλίζει τροφή και νερό στο πίμνιο δεν ήταν πάντοτε εύκολη δουλειά. Θυμηθείτε μάλιστα εκείνη τη συνομιλία του Αβραάμ με τον Λότ, που είχαν βέβαια πολύ μεγάλα πίμνια, όταν έπρεπε να διαλέξουν σε ποια περιοχή θα εγκατασταθεί ο καθένας από τους δύο. Ο Λότ, λογικά σκεπτόμενος και ανθρωπίνος ταυτόχρονα, κοίταξε γύρω την περιοχή και διάλεξε εκείνη που φαινόταν πιο εύφορη, εκείνη που σκεφτόταν ότι θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να εξασφαλίζει πιο εύκολα τροφή για τα πίμνια του. Μια ακόμα δουλειά του πειμένα ήταν ότι έπρεπε να προσέχει το πίμνιο. Δεν το άφηνε ελεύθερο, αλλά ούτε και είχαν τις εγκαταστάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το πίμνιο από κάθε κίνδυνο. Και η προσοχή του πειμένα προς το πίμνιο ήταν πολυπίκυλη. Αυτό φαίνεται και από τα λόγια του κυρίου μας. Και έφτανε κάποιες φορές μέχρι του σημείου να πρέπει ο βοσκός να έρθει αντιμέτωπος και να αντιμετωπίσει ακόμα και άγρια θηρία. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Αμός, ο προφήτης του Θεού χρησιμοποιεί μια εικόνα που προφανώς επίσης ήταν οικεία στους ανθρώπους που την άκουγαν. Λέει: «Καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος του λέοντος δύο σκέλη, ή λοβών οτίου, ούτως θέλουσι να αποσπαστεί η Ισραήλ». Όπως ο βοσκός, λέει, αποσπά από το στόμα του λιονταριού, αν είναι δυνατόν τα αυτιά, τα πόδια αυτού που έχει αρπάξει το λιοντάρι και παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν. Αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί ο Αμός για να δείξει πώς θα λυτρωθεί, πώς θα αποσπαστεί ο λαός Ισραήλ. Κατά συνέπεια, ήταν μια δουλειά του ποιμένα να διακινδυνεύει ακόμα και την ίδια του τη ζωή και να τη θέτει σε κίνδυνο, έτσι ώστε να μπορέσει να σώσει όχι απαραίτητα όλο το ποιμνίο, έστω και ένα μέλος του ποιμνίου. Και ακόμα, ήταν δουλειά του ποιμένα να μεταφέρει το ποιμνίο, όταν χρειαζόταν αυτό να γίνει, έτσι ώστε να μπορέσει να το πάει σε κάποιο πιο κατάλληλο τόπο, και εκεί να φτιάξει ένα πρόχειρο κατάλημα, μια περίφραξη τις περισσότερες φορές, έτσι ώστε να μπορεί στοιχειωδώς να προστατευτεί το ποιμνίο. Και όπως φαίνεται, σε αυτά τα πιο πρόχειρα καταλήματα, το βράδυ ο ποιμένας ξάπλωνε μπροστά στην πόρτα αυτού του καταλήματος που είχε φτιάξει. Ακριβώς για να μπορέσει να ελέγχει πιο εύκολα το ότι δεν θα ερχόταν κάποιος, είτε ζώο ήταν αυτό, είτε κλέφτης, για να αρπάξει κάποιο από τα μέλη του ποιμνίου. Ίσως μία από τις εικόνες, από τις πολλές που περιέχει μέσα αυτή η αναφορά του κυρίου, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, ίσως μία από τις εικόνες είναι και αυτή. Ο ποιμένας που στέκεται μπροστά στη θύρα των προβάτων και δεν αφήνει κανέναν κλέφτη να μπει μέσα για να αρπάξει πρόβατα. Και παράλληλα είναι εκείνος που προσέχει για τα πρόβατά του ώστε να μην βγουν έξω. Και ακόμα ο ποιμένας είχε χρέος να προσέχει και να περιθάλπει τα πρόβατα. Να είναι εκείνος ο οποίος, αν κάποιο χτυπούσε, αν κάποιο είχε κάποιο πρόβλημα, να φροντίσει, να το ανακουφίσει, να το γιατρέψει, να μπορέσει να το στηρίξει ξανά στα πόδια του. Και ήταν ακόμα ο ποιμένας εκείνος ο οποίος τα έψαχνε για χαμένα πρόβατα. Η γνωστή εικόνα του κυρίου μας που μας λέει ότι αφήνει το ποιμνίο τα 99 και ψάχνει να βρει στα όρη το χαμένο, είναι επίσης μια πολύ οικία εικόνα από ζωγραφικές αναπαραστάσεις. Ήταν δουλειά του ποιμένα να ψάξει να βρει κάθε ένα χαμένο. Και κατ' επέκταση είχε ευθύνη ο ποιμένας προς τον κύριο του ποιμνίου για κάθε ένα από αυτά. Ο Ιακώβ, λίγο πριν φύγει από τον Λάβαν, καθώς ξέρουμε είχε μείνει, είχε υπηρετήσει εκεί αρκετά χρόνια, πηγαίνει και κάνει έναν απολογισμό στον πεθερό του και του λέει: «Θηριάλωτον, κάποιο δηλαδή που να το έφαγαν άγρια θηρία, δεν έφερα εισέ. Εγώ επληρώνον αυτό. Από τις χειρός με ζήτησε ότι με κλέπτωτε την ημέρα ή ότι με κλέπτωτε τη νύχτα». Ήταν υπεύθυνος για κάθε ένα από τα μέλη του ποιμνίου. Και αυτό, αδελφοί, ίσως φέρνει στη σκέψη μας και εκείνη την εικόνα του κυρίου μας που λίγο πριν αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, προσευχόμενος στον πατέρα του, λέει: «Εκείνους τους οποίους μη έδωκα, σε φύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ημί ο Υιός της απολίας». Ο κύριος είχε διαρκώς αυτή την αίσθηση του ποιμένα που είναι υπεύθυνος για κάθε ένα από τα μέλη του ποιμνίου ξεχωριστά. Και κάνοντας τον απολογισμό του και εκείνος προς τον πατέρα, λέει: «Αυτούς που με εμπιστεύθηκες, από αυτούς που με εμπιστεύθηκες, δεν χάθηκε κανένας, εκτός από τον Ιούδα». Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα του κυρίου μας ως του ποιμένα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και με πολλά άλλα ίσως που μας διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Ήταν εκείνη που διαλέγει ο Κύριος για να προσεγγίσει και να επικοινωνήσει τους ανθρώπους και τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και εμάς σήμερα και να μας δείξει κάποιες από τις ενέργειες που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Αυτή όλη η σχέση που περιγράψαμε πριν και όλες αυτές οι ενέργειες του ποιμένα προς το ποιμνιό του είχαν σαν αποτέλεσμα τελικά να αναπτύσσεται μία σχέση γνωριμίας του ποιμένα με τα πρόβατα. Και εκείνος μπορούσε να αναγνωρίσει το κάθε ένα από αυτά, αλλά και εκείνα, όπως μας λέει ο Ιησούς Χριστός, αναγνώριζαν τη φωνή του ποιμένα και ακολουθούσαν εκείνον και όχι άλλους. Αυτό, αδελφοί, θυμίζει την αρχική πρόθεση του Θεού. Όταν φτιάχνει τον άνθρωπο και τον τοποθετεί μέσα σε ένα κήπο, με σκοπό να τον ποιμάνει και με σκοπό να έχει επαφή καθημερινή και κοινωνία με τον άνθρωπο. Καθώς ξέρουμε, τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ και ο Κύριος κατέβαινε και συνομιλούσε μαζί τους. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθεί αυτή η οικειότητα της αναγνώρισης, της καθημερινής όλο και μεγαλύτερης γνωριμίας του προσώπου του Κυρίου. Βεβαίως, καθώς ξέρουμε, αυτός ο κήπος, αυτή η ποιμνή δεν ήταν κλειδωμένη, δεν την κλείδωσε ο Θεός. Άφησε μία πόρτα για να διαλέξει ο άνθρωπος αν ήθελε να βγει ή αν ήθελε να μείνει. Και αυτή η πόρτα, καθώς γνωρίζουμε, ήταν αυτός ο νόμος που έδωσε. Από παντός δέντρου του παραδείσου μπορείς να τρώγεις, εκτός από ένα. Δεν είναι της ώρας, αδελφοί, να το αναπτύξουμε τώρα. Απλώς παρενθετικά το αναφέρω ότι οι διαθήκες που κάνει ο Θεός, που φαίνονται μέσα στο λόγο του Θεού με τον άνθρωπο, είναι πάντοτε διαθήκες των ελαχίστων απαιτήσεων από την πλευρά του Θεού. Αυτή η διαθήκη που κάνει με τον Αδάμ και την Εύα, με τους πρώτους ανθρώπους, είναι χαρακτηριστικό αυτής ακριβώς της ελάχιστης απαίτησης που έχει ο Θεός από τον άνθρωπο. Καθώς ο Θεός ήταν νομοθέτης, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να είχε πει στον άνθρωπο από τα μισά θα τρως, από τα μισά δεν θα τρως. Ή θα μπορούσε να του έχει πει από ένα θα τρως, από τα υπόλοιπα δεν θα τρως. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να φέρει τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Να τον φέρει σε κάποιο σημείο και να πει δεν αντέχω πια, θα σηκωθώ να φύγω. Η απέτηση του Θεού ήταν ελάχιστη. Από οτιδήποτε μπορείς να τρως, από ένα μόνο δεν θα τρως. Και ήταν ελάχιστη ακριβώς απέτηση για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν ήθελε να μείνει με το Θεό ή όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται ο Θεός και όταν κάνει την επόμενη διαθήκη με τον Μωσαϊκό νόμο, δεν θα τον αναπτύξουμε τώρα. Και ο Μωσαϊκός νόμος ήταν μια διαθήκη ελαχίστων απαιτήσεων από την πλευρά του ανθρώπου. Αν σκεφτεί κανείς το ποιος ήταν ο Θεός που επικοινωνούσε με τον άνθρωπο, ποια είναι η αγιότητά του και τι ζητούσε από τον άνθρωπο ως ελάχιστες απαιτήσεις, που να σημαίνουν πλήρωση του νόμου. Και βεβαίως και σήμερα η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο είναι πάλι μια διαθήκη ελαχίστων απαιτήσεων. Η αποδοχή του έργου της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Αυτή λοιπόν η αρχική διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος, καθώς ξέρουμε, την παραβαίνει, είχε σαν αποτέλεσμα να βγει ο άνθρωπος από εκείνο τον αρχικό κήπο που τον είχε τοποθετήσει ο Θεός και κατ' επέκταση να χαθεί και η δυνατότητα της κοινωνίας με τον ποιμένα. Να χαθεί η δυνατότητα αυτής της άμεσης επαφής με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Θεός, καθώς ξέρουμε, δεν αφήνει βεβαίως τον άνθρωπο χωρίς αυτή τη δυνατότητα να έχει επαφή μαζί του. Και γι' αυτό είναι εκείνος που παίρνει την πρωτοβουλία και έρχεται ως Υιός ο Ιησούς Χριστός να εκτελέσει ένα σχέδιο σωτηρίας που είχε εκπονήσει ο Θεός Πατέρας για τη σωτηρία ακριβώς του ανθρώπου και για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί ξανά του προσώπου του Θεού. Και εδώ, αδελφοί, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα ότι αυτός που είναι ο ποιμένας μας, ο Κύριός μας, γίνεται ο αμνός, το πρόβατο δηλαδή, που σηκώνει την αμαρτία τη δικιά μας. Δεν μένει ως ποιμένας αφιψηλού να μας καθοδηγεί και να μας λέει έκανες λάθος εδώ, έκανες λάθος εκεί, τώρα πρέπει να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να κάνεις εκείνο. Αλλά έρχεται εκείνος ο ποιμένας και γίνεται το πρόβατο, ο αμνός, που σηκώνει επάνω του την αμαρτία τη δικιά μας. Και θυσιάζεται ως αναμάρτητος αμνός εκείνος που σηκώνει τις αμαρτίες τις δικές μας, ακριβώς για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε και πάλι μέλη της ποιμνής του Θεού. Δεν ξέρω κανέναν άλλο ποιμένα που να έδωσε τη ζωή του, ώστε να μπορέσουν τα πρόβατα να είναι και πάλι μέλη μιας ποιμνής. Και πολύ περισσότερο κανέναν θρησκευτικό ποιμένα που να έδωσε τη ζωή του και να πήρε αμαρτίες άλλων, έτσι ώστε να μπορέσουν τα πρόβατα να είναι μέλη του ποιμνίου. Συνήθως όλοι οι ηγέτες έχουν μια ποίμανση, αν μπορεί να θεωρηθεί ποίμανση και να χαρακτηριστεί ποίμανση, αφιψηλού. Καθοδηγούν. Δίνουν δρόμους, δίνουν ιδέες, εντολές. Ο Κύριος μας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και έζησε ανάμεσα στα πρόβατα, πήρε την ενοχή τη δικιά μας επάνω του, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε μόνοι μας να σωθούμε ενώπιον του Θεού, και έγινε εκείνος ο αμνός που σήκωσε την αμαρτία τη δικιά μας. Στην επιστολή προς Εβραίους διαβάζω. Είναι από το ΙΓΑ εδάφιο, από το ΙΓΑ κεφάλαιο, το 20ο εδάφιο, όπου ο Κύριος μας χαρακτηρίζεται ο μέγας ποιμένας των προβάτων και ταυτόχρονα όμως στην Αποκάλυψη είναι εκείνος που χαρακτηρίζεται ως ο αμνός του Θεού, ο έρω την αμαρτία του κόσμου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο και μεγαλύτερο που κάνει ο Κύριος μας ως ποιμένας μας είναι πρώτα απ' όλα να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε και πάλι μέλη του ποιμνίου, ερχόμενος εκείνος και γινόμενος ένα πρόβατο που σηκώνει αμαρτίες δικές μας και θυσιάζεται για αμαρτίες δικές μας. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται ότι στη θέση του Κυρίου έπρεπε να είναι εκείνος, μπορεί πια να είναι μέλος αυτής της καινούργιας πείμνης, που έχει, όπως είπαμε, ποιμένα της τον Κύριο. Αλλά βεβαίως ο Κύριος, όσο μεγάλο και αν είναι αυτό το έργο το οποίο κάνει, και πραγματικά είναι άπειρο αυτό το έργο της σωτηρίας, θα το καταλαβαίνουμε για μια ολόκληρη αιωνιότητα τι σημαίνει για μας, δεν μας αφήνει μετά, δεν μας λέει «Ωραία, σας ξαναέβαλα στην πείμνη, τώρα βγάλετε τα πέρα μόνοι σας». Είναι ένας ποιμένας ο οποίος φροντίζει για ένα σωρό σημαντικά ή και λιγότερο σημαντικά για μας πολλές φορές θέματα της ζωής μας. Είναι ένας Κύριος που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν αφήνει κανέναν χωρίς να τον ψάξει. Και ο ίδιος ο Κύριος το είπε σε αυτό που διαβάσαμε, λέει ο ποιμένας θα αφήσει τα 99 και θα πάει στα όρη να βρει το πεπλανημένο. Πόσο μακριά ψάχνει ο Κύριος για να βρει το πεπλανημένο? Υπάρχει ένα καταπληκτικό εδάφιο, αδελφοί, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ. Και ο Θεός δεν θέλει να πολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Έχουμε ένα Κύριο, ο οποίος είναι άπειρος, και όταν εμείς πολλές φορές φτάνουμε σε σημείο και απογοητευόμαστε και λέμε «Μα δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται τίποτα με αυτόν», και μπορεί να είναι οικία μας πρόσωπα, παιδιά μας, γονείς μας, αδέλφια μας, φίλοι μας. Ας έχουμε, αδελφοί, αυτή την εμπιστοσύνη. Ο Κύριος βεβαίως ποτέ δεν θα έρθει να εκβιάσει κανέναν και να τον πάρει με το ζόρι να τον βάλει στην πείμνη του. Αυτό όμως για το οποίο μας διαβεβαιώνει είναι ότι εκείνος δεν θα κουραστεί ποτέ, και όχι μόνο δεν θα κουραστεί ποτέ, αλλά θα δοκιμάζει διαρκώς καινούργιους τρόπους ώστε να δώσει καινούργιες ευκαιρίες. Αυτός που είναι μακριά του, αυτό το πρόβατο που έχει πλανηθεί, αυτό που έχει πάει στα βουνά, που έχει μπλεχτεί, πού, να το φέρει ξανά κοντά του. Και είναι μια μεγάλη ανακούφιση, αδελφοί, αυτό της καρδιάς μας. Ότι μπορούμε να εξακολουθούμε να προσευχόμαστε για ανθρώπους με τη βεβαιότητα ότι εκεί που εμείς σταματάμε και εκεί που θεωρούμε ότι ίσως δεν γίνεται τίποτα, ο Κύριος ποτέ δεν σταματάει. Έχουμε έναν άπειρο Κύριο που μας έχει υποσχεθεί ότι διαρκώς ασχολείται με το να βρίσκει καινούργιους τρόπους ώστε αυτός που είναι μακριά του να μην μένει μακριά του και να τον φέρει και πάλι κοντά του. Και ταυτόχρονα αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου, αδελφοί, είναι και ένα κομμάτι ευθύνης δικό μας. Να προσπαθήσουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας κάνει συνεργάτες του σε αυτούς ακριβώς τους καινούργιους τρόπους που εκείνος εφευρίσκει, ώστε αυτός που είναι μακριά του να μην μένει μακριά του. Έχουμε ένα Κύριο που μπορεί διαρκώς να δίνει καινούργια σχέδια σε εμάς, καινούργια σχέδια δράσης. Και ας μάθουμε να είμαστε συνεργάτες του Κυρίου σε αυτά ακριβώς τα σχέδιά του, με τη σοφία που εκείνος δίνει, να μπορούμε σε αυτά που ο Κύριος εκπονεί τα καινούργια τα σχέδια, ώστε αυτοί που είναι μακριά του να έρθουν κοντά του, να είμαστε και εμείς συνεργάτες του. Άοκνοι και χωρίς να απογοητευόμαστε. Είναι ακόμα ένας Κύριος που μας λέει ότι για κάθε περίσταση στη ζωή μας και όπου και αν βρισκόμαστε, όσο μικρό και αν είναι ή όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημα που έχουμε, εκείνος ξέρει τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Διαβάζω από τον Εζεκιήλ, από το 34ο κεφάλαιο. «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός. «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένο και επιδέσει το συντετριμένο και ενισχύσει το ασθενές». Προσέξτε πώς βαθμιαία ξεκινάει ο Κύριος και λέει «Θα ξεκινήσω από αυτό που είναι μακριά». Και είπαμε πόσο μακριά ψάχνει ο Κύριος για να βρει και να φέρει τα πρόβατά του ξανά κοντά του. «Θα εξητήσω το απολωλός. Θα επαναφέρω το πεπλανημένο». Αυτό που δεν έχει χαθεί τελείως, αλλά έχει πλανηθεί. Έχει ξεστρατήσει, έχει ίσως μπλεχτεί. Θα ήθελε να ξαναγυρίσει, αλλά δεν μπορεί να βρει το δρόμο. Και με αυτό ο Κύριος θα ασχοληθεί και με κατάλληλο τρόπο θα κοιτάξει να το ξαναφέρει πάλι πίσω στο πείμνιο. «Θα επιδέσω το συντετριμένο». Αυτό που δεν πλανήθηκε, που δεν χάθηκε, αλλά κάποια στιγμή σκόνταψε, κάποια στιγμή έπεσε, κάποια στιγμή χτύπησε. Κάποια στιγμή ίσως ο διάβολος του βάλε τρικλοποδιά, κάποια στιγμή ο διάβολος του επιτέθηκε και αισθάνεται συντριμμένο. Εγώ, λέει, θα το επιδέσω. Είναι ο καλύτερος γιατρός ο Κύριός μας. Εγώ, λέει, ξέρω τι χρειάζεται για να το επιδέσω. Και θα ενισχύσω και το ασθενές. Αυτό που ούτε χάθηκε, ούτε πλανήθηκε, ούτε έχει συντριφθεί, αισθάνεται όμως μια αδυναμία. Και είναι ανθρώπινο, αδελφοί, και είναι μέσα στη ζωή το να αισθανόμαστε και αδυναμίες και το να συντριβόμαστε πολλές φορές. Ας έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος ξέρει σε κάθε στιγμή τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Εκείνος είναι που μας έχει υποσχεθεί ότι θα ψάξει να βρει αυτό που έχει χαθεί, θα επαναφέρει τον πεπλανημένο, θα επιδέσει το συντετριμένο, θα ενισχύσει το ασθενές. Και ας έχουμε την παρησία και το θάρρος και την ειρήνη στην καρδιά μας, αδελφοί, να ερχόμαστε μπροστά στον Κύριο και να του λέμε την κατάστασή μας όπως ακριβώς είναι. Ο Κύριος το θέλει αυτό. Εκείνο που ζητάει από εμάς είναι ακριβώς η αναγνώριση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και να απευθυνθούμε σε εκείνον σαν τον καλύτερο γιατρό και να του πούμε «Κύριε, είμαι έτσι. Αν δεν αναγνωρίζουμε την κατάστασή μας, αν δεν αναγνωρίζουμε ότι πλανηθήκαμε, ότι χαθήκαμε, ότι έχουμε συντριβεί, αν προσπαθούμε μόνοι μας να ξανασηκωθούμε, τότε διαρκώς θα βρισκόμαστε στην ίδια και σε χειρότερη κατάσταση. Ας αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας και ας έρθουμε στον Κύριο με τη βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ο καλός ποιμένας και εκείνος μπορεί να μας ενισχύσει, να μας ξαναβάλει να σταθούμε στα πόδια μας. Μην τρεπόμαστε να αναγνωρίσουμε στον Κύριο τα λάθη μας. Μην τρεπόμαστε να του πούμε, Κύριε, έκανα λάθος. Μην τρεπόμαστε να φέρουμε μπροστά του τη συντριβή του. Εκείνος ξέρει τι χρειαζόμαστε. Και εκείνος μπορεί να μας ξαναστήσει στα πόδια μας. Εάν δεν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και αν προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις τις δικές μας, με τον εγωισμό το δικό μας, με τα μέσα τα δικά μας, να λύσουμε το πρόβλημα, δεν θα το κάνουμε. Ο Κύριος μας είναι ο καλός μας ποιμένας. Και εκείνος μπορεί, όπως μας λέει, σε κάθε περίσταση της ζωής μας, εκείνος ξέρει τι ακριβώς μας χρειάζεται. Και κοντά σε αυτό, ας θυμηθούμε, αδελφοί, ότι αυτός ακριβώς ο Κύριος που είναι ο ποιμένας μας, όπως είπαμε, πέρασε και σαν πρόβατο και έζησε ανάμεσά μας ως εκείνος ο αμνός που σήκωσε την αμαρτία τη δικιά μας. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να καταλάβει και πώς αισθάνονται και πώς νιώθουν τα πρόβατά του. Στις αδυναμίες τους, στα προβλήματά τους, εκεί που χάθηκαν, εκεί που συντρίφθηκαν. Είναι αυτό που λέει στην Επιστολή προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο, διότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν μετά παρησίας, εις το θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε ενέλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα που δεν μπορεί να μας καταλάβει. Έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος έζησε ανάμεσά μας, ήταν το πρόβατο το οποίο έζησε ανάμεσά μας, πειράστηκε, πόνεσε, πήρε τις αμαρτίες μας και μπορεί, λέει, να μας καταλάβει. Και μπορεί να μας συμπαθήσει και να μας δώσει αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όταν το έχουμε ανάγκη. Πολλές φορές, αδελφοί, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες ώρες, ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους που έχουν περάσει από παρόμοια μονοπάτια με εμάς, να μιλήσουμε μαζί τους, να μοιραστούμε το πρόβλημά μας, να μας πούνε εκείνη τις εμπειρίες τους. Καλό, δεν είναι κακό. Χρήσιμο είναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτός που έχει περάσει από παρόμοια δύσκολα μονοπάτια μπορεί να μας καταλάβει. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο μεγαλύτερος φίλος μας και σε αυτά ακριβώς τα προβλήματά μας είναι ο Κύριος μας. Ότι εκείνος μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα από τον καθένα. Και ότι εκείνος βρίσκεται συνεχώς δίπλα μας και μπορεί να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε όποτε το χρειαζόμαστε. Και όπως ακριβώς εκείνος ξέρει να το δίνει, όπως είναι ο καλύτερος γιατρός. Και αυτό ακριβώς, αδελφοί, μας φέρνει και σε μια επόμενη έννοια, αυτή την έννοια και την αίσθηση της ασφάλειας του ποιμηνίου. Που είναι μια αίσθηση που στα κομμάτια που διαβάσαμε είναι διάχυτη. Ο Κύριος θέλει να δώσει ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι εκείνος προσέχει και φροντίζει το ποιμνιό του σε όλες αυτές τις παραμέτρους και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που είδαμε. Και αυτή η ασφάλεια του Κυρίου φαίνεται σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω ένα μόνο από το βιβλίο του Ισαΐα, από το ΜΓ κεφάλαιο. «Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος, ο Δημιουργός ο Ιακώβ και ο Πλάστης του Ισραήλ. Μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου. Εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξ αυτή η φλόξη επί σε. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου». Προσέξτε, αδελφοί, τι μεγάλη διαβεβαίωση είναι αυτή από τον Κύριο. Λέει, είσαι δικός μου. Σε έχω καλέσει με το όνομά σου. Σε ξέρω. Ανήκεις στο ποιμνιό μου. Και μπορεί να περάσεις μέσα από νερά που να σε κατακλείζουν. Μη φοβάσαι όμως, λέει. Μπορεί να εξαφθεί και φλόγα και φωτιά εναντίον σου. Μη φοβάσαι, δεν θα σε αφήσω να καείς. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μας λέει ότι δεν θα μπούμε στα νερά. Δεν μας λέει ότι δεν θα μπούμε στη φωτιά. Αλλά μας λέει ότι μέσα στα νερά εκείνος θα είναι δίπλα μας και δεν θα αφήσει να μας κατακλείσουν τα νερά. Και ότι μέσα στη φωτιά πάλι εκείνος θα είναι δίπλα μας και δεν θα αφήσει τη φωτιά να μας κάψει. Η ψυχή μας βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Εκείνος τη διαφυλάτει, εκείνος είναι ο ποιμένας μας. Δεν θα αφήσει λύκους να έρθουν να την πάρουν. Αν εμείς θελήσουμε να βγούμε από το ποίμνιο, θα μας αφήσει, δεν θα μας εμποδίσει. Αλλά αν εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στο ποίμνιο του Κυρίου, εκείνος μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει. Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, όσο αισθανόμαστε ότι νερά μας κατακλείζουν ή ότι φωτιά μας απειλεί, ας έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Είμαστε του Κυρίου. Είσαι δικός μου, λέει ο Κύριος. Σε έχω καλέσει με το όνομά σου. Σε ξέρω προσωπικά. Δεν θα αφήσω ούτε τα νερά να σε πνίξουν, ούτε η φωτιά να σε κάψει. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό με τους τρεις παιδες, με τον Ναβουχοδονόσορα. Δεν είπε ο Κύριος να μην ανάψει φωτιά. Δεν τους προφύλαξε ο Κύριος πριν ανάψει φωτιά. Θα μπορούσε να έχει ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο σε πολλά σημεία. Θα μπορούσε να μην αφήνει να ανάψει φωτιά, να μην αφήσει να επταπλασιαστεί η δύναμη της φωτιάς. Δεν ενήργησε σε εκείνο το σημείο. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στη φωτιά, από τρεις ήταν τέσσερις. Ήταν μαζί τους και ο Κύριος. Και όταν βγήκαν από τη φωτιά, ούτε καμένη τρίχα δεν μύριζε το σώμα τους. Σε μια φωτιά που αυτοί που πήγαν να τους ρίξουν μέσα, κάηκαν από τη δύναμη της φωτιάς. Αυτούς που προστάτευε ο Κύριος μέσα σε αυτή την τρομακτική δύναμη της φωτιάς, ούτε μυρωδιά καμένου δεν πήρε το σώμα τους ή τα ρούχα τους. Αυτή είναι η προστασία που προσφέρει ο Κύριος, αδελφοί. Μπορεί να επιτρέψει να μπούμε σε νερά, μπορεί να επιτρέψει να μπούμε σε φωτιά. Δεν μας υποσχέθηκε ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας. Δεν μας υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει από αυτόν τον κόσμο. Αλλά έχουμε τη βεβαιότητα όμως ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Και ότι μέσα στον πειρασμό και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στη δυσκολία, εκείνος μας κρατάει στα χέρια του. Είμαστε δικοί του. Και δεν θα αφήσει το διάβολο να μας πειράξει πάνω από αυτό που μπορούμε να ανθέξουμε. Πάνω από αυτό που μπορούμε να υπομείνουμε. Και κάποια στιγμή θα έρθει εκείνος και θα μας βγάλει μέσα από τη φωτιά δυνατότερους. Όπως ακριβώς το μέταλλο όταν μπαίνει μέσα στη φωτιά και δουλεύεται βγαίνει δυνατότερο, έτσι και όταν περάσουμε μέσα από τη φωτιά με τον Κύριο βγαίνουμε δυνατότεροι. Γι' αυτό επιτρέπει και τις φωτιές στη ζωή μας. Γι' αυτό επιτρέπει και τη δοκιμασία των υδάτων πολλές φορές. Για να μπορέσει να μας δουλέψει και να μας βγάλει δυνατότερους. Για να μπορέσει να μας κάνει πιο χρήσιμα εργαλεία στα σχέδια και στους σκοπούς που εκείνος θέλει να εξυπηρετήσει. Για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε περισσότερο το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδελφοί, ο καλός μας ποιμένας. Ένας Κύριος που, όπως είδαμε, σε κάθε περίσταση της ζωής μας είναι έτοιμος να μας δώσει και να μας οδηγήσει και να μας προφυλάξει, να μας κρατήσει. Γιατί είναι ο ποιμένας μας που ενδιαφέρεται για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Είναι εκείνος που, όπως λέει μέσα στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Ιωάννη, μας ξέρει έναν έναν. Και αυτό ακριβώς λέει και στον Ισαΐα. Είσαι δικός μου, σε έχω καλέσει με το όνομά σου. Το κάθε μέλος της ποίμνης του Κυρίου είναι ένα μέλος που είναι πολύτιμο για τον Κύριο. Όσα άλλα και να έχει. Και για κάθε ένα μέλος της ποίμνης του Κυρίου, εκείνος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Ένας άπειρος Κύριος θα εφεύρει νέους τρόπους, ώστε να μπορέσει αυτό το μέλος της ποίμνης να ανήκει στην ποίμνη και να σταθεί στα πόδια του και να γνωρίζει τον ποιμένα. Και τέλος, αδελφοί, κλείνοντας και μια παράμετρος που αφορά εμάς. Λέει ο Κύριος μέσα στο κομμάτι που διαβάσαμε, λέει: «Τα πρόβατα να γνωρίζουν τη φωνή μου και με ακολουθούν και δεν θα ακολουθήσουν άλλον». Αυτή η αναγνώριση της φωνής του Κυρίου είναι ένα χρέος δικό μας. Το να εξοικειωθούμε με τη φωνή του Κυρίου, το να μάθουμε να διακρίνουμε τη δικιά του τη φωνή από όλους τους άλλους που θα έρθουν στο ποίμνιο, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το ποίμνιο της Εκκλησίας, μιλάω για την προσωπική μας ζωή, το να μάθουμε να διακρίνουμε την οδηγία του Κυρίου και τη φωνή του Κυρίου και να τον ακολουθούμε, είναι δικό μας χρέος. Χρειάζεται καλλιέργεια. Και η καλλιέργεια δεν είναι τίποτα άλλο από την καλλιέργεια της σχέσης μας με το Θεό. Με τη μελέτη του λόγου του, με την προσευχή, με την κοινωνία, με τους αδελφούς. Αυτή η εξοικείωση με τη φωνή του Θεού, βλέπουμε ότι καθώς περνάνε

μας εξασφαλίσει αυθονία. Και να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τον ίδιο στον άρτο της ζωής και όχι αυτά που ο Κύριος θα μας δώσει. Η αυθονία η δικιά μας είναι το ίδιο το πρόσωπο του ποιμένα μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας. Εάν σαν πρόβατα αρχίσουμε και ψάχνουμε άλλου είδους τροφές και αρχίσουμε να λέμε ας δοκιμάσουμε και εκείνο, ας ψάξουμε και εδώ, ας ψάξουμε και εκεί, τότε θα έχουμε τον κίνδυνο ο Κύριος να χαρίζει αυθονία στην ποίμνη του, αλλά εμείς να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή την αυθονία. Αν προσεγγίζουμε τον Κύριο με τη λογική που τον είχαν προσεγγίσει οι άνθρωποι εκείνοι που είδαν τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ψαριών και την επόμενη μέρα μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ξαναπήγαν κοντά του περιμένοντας να ξαναφάνε, τότε θα μείνουμε πεινασμένοι. Δεν ξαναφάγαν αυτοί οι άνθρωποι από τον Κύριο, έμειναν πεινασμένοι. Αν προσεγγίζουμε τον Κύριο με αυτή τη λογική, τότε πολύ πιθανόν δεν θα απολαμβάνουμε αυτή την αυθονία που εκείνος θέλει να μας δώσει. Ας μάθουμε να χορταίνουμε με το πρόσωπο του Κυρίου μας, αδελφοί. Εκείνος είναι ο χορτασμός Ευφροσύνης. Εκείνος είναι ο ποιμένας μας και εκείνος μπορεί να μας χορτάσει και να μας χορτάσει με αυθονία. Αλλά ας είμαστε προσανατολισμένοι διαρκώς εκείνον. Εκείνος μπορεί, όπως είδαμε, να καλύψει κάθε πτυχή της ζωής μας. Εκείνος μας έχει καλέσει και μας έδωσε τη δυνατότητα, βάζοντας ο ίδιος την ψυχή του αντίλητρο για μας, να μπορούμε και πάλι να είμαστε μέλη της ποίμνης του. Ας απολαμβάνουμε αυτή την κοινωνία με τον ποιμένα μας, αδελφοί. Ας απολαμβάνουμε το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέλη της ποίμνης από αυτή τη ζωή. Και για μια αιωνιότητα θα γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Για μια αιωνιότητα θα απολαμβάνουμε αυτά ακριβώς που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αλλά μπορούμε από αυτή τη ζωή όμως να ξεκινήσουμε να τα απολαμβάνουμε. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που θα απολαμβάνουμε το ότι βρισκόμαστε μέσα στην ποίμνη του Θεού. Και αν υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που δεν έχουν γευτεί αυτή τη χαρά, ας το ξανασκεφτούν. Ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Κύριο που ήρθε ως αμνός, ως πρόβατο και εσφάγει ακριβώς για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε εμάς. Να είμαστε ξανά μέλη του ποιμνίου. Ένα Κύριο που από τη στιγμή που γινόμαστε μέλη του ποιμνίου δεν μας αφήνει. Μας φροντίζει, μας ψάχνει, μας επιβαίνει, μας ενισχύει. Εφευρίσκει νέους τρόπους ώστε να φέρει και άλλα μέλη στην ποίμνη του. Είναι εκείνος που μας ξέρει με τα ονόματά μας. Και ας απολαμβάνουμε αυτή την προσωπική σχέση που έχουμε με τον Κύριο. Ότι εκείνος μας ξέρει με τα ονόματά μας. Ότι εκείνος θέλει να του μιλάμε και θέλει να μας μιλάει. Και μακάρι όλοι μας κάποια μέρα να δούμε τον Κύριό μας ως το αρνείο, το σφαγμένο, που θα μας ποιμάνει για μια αιωνιότητα. Διαβάζω, αδελφοί, από την Αποκάλυψη και κλείνω με αυτό. Διότι το αρνείο, το αναμέσον του θρόνου, θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσα πηγά υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Βλέπετε εδώ στην Αποκάλυψη αυτή τη διπλή εικόνα. Το αρνείο, το αναμέσον του θρόνου, θέλει ποιμάνει αυτούς. Είναι αυτός ο Κύριός μας. Το αρνείο που εσφάγει για να μπορέσει να μας ποιμάνει και σε αυτή τη ζωή και σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και να μας χαρίζει άφθονη ζωή και τώρα και για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ο δε Ελισέ ήρθε εις Δαμασκόν και ο Βεναδάδο βασιλεύς της Συρίας ή το άρρωστος και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες ο άνθρωπος του Θεού ήρθε έως εδώ. Τίτλος, φύρμα, ο άνθρωπος του Θεού. Έτσι να μας ξέρουνε οι άλλοι απ' έξω. Ο άνθρωπος του Θεού, όχι άλλα. Θυμάμαι στο πρώτο έτος κάποιος είχε τυπώσει επισκεπτήρια, οικονομολόγο λέει από κάτω, ακόμα δεν είχε μάθει. Ναι, όχι, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, ούτε η ταμπέλα του δόγματος, δεν λέει τίποτα. Και έμαθε και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες ο άνθρωπος του Θεού ήλθε εδώ. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αζαήλ, λάβε εις κύρα σου δώρον. Και είπαγε η συνάντηση του ανθρώπου του Θεού και ρώτησον δι' αυτού τον Κύριον λέγον. Έχετε υπόψη σας ότι αυτός που ρωτά είναι ειδωλολάτρης. Αλλά όμως ξέρει να ξεχωρίζει τον άνθρωπο του Θεού και τον Θεόν του ανθρώπου αυτού. Μπορεί να τα ξεχωρίζει. Και ρώτησε τον, θα αναλάβει εκ της αρρώστιας ταύτης. Και πήγε ο Αζαήλ συνάντηση αυτού, λαβών δώρον εις την χείρα αυτού από παντός αγαθού της Δαμασκού. Μην τρομάξετε. 40 καμήλων φορτίων. Το δωράκι αυτό ήτανε 40 καμήλες φορτωμένο. Ναι. Ήταν το δώρο. Και στάθη έμπροσθεν αυτού και ρωτάει, ο γιος σου ο Βεναδάδ ο βασιλεύς της Συρίας με απέστειλε προς σε λέγον, θέλω αναλάβει εκ της αρρώστιας ταύτης. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, είπαγε είπε προς αυτόν, ναι, θέλεις αναλάβει, πλην ο Κύριος έδειξε εις εμέ ότι εξάπαντος θέλεις αποδάνει. Και έστησε το πρόσωπον αυτού ακίνητο, εωσού ερυθρίασε και έκλαψε ο άνθρωπος του Θεού. Και είπε ο Αζαήλ, δια τι κλαίεις Κύριέ μου, ο δε απεκρίθη, διότι εξεύρω όσα κακά θέλεις κάνει εσύ εις τους Ιούς Ισραήλ, τα οχυρώματα αυτών θέλεις παραδώσει εις πύρ και τους νέους αυτών θέλεις αποκτήνει εν ροφέα και τα νήπια αυτών θέλεις συντρίψει και τα εγκυμονούσας αυτών θέλεις διασκήσει. Και είπε ο Αζαήλ, αλλά δεν το ήξερε ο καημένος, ούτε αυτός τίποτα δεν ήξερε, αλλά τι είναι ο δούλος σου, σκύλος είναι για να κάνει το μέγα τούτο πράγμα. Και είπε ο Ελισέ, ο Κύριος έδειξε εις εμέ ότι εσύ θέλεις βασιλεύσει επί της Συρίας. Είναι από τον Β' Βασιλέον, από το 8ο κεφάλαιο. Για όσους στο σπίτι θα ήθελαν να το ξαναδιαβάσουν. Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε από μέσα από την καρδιά μας, όχι τώρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, όχι, τα πάντα χρεωστούμε σε σένα τον Θεό. Ό,τι αγαθόν και καλόν υπάρχει μέσα στη ζωή μας είναι δώρον δικό σου. Ό,τι κακό και αναποδιά είναι από μας, που θα έπρεπε προπολού αυτά να είχαν φύγει και εξαλειφθεί δια της αγάπης σου και της παρουσίας σου δια του Πνεύματος. Το πρωινό αυτό ήρθαμε να σου πούμε ένα ευχαριστώ και παράλληλα να αφαιθούμε σε σένα, στην οδηγία του Πνεύματός σου, στον έλεγχο που ασκείς επάνω μας, ο Θεέ μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να σταθούμε ευάρεστοι ενώπιον σου του Θεού και να μπορέσεις να μας χρησιμοποιήσεις σαν σκεύη ελαίους στα χέρια τα δικά σου, μέσα σε μια γενεά και εποχή άθλια, διεφθαρμένη κατά τον λόγο σου όπως είναι και η πραγματικότητα. Ω Κύριε, εμείς οι ελεημένοι κάποια αποστολή έχουμε εδώ κάτω. Ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου κάθε μια ψυχή, ω αστρέψου τα μάτια προς εσένα,
Δεν είναι ώρα ανθρώπων. Δεν ήρθαμε να ακούσουμε κάποια λόγια. Όχι, αλλά να βρεθούμε για λίγο στην παρουσία σου. Να σου πούμε ένα ευχαριστώ ή και να σου ζητήσουμε κάτι που το έδωσες, αλλά ακόμα δεν το πήραμε. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Με τη βαθιά συνέστηση της αδυναμίας μας και της αναξιότητός μας, δοξολογούμε και μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιο, ανοίγουμε την καρδιά μας και το πνεύμα μας και σε ευχαριστούμε και πάλι, Πατέρα μας ουράνιε, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. Υπάρχει μια τάση σε όλους τους ανθρώπους από παλιά να διακρίνονται, να χωρίζονται σε ομάδες. Εσύ είσαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο. Εσύ είσαι δεξιός, εγώ είμαι αριστερός. Εσύ είσαι Ολυμπιακός, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εσύ είσαι μορφωμένος, εγώ είμαι αμόρφος. Να χωρίζονται. Και δεν μπορείς να μετρήσεις τις διακρίσεις που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάκριση που βγαίνει από την πραγματικότητα που λέγεται Ευαγγέλιο. Είναι μερικοί άνθρωποι που ξέρουν, όχι μαθηματικά, όχι δεν ξέρω τι άλλο, βιολογία, ξέρουν τον Θεό και τα πράγματα του Θεού και οι όλοι άλλοι δεν ξέρουν. Ξέρουν και δεν ξέρουν οι άλλοι. Είναι μερικοί οι οποίοι όχι απλώς ξέρουν, αλλά βλέπουν. Βλέπουν. Και οι άλλοι, ενώ κοιτάζουν προς την ιδία κατεύθυνση, δεν βλέπουν. Είναι μερικοί οι οποίοι από τα συμβαίνοντα γύρω τους καταλαβαίνουν, τα ερμηνεύουν, τα τοποθετούν σωστά. Και είναι οι άλλοι οι πολλοί που έχουν άγρια μεσάνυχτα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτε βλέπουν, ούτε ξέρουν. Λυπηρών, ούτε θέλουν να μάθουν. Ο Θεός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει. Και το Ευαγγέλιο είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αποκαλύπτει τον εαυτόν του, αποκαλύπτει το χαρακτήρα του, τις βουλές του, αποκαλύπτει τα σχέδιά του εδώ κάτω στον κόσμο, τα πάντα. Αλλά δυστυχώς η αποκάλυψή του αυτή δεν φτάνει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά μονάχα σε μια μερίδα. Μου έκανε εντύπωση και κάθε τόσο το επαναλαμβάνω. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί βλέπουν, βλέπουν κάθε μέρα τον Θεό και τα πράγματα του Θεού. Οι άλλοι δεν βλέπουν. Οι άλλοι έχουν μπροστά τους ένα παραπέτασμα και αυτό τους εμποδίζει να δουν τον Θεό, τα σχέδιά του και τις προθέσεις του. Μόνον ο Θεός είναι εκείνος που ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων, τις καρδιές των ανθρώπων, τα πνεύματα των ανθρώπων. Εμείς βέβαια, ανθρωπίνως σκεπτόμενοι, πώς να κάνουμε αλλιώς. Μοιράζουμε και χαρίζουμε καινές διαθήκες στους ανθρώπους. Πάρε να ανοίξουν τα μάτια σου. Μέχρι σε ενός σημείου σωστός είναι ο συλλογισμός. Αλλά εάν δεν τα ανοίξει ο Θεός, μπορεί να διαβάζει και Ευαγγέλιο και να είναι κλειστά τα μάτια. Και έχω γνωρίσει πάρα πολλούς τέτοιους. Επ' ευκαιρία μπορώ να σας πω ότι εκατομμύρια καινές διαθήκες έχουν διατεθεί μετά τον τελευταίο πόλεμο εδώ στην πατρίδα μας. Αλλά δεν άνοιξαν τα μάτια των συμπατριωτών μας. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει τις καρδιές και τα μάτια της καρδιάς, όπως άνοιξε της Λυδίας που έδειχνε ενδιαφέρον. Για τους άλλους το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο, σκεπασμένο. Είναι ιστορία ολόκληρη. Απίστων όντων ο Θεός του αιώνος τούτου. Τους δόθηκε ευκαιρία, τους το παρουσίασε ο Θεός, τους είπε έλα, διάβασε, δες. Θα βάλω το δρόμο αυτό, ζήτησε. Όχι, όχι. Απίστων όντων
Και μετά πήγε ο άλλος λοιπόν, τους έβαλε τα δάχτυλά του και τους έβγαλε τα μάτια. Ποτέ να μην ανοίξουν. Ποτέ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μέσα στην πνευματική ψυχολογία, αν θέλει ο Θεός κάποτε, να ασχοληθούμε και να γράψουμε. Και έτσι οι άλλοι βρίσκονται μέσα στην αγνία. Τι ωραία που είναι η σκηνή με τον προφήτη τον Ελισαέ. Αυτός και οι υπηρέτης του δίπλα. Ο ένας χαμογελάει, ευχαριστεί τον Θεό, ο άλλος παρταράει και τρέμει. Τι συμβαίνει? Ο ένας έβλεπε, ο άλλος δεν έβλεπε, ο κακομύρης. Και το κατάλαβε. Και λέει, Θεέ μου, άνοιξε του τα μάτια να δει και αυτό. Α, λες και τραβήξαν το κορδόνι εκεί. Ανοίγει. Ω, λέει, πιο πολλοί είναι αυτοί που είναι με εμάς από τους άλλους. Α, βλέπεις λοιπόν. Αλλά δεν το βλέπε προηγουμένως. Ο προφήτης όμως το βλέπε. Με ένα άλλον τρόπο, όπως έβλεπε και ο Μωυσής, ως βλέπον τον αόρατο. Είναι μερικοί που βλέπουν και δια της πίστεως και οι άλλοι δεν βλέπουν. Η σκηνή αυτή που σας διάβασα από τον Β' Βασιλέον μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο προφήτης του Θεού είχε ανέβει προς τα πάνω και είχε πάει στη Σαμάρια, όχι στη Σαμάρια, στη Δαμασκό, στη Συρία. Βλέπουμε, η ιστορία αυτή είναι παλιά, καμιά 700 χρόνια προ Χριστού. Τα ονόματα τα φύλαξε ο Θεός, τις περιοχές. Η Συρία υπάρχει τώρα, η Περσία υπάρχει ακόμα. Όλα αυτά και έρχονται τώρα στο θόλο των εσχάτων καιρών για να διαδραματίσουν το ρόλο που ο Θεός έχει τάξει. Πήγε λοιπόν ο προφήτης και έγινε σούσουρο μεγάλο. Ήρθε ο άνθρωπος του Θεού εδώ. Σας είπα, περιοχή ειδωλολατρική. Είχε πάει κάποιος σε ένα χωριό, γύρευε ένα χριστιανό. Έλεγε το όνομά του, δεν τον ξέρα. Έλεγε το επάγγελμά του, δεν τον ξέρα. Είπε κάτι άλλα χαρακτηριστικά, ψηλός, κοντός, τίποτα. Είχε μια έμπνευση από Θεού, λέει. Είναι ένας που διαβάζει το Ευαγγέλιο, καλός άνθρωπος, πιστεύει στον Θεό. Μίλα λοιπόν, άνθρωπε, εκεί είναι, εκεί, το ξέραν όλοι. Εκεί στη γωνιά, δεξιά, το δεύτερο σπίτι. Α, τους ανθρώπους του Θεού τους ξέρουνε. Και γι' αυτό θα είναι αξιοκατάκριτη, αναπολόγητη εν εκείνη τη ημέρα. Είδες, ήξερες, καταλάβαινες, αλλά όχι. Δεν θέλησες σαν κι αυτόν κι εσύ να γίνει. Τώρα τελευταία ξεχνιέμαι και λέω πολλές ιστορίες. Διάβαζα. Κάποιος ήθελε να ομολογήσει τον Χριστό, συγκινήθηκε, πίστεψε. Κατά τη συνήθεια που έχουν στο εξωτερικό, τον βάλαν και γονάτισε. Έκανε προσευχή ο εργάτης, λέει, κάνει και εσύ προσευχή. Κύριε, λέει, θέλω να με κάνει σαν τον Τζόε. Σαν τον Τζόε, ποιος είναι ο Τζόε? Τι δουλειά έχει ο Τζόε? Εδώ έκανε το σαν τον Χριστό, λάβει. Σαν τον Χριστό, τι Χριστό, εγώ τον Τζόε ξέρω. Αυτός είναι. Βέβαια, μέσα σε αυτόν που έλεγε ήταν ο Χριστός. Και ο Χριστός εκπληρώνει. Αλλά είχε όμως τη συγκεκριμένη έκφραση του Χριστού, μέσα σε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος του Θεού. Και έφτασε και στα ανάκτορα όπου ο βασιλιάς ήταν άρρωστος. Ευκαιρία να ρωτήσουμε τον άνθρωπο του Θεού, τον προφήτη. Και στέλνει τον μετά από αυτόν. Τι ήταν, πρωθυπουργός, στρατηγός, για πήγαινε, πάρε και δώρα. Πάντοτε ήταν τα δώρα στη μέση. Στον Θεό δεν χρειάζεται ούτε δώρα, ούτε εξαγορά. Αλλά έτσι τον νόμιζε. Πήγε λοιπόν στον προφήτη και τον ρωτάει. Τον ρωτάει. Τι θα γίνει με τον βασιλιά, λέει. Θα σηκωθεί από το κρεβάτι ή δεν θα σηκωθεί? Ο προφήτης, ευθύς αμέσως κιόλας, πολύ γρήγορα, άκουσε του, λέει, μην του το πεις, αλλά δεν θα σηκωθεί από το κρεβάτι. Εκείνη την ώρα όμως συνέβη κάτι. Ο προφήτης έστρεψε το μάτι του προς ένα σημείο. Έμεινε ακίνητος εκεί και κοίταζε. Και ξαφνικά άρχισε να κοκκινίζει, να κοκκινίζει, περαιμία μέσα, μια ταραχή, μια αγωνία. Ο άλλος κοίταζε τώρα, τι συμβαίνει. Και τι σου συμβαίνει, λέει, άνθρωπέ μου, κύριέ μου, τι σου συμβαίνει? Αχ, λέει, βλέπω. Τι βλέπεις? Βλέπω τι κακό θα κάνεις στον λαό του Θεού, εσύ. Εγώ, κακό? Ούτε σκέφτηκα ποτέ, ούτε τίποτα, ούτε μπορώ.
Τα βλέπω, λέει, όλα τα βλέπω. Θα σκοτώσεις, θα ρημάξεις, θα γκρεμίσεις τα τείχη, θα κάνεις, θα δείξεις. Μην με βρίζεις, τη λέει, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είμαι κανένα σκύλος εγώ να πέσω, να δαγκάσω, να κόπιο. Γιατί μου λες αυτά. Τα βλέπω. Τα βλέπω. Να τα. Αυτά μου τα φανέρωσε. Ο Κύριος μου τα φανέρωσε όλα αυτά. Ναι, αγαπητοί μου, θυμηθείτε πώς αρχίσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν. Εμείς γνωρίζουμε τους νόμους του πνευματικού του Θεού. Σταθεροί, αιώνιοι, απαρέγκλητοι, οι νόμοι του Θεού, οι αλήθειες του Θεού, οι αποκαλύψεις του Θεού. Και βλέπουμε κάθε μέρα αυτά που είπε ο Κύριος. Έχουν τόσο δε αφομοιωθεί μέσα μας που δεν μπορούμε να δούμε διαφορετικά. Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα, μέσα σε αυτές τις πραγματικότητες, βλέπουμε. Και είναι αλήθεια ότι αυτά που βλέπουμε έχουν αντίκτυπο μέσα στη ζωή μας. Μας στενοχωρούν, μας λυπούν, μας οδηγούν σε στενοχώρια, σε πένθος, σε θλίψη. Δυστυχώς οι άλλοι άνθρωποι είναι τυφλωμένοι και δεν μπορούν να δουν, παρά μόνο εάν ταπεινωθούν, καταφύγουν στον Χριστό, κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους και ο Θεός τους ανοίξει τα μάτια να δουν. Αλλά εμείς βλέπουμε και βλέπουμε πάρα πολλά. Επί ένα διάστημα περνούσα κάθε πρωί μπροστά από τη Μητρόπολη και είχαν βάλει κάποιον αγιογράφο και έβγαζε απόξω ένα ψηφιδωτό. Τι κάνει αυτό? Δεν έβλεπα τίποτα. Αλλά υπήρχε κάποιο σχέδιο και έβαζε τις ψηφίδες μία-μία-μία. Στο τέλος λοιπόν είδες όλη την ωραία εικόνα εκεί να παρουσιάζεται άπαξ. Ζούμε σε μια εποχή, έχουμε υπόψη μας το πλάνο σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και βλέπουμε τις ψηφίδες μία-μία να μπαίνει. Σήμερα τούτη, αύριο το άλλο. Και βλέπουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Είμαστε οι άνθρωποι που ξέρουμε. Και γι' αυτό η ευθύνη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρεις? Ξέρεις. Και τι κάνεις τότε? Η ευθύνη μας. Διότι οι άλλοι δεν ξέρουν. Λέγω, πρέπει, και συμβαίνει πολλές φορές, ο πόνος μας να είναι μεγάλος. Πολλές φορές έτυχε να ακούσω κάτι. Πήγα στο σπίτι στενοχωρημένος. Μα μου λέει αυτός ο ίδιος. Πηδάει και χορεύει και δεν τον νοιάζεται. Και εσύ στενοχωριέσαι. Μα αυτός δεν ξέρει όταν είναι. Μα εγώ ξέρω τι τον περιμένει και πού θα φτάσει. Το μόνο δεν ξέρω ίσως τον χρόνο. Αλλά και αυτό δεν θα αργήσει. Α, ξέρουμε. Μας τα απεκάλυψε ο Θεός. Και η ευθύνη μας και η αποστολή μας εδώ κάτω στον κόσμο είναι πως όσο το δυνατόν με τη χάρη του Θεού θα φανερώσουμε εις τους άλλους ανθρώπους τα μελούμενα. Ο πιστός δούλος του Θεού δεν ευνηδιάζεται. Ω, δεν τον προλαμβάνουν τα γεγονότα ξαφνικά. Ξέρει βήμα με βήμα που βαδίζει και που πορεύεται. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ένας αδελφός, νέος στην ηλικία, είχε πάει για λίγο στην Κέρκυρα και πήρε και μια τσάντα μαζί του, έβαλε μέσα καινές διαθήκες. Θα κάνω, λέει, το βιβλιοπόλι των Αγιογραφών στα χωριά. Πήγε βόλτα στο χωριό. Καθώς πήγαινε, λέει, πάρτε Ευαγγέλιο, να δείτε μέσα αυτά που γίνονται και θα γίνουν τα σχέδια του Θεού. Ένα χωριάτης γυρίζει και τον κοιτάζει έτσι. Τι λες εσύ? Ξέρω τι γίνεται και που γίνεται. Ναι, τι ξέρει. Είμαστε μεταξύ τρίτης και τετάρτης φραγίδας. Έμεινε φάγος. Διαβάζετε Ευαγγέλιο. Πώς θα το ξέρω? Πώς θα το ξέρω ότι βρισκόμαστε εκεί? Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ξέρουν. Αλλά και υπάρχουν άλλοι τριγύρω μας, οι οποίοι δυστυχώς δεν ξέρουν. Σας ομολογώ, μου προκαλεί αλγινή εντύπωση στη δουλειά μου. Οι σκοπέλες εκεί που έχουν ακούσει πάρα πολλά, βέβαια, 30 χρόνια τώρα, 15, 20 κλπ. Και ακούω κάτι σχέδια, κάτι ταξίδια, κάτι αυτά, να γελούν. Και ξαφνικά έτσι έχω ξεσπάσματα. Ρε κορίτσια, τα πάμε, ρε παιδί. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν θα γίνουν αυτά. Ο Γλύ, πάλι άρχισες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γινόμαστε λίγο δυσάρεστοι στους ανθρώπους
που τους χαλάνε τα κέφια του, αλλά δεν θα ξαναγυρίσει πλέον το παρελθόν. Δεν θα ξαναφτιαχτεί η ζωή όπως ήταν. Ήδη καλός ή κακός, τέλος πάντων, ο Θεός ξέρει, ευρισκόμαστε προς το τέλος. Λέγαμε την άλλη την περασμένη Κυριακή, πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Μόνον αυτό υπάρχει, τίποτε άλλο. Προπάντων δε έχετε εν θερμόν την εις αλλήλους αγάπη. Προσευχή και αγάπη, αλλά τις δογματικές θέσεις πέταξε τις. Προσευχή και αγάπη είναι το τέλος, δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα. Και η ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Με τη ζωή μας, με την προσοχή μας, με το ενδιαφέρον μας, μήπως, αφού ο Θεός παρατείνει το έλεος του, μήπως και έστω και την τελευταία στιγμή σαν δαυλός από την φωτιά κάποια ψυχή συναισθανθεί, ω, δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Συνηθίζω να μην κοινολογώ αυτά τα γράμματα που στέλνονται στο λόγιο ζωής, αλλά μερικές φορές έχουν κάτι λόγια μέσα, ένας νεαρός από μαθηματικός, κάτι τέτοιο. Στείλε μου, λέει, μια Καινή Διαθήκη να δούμε τι λέει μέσα, γιατί το έδαφος κάτω από τα πόδια μας κουνιέται. Δεν στεκόμαστε καλά. Και είναι πολλοί σήμερα που κάπως το αντιλαμβάνονται. Με τη χάρη του Θεού ξέρουμε και βλέπουμε και έχουμε ευθύνη απέναντι του Θεού. Θα μου πεις, μα και ο Νόε δεν έλεγε και ποιος τον άκουσε. Ναι. Αλλά η δουλειά μας είναι να πούμε και να φανερώσουμε. Πιστεύω δε ότι ανάλογα με τους καιρούς και τις περιστάσεις πρέπει να είναι και το μήνυμά μας. Άνθρωποι, τι περιμένετε? Όλα βλέπετε. Από το 1973 που άρχισε η μεγάλη κρίση, η οικονομική, το ενεργειακό, το πρόβλημα της ανεργίας και τόσα άλλα, όλο και κάθε μέρα επιδεινώνονται. Και πλέον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε τι συμβαίνει. Σημάδι ότι όσοι μεν γνωρίζουν κάπως ή έχουν ακούσει, να μην αφήνουν περιθώρια πλέον, αλλά να κάνουν το βήμα της πίστεως και παραδόσεως εις τον Ιησού Χριστό, να εξασφαλιστούν εις τον Κύριο. Έγιναν, γίνονται και θα γίνουν πάρα πολλά και μάλιστα με επιταχυνόμενον ρυθμό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι για μας υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα. Ποια είναι? Είμαστε στα χέρια του Θεού. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος κατοικεί μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας και από εκεί μέσα μας διαφεντεύει και μας κατευθύνει. Ναι, αλλά και μας αφήνει εδώ κάτω στον κόσμο να δώσουμε μια μαρτυρία αγάπης, αγιότητος γύρω μας και να εξηγήσουμε στους ανθρώπους την ανάγκη μετανοίας και επιστροφής στον Θεό. Βλέπουμε και ξέρουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν. Σκεφτείτε τον προφήτη όταν ο Θεός το απεκάλυψε και είδε αυτά τα τέρα. Ο άλλος ούτε καν ήξερε τι θα συμβεί. Και όμως ό,τι του είπε ο προφήτης έγιναν μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια. Διαβάστε τα κεφάλαια παρακάτω και θα βεβαιωθείτε. Δόξα να έχει ο Θεός, η αποστολή μας εδώ κάτω στον κόσμο. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να πούμε και κάτι άλλο. 34. Ω, πες μου και πάλι για εκείνον. Όλοι ψάλλουμε.

ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώ, είπε ο Κύριος προς Ελιφάς τον Θεμανίτη: «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου ο Ιώ. Για τούτο λάβετε τώρα είσαι αυτούς, 7 μόσχους και 7 κρυούς, και υπάγεται εις τον δούλον μου Ιώ, και προσφέρεται ολοκαύτωμα υπέρ εαυτόν. Ο δε Ιώ, ο δούλος μου, θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας». Και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκε ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερο. Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ, μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων, 600.000 καμήλους, 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνων. Εγεννήθησαν δε της αυτών 7 ιοί και 3 θυγατέρε. Και δεν ευρίσκοντο εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως οι θυγατέρες του Ιώ. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο του Ιώ. Μέσα στο πνευματικό σύμπαν του Θεού υπάρχουν νόμοι, λειτουργίες, αξιώματα. Δεν είναι ότι πάει και ότι έρθει. Ο Θεός είναι Θεός, τάξεως. Τον ευχαριστούμε διότι μελετούμε και γνωρίζουμε και μαθαίνουμε μέσα από τον Λόγο του των Άγιων των αιώνιων. Και κατόπι τα πειραματιζόμαστε μέσα εις την ζωή μας. Και κάθε τόσο, ανάλογα με την υπακοή την οποία δείχνουμε στα μέχρι τώρα αποκαλυφθέντα σε εμάς, ο Θεός μας φέρνει νέες αποκαλύψεις, νέα μυστικά, νέες αλήθειες, και προοδεύουμε από δόξη στις δόξα, ανεβαίνουμε όλο και ψηλότερα. Εφόσον όμως, επαναλαμβάνω, σε εκείνα που απεκάλυψε ο Θεός σε εμάς, φανούμε πιστοί και υπάκουοι και προχωρούμε. Είναι αλήθεια ότι πολλά πράγματα σήμερα ή στα πρώτα βήματα της πίστεώς μας δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμποδιζόμεθα να υπακούσουμε, έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε, σε εκείνα τα οποία ο Θεός εντέλεται και μας δίδει. Και σιγά σιγά καθώς προχωρούμε, αποκτούμε μια ωριμότητα μέσα εις τα πνευματικά. Εάν την αποκτήσουμε την ωριμότητα, εξαρτάται από μας, τη διάθεση της καρδιάς μας, την καθαρότητα, τον χρόνο τον οποίο διαθέτουμε, εάν θυσιάζουμε δια των Κύριων και ανεβαίνουμε και προχωρούμε και γνωρίζουμε και θαυμάζουμε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, φοβούμε δε ότι λίγη σημασία δίδουμε εις αυτό, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Είναι από εκείνα που τα πρώτα τα οποία ακούμε και μαθαίνουμε όταν συνδεθούμε με τον Κύριο. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, δέεστε υπέρ αυτών, ήτινες σας καταρώνται. Είναι βασική κυρία γραμμή της πνευματικής μας ζωής. Εάν αυτό δεν το προσέξουμε ή δεν είναι κτήμα μέσα εις την ζωή μας, λάθος μεγάλο. Αποτυχία μέσα εις την πνευματική μας ζωή. Και πριν προχωρήσουμε, εάν δεν το έχουμε κάνει αυτό, αλλά διατηρούμε μέσα μας κάποια κακία, πικρία, δεν ξέρω τι άλλο, εναντίον ανθρώπων οι οποίοι μας αδίκησαν, μας έφτεξαν, μας έριξαν λάσπη, κακό, δεν ξέρω τι άλλο, και μπορεί να είναι και αδελφοί μας ακόμα, ή νομίζουμε ότι έκαναν κάτι τέτοιο, αλλά η καρδιά μας είναι με αυτό το πνεύμα, τότε αλίμονό μας. Είμαστε πολύ έξω από το πνεύμα της χάριτος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει να ευεργετούμε, να δεόμεθα για τους ανθρώπους αυτούς. Και το ξέρετε άλλωστε ότι πόθος της καρδιάς μου είναι πάντοτε να μην έχουμε έναν θεωρητικό χριστιανισμό, αλλά μια καθημερινή πρακτική ζωή. Είναι ανάγκη για τους ανθρώπους που νομίζουμε
ότι μας έφταξαν ή μας αδίκησαν ή μας κακολόγησαν και μπορεί να το έκαναν. Να αρχίζουμε, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, σας το λέω όμως από την πείρα μου, να αρχίζουμε την προσευχή μας από αυτούς. Πρώτη στην προσευχή μας να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι, μπορεί να υπάρχουν. Πρώτη στην προσευχή μας. Και μετά να πάρουμε τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας ή δεν ξέρω τι άλλο, θα προσευχηθούμε. Και κάνοντάς το λέγω αυτό, πρώτα απ' όλα, εμείς εξασφαλίζουμε τον εαυτό μας σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Ύστερα, οι υπόλοιπες προσευχές μας που θα επακολουθήσουν, ο Θεός τις βλέπει και τις παίρνει με άλλη διάθεση πλέον. Διότι είδε μέσα μας το πνεύμα του Χριστού, της αγάπης, της συγχωρήσεως, το πνεύμα της προσευχής. Και βέβαια όταν προσευχόμαστε δεν θα λέμε «Κύριε αυτός που μου έκανε εκείνο το κακό, χτύπησέ τον». Όχι, αλίμονο. Ελέησέ τον, ευεργέτησέ τον Κύριε. Κάνε ό,τι χρειάζεται το καλύτερο εις αυτόν τον άνθρωπο. Λέγω μένουμε εξασφαλιζόμεθα ότι δεν θα ξεχάσουμε το κρίσιμο αυτό σημείο του να δεηθούμε για εκείνους που μας έφταξαν και ο Θεός με άλλο πνεύμα και με άλλη διάθεση βλέπει και απαντά στις υπόλοιπες προσευχές μας. Αυτό το τελευταίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Την ιστορία του Ιώβ την ξέρετε. Ένα θαυμάσιο βιβλίο πολύ φιλοσοφημένο μέσα. Δεν αξιώθηκα να το μελετήσω όπως πρέπει, λυπούμε γι' αυτό. Έχει ωραία πράγματα. Ο Ιώβ λοιπόν στάθηκε το πέτρινο αλόνι πάνω στο οποίο ο διάβολος συνεκρούστη με έναν πιστόν άνθρωπο, τον Ιώβ. Ο Θεός τον άφησε λοιπόν να κάνει πολλά εναντίον του Ιώβ. Τον χτύπησε στα περιουσιακά του, τον χτύπησε κατόπιν στην οικογένειά του, τον χτύπησε στο σώμα του και πάντοτε ο Ιώβ ατένιζε προς τον Θεό και δοξολογούσε τον Θεό. Σημάδι. Θέλετε να κάνουμε παραβολή τη συμπεριφορά του Ιώβ με μας, με το πρώτο τσάκα μέσος πανικός, όπου την αυτό και γιατί εμένα Θεέ μου, ας είναι. Σαν να μην έφτανε το μαρτύριο αυτό του Ιώβ, είχε και κάτι φίλους. Φίλους τους έχω βαφτίσει σταυρωτίδες. Του κάναν τη ζωή μαρτύριο. Πήγαιναν από πάνω του ενώ ξυνότανε με το όστρακο εκεί και υπέφερε. Και ήσουν αμαρτωλός και ήσουν κακός και έφτεξες, βρε παιδιά, δεν έκανα τίποτα. Λέει, η καρδιά μου είναι καθαρή. Ο Θεός ξέρει πάνω εκεί. Μαρτύριο του κάναν τη ζωή του. Μια παρένθεση εδώ. Δεν ξέρω αν μέσα στις διακονίες σας έχετε και τη διακονία της επισκέψεως ασθενών. Λέγω, δουλειά του καθενός πιστού παιδιού είναι. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί στα όσα λέμε. Όταν επισκεπτόμεθα έναν άνθρωπο που πονάει, υποφέρει, όχι μόνο άρρωστος αλλά και από άλλη αιτία, πρέπει να πάμε να του κάνουμε τον έξυπνο εκεί πέρα, να του πατάμε ένα δεκάρικο κήρυγμα εκεί πέρα και να το συντρίβουμε και να φεύγουμε από εκεί και να είναι ταλαιπωρημένος ο άνθρωπος αυτός. Σοφία μεγάλη να μας δώσει ο Κύριος πώς θα φερθούμε. Λέγω λοιπόν του κάνανε μαρτυρική τη ζωή οι φίλοι του Ιώβ που τον επισκεπτών. Διαμαρτύρεται αυτός, αλλά τίποτα. Ώσπου πλέον έφτασε στο τέρμα η ιστορία αυτή και έρχεται ο Θεός και λέει λοιπόν στους φίλους αυτούς, ακούστε λέει, δεν είσαστε εντάξει. Ο τρόπος με τον οποίο φερθήκατε στο δούλο μου τον Ιώβ, τον αγαπημένο μου, δεν ήτανε ο πρέπον. Ήσαταν γεμάτο κακία, δύσκολη κάνατε τη ζωή του. Λοιπόν, θα σας τιμωρήσω τώρα. Αλλά για να μην το κάνω αυτό, πάρτε να προσφέρετε θυσίες 7 μοσχάρια και πηγαίνετε στον Ιώβ να προσευχηθεί για σας. Πράγματι λοιπόν, τι να κάνουνε κι αυτοί, πήγανε στον Ιώβ, έτσι και έτσι μας είπε ο Θεός, και να προσευχηθεί λέει και για μας, γιατί θα μας τιμωρήσει που τόσο καιρό σε βασανίσαμε. Και ο Ιώβ προσευχήθη για τους φίλους του, τους σταυρωτήρες που του βασάνιζαν τόσο καιρό. Πώς θα του πει, αν δεν πηγαίνετε από εδώ πέρα, τόσο καιρό μου κάνει τη ζωή μαρτύριο, τώρα θέλετε να προσευχηθώ για σας. Όχι, αφού είπε ο Θεός, και προσευχήθη ο Θεός. Εμόλι λοιπόν προσευχήθη, λέει ο Ιώβ, για τους φίλους του. Βέβαια, εάν κανείς δεν ξέρει, θα νομίζει, για τους φίλους του όλοι προσευχόμαστε. Μα δεν ήταν φίλοι του αυτοί. Αυτοί ήταν που του κάνανε τη ζωή μαρτύριο. Λοιπόν, μόλις προσευχήθη για αυτούς, αμέσως όλα ανατράπησαν. Άλλαξαν όλα. Αμέσως απέκτησε περιουσία, περισσότερη από όσα είχε πριν. Αμέσως απέκτησε αγόρια και κορίτσια,
και ο Θεός

Είναι απλά πράγματα, γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και τα ξέρετε όλοι σας, τίποτα καινούριο δεν σας λέω. Αλλά εκείνο που είναι σοβαρό είναι ότι δεν τα προσέχουμε τα γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ή προσπερνάμε, πάμε παρακάτω, κάτι άλλο να κάνουμε, θα πάμε παρακάτω. Αυτό εδώ τι γίνεται. Εσύ μέσα στην καρδιά σου τι έχεις. Τι να σας πω, ιστορίες, ατέλειωτες ιστορίες. Είχα πει σε μια ηλικιωμένη, έχει φύγει, είναι με τον Κύριο, αδελφή. Τι λέω, δεν έρχεσαι στη συμπροσευχή, γιατί δεν μίλαγε. Την επίεσα. Δεν μπορώ, μου λέει, να συγχωρέσω την ύφη μου. Και γιατί να έρθω τότε στη συμπροσευχή να κοροϊδέψω και το Θεό. Α, δεν μπορείς να συγχωρέσεις την ύφη. Και το έφερε ο Θεός, να δείτε, που αρρώστησε μετά στα τελευταία της και η νύφη της εκείνη την υπηρέτησε, που δεν ήταν κόρη της, νύφη της ήταν, με τον καλύτερο τρόπο. Το καλύτερο, ο Θεός επίτηδες για να την κάνει, να της δείξει όσο έφτεξε εις το σημείο αυτό. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε γενναιόδωρες τις πνευματικές και τις άλλες χορηγίες του Θεού μέσα εις τη ζωή μας, να προσέξουμε το σημείο αυτό. Και επειδή μπορεί η καρδιά μας να μας προδώσει και να το ξεχάσουμε, γι' αυτό είπα, αρχίζετε την προσευχή σας με αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι σας έφτιαξαν και σας έκαναν κακό κάποτε στο παρελθόν ή πρόσφατο. Κύριε, αυτόν και αυτόν τον άνθρωπο και εκείνον και εκείνον, θα με έλεος εις αυτόν, εδώ τα ιδιαίτερα προβλήματά του κλπ. Και μετά από αυτό θα έχετε τις ευλογίες τις μεγάλες του Ιώβ. Έτσι λέγω, έτσι πιστεύω και με τη χάρη του Θεού πάνω σε αυτό και εγώ ποντάρω στην οικογενειακή μου ζωή. Απλά πράγματα. Μπορούμε να πειραματιζόμεθα τον Θεό μέσα στις αλήθειες του και στις αποκαλύψεις του. Και είναι ανάγκη, τι να πω, μου είπε κάποιος αδερφός, λέει, την τάδε εκκλησία, ναι, κάνουν, λέει, δύο λειτουργίες. Λειτουργίες δεν έχουν. Δύο κήρυγμα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν τόσο πολύ. Μα μου λέει, ελάχιστοι. Πώς κάνουν δύο λειτουργίες. Δεν μιλιώνται, λέει, μαζί τους. Μεταξύ τους. Και πάνε πρώτοι, οι πρώτοι πάνε 9 με 10 και 10 με 11 πάνε οι άλλοι. Και όταν μπαίνουν τον 10, τον 9 κοιτάζουν από εκεί. Και είναι εκκλησία αυτό το πράγμα εκεί πέρα που μένει. Κάτι μπορεί να είναι, αλλά τι είναι. Και το σκεφτήκαν και αποφασίσαν και βρήκαν αυτή τη λύση. Θα μου πεις και ποια άλλη λύση μπορούσε να βρεθεί. Να κάθονται και τα δύο γκρουπ και να κλαίνε μερόνυχτα εκεί. Και έχουν και ασφουγγάρι και με τα σκουπίζουν εκεί τα μάτια. Αν θέλουν. Γιατί είναι θέμα ελαίους Θεού πλέον. Να τους δείξει, να τους ανοίξει τα μάτια και να δουν την αμαρτία τους και την κατάσταση. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που για όλα μας τα έχει αποκαλύψει και μας τα έχει φανερώσει, αλλά πρέπει να έχουμε πόθο και ζήλο να τα δούμε και να τα γνωρίσουμε. Και για κάθε τι που ακούμε ή διαβάζουμε, ο αλήθεια αυξάνει η ευθύνη μας απέναντι του Κυρίου και θα έχει και συνέπειες μέσα εις τη ζωή μας. Ο Θεός να τα ευλογήσει. Θα ψάλουμε από τον ύμνο 42. Μία στροφή μόνο του Θεού ο δρόμος είναι ο πιο καλός. Από το καινούριο πάντοτε.

0: ο οποίος είναι συγγενής του αδελφού μας, του Γεράσιμου Ζερβόπουλου, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος τα συγγενολογικά, είναι συμπέθερός του. Ο γιος του έχει πάρει την κόρη του αδελφού μας, εργάτης του Ευαγγελίου είναι και θα μας δώσει τώρα έναν χαιρετισμό απλώς και επί 25 χρόνια εργάζεται στο Ευαγγέλιο και το απόγευμα θα είναι ομιλητής της βραδιάς. Το απόγευμα. Θα τον μεταφράσει ο αγαπητός μας ο Σπύρος. Ορίστε.
1: Το γέλιο δεν μεταφράζεται.
2: Sitting in the front and seeing few people.
1: Καθώς καθόμουν μπροστά και έβλεπα λίγους στα μπροστινά καθίσματα, δεν είχα ιδέα πόσοι πολλοί βέβαια ήσαν στα πισινά καθίσματα. Τι όμορφη συντροφιά που είχατε εδώ σήμερα το πρωί. Σας φέρνω χαιρετισμούς από την εκκλησία του Κίτο του Εκουαντόρ στην Νότια Αμερική. Δύο μήνες πριν άφησα τη συνάθρηση εκεί και με ρώτησαν πού πρόκειται να πάω. Και τους είπα ότι πρόκειται να επισκεφθώ την Ευρώπη και να δω τις εκκλησίες στην Ευρώπη. Και με παρακάλεσαν να φέρω μαζί μου χαιρετισμούς σε όλες τις εκκλησίες. Και πες τους ότι αγαπούμε και εμείς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θέλω ακόμα να προσεύχονται για μας και ότι ο Κύριος με μεγάλη δύναμη εργάζεται ανάμεσά μας.
2: So that...
1: Και αυτό είναι το μήνυμα που σήμερα το πρωί θέλω να σας φέρω.
2: 75 years ago, the gospel came to Ecuador.
1: Πριν από 75 χρόνια το μήνυμα του Χριστού έφτασε στο Εκουαντόρ. Εδώ στην Αθήνα, όπως ξέρετε, πριν από 2.000 χρόνια όμως έφτασε αυτό το ίδιο μήνυμα. Και όπως ξέρετε, ο Παύλος είχε πει ότι όλα τα έθνη του κόσμου κατάγονται από το ίδιο αίμα. Χρειαζόντουσαν τον ίδιο σωτήρα. Και ευχαριστώ τον Θεό που το Ευαγγέλιο από την Αθήνα πήγε επάνω προς την Αμερική. Από τη Βόρεια Αμερική πήγε στη Νότια Αμερική. Και τώρα υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με όλη τους την καρδιά. Η γυναίκα μου και εγώ ερχόμαστε από μια εκκλησία που έχει παραπάνω από 100 πιστούς. Ήθελα πάρα πολύ βέβαια και χάρηκα να είμαι μαζί σας, αλλά πάσο θα ήθελα να είμαι κοντά στους αδελφούς μας εκεί. Και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Είναι δε πολύ δύσκολο να σας εξηγήσω πόσο πολύ ο ένας αγαπάμε τον άλλον.
2: Salvation.
1: Και τα μέλη στην εκκλησία μας έχουν τη συνήθεια να βγαίνουν έξω και να πηγαίνουν να επισκέπτουν ανθρώπους για να τους φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου.
2: He's working here and in South America.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Θεό, διότι το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια δύναμη του Χριστού, τόσο εδώ όσο και στη Νότια Αμερική, εργάζεται.
2: So, beloved brethren, I bring you our greetings.
1: Σε αγαπητοί αδελφοί, σας φέρνω αυτούς τους θερμούς χαιρετισμούς.
2: And hope that some of you can come back tonight when we'll share again.
1: Και απόψε το βράδυ ελπίζω να είσαστε πολλοί από εσάς για να σας ξαναδώ.
2: God bless you.
1: Ο Κύριος σας ευλογήσει. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι απόψε ο αδελφός θα είχε να δείξει πολλά slides από το έργο που κάνει μεταξύ των χριστιανών και άλλων ανθρώπων στη Νότια Αμερική.
0: Χαρά μας, μεγάλη πατέρα μας, ουράνιε, για την αγάπη σου την θαυμαστή. Έχουμε μια μεγάλη απορία. Πώς μπορούσαμε και ζούσαμε τόσα χρόνια χωρίς εσένα. Τώρα που σε γνωρίσαμε, έχεις γίνει τόσο απαραίτητος. Είσαι ήδη η ζωή μας και δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από σένα τον Θεό. Με μάτια πονεμένα και λυπημένη γυρίζουμε και κοιτάζουμε τους ανθρώπους αριστερά και δεξιά να τσαλαβουτούν μέσα στα λασπόνερα, μέσα στην αθλειότητα. Το μέλλον να είναι σκοτεινό, ζωφερό από πάσης πλευράς, πουθενά να μην υπάρχει καμία ελπίδα, έστω και ψεύτικη, αλλά εμείς τα έχουμε όλα, διότι έχουμε εσένα, το Α έως το Ω, τα πάντα. Είσαι δικός μας και είμαστε δικοί σου και εκεί θέλουμε να μείνουμε για πάντα. Ω Κύριε, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται, πάντο το τέλος πλησιάζει, αλλά για μας αυτά δεν ισχύουν, διότι για μας υπάρχει μόνο η αιώνια ζωή που είναι ταυτισμένη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μας εχάρισε στον Χριστό και έχουμε τον Χριστό και μετά αυτού τα πάντα και είμεθα πλήρης. Κάθε ψυχή που βρέθηκε το πρωινό αυτό ανάμεσά μας είναι και στα χέρια τα δικά σου, είναι κάτω από την ακτινοβολία της αγάπης σου. Ω Κύριε, διώξε κάθε πνεύμα φόβου, δειλίας, δώσε πνεύμα πίστεως, παραδόσεως και αφιερώσεως, δοξάστητη εσύ ο Θεός. Τα όσα ελέγχθησαν και ήσαν από σένα, σχολίασέ τα μέσα εις τις καρδιές και μέσα στα πνεύματα, δια του Αγίου σου Πνεύματος πολλαπλασίασέ τα. Και όλη τη βδομάδα που αρχίζει από σήμερα, ας είναι μια εβδομάδα όπου ο Κύριος θα προπορεύεται και εμείς σύμφωνα με το 10ο του Ιωάννου, θα ακούμε την φωνή του και θα ακολουθούμε και θα ψάλουμε και θα χαιρόμεθα. Ω Κύριε, και θα κάνουμε τους ανθρώπους γύρω μας να ζηλεύουν, αν όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε τον Χριστό και την αγάπη του και την ειρήνη του και τη χαρά του. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε δύσκολη θέση με φέρατε, για το αν θα έπρεπε να αποδεχθώ εγώ από μέρους σας χειροκροτήματα, καθώς νιώθω τόσο ανεπαρκής κάθε φορά που προτίθεμαι ή που είμαι υποχρεωμένος να υπηρετήσω μια συνάθρηση, και ιδιαίτερα όταν είναι μια συνάθρηση νέων, ίσως 30 και πλέον χρόνια στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, αυτή τη συστολή δεν μπόρεσα ποτέ μου να την ξεπεράσω, νιώθοντας τη δική μου ανεπάρκεια να αναλύω θέματα τα οποία είναι θέματα ουρανού, είναι αλήθειες τις οποίες εσφράγισε με το αίμα του ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν το χειροκρότημα σας είναι στον Κύριο, όχι σε μένα. Το θέμα που ετέθη ίσως δεν θα είχε θέση σε ένα συνέδριο πιστών ανθρώπων. Η στάση της Εκκλησίας και του πιστού μέσα σε ένα κόσμο που απαιτεί συμβιβασμούς. Εάν δεν υπήρχε η διακήρυξη του Λόγου του Θεού αναφορικά για τον άνθρωπο, ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, σε τέτοιο βαθμό που ο άνθρωπος να μην μπορεί να την γνωρίζει και να μην μπορεί να εγγυάται ο ίδιος για τον εαυτό του. Και για την Εκκλησία επίσης αυτός ο προβληματισμός δεν θα είχε καμία θέση, εάν σε ένα σύνολο 7 εκκλησιών, και αναφέρομαι στις εκκλησίες της Αποκαλύψεως, δεν υπήρχε η μειονότηση αυτή των δύο εκκλησιών, της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας και της Εκκλησίας της Σμύρνης. Με τα παράπονα του Κυρίου μας απέναντι στις εκκλησίες αυτές. Γιατί τι είναι η Εκκλησία παρά ένα σύνολο ανθρώπων με όλα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που έχουν οι άνθρωποι και το επιρρεπές στο να συμμορφώνονται οι άνθρωποι, να συσχηματίζονται με το πνεύμα της εποχής σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν η επιδίωξή μου δεν είναι να εκθέσω δικές μου απόψεις στον προβληματισμό αυτό, θα ήθελα μάλλον με κριτήριο τον Λόγο του Θεού να αναλύσουμε το θέμα αυτό από κοινού. Συνήθως δεν μιλάω από χειρογράφου, όχι γιατί έχω την ικανότητα να σχηματίζω έννοιες και να συγκροτώ έννοιες, αλλά το έκανα για να τιθασεύσω περισσότερο τον εαυτό μου απάνω στο θέμα που θίγεται, ώστε να είναι πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία θα θέσουμε για τον προβληματισμό μας. Πιστεύω ότι δεν θα πάρουμε πολύ χρόνο πάνω σε αυτά. Για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια εικόνα του θέματος αυτού, θα ήθελα να εξετάσουμε τις επιμέρους έννοιες των λέξεων που συγκροτούν τον προβληματισμό μας. Και ξεκινάμε από την έννοια Εκκλησία. Μια σύνθετη λέξη, από το «εκ» και «καλό». Μια σύνθετη λέξη που προέρχεται βέβαια από την αρχαία Ελλάδα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η έννοια της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς που ανήκουμε στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό. Δεδομένου ότι αυτός μας κάλεσε έξω είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Να βγούμε από το πνεύμα του κόσμου, να βγούμε από τη συμβατικότητα αυτής εδώ της ζωής και τις συνθήκες της, να αποδεχθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, Κύριο, Λυτρωτή και Σωτήρα μας, και να συγκροτήσουμε μια ομάδα που στόχο της, σκοπό της, επιδίωξή της θα έχει το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Στην περίπτωσή μας ο καλόν λοιπόν είναι ο Κύριος. Και οι προσκαλούμενοι είμαστε εμείς. Εκείνοι που καθ' οποιονδήποτε τρόπο διατελέσαμε εξυρτημένοι από την σύγχρονη κοινωνία, τον κόσμο και τον άρχοντά του. Ο άρχον του κόσμου τούτου γνωρίζουμε ποιος είναι και τις συνθήκες που επιβάλλει τις έχουμε όλοι μας γευθεί. Είναι ίσως μια ευκαιρία λόγω της νεότητός σας και ίσως εδώ να ήταν εύστοχο ότι καλέσατε στην ανάλυση αυτή έναν απόμαχο της δουλειάς, συνταξιούχο πλέον υπάλληλο, λόγω της συλλογής των εμπειριών, της επιρροής του κόσμου στον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που ζει και κινείται μέσα στην κοινωνία αυτή. Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να βγει μέσα από τις συνθήκες που έχει επιβάλει ο άρχον του κόσμου τούτου και να ακολουθήσει τον Χριστόν πράγματι χωρίς κανένα συμβιβασμό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα και ούτε μπορεί κανένας να στηριχθεί στη δική του την ικανότητα ή στην σταθερότητα του χαρακτήρα του να αποφύγει τους συμβιβασμούς αυτούς. Όμως είναι εφικτό με την δύναμη που δίνει ο Κύριος στους αγαπημένους, στους εκείνους οι οποίοι τον διάλεξαν, στους πιστούς του. Και με την έννοια πιστό εννοούμε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καλοπροαίρετα και ειλικρινά δοθεί στον Κύριο με επιθυμία να είναι συνεπής κατά πάντα στο κάλεσμα εκείνου. Συνεπής κατά πάντα. Χωρίς συμβιβασμούς. Αλλά καθώς αναφέρομαι σε αυτή την έννοια του συμβιβασμού, το μυαλό μου βεβαίως τρέχει στην αδυναμία την ανθρώπινη και στο επιρρεπές του ανθρώπου, με την καρδιά την απατηλή και την διεφθαρμένη, που μόνο ο Κύριος μπορεί να την αλλάξει, που τα στοιχεία όμως της αδυναμίας της διατηρούνται μέχρι το τέλος και γι' αυτό χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και προσήλωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την εξάρτησή του από Αυτόν δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο πιστός λοιπόν είναι ο ειλικρινά και καλοπροαίρετα συνεπής αποδέκτης της προσκλήσεως του Ιησού Χριστού, για τον οποίο το εκπεφρασμένο θέλημα του Κυρίου μας, όπως αναφέρεται στο λόγο του, είναι σκοπός και αιτία υπάρξεως. Και εδώ αναφέρομαι στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστολού Πέτρου, καθώς μας θυμίζει εκεί ότι είμαστε λαός δικός του, τον οποίο απέκτησε εκείνος για να εξαγγέλλονται μέσω ημών οι αρετές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι ανθρώπινες ικανότητες, όχι ανθρώπινες επιδείξεις, αλλά οι αρετές του Ιησού Χριστού. Για να συντελεστεί όμως αυτή η δυνατότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να πραγματοποιηθεί αυτή η επιδίωξη, χρειάζεται ο πιστός να είναι προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αναφορά στο 12ο κεφάλαιο του Αποστόλου, συγγνώμη, της Επιστολής προς Εβραίους, είναι ακριβώς αυτή, ότι τρέχουμε έναν προκείμενο αγώνα και καλούμεθα να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, αποβλέποντας εις τον Ιησού Χριστόν τον αρχηγό και τελειώτη της πίστεως. Αυτή η έννοια που δίνει ο Λόγος του Θεού για τον πιστό. Κόσμος, οι δομές, οι κοινωνικές των ανθρώπων και γενικότερα οι άνθρωποι που αυτοί καθεαυτούς καθοδηγούνται από τον άρχοντά τους. Από τον άρχοντά τους. Ένα κόσμο που χαρακτηριστικό του γνώρισμα έχει τους συμβιβασμούς. μέσα στον οποίο καλείται ο πιστός να ζήσει και η Εκκλησία να ακτινοβολεί την γνησιότητά της σε ένα σύνολο ανθρώπων που είναι γνήσιοι και δοσμένοι στον Χριστό. Η λέξη απαιτώ, σε έναν κόσμο που απαιτεί συμβιβασμούς, το ρήμα απαιτώ, φανερώνει κάτι που ο κόσμος επιδιώκει σαν κτήμα του, το διεκδικεί, σαν οφειλεί και στις απαιτήσεις αυτές είναι αδυσόπιτος. Θα σας πω με την ευκαιρία ένα παράδειγμα ενός πολύ αγαπητού μου αδελφού, ο οποίος στο ξεκίνημα της ζωής του, όταν δεν είχε πλήρως δοθεί στον Χριστό, έδωσε εξετάσεις στη νομική σχολή. Αριστούχος, καλός μαθητής, επέτυχε με την πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, στη νομική. Όταν τελείωσε το σχολείο του, πήρε το πτυχίο, υπηρέτησε ως ασκούμενος δικηγόρος, μετήχε σε υποθέσεις μέσα στα δικαστήρια. Κάποια στιγμή με βρήκε και μου λέει, τι καλά που είσαι εσύ που έγινες υπάλληλος. Είχα και εγώ τα προβλήματά μου βέβαια, αλλά ιππιότερα, όχι αυτής της μορφής που αντιμετώπιζε εκείνος. Στην επιλογή μου λέει, απέτυχα. Απέτυχα. Ή θα γίνω χασοδίκης, θα χάνω δηλαδή τις δίκες των πελατών μου, ή θα πρέπει να κάνω συμβιβασμούς εις βάρος της αλήθειας του Ευαγγελίου και στις περιπτώσεις ακόμα που θα έχουν δίκιο οι πελάτες μου, όταν ο αντίδικος θα φέρνει δύο ή τρεις ψευδομάρτυρες, θα πρέπει και εγώ με τον ίδιο τρόπο να αντιπαλεύω απέναντί τους, να αντιπαρατάσω επιχειρήματα ή και εγώ ψευδομάρτυρες, οι οποίοι στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να ομολογούν ότι θα πούνε αλήθεια, αλλά ενσυνειδήτως εγώ να ξέρω ότι θα λένε ψέματα. Απέτυχα. Απέτυχα. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου ποτέ. Γιατί μεταξύ των προκειμένων επιλογών του διάλεξε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είναι εδώ μία θέση ενός πιστού ανθρώπου. Ενός πιστού ανθρώπου. Γιατί επανέρχομαι, όταν η αναφορά εδώ του θέματος χαρακτηρίζει απέτηση αυτά που ζητάει ο κόσμος. Είναι βαριά η λέξη αυτή. Και χρειάζεται σθένος, δύναμη, για να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να σταθεί στο θέλημα του Κυρίου του. Και η δύναμη αυτή δεν είναι ανθρώπινη ικανότητα, αλλά είναι καθοδήγηση και έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου. Συμβιβασμός, ήδη είναι γνωστή η έννοια, ας την δούμε, είναι ουσιαστικό παράγωγο ρήματος. Από το συμβαίνω, συν και βαίνω, συμπορεύομαι, συμπορεύομαι. Συμφιλιώνω πρόσωπα διϊστάμενα. Βρίσκω τρόπο προσέγγισης αντιθέτων απόψεων. Δεν είναι ανεδαφικό για χριστιανό, για εκκλησία να βρίσκει θέσεις και να συζητάει για αντίθετες απόψεις και για συγκερασμό αντιλήψεων. Μην ξεχνάτε όμως την ανθρώπινη αδυναμία. Μην ξεχνάτε τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος και το κάνει αυτό, το επιτρέπει ο Κύριος. Δέστε τη σκηνή του Αποστόλου Πέτρου εκεί στη φωτιά, με εκείνη τη δούλη που τον ρωτάει, όχι μόνο, αλλά επισημαίνει και λέει, αυτός είναι Γαλιλαίος, λέει, με τον Χριστόν ήταν. Και εκείνος αρνήθηκε, και αρνήθηκε τρεις φορές. Τον είχε ειδοποιήσει ο Κύριος και του είχε πει: Πέτρο, αυτή τη νύχτα θα μ' αρνηθείς 3 φορές. Γιατί ο διάβολος ζήτησε να σας κοσκινήσει όπως κοσκινίζεται το σιτάρι. Πλην όταν επιστρέψει, στήριξε τους αδελφούς σου. Και θα κοσκινήσει ο διάβολος και επιτρέπει ο Θεός και τις απαιτήσεις του κόσμου, απαιτεί και τις δύσκολες στιγμές για τον πιστό, προκειμένου οι αποφάσεις του να είναι αυτές που θα χαρακτηρίζουν την γνησιότητα της πίστεώς τους αυτών. Βέβαια, μετά τις αναλύσεις αυτές, θα μπορούσαμε να κλείσουμε το θέμα και να πούμε, ναι, ήδη το έθεσε το θέμα ο αδελφός ο Γιάννης, ναι, η Εκκλησία δεν κάνει συμβιβασμούς, ναι, ο πιστός δεν κάνει συμβιβασμούς. Όμως, και ο πιστός μπορεί να επηρεάσει την επιμέρους σύναξη, συγχωρήστε με, όχι την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι πάντα αγία και άμαμος, να επηρεάσει την επιμέρους συνάθρηση, αλλά και η επιμέρους συνάθρηση να επηρεάσει τον πιστό. Ο λίγη ζήμη, θα μας πει ο Λόγος του Θεού, καθιστά όλον το φύραμα ένζυμο. Γι' αυτό η εγρήγορση των πιστών μέσα σε μια συνάθρηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποφευχθούν αυτοί οι συμβιβασμοί. Έχει θέσει ο Κύριος θεσμούς στην Εκκλησία του και αναφέρομαι στο Πρεσβυτέριο. Θα πρέπει το Πρεσβυτέριο εν γνησιότητα και ως ενώπιον του Κυρίου επαγρυπνών να βλέπει, να σταθμίζει, να επισημαίνει και να καταδικάζει κάθε τι ασυμβίβαστο προς το θέλημα του Κυρίου. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται πάντοτε. Η δική μου η εμπειρία είναι ότι πολλά έχουμε να διορθώσουμε όλοι όσοι υπηρετούμε το έργο του Θεού. Μερικές φορές αναστολές έρχονται στην άσκηση αυτών των ευλογημένων διακονιών μέσα στις εκκλησίες. Μην πικράνουμε ανθρώπους. Μην γίνουμε αιτία κάποιος να απομακρυνθεί ή να πληγωθεί. Όμως δεν είναι κακό να πονέσει κανένας, γιατί τότε θα ήταν κακό και ο σωματικός πόνος. Συγγνώμη, θα μπω λίγο σε χωράφια ιατρικής, αλλά δεν τα καταφέρνω. Από σας τα έχω ακούσει. Αν δεν υπήρχε ο πόνος, πολλές από τις ασθένειές μας δεν θα τις κατανοούσαμε καν. Ούτε θα προβληματιζόμαστε για να αναζητήσουμε γιατρό και τρόπο θεραπείας. Είναι καλός ο πόνος. Είναι ωφέλιμος. Και ο πόνος ο πνευματικός είναι εξίσου ωφέλιμος, γιατί θα μας οδηγήσει στο να αναζητήσουμε θεραπεία για την κατάσταση που προκάλεσε τον πόνο. Επομένως, η παρουσία και η γνησιότητα των ανθρώπων που έχει θέσει το Πνεύμα το Άγιο να επιμελούνται την Εκκλησία, την οποίαν περιεποιήσατο ο Κύριος δια του ιδίου αυτού αίματος, είναι ένας σοβαρός παράγων και καθώς επεξεργαζόμουν το θέμα αυτό, είδα ενώπιον του Θεού πόσες ευθύνες έχουμε επομιστεί όσοι υπηρετούμε το έργο του Κύριου. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα στον Λόγο του Θεού που μας φανερώνουν ότι αυτές οι καταστάσεις του συμβιβασμού με τον κόσμο υπήρχαν από παλιά. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ολιγορία για μας. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, επωνύμων, για τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο επισημαίνει ασυνεπή πνευματική πορεία. Και οι παρεμβάσεις των γνησίων παιδιών του Θεού, και αναφέρομαι στον Απόστολο Παύλο, ήταν τέτοιες που προκάλεσαν την αφύπνισή τους και την αποκατάστασή τους στο θέλημα του Κυρίου. Και είναι αναγκαίο αυτό να γίνει, έστω και αν προκαλέσει πικρία. Αναφέρομαι εδώ στην περίπτωση που επισημαίνει το Πνεύμα το Άγιο με τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μιλάει για τη σχέση του Αποστόλου Πέτρου και του Βαρνάβα με τους εθνικούς, πριν και μετά, όταν ήρθαν οι αδελφοί από την Ιερουσαλήμ, που επηρεασμένοι από τον νόμο είχαν επιφυλάξεις για να συγχρόνται με τους εξεθνών χριστιανούς. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα ευλογημένα ανθρώπων οι οποίοι εστάθηκαν, και γι' αυτό με ειδικές λέξεις επισημαίνει το Πνεύμα το Άγιο την συνέπεια των ανθρώπων αυτών. Όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο και για τον Τίτο, είναι δύο περιπτώσεις που αναφέρεται με την λέξη «το γνήσιον τέκνον». Γνήσιον τέκνον. Γνήσιον. Γιατί δεν κάνει συμβιβασμούς. Γιατί αγαπάει ειλικρινά τον Κύριον. Μιλάει για τον Επαφρόδητο, που δεν λογάριασε ούτε τη ζωή του ακόμα προκειμένου να υπηρετήσει τον Κύριο. Τι να πει κανένας όμως σε έναν προβληματισμό που τίθεται πράγματι στην επιστολή προς Φιλιππησίους, καθώς συνιστά τον Τιμόθεο ως ισόψη

Είναι περίπου σαν την περίπτωση της πορείας του Αβραάμ όταν κάθισε εκεί συμβιβαζόμενος με την οικογένειά του, με τον πατέρα του, τον Θάρο. Εκάθισε αντί να πάει στην γη Χαναάν που του είχε πει ο Κύριος, να μην σταματήσει αλλά να πάει εκεί που θα του πει ο Κύριος. Αυτός όμως στάθηκε εκεί. Με συνέπεια να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πολύ σταθεί λοιπόν στην ικανοποίηση και στην ευλογία που πράγματι παρέχει η συγχώρηση και η χάρη του Ιησού Χριστού. Όμως είναι δύο ακόμα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Το ένα βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε προσωρινοί εδώ κάτω στον κόσμο και να διαστήλουμε τα προσωρινά από τα αιώνια. Να ξεχωρίσουμε το πολύτιμο από το άχρηστο. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές αγωνιζόμαστε για άχρηστα πράγματα. Θυμάμαι τον αδελφό μου όταν ήταν φοιτητής και αγωνιζότανε για να περάσει το μάθημα του, να πάρει το πτυχίο του. Αλλά ένας καθηγητής δεν τον παίρνει. Επειδή πήγε να δώσει τις εξετάσεις, ενώ ήταν ακόμα φαντάρος. Α, του λέει, ήρθατε φαντάρος, σας παρακαλώ, του λέει, κύριε, πηγαίνετε. Δεν μπορείτε, προφορικές εξετάσεις. Έτσι μια φορά. Την άλλη φορά φοράει ο άνθρωπος πολιτικά, μήπως και δεν τον ρωτήσει αν τελείωσε το στρατό και ξαναπηγαίνει. Σας παρακαλώ, κύριε, του λέει, έχετε απολυθεί από το στρατό? Όχι, του λέει, δεν έχω απολυθεί, θυμότανε. Πηγαίνετε, κύριε, δεν δίνουμε πτυχία σε φαντάρους ακόμα. Ω, γύρισε πίσω στενοχωρημένος, τι θα κάνω? Του λέω, άκουσα να δεις, μια λύση υπάρχει. Μια λύση υπάρχει. Και η λύση είναι η χάρη του Θεού και η επέμβαση δική του. Και τι θα κάνουμε, μου λέει. Νηστεία και προσευχή. Εδώ είναι πνεύμα διαολικό το οποίο σε εμποδίζει. Θα κάνουμε, μου λέει, νηστεία και προσευχή. Στην αρχή είχε επιφυλάξεις. Ήμουνα και μικρότερος. 1,5 ολόκληρο χρόνο. Ο μικρότερος είναι πάντα μικρότερος. Και τώρα ο μικρός της οικογένειας είμαι. Είμαι 61. Και αυτός είναι 63, 62,5. Μου λέει, Δημητράκη μου, σε παρακαλώ, μου λέει, εάν δεν φάμε εμείς θα περισσέψει να φάει ο Κύριός μας κανένα πιάτο παραπάνω. Σε παρακαλώ, του λέω, μην παίζεις με αυτά τα θέματα που θέτει ο Λόγος του Θεού. Το πνεύμα εκείνο δεν νικέται παρά μόνο δια νηστείας και προσευχής. Αφού το πιστεύεις, ας το κάνουμε. Κάναμε νηστεία και προσευχή. Την επόμενη περίοδο επήγανω εδώ εγώ, ως έχουν την ευθύνη της προσευχής, της ανακοινώσης, για τις εξετάσεις. Επήγα, πήρα τα ονόματα των καθηγητών και γύρισα πίσω. Του τα έδωσα, του λέω, δίνεις αυτή την αίθουσα εξετάσεις και οι καθηγητές σου είναι οι εξής. Λέει, Δημητράκη μου, μια δουλίτσα σου είπα να κάνεις και δεν την έκαμες. Αυτή που μου έφερες είναι μπακάλιδες, μανάβιδες, χασάπιδες, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από καθηγητέ πανεπιστημίου, Δημητράκη μου, λέει. Τα νιάτα μου εκεί τα έχω φάει. Τους ξέρω και με ξέρουν τόσο ώστε να με διώχνουνε. Εγώ αυτό είχα να κάνω και το έκανα. Του λέω, πήγαινε μόνος να δεις. Επήγε. Για να γυρίσει στο σπίτι έπρεπε να περάσουν 2 ώρες γιατί μέναμε έξω από την Αθήνα στο Κοροπή. Τον περίμενα, την είχα στημένη, στην πόρτα. Η στάση του λεωφορείου ήταν έξω από το σπίτι μας ίσως 50-60 μέτρα. Ερχόταν, είχε βγάλει τα γυαλιά του, έκλαιγε, τα σκούπιζε, τα ξανάβαζε, πάλι μουντώνανε και τα ξανασκούπιζε. Έλα εδώ, του λέω, σε περιμένω. Καθώς άνοιξε την πόρτα, άνοιξα και εγώ την αγκαλιά μου. Έλα εδώ. Κλάψε στην αγκαλιά μου, του λέω, γιατί έχουμε Κύριο. Γιατί έχουμε Κύριο. Ναι, μου λέει, πρώτη φορά απεσπάστησαν 2 καθηγητές λόγω κολλήματος των υπολείπων καθηγητών της νομικής σχολής από τη Θεσσαλονίκη και θα μας εξετάσουν εκείνοι, λέει. Τον εξέτασαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα. Δεν έχουμε το τέταρτο βήμα συνειδητοποιήσει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχουμε τα πάντα χαρισμένα. Εάν τον ίδιο εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερ πάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θα χαρίσει τα πάντα. Αυτή ήταν η πεποίθησή μου και ο βράχος μου. Όταν 19 χρονών εγνώρισα και δόθηκα στον Κύριο Ιησού Χριστό, κατάλαβα ότι είμαι ο πλουσιότερος και δυνατότερος άνθρωπος δια του Χριστού μέσα στον κόσμο. Τον ευχαριστώ γιατί τον πειραματίστηκα. Αδελφοί, συγκεφαλαιώνα. Για να μην υποκύμεθα στις απαιτήσεις ενός κόσμου που ζητεί συμβιβασμούς, χρειάζεται να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Να ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε. Κλείνω με μια προτροπή

Από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου. Από το πρώτο κεφάλαιο. Θα το διαβάσω μέσα από τον λόγο του, γιατί έχουν σημασία και οι επιμέρους έννοιες. Δεν είναι πολύ. Δύο εδάφια. Λέει λοιπόν εκεί, στην δεύτερη επιστολή του, «Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν δια της επιγνώσεως της δόξης αυτού και αρετής του καλέσαντος δηλαδή ημάς δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε ή να δια τούτον γίνεται κοινωνή Θείας Φύσεως». Δηλαδή η συνέστηση, η κατανόηση του ποιος μας καλεί, της παντοδυναμίας εκείνου που μας καλεί και της διάθεσής του να μας συνδράμει σε κάθε ζήτημα, καλύπτει κάθε προσδοκία δική μας, κάθε αίτημα δικό μας και κάθε επιθυμία δική μας, και καθώς όλες οι επιθυμίες μας έχουν τακτοποιηθεί και έχουν πηγή από την οποία θα απορρέουν την χάρη και την αγάπη του Ιησού Χριστού, δεν θα βρει τόπο ο εχθρός να μας οδηγήσει σε συμβιβασμούς. Θα είναι έξω από εμάς κάθε συμβιβασμός και κάθε απέτηση του κόσμου τούτου. Δηλαδή, όπου υπάρχουν συμβιβασμοί, τι θέτω ερώτημα, υπάρχει ευθύνη δική μας? Απερίφραστα θα σας πω ναι. Και είναι καιρός να γυρίσουμε και να εξετάσουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου μας, γιατί είναι αρκετές εκείνες να εγγυηθούν μια πορεία μέσα σε μια ζωή σκολιά και διεφθαρμένη, σε ένα κόσμο σκολιό και διεφθαρμένο, και εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο να λάμπουμε ως φωστήρες και να γίνουμε αιτία προβληματισμού για το περιβάλλον μας. Γιατί γι' αυτό μας αφήνει. Σκοπός της υπάρξεώς μας δεν είναι κανένας άλλος παρά να εξαγγέλλονται από εμάς οι αρετές εκείνου που μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ένας λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγέλουμε τις αρετές του, το άρωμα της παρουσίας του. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει τον λόγο του στις καρδιές μας και να δημιουργήσει αυτούς τους προβληματισμούς και να ξεχωρίσουμε κι εμείς μέσα στην καρδιά μας τα πολύτιμα από τα άχρηστα και να απαλλαγούμε από τα άχρηστα, ώστε στη θέση τους να κατοικήσει ο πλούτος του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πόσο καλά, όσο γίνεται εδώ στη γη.

σε κάποια έγγραφα. Το επέβαλε αυτό προϊστάμενος του γραφείου. Του λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ξεφεύγει από τις δικές μου δυνατότητες, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω να πω ψέματα.

0: και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού και είμεθα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Θα ήθελα πάλι το ερώτημα να τεθεί πώς το θες, αδελφέ Καρχανή.
1: Ναι.
0: Αδελφοί, μέσα στα όπλα που μας έχει δώσει ο Κύριος, ένα από τα πλέον αποτελεσματικά είναι αυτό που αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν λέει εκεί ότι εάν δύο ή τρεις άνθρωποι από σας συμφωνήσω συν επί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμι αίτησιν θέλει γίνει εις αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής. Εδώ είναι όπλο αυτό. Εάν δηλαδή κάτι συμβεί και ο δέκτης της ανησυχίας θεωρήσει τον εαυτόν του ως ανεπαρκή για να συνδράμει τον άλλο αδελφό του σε κάποια δυσκολία, δεν έχει παρά να συζητήσει το θέμα και με έναν, δύο ή και παραπάνω αδελφούς, ένα ελάχιστο θέτει εδώ, εάν δύο από αυτούς συμφωνήσουν, και είναι εύκολο να βρούμε δεύτερον, για να προσευχηθούν κατά τους όρους που θέτει ο Λόγος του Θεού, με νηστεία και προσευχή, και ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κάνει και ο Κύριος θα απαντήσει. Γι' αυτό εδώ μας λέει ότι τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά. Δεν θα μεταχειριστούμε, δεν θα μετέλθουμε εμείς δικαστικούς αγώνες και συνθήκες. Δεν τους αποκλείω. Αλλά μπροστά στην παντοδυναμία των υποσχέσεων του Κυρίου μας έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προσφύγουμε στον Κύριο για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν είτε στην Εκκλησία είτε σε επιμέρους αδελφούς. Ακόμα, όταν αναφέρεται εδώ σε λογισμούς, μάλλον αναφέρεται σε αντιρρήσεις οι οποίες εγείρονται μέσα στις συνάξεις των Αγίων του Θεού, που και αυτές αντιμετωπίζονται με τις υπαγορεύσεις, με τις υποσχέσεις επίσης του Λόγου του Θεού. Έτσι το κατανοώ και η ανάλυση βεβαίως είναι ένα πολύ ευλογημένο μέρος αυτό του Λόγου του Θεού που μας επισημαίνει τις ευλογημένες δυνάμεις του Κυρίου μας προκειμένου εμείς να αντιπαρατεθούμε στις μεθοδίες του εχθρού και των εκπροσώπων του. Θα σας θυμίσω την περίπτωση της ήττας του λαού Ισραήλ στην Γε όταν ο Αχάν είχε κάνει την παράβαση. Και ειδικά στην εκκλησία της Κορίνθου υπήρχε πρόβλημα το οποίο έπρεπε να θεραπευθεί. Και εφόσον θεραπεύεται εκείνο και εφόσον εξηγένεται όλη η εκκλησία, τότε οι δυνάμεις αυτές, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία δυνατότητα αντιμετώπισης από τον εχθρό, θα ήταν απόλυτα αποτελεσματικές. Έφερα το παράδειγμα, πιστεύω, μιλάω σε ανθρώπους που έχουμε μελετήσει τον Λόγο του Θεού. Ο Αχάν ήταν κάποιος που παρά την απαγόρευση που είχε θέσει ο Κύριος όταν κατελήφθη ή Ιεριχώ, είχε πει να μην πάρουν τίποτε από τα λάφυρα εκείνα για τον εαυτό τους, κανένας από αυτούς, και ένας από αυτούς, ο Αχάν, πήρε μια βαβυλωνιακή στολή και την έκρυψε στο χώμα της σκηνής στην οποία κατοικούσε

0: Και όταν πήγε ο λαός Ισραήλ να πολεμήσει την Γέ, μια μικρή πόλη, και πήγε νομίζω με 3.000 στρατό, κατετροπώθη από τους υπερασπιστάς της Γέ. Οπότε προβληματίστηκε ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιησούς του Ναβί, και πήγε στον Κύριο και του είπε: θα πρέπει να φύγει το ανάθεμα από τη μέση, για να είσαστε εσείς ισχυροί και να μην μπορεί να σας αντιμετωπίσουν οι μεθοδίες του εχθρού. Δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή καμία περίπτωση τέτοια νόθευσης της συλλογικότητας της Εκκλησίας.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Εννοείται δηλαδή τις περιπτώσεις αυτές ανάληψης καθηκόντων από ανθρώπους που είναι επιλείψιμη η διαγωγή τους, όχι μέσα στην Εκκλησία, οπωσδήποτε όχι στην Εκκλησία, στον κόσμο. Ο κόσμος θα διοικήσει τα δικά του. Εμείς δεν έχουμε καμία επιλογή ή επιρροή απάνω σε αυτό. Μπορούμε με την προσευχή να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας προστατέψει από μια κοινωνία τέτοια, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτή την κοινωνία και ο Αντίχριστος θα βγει. Μπορούμε εμείς με την προσευχή μας να παρατείνουμε μια περίοδο χάριτος και ειρήνης. Μας λέει να προσευχόμαστε περί πάντων των όντων εν αξιόμαση. Θα προσευχόμαστε για αυτούς, ο Κύριος να τους δίνει σοφροσύνη για να διοικούν με χάρη και να μην εμποδίζεται η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ωστόσο, η Εκκλησία μάλλον θα πρέπει να στραφεί στον εαυτό της και να δει τον εαυτό της. Να δει δηλαδή ως οντότητα πνευματική την συνέπειά της στο θέλημα του Κυρίου. Το αδελφέ, την οδηγία που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ότι η επιοίκειά μας, γι' αυτό του λέγει του Αποστόλου Πέτρου ο Κύριος, όταν γυρίσεις του λέει στήριξε τους λοιπούς, όχι ως άμεμπτος, αλλά σαν άνθρωπος που έχεις και εσύ πέσει. Και επισημαίνει και πάλι στην επιστολή προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι ο πρεσβύτερος, οι πρεσβύτεροι διδάσκουν με τα πραότητος τους αντιφρονούντας ή εκείνους που έχουν ανάγκη διδασκαλίες και νουθεσίες. Με πραότητα, με επιοίκεια, αλλά με συνέπεια στο θέλημα του Θεού. Αμήν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

όντως ο Θεέμας, οι ουρανοί είναι πλήρης της δόξης Σου και η γη επίσης. Βλέπουμε τα μεγαλεία Σου και τα θαυμασιά Σου που γίνονται τριγύρω μας. Μα το πιο θαυμαστό, το πιο υψηλό και σπουδαίο είναι το γεγονός ότι έστειλες τον Υιόν της αγάπης Σου στον κόσμο τούτον να πάρει τη θέση τη δική μας, να πεθάνει επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για τον καθένα από μας, να γίνει αιώνια λύτρωση, να ανοίξουν οι δρόμοι για την αιωνιότητα, ο δρόμος, η λεωφόρος για τον ουρανόν Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η κτιρμή Σου είναι απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγκαλιά Σου είναι ακόμα ανοιχτή και περιμένεις ψυχές που θα επιστρέψουν και θα ζητήσουν τη χάρη Σου και το ελαιό Σου. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για τη φάτνη που είναι η απαρχή του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για το ελαιό Σου και τη χάρη Σου που απλώνουν στη ζωή μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο, δώσ' μας χάρη να νιώσουμε την παρουσία Σου μες στις καρδιές μας. Να λάβουμε, Κύριε, αίσθηση της παρουσίας Σου. Δώσ' μας το μήνυμα το οποίο χρειαζόμεθα στις καρδιές μας. Μίλησέ μας για τα ουράνια πράγματα. Μίλησέ μας για τις αιώνιες δόξες, τις οποίες προσμένουμε, οι οποίες μας αναμένουν. Παρακαλούμε πολύ έσω μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας. Δώσε χάρη να γεννηθεί σε κάθε καρδιά ο Ιησούς Χριστός. Να γιορτάσει πραγματικά και αληθινά Χριστούγεννα με την παρουσία την ειδική Σου. Όλα τούτα τα ζητάμε στο όνομα και για τη δόξα εκείνου που μας αγάπησε, του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεία τον προφήτη, κεφάλαιο Ξιδέλτα. Πρώτο εδάφιο. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία Σου, ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ καμνών το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά Σου γνωστόν εις τους εναντίου Σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν την παρουσία Σου. Και στο κεφάλαιο μη. Παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλείτε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον διαπάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκόλια θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχής τόπη ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή διότι το στόμα του Κυρίου ελάδισε. Φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτό. Χόρτος τι αληθεία είναι ο λαός. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Σύ ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέπρος τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως, και ο βραχίον αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού, και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίονος αυτού, και βαστάσει εν το κόλπο αυτού, και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Αυτά έγραφαν οι προφήτες και άλλα πολλά προσμένοντες, και ο λόγος του Θεού έρχεται να μας πει ότι μέσα στην ιστορία γράφηκε η πιο θαυμαστή, το πιο θαυμαστό γεγονός το οποίο μπορούσε κανείς να αναμένει. Στο κεφάλαιο Β' του Λουκά. Εν εκείνες τις ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η Οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, όταν ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος.
και ήρχον το πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείτε Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάττοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπων προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διακήρυξαν το λόγον των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, για πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Ζούμε σε ένα κόσμο θλιμμένο. Αυτή είναι μια διαπίστωση που την κάνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι. Όχι μονάχα ατομικός, ο καθένας στην προσωπική του ζωή, αλλά είναι μια διαπίστωση γενικότερη και από εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα και τα μελετούν στο βάθος. Με όλες τις προσπάθειες του πολιτισμού, με όλη την τεχνολογία και την επιστήμη, η θλίψη, το άγχος, η αμηχανία μπροστά στα γεγονότα, ο τρόμος για το μέλλον, η φοβία για το θάνατο, η μοναξιά μέσα στην ψυχή, η εγκατάλειψη, δεν έφυγαν τα συναισθήματα αυτά από τον άνθρωπο. Κι αν ακόμα υψώθηκε ως τη σελήνη, κι αν βυθίστηκε ως τα βάθη των ωκεανών, κι αν διέσπασε το άτομο και εισήλθε και ερεύνησε τα μυστήρια της ύλης, κι αν μπόρεσε να αντικαταστήσει τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος και να τα μεταμοσχεύει, κι αν κατόρθωσε τόσα επιτεύγματα και τόσα κατορθώματα σε όλους τους τομείς, όμως η θλίψη, η πίκρα της ανθρώπινης ψυχής δεν έφυγε. Συσσωρεύονται οι πολιτισμοί μέσα στα μουσεία, ο ένας μετά τον άλλον απανωτά, αλλά τη σκιά της κατάρας, η οποία άπλωσε απάνω στο ανθρώπινο γένος από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, από τη στιγμή της αποστασίας, δεν μπόρεσε να το σηκώσει κανείς. Το γέλιο, το βαθύ γέλιο, σαν έκφραση της ανακαλύψεως της μεγάλης ζωής, δεν ξαναφάνηκε στα χείλη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος νιώθει βαριά την κατάρα να πέφτει επάνω του. Και με όλο τον πολιτισμό, και με όλη την τέχνη, και με όλη την επιστήμη, τα βήματά του γίνονται βαριά και αγχώδη μέσα στην ιστορία. Τι θα ήταν δυνατόν να λυτρώσει τον άνθρωπο και να του δώσει ξανά το χαμόγελο της χαράς και της ειρήνης? Πανανθρώπινος ο στεναγμός τούτος να έσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Είναι μια επιθυμία, ένας πόθος, ένας καημός θα λέγαμε, σαν όλα τα πράγματα δείχνονται μάταια να λυτρώσουν την ανθρώπινη ψυχή, που υψώνει πλέον προς τον ουρανό, είτε ξεύρει, είτε δεν ξεύρει ακριβώς τα πράγματα και ζητάει από κάπου αλλού την βοήθειά του. Το ανάλογο ήταν και στον αρχαίο κόσμο. Η φιλοσοφία είχε δώσει το άπαντο που μπορούσε με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και έφτασε στο μεγαλύτερο ύψος της, στη μεγαλύτερη ανακάλυψή της, αλλά και συγχρόνως στην πικρότερη διαπίστωση, η οποία ζωγραφίζεται σε εκείνη την απολογία του Σωκράτη όταν είπε στους δικαστές του «Κοιμόσαστε, κοιμόμαστε όλοι, παρεκτός και αν κάποιος Θεός από πάνω μας λυπηθεί και έρθει να μας σώσει, να μας δείξει». Πικρή διαπίστωση. Και έπειτα έφτασε στο τέρμα της, έφτασε στη διαπίστωση των αδυναμιών της στα χρόνια του Ιησού Χριστού πριν γεννηθεί, σκοτάδι βαθύ άπλωνε απάνω σε όλο τον κόσμο. Τίποτε δεν μπόρεσε να κάνει η φιλοσοφία. Όπως και σε τούτο τον αιώνα που ζούμε, η τέχνη, η επιστήμη δεν μπόρεσε να βγάλει τη σκιά της κατάρας από την ανθρώπινη ψυχή. Δυσιδαιμονία, σκοτάδι, πρόληψη, ηθική χαλάρωση, η εξαχρίωση, θα έλεγε κανείς, ήσαν οι συνέπειες όλης της αναζητήσεως, της ανησυχίας, του αγχώδους εκείνου αγώνος της αρχαιότητος. Τίποτε δεν είχε επέλθει. Η ανθρωπότης ολόκληρη σαν να περίμενε από κάπου να έρθει φως. Και η γλώσσα της προφητείας τα είχε πει πολύ παλιά, ήδη στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας.
όταν μετά την πτώση η θλίψη ήρθε σε εκείνους τους πρωτόπλαστους, η απογοήτευση και ο ορίζοντας της ανθρώπινης ζωής είχε σκοτεινιάσει, τα χείλη του Θεού επρόφεραν σαν μια ακτίνα μέσα στο φως λόγους παρηγοριάς και ενισχύσεως. Το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως και εσύ Όφη θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γλιτώσει και να ελευθερωθεί το ανθρώπινο γένος από την κατάρα, την οργή, την κρίση που έπεσε απάνω του εξαιτίας της αμαρτίας, της πτώσεως. Μόνον αν το σπέρμα της γυναικός έλθει, μόνον αν εκείνος εμφανιστεί, ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Δεν υπήρχε άλλη λύση και άλλη διέξοδος. Και λέγω όσα έκανε η φιλοσοφία στο παρελθόν, η επιστήμη και η τεχνολογία στο παρόν, όσα έκαναν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί, αποδείχτηκαν μάταια να εξαλείψουν την κατάρα και να σβήσουν την οργή του Θεού. Δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να απαλλάξουν την ανθρωπότητα ολόκληρη από το άγχος και τη θλίψη. Ήταν ανάγκη να έρθει το σπέρμα της γυναικός. Περίεργα τα λόγια του Θεού. Σπέρμα γυναικός. Ακόμα και η Εύα τα ήξερε πολύ καλά τα πράγματα. Ο Θεός της είχε πει, στους πρωτοπλάστους, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε την γη πρώτης πτώσεως. Ήξερε πως μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Τι ήταν αυτό το σπέρμα της γυναικός που θα ερχόταν? Ήδη εκείνη η πρώτη μητέρα της ανθρωπότητας συνέλαβε μέσα στην καρδιά της, συνέλαβε, έπιασε το μήνυμα το οποίο της ήρθε από τον ουρανό. Όταν γέννησε το πρώτο της παιδί το ονόμασε Κάιν, και η λέξη θα πει απόκτησης, που θα πει, είπε μέσα της, απέκτησα άνθρωπο, μάλιστα αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Ήξερε ότι τα λόγια του Θεού εσήμεναν μια υπερφυσική σύλληψη και γέννηση. Και με αυτή την ελπίδα οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τον παράδεισο εκείνων της Εδέμ για να αντιμετωπίσουν μια γη οργισμένη εναντίον τους, μια γη η οποία αρνείται να δώσει τους καρπούς της, συνθήκες ζωής αντίξωες και αντίθετες, τον κόσμο, το περιβάλλον που συνωμοτούσε εναντίον τους. Κρατήθηκαν όμως από την ελπίδα εκείνη το φως, το οποίο τα χείλη του Θεού είχαν ρίξει στο σκοτάδι της απελπισίας τους. Οι αιώνες ακολούθησαν ο ένας τον άλλον. Όταν ο Λάμεχ γέννησε το παιδί του τον Νόε, τον ονομάζει Νόε, που θα πει ανακούφισης, και είπε μες στην καρδιά του, ίσως τούτος είναι εκείνος τον οποίον υποσχέθηκε ο Κύριος, που θα μας απαλλάξει από του κόπου των χειρών μας εξαιτίας της γης την οποία κατηράστη ο Θεός. Αναμφισβήτητα. Και ήταν από τότε που κάθε οικογένεια πρόσβλεπε στο πρώτο της παιδί με ελπίδα. Πιθανόν να είναι τούτο που θα μας λυτρώσει από τους κόπους των χειρών μας. Και κάθε εβραϊκή οικογένεια, σαν αποκτήσει ευσεβής οικογένεια εβραϊκή, σαν αποκτήσει ένα παιδί το πρώτο αγόρι, προσεύχεται εν θέρμος να είναι αυτός ο υπεσχημένος Μεσσίας που θα λυτρώσει την ανθρωπότητα ολόκληρη και το Ισραηλιτικό έθνος από την κρίση και την οργή. Και όταν έφτασε η μεσημβρία των αποκαλύψεων στα χρόνια του Ισαΐα, ω, ακούμε πλέον από μακριά τις καμπάνες των Χριστουγέννων να χτυπάνε. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών, φωνάζει ο Ισαΐας. Διότι παιδίο να γεννήθει εις ημάς και η εξουσία θέλει είστε επί των ώμων αυτού. Και θα ονομαστεί το όνομά του θαυμαστός, ισχυρός, Θεός ισχυρός, σύμβουλος, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Απανωτές οι αποκαλύψεις, η μία κοντά στην άλλη, πρόσθεταν για να μας δώσουν σε λίγο μέσα στην ιστορία ολόκληρη την προσωπικότητα του Μεσσία. Πώς θα τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα
ο άπιστος, ο ορθολογιστής. Τι θα πεις για τόσες προφητείες που όλες βλέπουν στο πρόσωπο του Χριστού και στη γέννησή του. Τι θα πεις για όλη αυτή τη συμβολή των προφητιών, απανωτά η μία στην άλλη, λεπτομέρειες απάνω στις λεπτομέρειες. Προφητεύεται ο τόπος και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά, εν είσαι τόσο πολύ μικρά μεταξύ των πολλών του Ιούδα, διότι από σένα θα εξέλθησε με ηγήτωρ, ηγήτωρ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής, από ημερών αιώνος. Αυτός ο ηγήτωρ που θα έρθει έχει ξεκίνημα καταγωγή είναι απαρχής, από ημερών αιώνος. Λεπτομέρειες απάνω στις λεπτομέρειες. Αναφορικά με την προσωπικότητα, τον τόπο, τον χρόνο της γεννήσεως, τον χαρακτήρα του προσώπου που θα γεννηθεί, τον ρόλο του, τη δράση του μες στην ιστορία του κόσμου. Και δεν ήτανε μονάχα στον Ισραήλ, εκεί όπου η παρηγοριά του Θεού παρηγορούσε πλέον τον λαόν του Θεού με λόγια και υποσχέσεις και προφητείες και αποκαλύψεις, καθώς διαβάσαμε, μα και στον αρχαίο κόσμο νιώθει κανείς ρίγη προαισθήσεως αυτού του μεγάλου γεγονότος ότι θα ερχόταν. Αναφέρουν, πέρα από το Σωκράτη που είπε αυτά τα λόγια που είπαμε στην αρχή, στην απολογία του, ο Σουετώνιος όζησε στα χρόνια του Βεσπασιανού, έλεγε σε όλη την Ανατολή ήταν εξαπλωμένη η πληροφορία αυτή και μια καθιερωμένη πίστη πως έμελε να έρθει από την Ιουδαία κάποιος που θα κυβερνήσει τον κόσμο. Θα θυμηθούμε ακόμα το χρησμό της κυμαίας Σίβυλας, περί της οποίας και άλλοτε έχουμε μιλήσει, η οποία έλεγε στους χρησμούς της: «Θεούπες, παιδί Θεού, ανθρώπιση ύξη σαρκοφόρος, θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων με σάρκα, φορών σάρκα, ομοιούμενος με τους θνητούς εδώ στη γη». Τι ήσαν όλα αυτά? Ρίγη λέγω προαισθήσεως. Ίσως αυτή η ηχό, η απήχηση, η μακρινή της πρώτης, της αρχικής, εκείνης υποσχέσεως, του πρώτου Ευαγγελίου, όταν ο Θεός είπε ότι κάποιος θα έρθει, είχε διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη τη γη τριγύρω. Και όλοι περίμεναν πώς και από πού. Πώς και από πού. Μέσα σε εκείνο το χάος, μέσα σε εκείνη την απελπίση,

γεννήθη εκ γυναικός, εγεννήθη υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Πώς γίνηκαν τα γεγονότα, θα το δούμε σε λίγο. Ας ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί, τον ύμνο 292, ο δεύτε πιστή εν χαρά και τριάμβο.

είμεθα ευγνώμονες, γιατί μας αγάπησες αιώνια και τον έστειλες απ' τους ουρανούς, λυτρωτή και σωτήρα των ψυχών μας. Δώσ' μας χάρη να απολαύσουμε το γεγονός σήμερα. Δώσ' μας χάρη να το απολαμβάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας και σε όλη την αιωνιότητα. Είναι το μεγαλύτερο, είναι το πιο θαυμαστό, είναι το πιο υψηλό. Συγκέντρωσε την προσοχή μας, το ενδιαφέρον της καρδιάς μας σε αυτά τα πράγματα που αποκαλύπτεις εσύ. Σε ευχαριστούμε για τον ιόν της αγάπης σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Ο κόσμος είναι στα χέρια του Θεού. Δεν εμποδίζεται να εκτελέσει τα σχέδιά του, ενώ σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, παράλληλα κινείται ανάμεσά της και πραγματοποιεί τα σχέδιά του μέσα στον κόσμο. Μια κίνηση. Και όλα τα πράγματα θα ετίθεντο σε κίνηση. Μια έμπνευση. Και η έμπνευση σε δόθηκε στον αρχηγό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Αυτοκράτορα, τον Κέσαρα Αύγουστο. Ήτανε σύνηθες φαινόμενο, κάθε 14 περίπου χρόνια, ο Αυτοκράτορ για ποικίλους σκοπούς, κυρίως για δύο. Αφενός φορολογικούς, για να μην του φύγουν οι φορολογούμενοι και να τσιμπήσει αυτά που ήθελε να πάρει.

αφετέρου για να διακρίνει και να διαπιστώσουν ποιοι είναι εκείνοι στους οποίους θα μπορούσε να στρατολογήσει, διότι ο ρωμαϊκός στρατός χρειαζότανε άνδρες. Διέτασε ανά 14 χρόνια απογραφή. Και η απογραφή εδόθηκε παγκοσμίως. Όλη η οικουμένη απογραφή. Σε κίνηση όλος ο κόσμος ετέθη. Ειδικά όμως στον Ισραήλ, επειδή ήταν αντίθασος λαός, επειδή ο αυτοκράτορ υπελόγιζε ότι μπορούν σαν να δημιουργήσουν στάσεις, κινήσεις εκ θρησκευτικών λόγων, για να τους καλοσυνέψει, να τους κολακεύσει και να τους ναρκώσει τροποντινά, διέταξε η απογραφή να γίνει όχι στον τόπο της κατοικίας, αλλά στον τόπο της καταγωγής εκάστου. Έτσι λοιπόν κινήθηκε ολόκληρος ο κόσμος εκείνος, άλλος από να βρει την καταγωγή του στον νότο, άλλος στον βορρά, από δότε και από κείτε, και ήσαντε όλοι σε κίνηση. Μέσα σε εκείνο τον κόσμο που κινείτο, ένα ζευγάρι ταπεινό. Ο Ιωσήφ, αραβωνιασμένος με την Μαριάμ από την Ναζαρέτ της Ιουδαίας. Κατεβαίνουν πιθανόν σε κάποιο γαϊδουράκι το οποίο χρησιμοποίησαν, το μακρινό ταξίδι από την ορεινή, από την βορεινή μάλλον, από το βορειά, απάνω, το βορρά, Ναζαρέτ προς νότον, προς την Ιερουσαλήμ. Μια μακρινή πορεία και δύσκολη πορεία, ανάβει κανείς υπόψη του τους καιρούς, την εποχή, τους δρόμους, τους πρωτόγονους και τα μέσα τα πρωτόγωνα της εποχής εκείνης. Ο Ιωσήφ είχε λάβει ήδη την αποκάλυψη από τον άγγελο διανυκτός: μη θεατρήσεις τη γυναίκα σου, την εκθέσεις και την θεατρήσεις, αυτό που θα γεννηθεί από αυτήν δεν είναι από άνθρωπον, είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θα το ονομάσεις Ιησού, που θα πει Σωτήρας. Και εκείνη την ώρα υπογραμμίστηκε η λέξη αυτή να γίνει πιο γλυκιά λέξη σε όλη την ιστορία του κόσμου, αυτή που θα γέμιζε με ελπίδα, παρηγοριά και δύναμη κάθε ανθρώπινη καρδιά. Και υπάκος στην αποκάλυψη που του εδόθη, πήρε την Μαρία την αραβωνιασμένη με αυτόν ούσαν έγκυον εκ πνεύματος Αγίου και κατεβαίνουν το δρόμο προς την Βηθλεέμ. Στη Βηθλεέμ, διότι και οι δυο ήσαν εκ καταγωγής από τον Δαβίδ. Και οι δυο θα έπρεπε να απογραφούν κατά συνέπεια κάτω εκεί στην Βηθλεέμ. Το μακρινό τους ταξίδι θα πρέπει να το ζωγονούσαν ένδοξες αναμνήσεις του παρελθόντος. Αυτή η Βηθλεέμ, η μικρούτσικη πολιτεία, 8 χιλιόμετρα περίπου προς νότον από την Ιερουσαλήμ, δεν ήταν μια άσημη μικρή πολιτεία. Ήταν χτισμένη απάνω σε δυο λόφους και ονομαζόταν η Βηθλεέμ Εφραθά για να ξεχωρίσει, ή η Βηθλεέμ του Ιούδα για να ξεχωρίσει από την άλλη που ήταν στην περιοχή Ζαβουλών. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, εκεί είχαν συμβεί στο παρελθόν θαυμαστά γεγονότα και λαμπρά γεγονότα. Ήταν εκεί μπροστά στο δρόμο προς την Βηθλεέμ που είχε πεθάνει η πρόγονος και η προμήτωρ θα λέγαμε του Ισραήλ, η Ραχήλ, και την είχε θάψει εκεί ο Ιακώβ και είχε γίνει τόπος προσκυνήματος για πολλούς Ισραηλίτες. Ακόμα εκεί ο Χάλεβ, ο απόγονος του Χάλεβ, ο Βοόζ, είχε τα κτήματά του και είχε εκεί σταχυολογούσε η Ρουθ, σταχυολογούσε στα κτήματα του Βοόζ. Όπως μας λέει το όμορφο βιβλίο εκείνο της Ρουθ. Εκεί ακόμα ο Σαμουήλ είχε σταλεί από το Θεό για να χρήσει βασιλιά του Ισραήλ τον 7ο γιο του Ιεσέ, τον Δαβίδ, και τον έχρισε βασιλέα. Εκεί στην περιοχή εκείνη ο Δαβίδ έβοσκε τα πρόβατά του. Εκεί ακόμα όταν αργότερα γίνηκε αρχηγός στρατεύματος και μάχετο και βασιλιάς και μάχετο εναντίον των Φιλιστέων, τρεις άνδρες του Δαβίδ διέσχισαν με κίνδυνο τη ζωή τους των στρατών των Φιλιστέων για να φτάσουν ως την
πόρτα της Βηθλέμ και να πάρουν νερό και να το φέρουν στο Δαβίδ που ζήτησε να πιει νερό. Και εκείνος, επειδή αντιπροσώπευε τη ζωή των τριών ανδρών του, δεν ήθελε να το πιει, το έκανε σπονδί εις τον Θεό. Εκεί, σύμφωνα με τον Μιχαία, τον προφήτη, θα γεννιόταν ο Μεσσίας, και εσύ Βηθλέμ η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει είσαι με ηγείτο. Έφτασαν στη Βηθλέμ, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι τον καιρό εκείνο πολλά καραβάνια θα είχαν φτάσει από πολύ μακριά στη Βηθλέμ και μάλιστα είχαν προηγηθεί από το ζευγάρι αυτό που δύσκολα θα εκκινείτο και εξαιτίας της καταστάσεως της Μαρίας, ώστε τα πανδοχεία να είναι πλήρη. Ένα πανδοχείο, το καραβάν Σεράι, την εποχή εκείνη στην Ανατολή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία σειρά στάβλων κυριολεκτικά. Χαμηλοτάβανα, χωρίς τείχο μπροστά, όλα στη δημοσιότητα, μπορούσε να τα βλέπει κανείς. Έστρωναν κάτω κάποια κουρελού για να κοιμηθούν. Έπρεπε να έχουν φροντίσει οι ίδιοι για το μαγειρευμά τους και για το φαγητό τους, και είναι εκεί που συνήθως εκοιμούνται. Και αν κανένας έφτανε καθυστερημένος και το καραβάν Σεράι ήταν γεμάτος και δεν υπήρχε τόπος δι' αυτούς στο κατάλημα, θα μπορούσε να έβρει καταφύγιο πλάι στους βράχους, σε μια σπηλιά, εκεί όπου έβαζαν τα ζώα της συνοδείας, τις καμήλες, τα άλογα, οι σκύλοι, εμαζεύονται εκεί, μέσα σε εκείνο το χώρο τον τόσο φτωχικό. Τι κρίμα! Σ' ολόκληρη τη Βηθλέμ δεν βρέθηκε ένα σπίτι. Σ' ολόκληρη τη Βηθλέμ δεν βρέθηκε μια ανθρώπινη καρδιά να ανοίξει. Όπως και σήμερα, αναμφισβήτητα μέσα στον κόσμο δεν υπάρχει τόσο πρόθυμη ανθρώπινη καρδιά να ανοίξει για να δεχθεί τον λυτρωτή του κόσμου, τον Σωτήρα. Δεν είναι τάχα σήμερα που επαναλαμβάνεται η ιστορία? Καθώς ο λυτρωτής γυρίζει από καρδιά σε καρδιά και χτυπάει και ζητάει κατάλημα. Γιορτάζουν σήμερα, αλλά όχι Χριστούγεννα, την Αγία Γαλοπούλα σήμερα. Είναι η γιορτή της Αγίας Γαλοπούλας και όχι των Χριστουγέννων. Δεν γεννάται Χριστός στις καρδιές. Σφαλιστές οι καρδιές, σφαλισμένα τα σπίτια. Σκληρός ο άνθρωπος, λέει στο δημιουργό του, δεν υπάρχει τόπος για σένα. Στα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Και έτσι ο Ιωσήφ με τη Μαρία, την οποία είχαν αρχίσει πλέον να την καταλαμβάνουν πόνοι της γένας, ρίκαν κατάλημα σε εκείνο το φιλόξενο σπήλαιο, τόσο φτωχικό, τόσο απέριτο, τόσο ταπεινό. Και εκεί, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελίου, γεννήθηκε στον κόσμο εκείνος τον οποίον οι προφητείες είχαν προφητεύσει, ο Μεσσίας. Το σπέρμα της γυναικός, εκείνον εις τον οποίον οι προφητείες ανεφέροντο σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας. Και ο οποίος ήτο, πόσο θαυμαστό να το σκέπτεται κανείς, αλλά και πόσο απίστευτο. Εκείνος τον οποίον τα Σεραφείμ δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Εκείνον τον οποίον τα Σεραφείμ έψαλαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Κύριος των δυνάμεων». Και σκέπαζαν τα μάτια τους με τα φτερούγια τους. Εκείνος γεννάται σε εκείνο το ταπεινό σπήλαιο. Μέχρι σήμερα δείχνουν τον τόπο κατά παράδοση. Ήδη από το 130 μετά Χριστόν θεωρείται ο τόπος εκείνος ιερός. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγεται εδαπάνησε ολόκληρα 30 χρόνια σε μελέτη, σε νηστεία και προσευχή μέσα σε εκείνο το σπήλαιο, μεταφράζοντας την γραφή στη λατινική γλώσσα. Εκεί λοιπόν, στους βράχους της Βηθλέμ, γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Σπήλαιον
συνεγγύς της κόμης, λέει ο Ιουστίνος ο Μάρκος. Εκεί λοιπόν έγινε και το θαυμαστό γεγονός για το οποίο οι άγγελοι του ουρανού έσκυψαν να εννοήσουν χωρίς να μπορούν να το καταλάβουν. Ο λόγος σάρξ εγένετο, απίστευτο, ασύλληπτο, αδιερεύνητο. Όχι για τις δικές μας σκέψεις μόνον, αλλά και για την αγγελική διάνοια. Αδύνατο να το συλλάβουν. Πως θα ήταν δυνατόν ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου, να γεννηθεί σε ένα σπήλαιο ταπεινά, σαν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, μάλιστα αυτός ο μεγάλος να γίνει ο μεγάλος ταπεινός, ο μεγάλος πτωχός, να γεννηθεί στο σπήλαιο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και όπως θα ερμηνεύσει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, εξηγώντας το γεγονός, θα μας πει «Δι ημάς επτώχευσε, πλούσιος όν, ή να εμείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Πόσο θαυμαστά πράγματα έκανε ο Θεός. Εκείνον που δεν τον χωρούσαν οι ουρανοί τώρα βρίσκεται σε μια φάτνη. Τόσο ταπεινή γέννηση. Και δεν υπήρχε τίποτε από εκείνο το οποίον η ανθρώπινη ευμάρεια διαθέτει. Ούτε ένα σκέπασμα ίσως, λίγο άχυρο. Ούτε μια θέρμανση στοιχειώδη. Ποιος δεν έχει θέρμανση σήμερα. Και μια σόμπα επιτέλους σε ζεσταίνει. Εκεί δεν υπήρχε τίποτε. Μέσα σε αυτή την ταπεινή γέννηση, λίγο πιο κάτω, σε έναν λόφο, λίγα μίλια πιο μακριά, ήταν ο λόφος, ονομαζόταν το βουνό του μικρού παραδείσου. Εκεί υπήρχαν τα λαμπρά, οι κύματα του Ηρώδη του Μέγα. Και εκεί γινόντουσαν γλέντια τη νύχτα εκείνη από τον Ηρώδη το Μέγα. Αλλά ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, δεν είχε πού να γεννηθεί. Ο αυτοκράτορ της Ρώμης στα ειδικά του παλάτια, όλοι οι μεγιστάνες της γης και οι υψηλοί και μεγάλοι, αλλά εκείνος που είναι ο ύψιστος, εκείνος τον οποίον μια μέρα η γη θα θαυμάσει και οι βασιλείς θα μείνουν έκπληκτοι στη φανέρωσή του, εκείνος ήρθε τόσο ταπεινός για να πιάσει κάθε επίπεδο ανθρώπινης κοινωνικής τάξης και ζωής. Γίνει και πτωχός για να καταλαβαίνει τους πτωχούς. Ήταν τόσο υψηλός για να μπορεί να κρίνει τους μεγάλους. Σε όλα τα στάδια είναι αυτός μέσα, εκείνος που γίνηκε ο σωτήρας μου και ο σωτήρας σας, ο λυτρωτής μας. Η παρηγοριά που είχε υποσχεθεί ο Θεός από τα αρχαία χρόνια, παρηγορείτε το λαό μου, ήδη είχε πάρει την ιστορική της πραγμάτωση. Και η παρηγοριά αυτή ήταν ένα παιδί, Υιός εδόθησι μας, παιδίον εδόθησι μας. Απάνω στους ώμους του οποίου ήταν η εξουσία. Και αυτός ήταν θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Η παρηγοριά δεν είναι λόγια. Η παρηγοριά δεν είναι να κερδίσεις χρήματα. Η παρηγοριά δεν είναι να αποκτήσεις πλούτη. Η παρηγοριά δεν είναι να αλλάξει προς το παρόν η ζωή σου. Η παρηγοριά είναι να πάρεις το Χριστό. Να γεννηθεί στην καρδιά σου εκείνος τον οποίον ο Θεός έστειλε. Σωτήρα και λυτρωτή στον κόσμο τούτον. Έτσι το τοπίο της ζωής αλλάζει. Έτσι φως έρχεται από μέσα σου και γεμίζει ολόκληρη τη ζωή σου. Η χοροδία θα μας ψάλλει άλλον έναν ύμνον.

Ναι, Κυριέ μας, ο Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου, γεννήθηκε σε μια φάτνη για μας. Οποίο γεγονός ασύλληπτο για την ανθρώπινη διάνοια, ακόμα και την αγγελική. Έκπληκτη καρδιά μας σκύβει, λατρεύει, προσκυνά και δοξάζει. Παρακαλούμε πολύ με το πνεύμα σου το αγαθόν, ερμήνευσε το γεγονός στις καρδιές μας. Δώσε να νιώσουμε σε όλο το βάθος, στην έκταση, το μυστήριο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε, Θεέ μας, για το δώρο του ουρανού, για το λυτρωτή και σωτήρα. Δώσ' μας χάρη να εκτιμήσουμε την προσφορά σου, τη δωρεά σου στις καρδιές μας. Και αληθινά να γιορτάσουμε Χριστούγεννα, όχι μια φορά το χρόνο, μα κάθε μέρα. Να σε λατρεύομαι, να σε δοξάζομαι, να σε μεγαλύνομαι για το θαυμαστό γεγονός. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Ένα μίλι από τη Βηθλέμ περίπου. Είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που ονομάζεται «Ο Άγγελος προς τους ποιμένες». Και σύμφωνα με την παράδοση ήταν εκεί ο τόπος, τα χωράφια, όπου οι ποιμένες εφύλαταν φυλακές της νυχτός, στο ποιμνιό τους, αγραβλούντες. Τι να ήσαν οι ποιμένες αυτοί? Αναμφισβήτητα δεν ήσαν οποιοδήποτε άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού, λέει, το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Βέβαια, ο Θεός το μυστικό του το έχει για όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν θα το δώσει αν μια καρδιά είναι σκληρή, αν μια καρδιά είναι επίμονη, αν μια καρδιά δεν ταπεινώνεται. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Και σήμερα ακόμα, οπουδήποτε στη γη υπάρχει καρδιά που ταπεινώνεται, ο Θεός της ανακοινώνει το μυστικό του, της χαρίζει τον θησαυρό του. Και αυτοί οι ποιμένες φαίνεται πως ήσαν από εκείνους οι οποίοι έβοσκαν πρόβατα για τις θυσίες εις το ναό. Είχαν εκεί, στα χωράφια της Βηθλέμ, είχαν το στέκι τους, όλοι αυτοί οι τσοπαναρέοι, οι οποίοι εφύλαγαν τα πρόβατα για τις θυσίες στο ναό, επειδή κάθε μέρα γινόταν θυσία αμνού, αμόμου στο ναό. Και αναμφισβήτητα οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ήσαν ευσεβείς και ίσως καρδιές που πρόσμεναν και προσδοκούσαν, καρδιές που ξέβρανε την προφητεία, καρδιές που μιλούσαν μεταξύ τους και θα λέγαν «Ως πότε, πότε θα γίνουν τα μεγαλεία εκείνα τα οποία ο Θεός έγραψε στο Λόγο Του και υποσχέθηκε στο λαό του». Και εκεί τη νύχτα, στη σιγαλιά, στην εξοχή, ενώ μιλούσαν και συζητούσαν στο κρύο και στην παγωνιά, ξαφνικά ο ουρανός ανοίγει και ένα θεσπέσιο θέαμα εμφανίζεται μπροστά τους. Άγγελος κήρυκας. Θα πρέπει να ήταν ένας εκ των λαμπρών αγγέλων του ουρανού. Άγγελος κήρυκας έρχεται αναγγέλλοντάς τους μια είδηση χαρμόσυνη, όμορφη, χαρούμενη. Αναγγέλλω σε εσάς μήνυμα χαρμόσυνο, χαρά μεγάλη, που θα είναι για όλο το λαό, ότι γεννήθηκε σε εσάς σήμερον σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος στην πόλη Δαβίδ. Φοβερά τα λόγια του αγγέλου και καταπληκτικά ταυτόχρονα. Τι μήνυμα ήταν αυτό? Τι θαυμάσιο μήνυμα! Είναι ζήτημα αν οι ποιμένες εκείνοι μπόρεσαν να εννοήσουν το βάθος, την έκταση του μηνύματος την ώρα εκείνη. Ακπληκτοί θα κοιτούσαν τον άγγελο που πίσω από αυτόν και μαζί του φάνηκε ολόκληρη στρατιά αγγέλων, ολόκληρη συμφωνία και συγχορδία ουρανίων όντων που έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Έτσι χαιρέτησε ο ουρανός το μεγάλο γεγονός.
Η γη πως το χαιρετάει. Χαρτοπέζουν, τρώνε με χρησκασμού, παιχνίδια και δώρα τυποτένια της πεντάρας, δεν είναι και δένια και τέτοια, αντί να δοξάσουν, να υμνήσουν και να ψάλουν. Ο ουρανός που ήξευρε τη σημασία του γεγονότος έψαλε δόξα εν υψίστης Θεό και έπηγε η σιρήνη εν ανθρώπιση ευδοκία του Θεού. Και τα λόγια εκείνα τα περίεργα του αγγέλου του Κήρυκος που πρωτοεμφανίστηκε και κήρυξε θαυμαστά, ενιγματώδη, καταπληκτικά, ασύλληπτα. Τι θα είπε, τι είπαν. Είπαν στον κόσμο, ο Θεός σας πεφάσε να σας χαρίσει ένα πολύ μεγάλο δώρο, καταπληκτικό. Και τι είναι αυτό το δώρο, Θεέ μου? Καμιά πολυκατοικία, χρήματα, δόξες ανθρώπινες, γήινες, σαν τι? Σωτήρας. Σωτήρας. Οι άνθρωποι θα μαζευόντουσαν και θα φεύγαν. Σωτήρας. Ποιος τον χρειάζεται? Τι τον θέλεις τον σωτήρα? Σωτήρας. Τέτοιο δώρο. Και μας κάνεις τέτοιο σαματά και μας λες, μας χάρισες, τι μας χάρισες? Σωτήρα. Διότι αυτό έχετε ανάγκη. Διότι είναι η μοναδική ανάγκη. Τα άλλα όλα μπορείς να τα αποκτήσεις στον κόσμο τούτον και με τη δική σου προσπάθεια, με τη βοήθεια του Θεού από πάνω. Αλλά όλα τα άλλα δεν είναι εκείνα που μένουν και δεν είναι εκείνα που σου χρειάζονται ακριβώς. Για φανταστείτε σε ένα ναυάγιο μερικούς να πνίγονται. Και για φανταστείτε να πάτε επάνω ενώ πνίγονται και με μένα τηλεβόα να τους φωνάξετε, σας χαρίζω θησαυρούς, μια τράπεζα χρήματα, σας κάνω όλους υπουργούς, σας κάνω όλους μεγάλους με ενδόξους και με όνομα μεγάλο, σας χαρίζω πολυκατοικίες. Σε ποιο μέρος της Αθήνας το θέλετε? Αν μπορούσαν να φωνάξουν θα σου λέγαν, τι μας λες, μας ηρωνεύεσαι εδώ, πνιγόμαστε, σώσε μας. Στον χαμένο, για το χαμένο δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο από τη σωτηρία. Για εκείνον που κινδυνεύει και χάνεται δεν υπάρχει πιο πολύτιμο από το να τον σώσεις. Και αυτό έκανε ο ουρανός. Αυτό έκανε ο Θεός. Διότι μόνον ο Θεός μπορούσε να ξέρει την κατάστασή μας. Μόνον ο Θεός μπορούσε να ξέρει τι μας λείπει. Ότι είμαι θα όλοι χαμένοι στη θάλασσα της αμαρτίας. Ότι η κρίση ήταν από πάνω μας. Ότι ο χαμός μας περίμενε. Ότι η ανθρωπότης ολόκληρη κοιμάται απάνω στην κορυφή καταρτιού. Ενώ η άβυσσος χαίνει από κάτω. Ανοίγει το στόμα της να τον δεχτεί. Χαμός για όλη την αιωνιότητα. Και η αγάπη του Θεού εκείνη την στιγμή, ή μάλλον από τα βάθη της αιωνιότητας, είχε αποφασίσει το σχέδιο το μεγάλο και θαυμαστό. Και έβγαλε από την αγκαλιά του τα σπλάχνα του τα ίδια. Τον Υιόν και τον εστέλνει στον κόσμο τούτον για να γίνει ο σωτήρας. Γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσες να αποκτήσεις. Είναι η μεγαλύτερη εύνοια του Θεού για σένα. Πάρ' το μέσα στην καρδιά σου να το γευθείς, να σε γλυκάνει, να σε γεμίσει, να δοξάζεις, να πηδάς μες στη ζωή σου. Και όπως έλεγε κάποιος, με το ένα ποδάρι που περπατάς να λες δόξα και με το άλλο να λες αλληλούια. Και η ζωή σου να είναι δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια. Για τη μεγάλη σωτηρία που ο Θεός σου έκανε. Και για να μην υπάρξει καμιά αμφιβολία, ποιος είναι αυτός ο σωτήρ? Ο Θεός λέει, είναι σφραγισμένος και χρησμένος. Είναι Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα θα κατοικεί μέσα του. Και αυτό θα τον φανερώσει και θα τον δείξει, θα τον συστήσει. Και χρησμένος, Χριστός, Κύριος.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δεν ξέραμε ούτε τι θα πει αγάπη, ούτε τι θα πει αγαπάω. Δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε. Ούτε τι θα πει συγχώρηση, ούτε τι θα πει σωτηρία, ούτε τι θα πει αγκαλιά, ούτε τι θα πει ουρανός. Τίποτα. Σε ευχαριστούμε. Κυριολεκτικά από μέσα από το σκοτάδι της ψυχής μας έβγαλες. Γιατί ήμασταν στο σκοτάδι και στο θάνατο. Και μας έφερες στο φως, στην αλήθεια τη δικιά σου, στη ζωή τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Κύριέ μας και Θεέ μας, μέσα από την καρδιά μας. Μας άνοιξες τα μάτια, εσύ. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας και Θεέ μας, γιατί ξερίζωσες από μέσα μας την ανομία, την αδικία, την αποστασία από το ζωντανό και αληθινό Θεό. Και τώρα, κυριολεκτικά συναναστημένοι μαζί με τον Χριστό μας, ψάλουμε, δοξάζουμε και ευχαριστούμε για τη σωτηρία, για την αιώνια ζωή. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί έφερες την αλήθεια τη δικιά σου μέσα μας, την αλήθεια που αναγεννά, που λυτρώνει, που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί είσαι η αλήθεια. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί, Κύριέ μας και Θεέ μας, θα μοιραστείς και μοιράζεσαι τον ουρανό της δόξας σου με μας, τα παιδιά τα δικά σου, λυτρωμένοι διά του Ιησού μας Χριστού. Γεμάτοι τιμή και δόξα είμαστε από τώρα, από εδώ κάτω. Ευχαριστούμε γιατί ο ζωντανός μας Ιησούς Χριστός πήρε τα δύο και τα έκανε ένα. Τα μαλωμένα, τα χωρισμένα δύο εξαιτίας της αμαρτίας μας και μας συμφιλίωσε μαζί σου και τώρα σε κοιτάζουμε κατά πρόσωπο και χαιρόμαστε την αγάπη σου, τις υποσχέσεις σου, την κυριότητά σου, το θέλημά σου, τις ευεργεσίες σου στη ζωή μας, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις ευκαιρίες να ανοίγουμε το λόγο στον Άγιο και να παίρνουμε υλικό, τροφή, να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να αυξηθούμε. Πάρε την ώρα μας τα δικά σου τα χέρια, Κύριε. Ναι, δική σου είμαστε, εκκλησία δικιά σου, και αξίωσέ μας να περπατήσουμε μέσα στο θέλημά σου, να γίνουμε εκτελεστές και όχι μόνο ακροατές επιλύσμονες, να ακούσουμε τη φωνή σου και να εκτελέσουμε, να κάνουμε το θέλημά σου. Δώσε μας καρδιά τρυφερή, ευαίσθητη στη φωνή σου, να πούμε ναι, Κύριε, ναι σε όλα, χωρίς διάκριση. Και εσύ είμαστε βέβαιοι ότι θα μας ευλογήσεις. Και τα υπόλοιπα αδέλφια μας, τα παιδιά σου, όπου βρίσκονται, να σκεπάζεις και να οδηγείς. Και τις υπόλοιπες αδελφές, συναθρήσεις και συντροφιές στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, στα χέρια σου, Κύριε. Εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις. Εσύ να καλύψεις με την παρουσία σου και την ενέργεια του Πνεύματός σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πάρε την ώρα μας και τις καρδιές μας στα χέρια σου και να είναι γεμάτη με την παρουσία σου και για τη δόξα σου. Διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζουμε από την προς Θεσσαλονικής επιστολή Α. Είμαστε ήδη στο κεφάλαιο Ε. Α, Ω, Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Ε. Διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού. «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωση ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, όπως συμβαίνει με τις οδύνες στη γυναίκα που εγκυμονεί, και όταν έρθουν αυτές οι οδύνες δεν γυρίζουν πίσω, δεν θέλουν η εκφύγη. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη ώστε η ημέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε η ύφωτος και η ημέρας. Δεν είμεθα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα όπως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα ενδιθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν μας προσδιορίσε εις ημέραν ημάς εις οργήν,
αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας. Το κείμενο λέει εις περιποίησιν σωτηρίας, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού όστις, απέθανε υπέρ ημών, ίνα, είτε αγρυπνόμεν, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν μετ' αυτού. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται ο ένας τους άλλους, καθώς και κάμνεται. Θεός το λόγο του τον Άγιο, τον πλούσιο, σε στοιχεία, να τον σχολιάσει στις καρδιές μας και να είναι αυτό δώρο δικό του και για τη δικιά του τη δόξα. Ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της χριστιανικής ζωής, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πνευματικής ζωής, της αναγεννημένης ζωής που χαρίζει ο Κύριος διά του Ιησού μας Χριστού, είναι το κεφάλαιο που λέγεται δεύτερη έλευση του Κυρίου. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ο πιστός να ξέρει, να ετοιμάζεται και να περιμένει τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, μαζί με τη συγχώρηση των αμαρτιών, μαζί με τη συμφιλίωση με τον Πατέρα. Έρχεται και η υπόσχεση του ουρανού. Και ο Κύριος μας, μπορώ να σας αναφέρω αρκετά μέρη, αλλά θα διαλέξω δύο για να μην σας κουράσω τα πιο χαρακτηριστικά, το ξεκαθαρίζει. Πρώτα ο ίδιος ο Κύριος μας, το 14ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς τον εαυτό μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ρητή υπόσχεση και αποκάλυψη που δεν επιδέχεται καμία μα καμία αμφισβήτηση. Μπορεί να μην λέει πού, πότε, πόσο σύντομα, πόσο αργά, αλλά το δηλώνει ξεκάθαρα. Για να είστε κι εσείς όπου είμαι και εγώ. Και το ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, πόσες του μηνός έχουμε, Οκτώβρης 2000 του έτους 2001, δεν είμαστε και εμείς όπου είναι εκείνος. Γιατί εκείνος είναι στον ουρανό, στα δεξιά του Πατρός και εντυγχάνει και μεσητεύει για μας και εμείς πιστεύουμε, τον αγαπάμε, αλλά είμαστε στη γη, εδώ κάτω. Και έχουμε μεγάλη απόσταση και ένα μέρος σοβαρό και ζωτικό της σωτηρίας μας στην πραγματικότητα μας λείπει και το χάνουμε. Είναι το κομμάτι αυτό της ένωσής μας που ο Λόγος του Θεού λέει γάμι του αρνίου. Ο γάμος που είναι ένωση με την Εκκλησία Του. Ένα δεύτερο σημείο, και μάλιστα είναι σημαντικό και το ένα και το άλλο σημείο όπου μας αναφέρει ο Κύριος μας το δεύτερο ερχομό Του. Το πρώτο αναφέρεται από το στόμα του ίδιου του Κυρίου μας όταν δίδασκε για να προετοιμάζει τις καρδιές των μαθητών Του. Δεν θα είμαι πάντα μαζί σας, θα φύγω, και κάπου άρχισε να τους βοηθάει, να τους λέει πρέπει να φύγω, μη παραξενευτείτε, μη λυπηθείτε, αλίμονο αν δεν φύγω. Θα φύγω για να έρθει ο άλλος, ο παράκλητος, να περάσει μαζί σας και εγώ θα σας ετοιμάζω τόπο στον ουρανό. Το δεύτερο στοιχείο που μας αναφέρει είναι στις πράξεις των Αποστόλων όταν ανελήφθη ο Κύριος μας. Βλεπόντον αυτόν, νεφέλη, υπέλαβε, τον πήρε από κάτω και τον ανέβασε ψηλά στον ουρανό στην παρουσία, στη δόξα του Πατέρα. Και ο άγγελος τους βεβαίωσε, όπως τον είδατε έτσι θα επιστρέψει πάλι. Που σημαίνει ότι αυτό το γεγονός είναι σίγουρο, πρώτο στοιχείο, το κρατάμε. Είναι βέβαιο, οπωσδήποτε. Μπορεί οι άνθρωποι να το ξεχνάνε, μπορεί οι άνθρωποι να το προσπερνάνε, μπορεί οι άνθρωποι να μην το λογαριάζουν, αλλά στην πραγματικότητα εμείς το ξέρουμε ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ο Κύριος μας θα ξανάρθει πάλι στη γη, επάνω στη γη. Και μάλιστα επειδή ήρθε μια φορά, τώρα ξέρουμε με ποιο τρόπο θα έρθει. Θα είναι δοξασμένος, θα είναι η τελευταία φορά. Θα έρθει για να πάρει την Εκκλησία Του, αλλά ο Κύριος μας έχει ήδη έρθει μια φορά και αυτή θα είναι η δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Θα είναι οπωσδήποτε το γεγονός αυτό, είναι βέβαιο, είναι σίγουρο και χωρίς να το ξέρει ο κόσμος μας, για αυτό το γεγονός δουλεύει και αυτό το γεγονός ετοιμάζεται. Και τα οικονομικά και τα διακρατικά
και ο βιολογικός πόλεμος και ο χημικός πόλεμος και τα καινούρια όπλα και οι αιστείες του πολέμου και οι δυσκολίες όλες και ο κλοιός που σφίγγει γύρω από τον κόσμο μας, στην πραγματικότητα αυτό το γεγονός ετοιμάζει. Και αν προσέξετε στα κομμάτια που τώρα θα μελετήσουμε και θα αναλύσουμε σιγά σιγά, μιλάει και για τις μέρες μας και δίνει το στίγμα των ημερών μας. Όταν αρχίσουν οι οδύνες στην εγκυμονούσα, ένας δρόμος υπάρχει. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Όσοι έχουν κάνει παιδιά το ξέρουν. Να γεννήσει. Μα λέει να σταματήσουν, δεν γίνεται να σταματήσουν. Ένας δρόμος υπάρχει μόνο. Άμα αρχίσουν κάθε τέταρτο, κάθε 10 λεπτά, κάθε 5 λεπτά, κάθε 3 λεπτά, θα γεννήσει. Δεν γίνεται να γυρίσουν πίσω. Δεν γυρίζουν πίσω. Που σημαίνει στις μέρες μας, για παράδειγμα, που σφίγγουν τα πράγματα, που έχουμε κατά κύματα, κατά όσεις αυτή την απελπισία και το φόβο και τον τρόμο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Απλώς οι οδύνες έγιναν πιο κοντά, πιο κοντά, που σημαίνει ότι ο κετός πλησιάζει. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει και μας το αποκαλύπτει για να είμαστε έτοιμοι. Ένα στοιχείο βασικό έλειπε από τους προηγούμενους αδελφούς μας, στις προηγούμενες εκκλησίες, στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, και μας λείπει μέχρι σήμερα. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Είναι υπόσχεση, είναι βεβαίωση, στηρίζεται η καρδιά μας, το βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, ο Κύριος μας το είπε, δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητούμε, το πιστεύουμε, στηριζόμαστε. Λείπει όμως ένα στοιχείο. Πότε? Πότε? Πότε? Κύριε, μας τα είπες όλα, αλλά δεν μας είπες το πιο βασικό. Πότε? Και να σου πω μια λεπτομέρεια. Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε με το πότε. Θα έρθω. Πολύ ωραία. Άμα πεις σε κάποιον θα έρθω, άμα του πεις ακόμα και θα έρθω μέσα στον Οκτώβρη, πάλι δεν του λες τίποτα. Συγγνώμη, πότε? Και άμα του πεις την Παρασκευή, πότε? Τι, θα κλειστώ όλη μέρα μέσα την Παρασκευή? Πότε? Θα έρθω το πρωί. Το δέχεσαι, αφού τον ζόρισες τόσο πολύ, κάθεσαι όλο το πρωί και περιμένεις. Αλλά ένα πρωί περιμένεις. Κύριε, συγγνώμη. Εδώ έχουμε χρόνια. Από τότε που το είπε ο Λόγος ο Άγιος, πέρασαν περίπου 2.000 χρόνια και οι πιστοί ζούσαν με αυτήν την ελπίδα, την οποία ταυτόχρονα ο Λόγος του Θεού τη λέει περικεφαλαία της ελπίδας της σωτηρίας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Γιατί η σωτηρία μας ολοκληρωμένη είναι, και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω, λείπει ένα κομμάτι σοβαρό και ζωτικό στην σωτηρία μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα της συμφιλίωσης, η συμφιλίωση με τον Πατέρα δια της πίστεως, το φίδι που δάγκωσε στην έρημο, η ματιά της πίστης, η εξουδετέρωση του δηλητηρίου. Αλλά λείπει ακόμα κάτι. Πότε θα έρθεις, Κύριε? Εντάξει, τώρα εγώ είμαι κάτω στη γη, είμαι γιατρεμένος, το δηλητήριο της αμαρτίας έφυγε, αλλά είμαστε χώρια, και είμαστε χώρια και είναι μια περίοδος αραβώνα. Εγώ σε θέλω, εγώ σου μιλάω, εγώ σε αγαπάω, εγώ έχω επιθυμία να σε δω, να ψάλω ύμνους, να σε αγκαλιάσω, να σου φιλήσω τα χέρια, να σου πω ότι σου χρωστάω τη ζωή μου ολόκληρη, είσαι ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου. Αυτά πότε θα γίνουν, Κύριε? Αυτό το πότε έλειπε και τότε, λείπει και σήμερα. Και βλέπετε με πόση ευαισθησία και καλοσύνη ο Κύριος μας έρχεται να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, διότι το πότε ήταν κάτι που απασχολούσε την Εκκλησία τότε των Θεσσαλονικαίων και ίσως να απασχολεί και τις μέρες μας σήμερα κάποιους. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι το πότε ακριβώς πουθενά δεν αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και όσοι προσπάθησαν και όσοι είπαν ή ανέφεραν κάποιες ημερομηνίες, όχι μόνο λάθος έκαναν, αλλά και αμάρτησαν. Γιατί? Διότι κάτι που δεν βγήκε από το στόμα του Κυρίου είναι αμαρτία και απιστία και ανομία να βγαίνει από το στόμα το δικό μας. Οτιδήποτε λέμε πρέπει να είναι δοκιμασμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο, αλλά αναπαράγουμε το Λόγο του Θεού, βασιζόμαστε στο Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας και στις ημέρες μας και στην εποχή μας. Αυτό κάνουμε. Άμα σκεφτείτε τα κηρύγματά μας, τα μαθήματά μας, τα μαθήματα που κάνουν οι νέοι μας, τα παιδάκια κλπ, ανοίγουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι τυπικό. Είναι σαν να λέμε ότι, ξέρετε, ό,τι θα πούμε είναι από εδώ μέσα. Γι' αυτό ανοίγουμε πρώτα την Αγία Γραφή. Δεν είναι τυπικό να, α,
ανοίγουν τη γραφή, αλλά λένε ότι τους κατέβει. Αυτό είναι λάθος. Είναι αμαρτία. Δεν το θέλει ο Κύριος. Ανοίγουμε το λόγο του Θεού και δοκιμάζουμε αυτά που λέει ο Κύριος μας και τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας και στην εποχή μας και στις μέρες μας για να μας διδάξει ο Κύριος. Όταν λοιπόν γυρίσεις και πεις το 2050, στάσου. Πώς το 2000. Μα λέει μέχρι εκεί πάει και έχω υπολογίσει και έχω κάνει και 3 χρόνια που λείπουν από τη γέννηση του Χριστού και τότε ήταν το παλιό ημερολόγιο και σήμερα είναι το καινούριο και οι Ρωμαίοι είχαν κάνει αυτά τα λάθη και ο ήλιος είναι έτσι γυρισμένος και η σελήνη ήταν έτσι και τώρα που διορθώθηκε και βγάζουν ημερομηνίες. Όταν τα ακούτε αυτά φεύγετε και αλλάζετε δρόμο. Δεν τα δεχόμαστε. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε να σας γράφει τις, διότι εσείς ξέρετε ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται. Και αυτό το ως κλέπτης ενυχτή το έχουμε συναντήσει αρκετές φορές και προχτές τη Δευτέρα στη συμπροσευχή διαβάσαμε ένα εδάφιο. Αν θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω. Λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, θέλει θέλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή, καθήν η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμό και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί, διότι παρά το Κυρίο μία μέρα είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως μία ημέρα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού. Στην δεύτερη επιστολή προς τον του Πέτρου, συγγνώμη, στο γάμα κεφάλαιο. Β' Πέτρου γάμα, το εδάφιο 8, 9 και 10. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Κύριος μας θέλει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ένα πράγμα βασικό. Μην ασχολείστε με την ημερομηνία. Μην ασχολείστε με το χρόνο. Μην ασχολείστε με αυτό το θέμα. Γιατί αυτό το θέμα δεν το ξέρει παρά ο Πατέρας μόνο. Ούτε καν ο Υιός, ούτε οι άγγελοι. Της εμπιστοσύνης του οι άγγελοι δοξασμένοι. Και φαίνεται ότι ο Πατέρας για να μην μας δώσει κάτι δεν χρειάζεται. Διότι αν χρειαζόταν θα μας το έδινε ο Πατέρας και θα το ξέραμε και θα προετοιμαζόμαστε. Ο Πατέρας όμως δεν δίνει κάτι στο παιδί του και για ένα άλλο λόγο. Όταν ξέρει ότι θα του κάνει κακό. Όταν ξέρει ότι θα του κάνει κακό τα σπίρτα, το τραπεζομάχαιρο, το μεγάλο που κόβουμε το ψωμί, δεν του το δίνει και μπροστά στα μάτια του το παίρνει, γιατί παίρνει τα κλειδιά του αυτοκίνητου που έχει μάθει να τα βάζει μέσα στην κλειδαριά, γιατί θα σκοτωθεί και τα απομακρύνει. Ίσως να βρίσκεται και αυτό το στοιχείο μέσα ή στην σκέψη του πατέρα, διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά, δεν ήμουν ούτε καλός μαθητής αλλά ούτε και καλός φοιτητής, αλλά δόξα στον Θεό στη ζωή καλός ήμουν και τα κατάφερα με τη βοήθεια του Κυρίου. Όταν ήξερα ότι οι εξετάσεις αρχίζουν 4 Ιουνίου κανονικά το διάβασμά μου το βαρέως τύπου άρχιζε Μάιο. Στάσου όμως, στάσου. Στην Αγγλία όμως που κάθε εβδομάδα είχε εξετάσεις, κάθε εβδομάδα διάβαζα. Προσέχετε αυτό, διότι στο τέλος την Παρασκευή έπρεπε να πάω και να δώσω 12 σελίδες γραμμένες τη δουλειά που έκανα όλη τη εβδομάδα. Και δεν μπορούσα να μαζέψω να τα δώσω όλα στο τέλος του μηνός, διότι θα έπεφτε κουλούρι. Και άμα είσαι και στην Αγγλία, τα κουλούρια εκεί είναι πολύ ακριβά και έπρεπε να προσέχω. Κατάλαβε λοιπόν ποιο είναι το λάθος. Ποιο είναι. Άμα ξέρεις καιρό, εντάξει, έχουμε καιρό, τακτοποιηθούμε. Ο τροχονόμος εκεί είναι στο βάδος. Να ξέρεις που την έχει στημένη με το κανοκιάλι ο τροχονόμος, φαντάζεσαι 140-150, μετά τη στροφή κόβεις. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι ούτε πίστη, ούτε ζωή, ούτε Χριστός, ούτε χριστιανισμός. Ο δε δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως σημαίνει κάθε μέρα, χωρίς να βλέπει, χωρίς με φυσικό τρόπο, κάθε μέρα θα ζει σαν να είναι η μέρα που θα τον πάρει ο Κύριος. Αυτό ευαρεστεί τον Θεό. Ίσως λοιπόν, ούτε χρειάζεται να το ξέρουμε, αλλά και θα μας έκανε κακό. Αλλά ο Κύριος μας ξέρει και την ανάγκη μας και τον τρόπο που δουλεύει το μυαλό μας. Και είπε ο Κύριος, θα σας κάνω κάτι άλλο εγώ, επειδή σας αγαπάω. Θα σας δώσω στοιχεία αναγνώρισης, σημεία αναγνώρισης, σημάδια. Θα τα ξέρετε και με αυτά τα σημεία και τα στοιχεία αναγνώρισης, από εκεί και πέρα θα πορευτείτε. Μη μου ζητάτε όμως ώρες, μέρες, μήνες και ιστορίες, αποκλείεται. Αλλά η σκέψη μου είναι, για έναν άνθρωπο που έμαθε να περπατάει εν τη πίστη δια της πίστεως, τι πιο όμορφο, τι πιο δυνατό να ανοιχνεύει τα στοιχεία, τα σημάδια, να χαμογελάει και να λέει να το βρήκαμε και αυτό, το βρήκαμε και εκείνο. Είχαμε, όταν ήμουν μικρός,
Δεν ξέρω αν σήμερα συνεχίζει. Παίζαμε στο Σούνιο, για να περνάει και ο μήνας τότε, πώς αλλιώς να περάσει, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Πολύ ωραία. Λέω, αμολιόμαστε τα πιτσιρίκια και έπρεπε να βρούμε 20 σημειωματάκια, τα οποία το ένα σημειωματάκι μας έστενε στο άλλο, το άλλο μας έστενε στο άλλο, στα σπήλαια, στα δέντρα, στη θάλασσα, από το βουνό στη θάλασσα, από τη θάλασσα πάλι στο βουνό. Η γλώσσα μας έβγαινε έξω. Μαζεύα, πόσα έχουμε μαζέψει, 15. Όλοι ξέρανε ότι μένουν άλλα 5. Και ήταν ένα κουτάκι λουκούμια, θυμάμαι μια φορά, μεγάλο βραβείο, σοβαρό. Αλλά η έγκλη του ότι εμείς το βρήκαμε και δεν το βρήκαν οι άλλοι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν κοιτάζεις και λες, έχω 15, έχω 16, ξέρεις. Δεν ξέρεις ακριβώς σε πόση ώρα ακόμα θα τελειώσει και τι είναι και πού είναι. Αλλά ξέρεις, να πλησιάζουμε. Είναι το 16ο, το 17ο. Και αναγνωρίζεις και δοξάζεις τον Θεό που σου έδωσε αυτά τα στοιχεία ώστε να ετοιμάσεις την καρδιά σου και να ευθυγραμμίζεσαι. Και όπως λέει εδώ, να ξυπνήσουμε, να εγερθώμε, ας μη κοιμόμεθα, αλλά σε εγκρατευόμεθα και ας μη μεθύουμε φυσικό μεθύσι ή πνευματικό, ψυχικό, συναισθηματικό, όπως θα δούμε παρακάτω. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν ο Κύριος μας έλεγε κάποια ημερομηνία στο βάθος χαμένη ή μας έδινε κάποια τέτοια στοιχεία, καμία ευεργεσία. Αυτά τα οποία μας λέει εδώ ο Κύριος αυξάνουν την πίστη μας και την ετοιμότητά μας και τη λαχτάρα μας και την ένωσή μας με τον Κύριο. Εγώ δεν θέλω, Κύριε, ούτε ημερομηνίες ούτε τίποτα. Να είμαι μαζί σου κάθε μέρα. Εδώ ακριβώς είναι και η ευεργεσία του χρόνου. Ο Θεός, όπως λέγαμε στο προηγούμενο μάθημά μας, είναι εκτός χρόνου, στο άχρονο. Χίλια έτη, χίλια χρόνια, είναι μια μέρα για τον Κύριο. Τι σχέση έχει χίλια χρόνια μια μέρα? Δηλαδή τίποτα. Ο Κύριος μια ματιά κάνει και είδε χίλια χρόνια. Αμέσως, κατάλαβε τι είναι. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Εγώ όμως έχω Δευτέρα, κλείνει η Δευτέρα, κοιμάμαι. Πάει το πακετάκι αυτό. Τρίτη, ξεκινάω, το ανοίγω πρωί. Το βλέπω το περιεχόμενο. Τετάρτη, Πέμπτη. Για να μπορώ να ρυθμίσω τη ζωή μου, το περιεχόμενο της ζωής μου και να είναι σύμφωνο με το δικό του το θέλημα, να ελέγχω τη ζωή μου. Αυτή είναι η ευεργεσία του χρόνου. Στην αιωνιότητα δεν θα έχουμε χρόνο. Άρα δεν θα νιώσουμε ποτέ ότι πω, παιδί μου, πολύς καιρός πέρασε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει καν πολύς καιρός. Είναι μια άλλη τάξη ζωής που δεν την ξέρουμε. Έτσι ζουν οι άγγελοι, έτσι ζει ο Κύριός μας, έτσι ζουν τα λειτουργικά πνεύματα. Εδώ κάτω όμως γυρίζεις και λες 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Τι έγινε? Ευνίδιος ο όλεθρος. 8 η ώρα πήγαιναν στη δουλίτσα τους το πρωί. Ο ένας πύργος πέφτει, ο άλλος πύργος πέφτει. Λιώμα γίνανε από κάτω. Τι έγινε? Κανένας δεν το περίμενε. Κοίταξε να δεις. Σε μικρογραφία όσα λέει ο Λόγος του Θεού. Σε μικρογραφία έγινε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Κύριος μας στέλνει μηνύματα, ετοιμαζόμαστε, έτσι θα είναι. Τώρα έπεσε ένα αεροπλάνο το οποίο είχε φωτιά και καύσιμο. Τελειώνει. Αύριο όμως έχει πυρηνικά. Και όταν πέσουν τα πυρηνικά δεν σταματάνε τόσο εύκολα. Καταστρέφουν κατευθείαν. Μία βόμβα ένα χωριό. Δύο βόμβες μία πόλη ολόκληρη. Μία πολιτεία. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Και απαντάνε τα πυρηνικά στα πυρηνικά. Οι ουρανοί και η γη θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Η βεβαιότητα είναι ότι οι ουρανοί δεν παρέρχονται. Αυτό είναι βέβαιο. Οι ουρανοί, που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δεν παρέρχονται, διότι οι ουρανοί είναι το στερέωμα του Κυρίου. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Φαίνεται πρώτον ότι θα είναι τέτοιες οι εκρήξεις πάνω στη γη, όπου τίποτε δεν θα αντέξει πάνω στη γη, αλλά ταυτόχρονα και οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευθούν, θα μετατοπιστούν από την ισορροπία και την τάξη που έχει βάλει ο Κύριος. Αλλά ταυτόχρονα, θυμάμαι όταν είχε γίνει ο πόλεμος με τα πετρέλαια εκεί στον Περσικό κόλπο, κοίταζαν απάνω οι άνθρωποι και τώρα που έγινε στην Αμερική και ο ουρανός ήταν σκόνη, στάχτη και κάπνα. Αυτός ήταν ο ουρανός τους για μέρες και αυτός ο αέρας έμπαινε στα ρουθούνια τους και τάκαιγε. Αυτή η μικρογραφία της καταστροφής. Που σημαίνει θα κοιτάζεις τον ουρανό και εμείς που έχουμε μάθει και βλέπουμε γαλάζιο, άντε έχει και λίγο σύννεφο μόλυνση, ο ουρανός για σένα θα είναι απείρηνο πράγμα που θα καίει και θα αγκαλιάζει και θα καταστρέφει τη γη και τους ανθρώπους. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Και εμείς ξέρουμε πώς παρέρχεται ο ουρανός και η γη, διότι έχουμε μικρογραφίες όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Και συμβαίνουν με αυξανόμενη συχνότητα. Κανένας δεν το περίμενε να γίνει. Και μάλιστα έτσι όπως έγινε και έγινε στην Αμερική, στην πιο πλούσια και πιο προηγμένη χώρα. Επομένως, έχουμε μηνύματα τα οποία ο Κύριος μας λέει ότι θα πρέπει να τα ανοιχνεύουμε για να ετοιμάζουμε τις καρδιές μας.
Ήδη στα προηγούμενα εδάφια ο Λόγος του Θεού είπε «Θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του εν της νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετ' αυτού». Αυτό λοιπόν το στοιχείο, το ευλογημένο, τώρα θέλει να μας το τοποθετήσει ο Κύριος σωστά. Και θα πάμε βήμα-βήμα για να το εξετάσουμε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ερχομού του Κυρίου μας? Το επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές. «Ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται». Ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Ο κλέφτης έρχεται ξαφνικά, απροειδοποίητα, και όπως λέγαμε και μια άλλη φορά, την πόρτα σου την κλειδώνεις και που πετάγεσαι απέναντι για μαϊντανό. Την κλειδώνεις. Άσε λε, που ξέρεις τώρα κυκλοφορούν τόσο και τόσο. Μια φορά είπες, απέναντι, εγώ θα την κοιτάω. Και βρήκες και την κουνιάδα στο μανάβι και πιάσατε την κουβέντα, μπήκε μέσα, τα πήρε όλα, άνοιξε το σιρτάρι, τα σάρωσε. Μα λέει, μια φορά! Αυτό θα πει κλέφτης. Κλέφτης θα πει αυτό. Γιατί τις άλλες φορές είχες κλειδώσει, είχες κλείσει και περίμενες και ήσουνα έτοιμος. Που σημαίνει ότι αυτή τη φορά παρακολουθούσε, ήξερε ως κλέφτης ενικτή. Το πρώτο συστατικό είναι το κλέφτης και το δεύτερο συστατικό είναι τη νύχτα. Κλέφτης τι θα πει? Είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και σου αποσπά κάτι πολύτιμο. Δεν είναι κλέφτης ο άνθρωπος που μπαίνει, κάνει μια βόλτα. Άλλε, τι ωραία που τα έχουν τακτοποιημένα εδώ, και πίνακες εδώ, ωραίο σαλόνι. Θα με τρομοκρατήσει που μου χάλασε την κλειδαριά, αλλά ο άνθρωπος δεν πήρε τίποτα, ούτε μια καρφίτσα, μια οδοντογλυφίδα. Κλέφτης είναι αυτός που έρχεται και παίρνει απροειδοποίητα, παραβιάζει το σπίτι μου και μου αποσπά κάτι πολύτιμο. Και αυτό είναι η κλοπή.

θα έρθει να πάρει την εκκλησία. Υπάρχει και μια άλλη σκέψη που είναι πολύ συγγενική με αυτήν. Θα πάρει την ευκαιρία οι άνθρωποι να γνωρίσουν, να συναντήσουν τον Κύριο και να

ελέγχουμε την κατάσταση, εφνίδιος έρχεται επ' αυτούς ο όλεθρος. Ξέρετε όμως, το εφνίδιο σημαίνει δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις και το όλεθρος σημαίνει απώλεια. Διότι όταν είσαι έτοιμος και όταν κοιτάζεις δεξιά και αριστερά, πρώτον, κλέπτης ενοιχτή δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να μας πει λίγο παρακάτω. Γιατί? Διότι ψάχνεις, διότι είσαι έτοιμος, διότι κοιτάζεις δεξιά, ρίχνεις μια ματιά. Καμιά φορά το σπίτι τώρα που μεγάλωσε λίγο, μια στιγμή λέω, κουβεντιάζουμε και είμαστε σε ένα δωμάτιο κάτω. Αλλά έχει και άλλα δωμάτια, έχει και πάνω δωμάτια. Μια στιγμή, κάτι άκουσα. Και να προσπαθήσει να μπει κλέφτης, λες, συγγνώμη. Μια στιγμή, κάτι ακούω. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Αλλά έχω αφήσει το παράθυρο ανοιχτό. Πήγαινε κλειστό. Άμα όμως αρχίσει και βάλεις, μα δυνάμωσε να ακούμε και βάλεις τη μουσική και ακούω, αυτό είναι θηρίο το σπίτι, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Όταν θα ανέβεις απάνω, θα έχουν τελειώσει τον πρώτο όροφο και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Θα τα έχουν μαζέψει όλα και θα έχουν και μεταφορική ταινία από τον μπαλκόνι να τα βάζει κατευθείαν στο φορτηγό. Καλά, δεν τους κατάλαβες, δεν κατάλαβες τίποτα. Όχι, δεν ακούσαμε. Ξέρεις γιατί? Διότι εσύ έλεγες ειρήνη και ασφάλεια. Δεν μας πειράζει κανείς εδώ, δεν υπάρχουν ειρήνη και ασφάλεια. Ερώτηση. Να μην λέμε ειρήνη και ασφάλεια? Απάντηση. Όχι. Γιατί? Δηλαδή δεν θα έχουμε ειρήνη και ασφάλεια. Γιατί χωρίς τον Κύριο ειρήνη και ασφάλεια δεν υπάρχει. Διότι όταν ο άνθρωπος πει ειρήνη και ασφάλεια, έρχεται το επόμενο βήμα. Πέφτει και κοιμάται. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Μόλις πει μια τέτοια ειρήνη και ασφάλεια, γυρίζει από το πλευρό και αρχίζει και κοιμάται. Και τότε είναι η ώρα του κλέφτη, είναι η ώρα της νύχτας, είναι η ώρα του εφνίδιου και είναι η ώρα του ολέθρου. Ειρήνη και ασφάλεια μπορείς να πεις, Κύριε, στα χέρια σου. Τέτοια ειρήνη. Κύριε, στην αγάπη σου. Κύριε, και αν θελήσεις να με πάρεις. Κύριε, στείλα να περιφρουρείς. Κύριε, ειρήνη με Κύριο και ασφάλεια με Κύριο. Όχι ειρήνη γιατί έχουμε τα σύνορά μας. Ειρήνη γιατί εμείς είμαστε θωρακισμένοι. Ειρήνη γιατί εμάς δεν μας τυπάει τίποτα. Ειρήνη, ανθρώπινη ειρήνη. Γιατί αυτήν την ειρήνη ο ίδιος ο διάβολος που μας εξαπατά ότι έχουμε ειρήνη, ο ίδιος θα τη συντρίψει μπροστά στα μάτια μας για να μας κάνει κυριολεκτικά να μας εκμηδενήσει. Έρχεται λοιπόν η ειρήνη και ασφάλεια. Στον κόσμο μας ειρήνη και ασφάλεια χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει. Είναι ψεύτικη, ψευδεπίγραφη και δεν μπορεί ο πιστός ο άνθρωπος να στηρίζεται σε μια τέτοια ειρήνη και ασφάλεια. Εάν όμως στηρίζεται στην ειρήνη και την ασφάλεια του Κυρίου, το επόμενο βήμα μαζί με αυτήν την ειρήνη και την ασφάλεια είναι και το τρίτο. Αγρυπνείται. Με αυτήν την ειρήνη και την ασφάλεια δεν πέφτεις για ύπνο. Πνευματικό ύπνο. Ψυχικό ύπνο, του πνεύματός σου τον ύπνο. Αλλά ο Κύριος, εκεί που λέει ειρήνη και ασφάλεια, Κύριε εσύ είσαι η ειρήνη μας, εσύ είσαι η ασφαλειά μας, από σένα περιμένουμε, μας κρατάει και σε εγρήγορση, μας κρατάει ενωμένους μαζί του, κρατάει το πνεύμα μας ζωντανό. Εάν υπάρχει αυτά τα τρία στοιχεία, ειρήνη, ασφάλεια, εν Κυρίω και αγρύπνια, τότε λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε εφνίδιος, ούτε όλεθρος, ούτε ως κλέπτης ενοικτή. Και κοιτάξτε εδώ, μου κάνει εντύπωση, επειδή λέμε πολλές φορές στις ομιλίες μας και γράφουν τα γραπτά μας, ότι ο Κύριος θα έρθει ως κλέπτης ενοικτή. Δεν θα έρθει ως κλέπτης. Δεν διδάσκει αυτό ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει σε αυτούς που κοιμώνται, γιατί είπαν, τι έχουμε, καλή κυβέρνηση έχουμε, καλό στρατό έχουμε, καλά σύνορα έχουμε, καλούς συμμάχους έχουμε, πες να κοιμηθείς. Για αυτούς θα έρθει σαν κλέπτης ενοιχτή, αλλά για τους πιστούς του, όταν είναι γνήσιοι, ούτε ως κλέπτης ούτε ενοιχτή, διότι λέει, εσείς αδελφοί μου, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Και δεν μπόρεσα να το βρω γιατί δεν είχα χρόνο, αλλά αν διαβάσετε σε μία από τις επιστολές που στέλνει στην Αποκάλυψη ο Κύριός μας, στις επιστολές της Αποκάλυψης, στις εκκλησίες, εκεί λέει «Και θα έρθω σαν κλέφτης και δεν θα γνωρίσεις την ημέρα που θα σε επισκεφτώ. Θα πάρω και θα μείνεις εσύ απ' έξω και θα μείνεις εσύ χωρίς». Σαν κλέφτης δεν θα έρθει ο Κύριος σε μια ζωντανή εκκλησία, σε μια ζωντανή πίστη, και σας το λέω, είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάρτε έναν απλό πιστό, όχι εργάτη που ανεβαίνει στον άμβονα, απλό πιστό. Το ημερολογιάκι το έχει, διαβάζει κάθε μέρα, χαμογελάει στον Κύριο. Το εδαφιάκι του, την ιστοριούλα του, την προσευχή του. Έχει τη μελέτη του, τη γραφούλα του ανοιχτή, υπογραμμισμένη, και την ακουμπάει και ανοιχτή για να μην χάσει που είναι, να συνεχίσει να διαβάσει. Φεύγει από τη γραφούλα του, πάει να ετοιμάσει το φαγητό ή μια δουλίτσα, μιλάει με τον Κύριο. Κύριε μου, η αγάπη σου, σε ευχαριστώ. Ψάλλει και έναν ωραίο ύμνο. Ρίχνει και μια ματιά. Γυρίζει και ένα ψαλμό πίσω του Δαβίδ, έτσι για να ενισχυθεί.

βάζει και μια κασέτα να ακούσει. Πάει το απόγευμα στην εκκλησία, βλέπει τους αδελφούς. Συγγνώμη, αυτόν τον άνθρωπο ως κλέπτη ενοικτή. Μα αφού με τον Κύριο είναι όλη μέρα. Θα του ανοίξει και την πόρτα. Όχι ως κλέπτη σε ρίδια, του πει πέρα Κύριε μέσα. Διαβάζει και ταυτόχρονα εφημερίδα. Δεν είναι κακό πράγμα, δεν νομίζω να είναι αμαρτία. Ακούει και τις ειδήσεις ή τις βλέπει, τις ειδήσεις. Και την ώρα που ακούει χαμογελάει. Τι είπατε, θυμάται τα εσχατολογικά, θυμάται τι διάβασε στο ημερολόγιο, θυμάται στο περιοδικό. Κοίτα, πλησιάζει, κοίτα, έγινε και αυτό, κοίτα, έρχεται ο Κύριος, κοίτα, η οδή είναι στην εγκυμονούσα. Που σημαίνει το μυαλό του δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός όχι ως κλέπτης ενοιχτή, αυτός θα γνωρίσει και θα ακούσει τα βήματα του Κυρίου. Και μάλιστα μας λέει σε ένα σημείο, θα του ανοίξουν την πόρτα να μπει μέσα όταν ο Κύριος επιστρέφει από τους γάμους για να πάρει τους δικούς του. Και θα είναι έτοιμος και εξαστερωμένος. Ειρήνη και ασφάλεια θα πει, το συνδυάζω με το εδάφιο που λέει, όποιος βρει τη ζωή του θα τη χάσει. Βρει τη ζωή του σημαίνει, ήθελα ένα αυτοκινητάκι, πήρα δύο, δόξα τω Θεώ. Ήθελα ένα σπιτάκι βολικούλι, και πισίνα έχει και κελάρι κάτω, δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία είναι. Τα παιδάκια μου εντάξει, τακτοποιημένα και οι γαμπροί που μας πέσανε, καλοί είναι, σοβαροί άνθρωποι είναι. Εντάξει, να γλεντήσουμε, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά. Αυτός που θα βρει και θα βολέψει τη ζωή του θα τη χάσει. Γιατί θα πέσει να κοιμηθεί. Γιατί θα πει σαν τον άφρονα, έχεις πολλά αγαθά, φάε, πει Εφραίνου. Περιμένω εγώ τώρα με το σημειωματάριο. Τι άλλο θα πει. Τελεία. Καλά, τι τελεία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ, η αγάπη σου. Α, λέει, δεν έχει τέτοια. Τα προγούλια να είναι καλά. Ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου ετούσει από σου. Έκλεισε ο κύκλος σου εσένα. Ενώ ο άλλος που δεν αποκλείεται και το δικό του σπίτι να είναι καλό, να είναι ωραίο και τα αυτοκινητάκια του, γυρίζει και λέει, Κύριε, πόσα μου χάρισες. Πρόσεξε τώρα τη διαφορά. Θεέ μου, δικά σου είναι. Η καρδιά μου είναι δικιά σου. Και αυτά εδώ είναι εργαλεία. Έτοιμος είμαι που λεψάλαμε τον ύμνο. Έτοιμη, Θεέ μου, είναι η καρδιά μου. Να έρθω σε σένα, σε ευχαριστώ. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να έχει, η καρδιά του, η ανοιχτή επικοινωνία, αποκλείεται ως κλέπτης ενοιχτή. Μόλις πέσεις και κοιμηθείς, μόλις πέσεις και ησυχάσεις, τότε αρχίζει η προετοιμασία του ευνίδιου ολέθρου και του κλέφτη εν τη νυχτή. Άμα σε απασχολεί αν έκλεισες τα μάτια της κουζίνας ή αν έβγαλες το κλειδί από την πόρτα, το οποίο δεν ξέρεις αν μπαίνοντας μέσα το έβγαλες το κλειδί ή να απέξω από την πόρτα, καμιά φορά το έχετε δει, βάζουμε το κλειδί στην πόρτα, το αφήνουμε και απ' έξω, σαν να του λες του αλλού, να γύρω να το μισή στροφή και μπες μέσα και με τα κλειδιά. Μα δύο η ώρα αν το θυμηθείς, και σε μην κάτι ξέρεις από αυτό, μπράβο. Λοιπόν, δύο η ώρα, τα αφήνεις συχνά, θα παταχτείς και θα πεις, έχω το κλειδί έξω από την πόρτα. Δεν μπορεί ο σύζυγος να γυρίσει και να σου πει, μα κάτσε τώρα κοιμήσου αύριο. Τι να κοιμηθώ, αφού τα κλειδιά είναι έξω από την πόρτα. Πρόσεξε γιατί δεν σου κολλάει ύπνος. Αυτό το λέει που λέει οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται. Είναι άνθρωποι που έχουν ησυχάσει. Χωρίς το Χριστό έχεις ησυχάσει. Με εκτεθειμένη ζωή έχεις ησυχάσει. Χωρίς το αίμα του αμνού έχεις ησυχάσει. Πώς μπορείς και κοιμάσαι. Αυτή είναι για όλεθρο. Αυτή είναι για κλέπτη εν τη νυχτή. Που όταν ξυπνήσουνε το σπίτι του στα άδεια. Η ζωή του στα άδεια. Η ευκαιρία θα έχει φύγει πια. Και τότε ο λόγος του Θεού λέει όλεθρος. Και επειδή θέλει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο ο Κύριος, αρπάζει και ένα παραδειγματάκι που είναι δίπλα του ακριβώς, γιατί ο Κύριος μας μιλούσε με παραδείγματα. Προσέξτε και μια λεπτομέρεια. Ο κλέφτης που θα έρθει να κλέψει ακολουθεί μια πορεία. Στην αρχή κάνει βόλτα το τετράγωνο να διαλέξει το σπίτι. Μετά εστιάζει τα 2-3 σπίτια, πιο από τα 2-3. Μετά το βάζει στο μάτι το δικό σου, ας πούμε, ή του γείτονα. Το παρακολουθεί, το πλησιάζει, δοκιμάζει. Παρένθεση εδώ. Μια φορά είχε γίνει μια παλιά, μια κλασική κλοπή. Παλιά η ιστορία, εγώ θυμάμαι ένα πιτσιρίκος που την έμαθα, την έγραψε σε εφημερίδα με πλήρη ανάλυση. Ενός κοσμητοπολίου μέσα στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι. Φαινόμενο! Ο άνθρωπος αυτός όταν το συνέλαβα είπε, εγώ αυτό το κοσμητοπολίο το άνοιγα κάθε μέρα. Το άνοιγα, το κοίταζα. Είχε φτιάξει αντικλείδια.

Μου ξεκινήσατε με μια σκέψη, ξεκίνησα. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί. Πάρα πολύ ωραία. Και σας έδωσα στοιχεία. Τώρα όμως, εμένα με καίει να σας πω κάτι άλλο. Μην κάνετε το λάθος να πέσετε να κοιμηθείτε. Μην κάνετε το λάθος να πείτε ειρήνη και ασφάλεια επειδή βάλαμε στην πίσω τσέπη του παντελονιού τη σωτηρία ή στη μέσα τσέπη του σακακιού. Α, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μισό εδάφιο. Βάλ το μέσα. Τι άλλο, ο Χριστός συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και πέσεις και κοιμηθείς, γιατί είναι λάθος αυτή η ειρήνη και ασφάλεια. Ειρήνη και ασφάλεια έχεις γιατί είσαι ενωμένος με τον Κύριο. Ειρήνη και ασφάλεια είναι γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός, εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυση. Ειρήνη και ασφάλεια είναι γιατί με περικυκλώνει όπισθεν και έμπροσθε. Ειρήνη και ασφάλεια για τον πιστό είναι διότι κατοικεί ο Χριστός δια της πίστος στις καρδιές μας. Τότε είναι ειρήνη και ασφάλεια. Όχι γιατί η σωτηρία είναι μέσα στη μέσα τσέπη του σακακιού και εξασφαλιστήκαμε. Διότι μόλις θα πέσεις και κοιμηθείς, λέει, πάντες είστε ή φωτός και ή ημέρας. Ξέρετε τι μας κάνανε στο στρατό για να μας ξυπνήσουνε? Μας ανάβανε το φως στο θάλαμο. Φώτα, λάμπες, νέον εκεί. Α, κλείστο! Μα δεν να ξυπνήσει τα πιτσιρίκια σου, γιατί πρέπει να πάνε σχολείο. Τέλο πάντων, το πρώτο που κάνουμε στο στάχι, ξέρετε τι, τώρα που το ανοίγουμε το παράθυρο. Κλείστο! Φωνάζει. Μα πρέπει να πας κάποια στιγμή. Κοίτα, όλη η ζωή έχει ξεκινήσει. Εάν είσαστε ύφωτος, δεν πάει ημέρα και ύπνος. Δεν πάει, είναι αφύσικο πράγμα, είναι λάθος. Λοιπόν, εάν έχουμε ημέρα, το φως του Κυρίου, το φως του Πνεύματος του Αγίου, δεν πάει ο ύπνος, το ροχαλιτό. Θα πρέπει να το κλείσεις το φως για να πέσεις για ύπνο. Αν το κλείσεις το φως όμως, αρχίζουν όλα τα άλλα. Να τα ξαναπούμε. Ειρήνη και ασφάλεια χωρίς τον Κύριο. Κοιμάς, ροχαλίζεις, ε. Νούμερο 2. Κλέπτης ενυχτή. Όλα αυτά τώρα, τα σκαθάρια της νύχτας αρχίζουν και βγαίνουν. Ευνίδιος και όλεθρος. Όλα αυτά μαζί. Γιατί έσβησες το φως του Πνεύματος του Αγίου, των Αποκαλύψεων του Κυρίου, της επικοινωνίας σου με τον Κύριο και είπες, μια χαρά είμαστε, το αίμα του Ιησού Χριστού, έλεγε κάποιος καημένος, ρέι, το αίμα του Ιησού, πώς, δεν ξέρω πώς το είχε φτιάξει, ρέι, αγαπητέ μου, γιατί ρέει το αίμα του Ιησού. Ο Χριστός μας το έδωσε το αίμα του να τα αγκαλιάσουμε πίστη, αλλά και την Ανάστασή του και την Ανάληψή του και τον ουρανό και Άγιοι γίνεστε και πάω να σας ετοιμάσω τόπο, εκεί έμεινες ακόμα το αίμα του Ιησού Χριστού, ρέει. Σου λέει, αν δεν ρέει, πώς θα με συγχωρεί εμένα κάθε μέρα με αυτή τη ζωή που ζω και έτσι όπως είμαι. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα έρθει στην καρδιά μας, στη ζωή μας και από εκεί και πέρα θα μας καθαρίσει και θα είμαστε έτοιμοι για τη δόξα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, ας μη κοιμόμεθα όπως και οι υπόλοιποι, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκραυτευόμεθα, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες. Τώρα, να το πάρουμε κατά λέξη. Μπορεί και κατά λέξη εκείνη την εποχή, ε? Αλλά μπορούμε να του δώσουμε και μια ευρύτητα. Διότι δεν είναι μόνο το κρασί που μεθάει, είναι και η σάρκα, είναι και οι επιθυμίες, είναι και τα είδωλα, είναι και τα λεφτά που μεθάνε. Ω, ίσως είναι πιο δυνατό σπίρτο τα λεφτά από ότι είναι τα κρασιά και τα άλλα. Επομένως, όταν φτάσεις στο σημείο και έρθεις στο μεθύσι και αρχίζεις και ζαλίζεσαι και δίνεις την ψυχή σου και τη ζωή σου για αυτά, πάλι νύχτα. Νύχτα σημαίνει όλεθρος, νύχτα σημαίνει ευνίδιος, νύχτα σημαίνει κλέφτης, ενυχτή. Ο Κύριος, θυμάμαι όταν το συζητούσα με τον πατέρα μου, μου έλεγε, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κλέφτης. Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε, είναι ο γιος του Θεού, έχει άλλες παρομοιώσεις, αλλά κλέφτης δεν είναι ο Κύριος, δεν ταιριάζει αυτός ο τίτλος. Και εδώ είναι η απάντηση, πολύ σωστή παρατήρηση. Αλλά για εκείνους που κοιμώνται, ανοίξει το παράθυρο, και να τους πάρει την ελπίδα και τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Τους πάρει ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή τη ζωή, που είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Θα πάρει, θα ανοίξεις τα μάτια σου και δεν θα έχεις πια γιατί θα φύγει. Τότε για αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος είναι πραγματικά σαν να τους αρπάζει κάτι πολύτιμο. Και αν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε όλα αυτά, στο εδάφιο 9 μας βοηθάει να τα επιβεβαιώσουμε. Διότι δεν προσδιορίσε εμάς ο Κύριος εις οργήν. Καταλάβατε γιατί λέει κλέφτης? Καταλάβατε γιατί λέει ευνίδιος όλεθρος? Σαν να τους λέει, αν συνεχίζετε τις νύχτας τα έργα, ειρήνη και ασφάλεια χωρίς τον Κύριο, μέσα στην κρεπάλη και στη μέθη και στα βιωτικά πράγματα, το επόμενο βήμα είναι οργή. Δεν προσδιορίστε εμάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας. Μια απόλαυση, μια περιποίηση σωτηρίας που αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω. Επομένως διάλεξε. Ή ειρήνη και ασφάλεια με τον Κύριο, ενωμένος με τον Κύριο, άγρυπνο.

με τον Κύριο, κάθε μέρα με τον Κύριο, οπότε είναι απόλαυση σωτηρίας και αυτή η απόλαυση αρχίζει από τώρα κάτω. Κύριε μου, Θεέ μου, Πατέρα μου, Φίλε μου, αγάπη της καρδιάς μου, ζωή μου, όμορφα λόγια, ελπίδα μου. Ή μας προσδιορίσε η σοργήν. Και αυτό το διαλέξαμε εμείς επειδή πέσαμε και κοιμηθήκαμε. Επειδή είπαμε έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, πήρε και ο Πρωθυπουργός, πόσο πήρε ο Πρόεδρος εκεί πέρα, 71%. Α, θα έχουμε και ανασχηματισμό. Η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης τον καλύτερο στην Ευρώπη, 4%. Τώρα με το ευρώ θα έχουμε και ένα ενιαίο νόμισμα, θα έχουμε και ενιαία σύνορα, θα έχουμε και ενιαίο στρατό, θα έχουμε και ενιαίες μυστικές υπηρεσίες. Βράχος η Ευρώπη. Βράχος. Είπες τέτοιο πράγμα, βράχος η Ευρώπη. Ευνίδιος ο όλεθρος. Ευνίδιος. Ούτε έλεγε κάποιος αεροπορικό δυστύχημα τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Να πεις ότι ήταν δυστύχημα. Ο Φουκαράς που δεν του πηγαίνουν οι τουρμπίνες προσπαθεί να το ρίξει σε κάνα χωράφι, σε καμιά σκεπή, στη θάλασσα, σε καμιά παραλία. Ο πιλότος που του σταμάτησε, αλλά να καρφωθεί στα σπίτια, στα γραφεία, να μπει μέσα στα γραφεία το αεροπλάνο. Τέτοιο τερατώδες. Διότι κάποιοι ίσως ανάμεσα στα άλλα έλεγαν ειρήνη και ασφάλεια χωρίς τον Θεό. Να η ειρήνη και ασφάλεια. Πώς την τζαλάκωσε το χαρτί ο Κύριος και το πέταξε στην άκρη. Ειρήνη και ασφάλεια. Επομένως το βασικό είναι μη κοιμηθείς χωρίς τον Θεό. Μην πεις ειρήνη και ασφάλεια χωρίς τον Θεό. Χωρίς τον Ιησού Χριστό στην καρδιά. Θέλω να με διδάξεις να σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Έτσι λέει, να σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Ως της απέθανε υπέρ ημών ίνα. Είτε είμαστε ζωντανοί, γιατί αυτό συνδέεται με το προηγούμενο, είτε έχουμε αναχωρήσει από αυτό τον κόσμο, να τον συναντήσουμε και να είμαστε πρόσωπο, να ζήσουμε με ταυτού. Όλα αυτά που λέει μέχρι τώρα που είπαμε έχουν το νόημά τους στη φρασούλα, εκεί καταλήγουν. Να ζήσουμε με ταυτού. Αυτή είναι η σωτηρία μας, αυτή είναι η λύτρωσή μας, αυτή είναι η χαρά μας. Να ζήσουμε με ταυτού. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η απόλαυσή μας. Έτσι και βγάλεις αυτές τις τέσσερις λέξεις, τις τρεις λέξεις από την Αγία Γραφή, το ζήσουμε με ταυτού, δεν έχει νόημα όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα χάνονται. Εδώ είμαστε σε αυτή τη ζωή, σαν τα νεκταρίνια στην Έδεσα και στην Άουσα, στη Χωματερή θα πάμε όλοι σαν τα Βερίκουκα και τελειώνει η ιστορία. Επειδή έχει να ζήσουμε με ταυτού, γι' αυτό ξεδιπλώνει όλα τα προηγούμενα. Ούτε ειρήνη, ούτε ασφάλεια χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ούτε κοιτάζουμε γύρω μας, ούτε κοιμόμαστε, ούτε χαλαρώνουμε. Παρακολουθούμε τις οδύνες. Εμείς αυτό κάνουμε τώρα. Παρακολουθούμε τις οδύνες. Οδύνες είναι το. Τι γίνεται. Έρχεται κατά όσης. Έρχεται φεύγει. Έρχεται φεύγει. Μέχρι το τέλος. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται ο ένας τον άλλον. Φαίνεται ότι στις μέρες μας αυτό που μας συστήνει ο Κύριος είναι σε αυτά τα θέματα να αναφερόμαστε όσο γίνεται πιο συχνά. Και στα κηρύγματά μας, τις Κυριακή το πρωί και τα μαθήματά μας. Γιατί? Γιατί είμαστε η Εκκλησία όχι των πρώτων αποστολικών χρόνων, τέλειωσε αυτή, αλλά η Εκκλησία του τέλους. Η Εκκλησία που ξεκίνησε από τους αποστολικούς χρόνους, από το Γολγοθά, από το Άδειο Μνήμα, αλλά τώρα το κύριο θέμα μας εμάς είναι ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός. Να έρθει να μας παραλάβει για να είμαστε αιώνια μαζί Του. Και αυτά τα λόγια θα είναι λόγια παρηγοριάς και όπως λέει και λόγια οικοδομής, οικοδομείτε. Ξέρετε, είναι ένα δυσάρεστο θέμα και πάρα πολλοί αγαπητοί μας έτσι δυσαρεστούνται τώρα τα εσχατολογικά. Άστα. Τι να πούμε, να πούμε για την παραβολή του ασώτου ιού. Θα πούμε και την παραβολή. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Για το χρόνο, για τον καιρό, για να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε άγρυπνοι, να περιμένουμε τον Κύριο, οικοδομή και παρηγοριά. Και φαίνεται ότι θα φτάσουμε στο σημείο, θα είναι τόσο πικρά τα πράγματα, τόσο δεν θα ξέρουμε αν στο γάλα του παιδιού μας ή αν στο φαγητό που τρώμε είναι ο θάνατος μέσα μπολιασμένος, διότι λέει αλίμονο, μακάρι να συνεχίσουν τα πάντα με τον άνθρακα. Αντιβιωτικά έχουμε και ιστορίες. Είναι και τόσα άλλα μικρόβια που σκοτώνουν. Και ούτε εμβόλια υπάρχουν ούτε τίποτα. Έχει κάτι τοξίνες που σκοτώνουν πληθυσμούς ολόκληρους αν πέσουν στον αέρα, αν πέσουν στα νερά, αν πέσουν κτλ. Και ευτυχώς που έχουμε μόνο κρούσματα άνθρακα. Αλλά αύριο μπορεί να γίνουν και τα άλλα. Και θα φτάσουμε στο σημείο όταν συναντιόμαστε να παρηγοριόμαστε με αυτά τα λόγια. Ποια? Οι οδύνες, αδελφέ μου, έρχονται, πλησιάζουν. Μας πάρει ο Κύριος, θα είμαστε κοντά. Πρόσεξε, μην πέσεις και κοιμηθείς. Πρόσεξε, μην χαλαρώσεις. Τώρα μην χαλαρώσεις. Τώρα δεν έχει ειρήνη και ασφάλεια άλλη,
από το ζωντανό πρόσωπο του Κυρίου μας. Χαμόγελα, κουβεντούλες και ετοιμασία για πάνω. Έτσι θα παρηγοριόμαστε. Έτσι θα ζούμε. Μέχρι την ώρα που θα δώσει το σύνθημα ο Κύριος, τελειώνει η ιστορία. Κλείνει το θέμα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό τελειώνοντας να σας πω, γιατί είναι καλό να έχετε και τις απόψεις των ανθρώπων που σας υπηρετούν. Εγώ προσωπικά έχω μια σκέψη, μια θεώρηση για το πότε θα έρθει ο Κύριος, η οποία ίσως δεν στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο εδάφιο, αλλά οπωσδήποτε στηρίζεται στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Πότε θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του? Θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του την εποχή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία, που πάνω στη γη πιστοί άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, δεν θα παράγονται πια, δεν θα γίνονται. Οι εκκλησίες θα είναι τόσο χαλασμένες όπως η εκκλησία της Λαοδίκαιας, τα κηρύγματα θα είναι από νεκρούς άμβονες, από νεκρούς ανθρώπους σε νεκρούς ανθρώπους, οι εκκλησίες θα είναι τόσο συμβιβασμένες, μετάνοια δεν θα υπάρχει, επιστροφή δεν θα υπάρχει, αγία ζωή ξεχωρισμένη από τον κόσμο δεν θα υπάρχει, όλα θα επιτρέπονται και θα είναι πέντε σπηριά στη χούφτα του Κυρίου, μα όχι παραπάνω από πέντε, πιστό ή υπόλοιπο μικρό, που σίγουρα δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο πάνω στη γη. Θα μαζέψει το χεράκι του να πάρει το πιστό μικρό πίμνιο, όπως το ονομάζει, και θα κλείσει ιστορία οριστικά. Και ήδη στις μέρες μας λίγες είναι οι εκκλησίες που κηρύττουν και ορθοτομούν και μένουν στην αγιότητα, στην καθαρότητα. Λίγες είναι οι ψυχές που διψάνε την αλήθεια και που μένουν και είναι αυστηρά, αλλά είναι του Λόγου του Θεού και τα αγαπάνε έτσι όπως είναι. Και αδελφέ μου, μη βάλεις ούτε μια κεραία παραπάνω. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτοί λιγοστεύουν, λιγοστεύουν, λιγοστεύουν. Στους υπόλοιπους, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Και ξέρετε από πού βγαίνει? Από τα άλλα δύο προηγούμενα συμβάντα. Οι ημέρες του Νοέ πάλι ήταν ένα μικρό υπόλοιπο. Δεν υπήρχε πάνω στη γη, ήταν απλωμένη ανομία. Αυτή μια χούφτα ανθρώπους τους έσωσε ο Κύριος. Και οι ημέρες του Λότ ήταν ολόκληρη αδικία. Αυτούς τους λίγους τους έβγαλε έξω ο Κύριος. Έτσι θα είναι και στις μέρες του Υιού του ανθρώπου. Τα εκκλησίες θα υπάρχουν, έντυπα θα υπάρχουν, σταθμοί, τηλεοράσεις κλπ. Ευαγγέλιο θα ανοίγεται, ψυχές δεν θα σώζονται όμως. Άγιες ζωές δεν θα παράγονται. Μετάνοια δεν θα έχει. Θα έχει εκδηλώσεις, θα έχει χαρίσματα, θα έχει κινήσεις, κινήματα, ρούχα για τους φτωχούς, για τους Αφγανούς να μαζέψουμε ρούχα. Δολάρια θα υπάρχουν και ευρώ θα υπάρχουν, γιατί τώρα βγαίνει και το ευρώ. Αλλά άγιες ψυχές, λάλησεν Κύριε και ο δούλος σου ακούει, αφιερωμένες ψυχούλες δεν θα υπάρχουν. Θα είναι τόσες λίγες, θα πει ο Κύριος, τι τους ταλαιπωρείς, μη φοβού μικρόν πίμνιο, θα συντομέψει τις μέρες ο Κύριος. Και θα αρχίσουν και τα δημοτικά καταστήματα εδώ Περιστερίου και τα λοιπά, θα λένε από το Α μέχρι το Γ για το χάραγμα να περάσουν Δευτέρα έως Παρασκευή, να φέρετε τα παιδιά σας να τα χαράξουμε. Αλλά ξέρεις ότι άμα πάρεις το χάραγμα είσαι στην κόλαση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σκληρές θα είναι οι συνθήκες. Οπότε θα κλείσει το θέμα οριστικά. Θα πάρει τους δικούς του σε κάποια σημεία της θλίψης, διότι ήδη οι θλίψεις, η περίοδος των θλίψεων έχουν αρχίσει. Είναι βέβαιο αυτό, σε κάποιο στοιχείο, σημείο που δεν το ξέρουμε, και θα κλείσει οριστικά το θέμα. Για πολλούς θα είναι ο σκλέπτης ενοιχτή. Αλλά για εκείνους που τον περιμένουν, τους μικρούς, το μικρό υπόλοιπο, θα ακούσουν τα βήματά του απ' έξω, θα ακούσουν το πόμολο που τρίζει. Έλα Κύριε, έλα Κύριε. Η έξοδος, η μεγάλη έξοδος, η απάντηση είναι αυτού εις τον αέρα. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Νούμερο 1. Να μας κρατήσει άγρυπνους και ειρήνη και ασφάλεια χωρίς τον Ιησού μας Χριστό, να μην διανοούμαστε. Μα λέει, έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, μεγάλη οικονομία, ο πληθωρισμός θα πάει στο 2%, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, θα τρέχει πετρέλαιο στον δρόμο, θα παίρνει να μοιράζει πετρέλαιο και δεν θα σε νοιάζει, όλα θα φτηνίνουν. Χαμογελάς, λέει ο Λόγος του Θεού, ευνίδιος ο όλεθρος. Δηλαδή, μα τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που είμαστε στην Ευρώπη, όλα φτηνά, όλοι αυτοκίνητα, όλοι μπλουζάκια, όλοι σπίτια, όλοι. Ευνίδιος, γιατί εκείνη την ώρα θα ξεχάσουν τελείως τον Θεό. Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, τρώε, πίε, εφραίνου. Θεός δεν υπάρχει, δεν τον χρειαζόμαστε τον Θεό. Και θα καρφωθεί η καταστροφή στη ζωή τους και δεν θα εκφύγει. Για τους υπόλοιπους τους πιστούς, με το άγρυπνο μάτι δεν έχει ούτε φνίδεως, ούτε όλεθρος, ούτε κλέπτης εν τη νυχτή. Έχει ναι έρχου Κύριε Ιησού κάθε μέρα. Είτε μία-μία μαργαρίτα την κόβει ένα-ένα τριανταφυλάκι ο Κύριος, είτε όλους μαζί να μας πάρει στη βασιλεία Του, στη δόξα Του. Σε αυτό να μας κρατήσει το πνεύμα ο Κύριος και σαν άτομα
και σαν οικογένειες, αλλά και σαν εκκλησία δικιά του, για τη δικιά του τη δόξα. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Περί δε των χρόνων και των καιρών δεν έχουμε ανάγκη. Έτσι είναι. Βλέπουμε κάθε μέρα τα αποτυπώματα, τα μηνύματα που μας στέλνεις, τα σινιάλα. Η μέρα του Κυρίου, δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον Χριστό μας που ξανάρχεται να πάρει την Εκκλησία του, τους λυτρωμένους, τους πιστούς του. Να κλείσει ο κύκλος και έτσι θα είμαστε αιώνια μαζί του. Αξίωσέ μας όπως τελειώνει αυτό το κεφάλαιο, με αυτή την ελπίδα να ζούμε και να στέκουμε. Δια να ζήσουμε μετ' αυτού, αιώνια μαζί του, για να είμαστε αιώνια μαζί του. Αυτός να είναι η χαρά μας, ο πόθος μας, η δύναμή μας, η ελπίδα μας. Και με αυτά τα λόγια και να οικοδομούμαστε, αλλά και να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Ιδιαίτερα για την Εκκλησία σου, επειδή το αλάτι και νοθεύεται και λιγοστεύει, το γνήσιο αλάτι, να μας κρατήσεις αγίους, να μας κρατήσεις ασυμβίβαστος, να μας κρατήσεις πιστούς της Καινής Διαθήκης, του Ιησού Χριστού της Καινής Διαθήκης, και ο Χριστός να κατοικήσει δια της πίστεως της καρδιές μας. Έτσι να περάσουμε. Κύριέ μας και Θεέ μας, να σου μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους, για να μπορείς να μας ευλογήσεις και αιώνια πιστοί στα ολίγα να απολαύσουμε την παρουσία σου, τη δόξα σου, την αγκαλιά σου. Τα αδέλφια μας που λείπαν στα δικά σου τα χέρια. Ευχαριστούμε για την αδελφή μας που έχουμε ανάμεσά μας. Να σκεπάζεις, να δυναμώνεις. Ευχαριστούμε γιατί κρατάς και ανανεώνεις εσύ. Και το βλέπουμε. Και τα υπόλοιπα αδέλφια μας. Και εκεί μακριά που δοκιμάζονται με θέματα υγείας. Στα χέρια σου, Κύριέ μας. Και μας χάρισέ μας υψωμένα χέρια προσευχής για τις μάχες των αδελφών μας που δοκιμάζονται. Απόλυσέ μας με την ειρήνη σου στις καρδιές μας. Και για άλλη μια φορά φέρνουμε μπροστά σου τη χώρα μας και τη διεθνή κατάσταση. Σταμάτησε το κακό, τις ψυχές τις πολύτιμες που χάνονται κάθε μέρα. Κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου και δώσε μετάνοια και επιστροφή στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, τους κυβερνώντες. Να επιστρέψουν στον Θεό και να έχουμε ειρήνη και ασφάλεια δική σου, Κυριέ μας, και με τη δόξα σου. Στο όνομα εκείνου σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δεν είναι νίξ αν σύ εγγύς του δούλου σου μη μακρυνθείς. 270 στο Α.

Πατέρα ουράνια, σε σένα υψώνουμε τις καρδιές μας αυτό το πρωινό. Ερχόμαστε μπροστά σου όπως είμαστε, έχοντας επίγνωση του ότι εσύ βλέπεις τα βάθη των καρδιών μας. Δεν εξετάζεις το φαινόμενο όπως ο άνθρωπος, αλλά διερευνάς, όπως λέει ο λόγος σου, καρδιές και νεφρούς. Και ήρθαμε σήμερα το πρωί να δούμε μέσα από το λόγο σου τι έχεις να μας πεις. Και έχουμε επίγνωση του ότι ο λόγος σου μπορεί να μπαίνει τόσο βαθιά μέσα μας και να χωρίζει πράγματα που χωρίζονται τόσο δύσκολα, όπως η ψυχή και το πνεύμα. Ξέρουμε πως ο λόγος σου είναι αμφίστομο μαχαίρι και παριστάμεθα μπροστά σου με αυτή τη συνέστηση και με αυτή την επιθυμία. Ο λόγος ο δικός σου να εισχωρήσει τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ένα όνομα που για μας είναι πραγματικότητα της ζωής. Ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι σωτήρας των ψυχών μας, Κύριος της ζωής μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε αυτή η διαβεβαίωση, αυτή η διακήρυξη να ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε όσοι είμαστε δικοί σου, γιατί αξιωθήκαμε και καταλάβαμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια της δικής μας αμαρτωλότητας, της δικής σου αγιότητας, αλλά και του τρόπου που εσύ έχεις δώσει ώστε ο άνθρωπος να συνδιαλέγεται μαζί σου. Ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, γιατί άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Παρακαλούμε σήμερα, ας είναι μια ακόμη ευκαιρία που αυτή η θυσία θα φανεί μπροστά στα μάτια μας. Οι καρδιές μας θα τη δεχθούν, αυτό το οποίο έκανε για μας. Αξίωσε, παρακαλούμε, ανθρώπους οι οποίοι δεν την έχουν αντιληφθεί, να την οικειοποιηθούν. Να είναι ευκαιρία για ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από σένα. Ανθρώπους παγιδευμένους, ταλαιπωρημένους. Ανθρώπους πληγωμένους από την αμαρτία, να επιστρέψουν σε σένα. Παρακαλούμε, ενίσχυσε τις καρδιές μας. Έφρανε τα πνεύματά μας. Επισκέψου και άλλες συναθρήσεις, όπου ο λόγος ο δικός σου κηρύτεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλλουμε, παρακαλώ, και την δοξολογία με τον αριθμό 24. Προσκυνούμε σε Θεέ πάνσοφε δημιουργέ, σε εκτίσεις ευλογή και το σύμπαν ανυμνεί τη δόξα σου. 24.

Σήμερα είναι η πρώτη από τις συναθρήσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος με θέματα συναφή με τα όσα είχαν διαδραματιστεί εκείνη την συγκλονιστική εβδομάδα, την ιστορική εβδομάδα που ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν εδώ κάτω στη γη, την τελευταία της παραμονής του, της επίγειας παραμονής του στη γη. Σε όλες τις εκκλησίες στην πατρίδα μας, τις δικές μας εκκλησίες στην πατρίδα μας, ανάλογα και με το ιδιαίτερο πρόγραμμα της κάθε τοπικής σύναξης, γίνονται ομιλίες. Εδώ σε εμάς, με τη χάρη του Θεού, κάθε βράδυ θα υπάρχει στις 8 η ώρα ομιλία με σχετικό θέμα. Απόψε το βράδυ, ο ομιλητής θα είναι ο αδερφός Θάνος Καρμπώνης, με θέμα «Πάθος για αγιότητα», παρμένο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το 10ο κεφάλαιο. Σήμερα το πρωί το θέμα μας είναι «Κραυγές», «Μόνο κραυγές», και η σχετική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο 21, εδάφια 5 έως 11. Με την ευκαιρία σας γνωστοποιώ ότι στην έξοδο υπάρχουν προγράμματα της Μεγάλης Εβδομάδος διαθέσιμα. Μπορείτε να πάρετε κατά οικογένειες από ένα. Διαβάζω λοιπόν από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Ματθαίο, κεφάλαιο ΚΑ 21, από την αρχή του κεφαλαίου μέχρι και το εδάφιο 11. Και όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και ήλθαν στη Βηθφαγή, στο όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές και τους είπε: «Πηγαίνετε στην πόλη που βρίσκεται απέναντί σας και εκεί αμέσως θα βρείτε μια όνο να είναι δεμένη και ένα κολάριο να είναι μαζί της. Λύστε το και φέρτε το σε μένα. Και αν κάποιος σας πει κάτι, θα του πείτε ότι ο Κύριος έχει την ανάγκη τους και αμέσως θα τα αποστείλει. Και αυτό όλο έγινε για να εκπληρωθεί αυτό το οποίο είχε λεχθεί από τον προφήτη, ότι δηλαδή πέστε προς την θυγατέρα Σιών, να ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, πράος και καθισμένος επάνω σε όνο και πόλο ιό υποζυγίου». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και έκαναν όπως προσέταξε αυτούς ο Ιησούς. Και έφεραν την όνο και το πολάριο και έβαλαν επάνω τους τα ρούχα τους και τον κάθισαν επάνω σε αυτά. Και ο περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ρούχα τους στην οδό, άλλοι μάλιστα έκοπταν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στην οδό. Και οι όχλοι, εκείνοι οι οποίοι προπορεύονταν, αλλά και εκείνοι που ακολουθούσαν, έκραζαν και έλεγαν: «Οσανά στον Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Οσανά εν της υψίστης». Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, σύστηκε όλη η πόλη και είπε: «Ποιος είναι αυτός?». Και οι όχλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Κύριος θα σας σχολιάζει τις καρδιές μας.

Το περιστατικό είναι ασφαλώς γνωστό, όπως είναι γνωστή και η συνέχεια της ιστορίας. Πως δηλαδή λίγες μέρες μετά, η εικόνα αυτή, τόσο θριαμβευτική, τόσο εντυπωσιακή, γεμάτη παλμό, θυμίζει λίγο προεκλογικές συγκεντρώσεις των ημερών μας, πως αυτή η εικόνα μετεβλήθη άρδιν. Από εκεί που υπήρχε ένα πλήθος που αλάλαζε, που έστρωνε τα ρούχα του κάτω για να υποδεχθεί τον ερχόμενο βασιλιά, πως μετά από λίγες μέρες αυτό το πλήθος ήταν εκείνο που χωρίς κανένα δισταγμό έκραζε στην αυλή του Πόντιου Πιλάτου. Σήκωσε τον, σταύρωσε τον, να μην μείνει επάνω στη γη αυτός. Πώς? Ο λόγος του Θεού δεν λέει πολλά. Θα έλεγα πως το συγκεκριμένο θέμα δεν λέει τίποτε πώς έγινε αυτή η μεταστροφή. Δεν το εξηγεί ο ίδιος ο λόγος του Θεού με συγκεκριμένα λόγια. Αλλά διαφαίνεται μέσα από το πνεύμα των Ευαγγελίων, μέσα από τον τρόπο από τον οποίο έγινε το πέρασμα αυτό του όχλου, από τη μια φάση στην άλλη. Διαφαίνεται ποια ήταν τα κίνητρα, ποια ήταν η κατάσταση, πώς δούλεψαν οι καρδιές, πώς κινήθηκαν οι καρδιές των ανθρώπων, έτσι ώστε από το άσπρο να φτάσουν στο μαύρο, από τη μια άκρη να βρεθούν στην άλλη. Και βέβαια ο λόγος για τον οποίο αντιμετωπίζουμε και εξετάζουμε σήμερα το πρωί την περικοπή αυτή, αλλά και τις άλλες όλη τη μεγάλη εβδομάδα, δεν είναι για να διερευνήσουμε τα ιστορικά αίτια του θανάτου του Ιησού Χριστού, ούτε να διαλευκάνουμε κάποιες κρυφές πτυχές της ιστορίας του λαού Ισραήλ, μιας κρίσιμης περίοδου. Δεν είναι ο λόγος αυτός. Δεν έγκυται το ενδιαφέρον μας στη μελέτη της ιστορίας του λαού Ισραήλ. Άλλοι ίσως, εμείς όχι. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε μέσα από το τμήμα αυτό της γραφής που έχουμε μπροστά μας το πώς ο όχλος, και γιατί να το πούμε όχλος που είναι ίσως απρόσωπο, πώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, εκείνου του τόπου, εκείνες τις μέρες, οι οποίοι δεν ήταν ασφαλώς διαφορετικοί από άλλους ανθρώπους, δεν ήταν διαφορετικοί από εμάς. Και εμείς αν ήμασταν το ίδιο θα κάναμε. Γιατί να κάναμε κάτι διαφορετικό? Με άλλα λόγια, πώς εμείς δηλαδή θα αντιμετωπίζαμε αυτό το δεδομένο, γιατί εμείς θα κάναμε αυτά που αυτοί έκαναν και ποια θα ήταν η μεταστροφή η οποία θα γινόταν στις καρδιές μας? Γιατί θα γινόταν αυτή η μεταστροφή? Σε τι οφειλόταν αυτή η αντιμετώπιση του Ιησού Χριστού? Πώς κινήθηκαν οι καρδιές? Τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι? Τι υπήρχε μέσα τους? Γιατί αντιμετώπισαν έτσι τον Ιησού Χριστό? Γιατί άλλαξαν στη συνέχεια? Αυτά τα ερωτήματα έχουμε μπροστά μας σήμερα το πρωί. Και βλέπουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό να μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Αλλά βέβαια είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τι είχε προηγηθεί. Λίγο καιρό πιο μπροστά είχαν διαδραματιστεί μερικά ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του τόπου, την καθημερινή ιστορία του τόπου, που σηματοδοτούσαν όμως την έναρξη μιας νέας εποχής κατά την αντίληψή τους. Είχε αρχίσει να διαδίδεται ευρέως πως υπάρχει κάποιος άνθρωπος μεταξύ μας τον οποίο πρέπει να τον έχουμε από κοντά, γιατί αυτός είναι πολύ χρήσιμος. Αυτός κάνει καλά τους αρρώστους μας. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα πηγαίνουμε και κάνει καλά τους αρρώστους μας. Από ποια αρρώστια και αν πάσχεις. Είναι άνθρωπος ο οποίος όταν έχουμε ανάγκη και δεν έχουμε να φάμε μας δίνει και τρώμε. Και ανέφεραν τα δύο περιστατικά. Μια φορά ο Ιησούς είχε θρέψει 5.000, την άλλη φορά άλλους τόσους περίπου. Δεν είχαν να φάνε και τους έδωσε, εκ του μειόντος. Χρήσιμος αυτός ο άνθρωπος και λέει και καλά λόγια. Είναι ευχάριστο να τον ακούς. Λέει ωραίες ιστορίες και τα παιδιά μπορούν να τον παρακολουθήσουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πηγαίνει και κόντρα και στους Ρωμαίους και στους Φαρισαίους. Τι άλλο θέλουμε? Αυτός είναι. Εν τω μεταξύ υπήρχε και η παλιά επιθυμία των Ιουδαίων, η οποία ποτέ δεν είχε σβήσει, κάποτε να μπορέσουν να πετάξουν από πάνω τους το ρωμαϊκό ζυγό. Κάποτε επιτέλους να ξανανάψει η λίχνος του Δαβίδ. Κάποτε το άστρο του Δαβίδ να απλωθεί. Και φαινότανε πως αυτό ήταν η ιδανική στιγμή. Φαινότανε πως πράγματι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου να ξαναέρθει ο πολυπόθητος βασιλιάς στο θρόνο του Δαβίδ και να αναλάβει την εκστρατεία, να διώξει επιτέλους τους Ρωμαίους, να καλύψει τις ανάγκες τους. Και καθώς αυτά τα νέα είχαν διαδοθεί, καθώς οι συνθήκες το ευνοούσαν, η είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα δεν πέρασε απαρατήρητη. Κάθε άλλο. Ήταν μια είσοδος την οποία είχαν φροντίσει να την προετοιμάσουν και να δείξουν τον ενθουσιασμό τον οποίο είχαν, τις ελπίδες που είχαν να αποθέσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ποιες ελπίδες? Τι είχε κατά νου ο Ιησούς Χριστός και τι είχαν εκείνοι? Για ποιο λόγο εκείνος έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και για ποιο λόγο εκείνοι τον ζητοκράβγαζαν? Και θα έλεγε κανείς πως αυτό το ερώτημα που τίθεται προς το τέλος, ποιος είναι αυτός, θα έλεγε κανείς πως σε αυτό το ερώτημα δόθηκε απάντηση. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Πολύ ωραία. Αλλά τι σημαίνει αυτό?
Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Δηλαδή, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή είναι κάποιος. Τι σημαίνει όμως αυτό, Ιησούς, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, ο προφήτης? Τι σημαίνει για εκείνους, τι σημαίνει για μας? Βλέπουμε εδώ με έναν τρόπο πολύ σαφή, πολύ όμορφο, πολύ παραστατικό, την αντιμετώπιση της μάζας, του όχλου, απέναντι στον Ιησού Χριστό. Είναι λίγο εικόνα γηπέδου. Όλοι μαζί, α, ευλογημένος, αυτός είναι. Όλοι μαζί να φωνάξουμε. Και μέσα σε αυτό το όλοι μαζί, ελάτε, αυτός είναι ο βασιλιάς. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι φώναξαν. Αυτός είναι ο βασιλιάς, ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα έλεγα πως είναι ακριβώς τα ίδια. Η κατάσταση είναι ακριβώς ίδια. Και σήμερα υπάρχει μια γενική εντύπωση. Τις μέρες αυτές απόλυτη χριστεπώνυμη ανθρωπότητα ακούγεται μια φωνή. Ο Ιησούς, ο Χριστός από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, ο σωτήρας του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Το πρόβλημα δεν είναι να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτό το ιστορικό πρόσωπο, να πούμε είναι αυτός ο οποίος προερχόταν από εκεί. Δεν είναι αυτό. Αυτό το βιβλίο δείχνει πως δεν είναι αυτό το πρόβλημα, να πούμε ποιος ήταν αυτός. Αλλά να δούμε τι ήταν αυτός και τι έκανε για μας. Αλλά βλέπετε μέσα σε αυτή την αγελαία συμπεριφορά, όλοι μαζί, όλα. Εδώ, ο Χριστός, αυτός είναι. Πόσο οι άνθρωποι δεν στάθηκαν σε αυτό που βρισκόταν πίσω από το όνομα, αλλά στάθηκαν στο επιφανειακό, σε αυτό το οποίο φαινότανε, και όχι στην ουσία του πράγματος. Έτσι και σήμερα. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι θα πούνε ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, και τη μεγάλη εβδομάδα αυτόν γιορτάζουμε? Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το οποίο ζητάει κανείς. Να πούμε ποιος ήταν αυτός, από πού προερχόταν, ποια ήταν η καταγωγή του. Τότε τα ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά δεν τους ωφέλησε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην σταθεί κανείς σε αυτό το οποίο φαίνεται, σε αυτό το οποίο κραυγάζουν και οι άλλοι. Γιατί ξέρω, όταν κανείς κραυγάζει, φωνάζει, ακούει αυτά που του λένε οι άλλοι, δεν μπορεί ο ίδιος να σχηματίσει μια δική του γνώμη. Και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι αυτό. Ότι πολλοί συνταυτίζονται με τη γενική εντύπωση η οποία υπάρχει. Ο Ιησούς, ένας καλός άνθρωπος, ίσως απεσταλμένος από τον Θεό, πιθανότατα, ένας άνθρωπος ο οποίος άνοιξε καινούριους δρόμους, κάποιος ο οποίος έκανε θαύματα, εξαιρετικός, κανείς δεν ήταν σαν κι αυτόν, και εκεί σταματάει. Αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός, ο λόγος για τον οποίο έστειλε τον Ιησού Χριστό, ήταν για να αποκτήσει καθένας μια προσωπική γνώμη και μια προσωπική στάση απέναντι σε αυτόν. Όχι απλώς για να πάρει θέση στα γεγονότα της ιστορίας. Πολύ μικρή επίπτωση θα έχει στη ζωή του αν δεχθεί τα γεγονότα της ιστορίας ή τα απορρίψει. Αλλά το πρόβλημα με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ότι το έστειλε ο Θεός ώστε να σταθεί μπροστά σου εμπόδιο. Και σε κάποια στιγμή να πρέπει να πάρεις μια θέση, είτε θετική είτε αρνητική. Ίσως τα πράγματα να ήταν κάπως αλλιώς, να θέλαμε να ήταν κάπως αλλιώς. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που είναι σταθμός στην ιστορία του κάθε ανθρώπου, είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει. Είναι ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να το προσπεράσει. Είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος. Δεν έχει προβλεφθεί άλλος τρόπος. Ή το δέχεται κανείς ή το απορρίπτει. Δεν υπάρχει μεσιωδός. Και ή το δέχεται έτσι όπως η γραφή λέει να το δεχθεί ή το απορρίπτει. Αλλά άλλος τρόπος να κάνει πως δεν το ξέρει, να κάνει πως το αγνοεί, δεν υπάρχει. Δεν έχει αφήσει περιθώρια ο Θεός. Το έχει πει, λέει, δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δια του οποίου μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν. Δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Αν λοιπόν θέλεις να σωθείς, θα χρησιμοποιείς αυτό το όνομα. Εάν δεν θέλεις να σωθείς, δεν θα χρησιμοποιείς αυτό το όνομα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή σώζεσαι ή χάνεσαι. Και αυτό είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού. Κανένας άλλος τρόπος. Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο το να μείνει κανείς στα φαινόμενα, όπως έμειναν και αυτοί. Δεν τους ωφέλησε. Οι ίδιοι αυτοί ήταν οι οποίοι στη συνέχεια, ακριβώς γιατί δεν είχε βάθος η απόφασή τους εκείνη τη στιγμή. Ο ευλογημένος, ο ερχόμενος, επειδή το φώναζαν και οι μεν, το φώναζαν και οι δε. Άκουγε ένας τον άλλο να φωνάζει, φώναζε κι αυτός. Δεν υπήρχε η θέση της καρδιάς, δεν υπήρχε η προσωπική απόφαση. Δεν υπήρχε το ζήγισμα των διαφόρων δεδομένων και να πει κανείς, ναι, αυτός πράγματι είναι, γιατί εγώ τα μελέτησα και είδα ότι αυτός είναι. Αλλά ό,τι έλεγαν οι πολίτες και εμείς μέσα. Και βέβαια έτσι φώναξαν υπέρ του Ιησού Χριστού. Και με την ίδια ευκολία που φώναξαν υπέρ, με την ίδια ευκολία φώναξαν και κατά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ κουτό να σταθεί κανείς και να οικειοποιηθεί αυτά τα οποία λένε οι πολλοί. Ό,τι λένε οι πολλοί. Αν θέλετε, αυτά τα οποία λέμε κι εμείς. Γιατί να δεχθεί κάποιος αυτά τα οποία λέμε εμείς? Δεν είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους, ούτε έχουμε καλύτερους τίτλους από τους άλλους. Αλλά αυτό το οποίο προτρέπουμε εμείς είναι όχι να ακούσετε αυτά τα, να δεχθείτε αυτά τα οποία λέγονται εδώ.
αλλά να μελετήσετε αυτά τα οποία λέγονται εδώ. Και αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού πάντοτε. Δέστε αν τα πράγματα ούτως έχουσι. Αν είναι έτσι όπως τα λέμε ή όχι. Αλλά αυτό το βιβλίο μπορεί να οδηγεί τον άνθρωπο από μόνο του στη σωτηρία, στη γνώση του Θεού και χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Υπάρχουν στην ιστορία της Εκκλησίας πολλοί άνθρωποι οι οποίοι οδηγήθηκαν στη γνώση της αλήθειας χωρίς να βρεθεί κανείς να τους πει ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει τους ανθρώπους. Διάβασαν και οδηγήθηκαν στην αλήθεια και δόθηκαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι εκείνο το οποίο προτρέπουμε τους ανθρώπους να κάνουν. Οι ίδιοι να μελετήσουν τα δεδομένα, να φύγουν μέσα από τον όχλο, από την κραυγή, από τη φωνή, από τον ωριμαγδό και μόνοι τους να αξιολογήσουν τα δεδομένα που η Γραφή δίνει. Για το ποιος είναι αυτός και τι ρόλο μπορεί να παίξει στη ζωή μας. Αλλά είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Είναι απαραίτητο και να γίνει με το σωστό τρόπο. Βλέπετε, υπάρχει στην ανθρώπινη σκέψη και νομίζω ότι είναι δώρο Θεού αυτό. Υπάρχει η επιθυμία όταν κάνει κανείς κάτι να αποβλέπει το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένας καλός νοούμενος ωφελημισμός. Πρέπει να το κάνω αυτό γιατί έχω να κερδίσω. Ή δεν το κάνω αυτό γιατί θα χάσω. Και αυτό είναι σωστό. Είναι μια λογική διαδικασία την οποία την έχει δώσει ο Θεός. Αυτό ζητάει και ο Θεός από μας να αξιοποιήσουμε πριν στραφούμε στον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αυτό κατά νου. Αλλά το είχαν λαθασμένα. Νόμιζαν ότι εκείνο που τους χρειάζεται είναι το λίγο φαγητό, είναι τα ψάρια, τα ψωμιά, είναι η θεραπεία από τις αρρώστιες. Αυτό χρειαζόμαστε. Λέει, εντάξει, αυτό θα μας το δώσει. Αλλά αν αναστραφείς στον Ιησού Χριστό, πρόσεξε, μη στραφείς για αυτούς τους λόγους. Είναι πολύ πτωχή. Είναι πολύ φτηνή. Είναι αστείοι. Δεν αξίζουν τον κόπο. Δες τι προσφέρει ο Χριστός και μέτρησε το πραγματικά. Ζήγησε το. Θέλει ο Θεός πραγματικά να αξιολογήσει την προσφορά του. Του αρέσει του Θεού να κάνει σκέψεις και να δεις αυτό το κάνω γιατί θα κερδίσω ή δεν θα το κάνω γιατί θα χάσω. Αλλά να έχεις όμως τα σωστά κριτήρια να τα αξιολογήσεις σωστά. Στα αλήθεια, για να σκεφτούμε προς στιγμή. Έστω ότι ερχόταν ξαφνικά το τέρμα της ζωής μας, όχι τώρα. Αλλά έστω ότι ξαφνικά περνούσαμε τα χρόνια που έχουμε να ζήσουμε όσα έχει να ζήσει καθένας και φτάναμε την ώρα μεγάλης ηλικίας. Που θα έπρεπε να πεθάνουμε. Ωραία. Κάποια στιγμή θα συμβεί με όλους αυτό. Ποιος θα είναι ο απολογισμός που θα κάνουμε? Καθώς θα κοιτάξουμε πίσω τη ζωή μας. Μερικοί έχουν τη δυνατότητα πριν πεθάνουν να το κάνουν, μερικοί δεν έχουν τη δυνατότητα, μερικοί δεν θέλουν να το κάνουν. Καθώς θα κοιτάξουμε στο παρελθόν μας, από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Τι θα είναι εκείνο το οποίο θα έχουμε να δείξουμε μπροστά στο Θεό? Γιατί πράγμα να καυχηθούμε? Για τις γνώσεις που αποκτήσαμε? Γιατί αποκτήσαμε τίτλους? Θα μείνουν εδώ κάτω. Γιατί αποκτήσαμε χρήματα? Μπορεί να περάσαμε καλά. Και έπειτα. Γιατί κάναμε μια καλή οικογένεια? Γιατί γίναμε γνωστοί? Για ποιο λόγο? Αυτά όλα μπορεί να είναι καλά και χρήσιμα. Και βέβαια είναι καλύτερο να έχει κανείς μερικά χρήματα από το να μην έχει καθόλου χρήματα. Καμία αντίρρηση. Και είναι προτιμότερο να είναι κανείς υγιής από ότι να είναι ασθενής. Ασφαλώς. Αλλά αυτός είναι ο λόγος. Σε κάποια στιγμή όλα αυτά θα μείνουν εδώ κάτω στη γη. Θα φύγουμε. Τι κάναμε για τον ουρανό? Τι κάναμε για την άλλη ζωή, αν θέλετε, πέστε το έτσι. Τι κάναμε? Όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, τι θα του πούμε? Πώς θα εμφανιστούμε? Άραγε θα τον ενδιαφέρει το Θεό? Αφήστε τι λέει η Γραφή. Θα τον ενδιαφέρει το Θεό? Λογικά να το σκεφτούμε. Αν εμείς εδώ κάτω βγάλαμε χρήματα, αν γίναμε γνωστοί, θα τον ενδιαφέρει το Θεό? Ταιριάζει δηλαδή στη λογική μας? Πέρα το ότι δεν συμφωνεί ο λόγος του, αλλά και λογικά δεν στέκει αυτό. Γιατί να τον νοιάζει τον Θεό? Τι σχέση έχει το αν εμείς περνούμε καλά με αυτά τα οποία θέλει ο Θεός από εμάς? Πώς είναι δυνατόν? Αλλά δεν θα πρέπει κάποτε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο? Με το να αποθούμε από τη σκέψη μας την εικόνα του θανάτου και την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα τα αφήσουμε γνωστούς, όλους φίλους, θα αποχωριστούμε. Με το να αποθούμε αυτή την ιδέα δεν κερδίζουμε τίποτε. Υπήρχαν μερικοί οι οποίοι ήθελαν να απομακρύνουν την ιδέα του θανάτου, να την ωρεοποιήσουν και κοιμόντουσαν πάντοτε μέσα σε ένα φέρετρο και σκέφτονταν για το θάνατο και έγραφαν για το θάνατο. Τι έγινε? Πέθαναν. Ότι λέω πράγματα που είναι γνωστά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε μέσα από τον όχλο, από το τι λέει ο όχλος, το πώς κραυγάζει ο όχλος, το τι λένε οι πολλοί και να δούμε τι λέμε εμείς, τι λέω εγώ. Γιατί λέει η Γραφή ότι ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του.
Δεν θα δώσει ο άνδρας για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του. Όχι. Θα δώσει ο καθένας λόγο για τον εαυτό του. Εγώ θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου. Πώς στάθηκα μπροστά στο Θεό. Δεν θα μπορέσει λοιπόν κανείς να μεμφθεί τον Θεό και να του πει ότι ξέρεις, ο άνδρας μου που είχα δίπλα μου δεν ήταν καλός. Η γυναίκα μου που είχα δίπλα μου δεν ήταν καλή. Δεν με βοηθούσε. Είχα προβλήματα πολλά στη ζωή αυτή. Είχα σκοτούρες, έγνοιες. Δεν προλάβαινα να ασχοληθώ με τα δικά σου πράγματα. Θυμάμαι όταν ήμασταν σε μικρή ηλικία και ήμασταν τότε στο σχολείο. Βέβαια, άλλο πράγμα ήταν να αντιμετωπίζεις τον καθηγητή της τάξης για κάποια τα στελεία που είχε γίνει, και άλλο ήταν να σε πηγαίνει στο διευθυντή του σχολείου. Και μάλιστα σε άλλες δύσκολες εποχές. Να λογοδοτήσεις γιατί το έκανες. Τώρα φανταστείτε αυτό να αναχθεί σε ανώτερες κλίμακες. Και φανταστείτε τον εαυτό σας να στέκεται να απολογείται μπροστά στο Θεό. Πώς θα το συλλάβει κανείς και τι να πει κανείς. Εκτός το ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να απολογηθεί, δεν θα έχει τι να πει. Αλλά και να έχεις, πώς να αντιμετωπίσεις το Θεό, τι να του πεις. Αυτά λοιπόν κάποτε θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά. Και κάποτε αυτή η απόφαση, η οποία αναβάλλεται, κάποτε πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση. Στο τέλος να ησυχάσουμε και να πούμε ότι όχι, εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό. Δικαίωμά σου είναι. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν θέλησαν και δεν θέλουν. Αλλά κάποτε πρέπει να λυθεί αυτό. Αυτός ο ερμαφροδιτισμός και έτσι και αλλιώς, και μπορεί κάποτε και ναι, ίσως είναι κάποια στιγμή θα πάρθει μια απόφαση και αναβάλουμε και το τρενάρουμε το θέμα, δεν οδηγεί πουθενά. Αντίθετα, φέρνει άγχος, θλίψη, ταλαιπωρία. Πάρε μια απόφαση. Μακάρι να κάνεις την καλή εκλογή. Ποιος θα το θέλει αυτό. Ο λόγος του Θεού διακαώς το επιζητεί αυτό. Μπροστά σας λέει: έβαλα την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Μακάρι να εκλέξετε την οδό της ζωής. Και το μήνυμα της γραφής αυτό είναι. Μακάρι να εκλέξετε την οδό της ζωής. Τι άλλο να πει ο λόγος του Θεού. Αλίμονο, αν βρεθούμε μαζί με εκείνους τους πολλούς και νομίσουμε ότι επειδή είμαστε μέσα στους πολλούς οι οποίοι φωνάζουν: ναι, αυτός είναι ο Χριστός από Ναζαρέτ. Αλίμονο, να νομίσουμε ότι είμαστε κι εμείς εντάξει. Ποιοι είμαστε εντάξει. Πάρα πολύ εύκολα η καρδιά μας αργότερα θα μεταστραφεί. Αν δεν υπάρχει η προσωπική απόφαση του καθενός. Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έμειναν κοντά στον Χριστό μέχρι τέλους. Ελάχιστοι. Ήταν εκείνοι οι οποίοι από πιο μπροστά είχαν συνδέσει τη ζωή τους μαζί του, τον ακολουθούσαν, απέβλεπαν σε εκείνον. Δεν ήταν οι ευκαιριακοί, οι τυχαίοι. Αυτοί οι οποίοι είπαν: ναι, βέβαια, αυτός μαζί με τους άλλους. Και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στις εκκλησίες μας, οι οποίοι ακούν ευχάριστα αυτά τα οποία λέμε, οι οποίοι ψάλουν μαζί μας, συμπλέουν μαζί μας. Είναι μέσα στον πολύ τον όχλο. Αυτός ο Χριστός, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, ο προφήτης. Δεν σημαίνει τίποτε αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί βέβαια φαινομενικά να ανήκουν στον ίδιο χώρο με εμάς, αλλά στην ουσία δεν είναι. Τώρα ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, ο Θεός τους ξέρει. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αρκούνται σε αυτό, αλλά κάνουν και έργο καταστροφικό, όντας μέσα στην Εκκλησία και έχοντας το επένδυμα του αδερφού και του χριστιανού. Είναι αυτούς τους οποίους ο λόγος του λέει ψευδαδέλφους, ψευδαποστόλους. Υπάρχουν και τέτοιοι. Ποιοι είναι, τους ξέρουμε, πιθανόν να τους ξέρουμε. Τι θα κάνω, τίποτα. Ο Θεός κάνει. Θα έρθει κάποια στιγμή, λέει, που θα μαζέψει ο Θεός τα ζυζάνια, θα τα βγάλει αυτά. Όχι εμείς. Ο Θεός θα βγάλει τα ζυζάνια. Υπάρχουν τέτοιοι. Όπως και εκεί μέσα στον όχλο. Οι πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι φώναζαν: ο Χριστός, αυτός. Αλλά η ουσία δεν ήταν. Στην ουσία δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι τον υποστήριζαν. Απλώς φώναζαν επειδή έτσι τους είχε πει κάποιος να φωνάζουν. Και έχω την εξής σκέψη, πως θα πρέπει ίσως και μέσα στην Εκκλησία, σε εκείνους οι οποίοι είναι του Χριστού, συνειδητά είναι του Χριστού, έχουν πάρει απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, να ζήσουν με εκείνον. Νομίζω πως και για εκείνους, για όλους εμάς που ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη συμπεριφορά σε ό,τι έχει σχέση με εμάς και τον Θεό. Τι εννοώ. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε μέσα στη ζωή μας. Κάνουμε κάτι γιατί το κάνουν και οι άλλοι που είναι μέσα στην Εκκλησία. Λέμε κάτι γιατί το λένε και οι άλλοι που είναι μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε έτσι όπως ζουν και οι υπόλοιποι, μόνο και μόνο επειδή ζουν οι υπόλοιποι. Ή σκεφτήκαμε εμείς και αποφασίσαμε ότι ναι, κάνουμε αυτό και ζούμε έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το δικό μου το συμφέρον. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από μένα και ξέρω ότι αυτό που θέλει ο Θεός από μένα είναι και το συμφέρον μου. Δηλαδή έχω την υπόνοια ότι μερικές φορές και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά όχλου. Άντε να κάνουμε όλοι ό,τι κάνουν οι άλλοι επειδή το κάνουν οι άλλοι. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι λάθος. Και ούτε το αξιολογεί έτσι ο Θεός. Ούτε το αξιολογεί σωστά και το μετράει σωστά ο Θεός. Να κάνεις κάτι επειδή το κάνουν οι άλλοι, επειδή το κάνουν οι πολλοί.
Βέβαια, μπορεί αυτό να είναι σωστό και να είναι καλό, να είναι το πρέπον. Αλλά τον Θεό τον ενδιαφέρει η καρδιά, το κίνητρο της καρδιάς. Δεν τον ενδιαφέρει το φαινόμενο. Ο Θεός λέει, εξετάζει την καρδία. Γι' αυτό και λέει, ναι, δώσε μου την καρδία σου. Λέει, δώσε μου τις ικανότητές σου, τις γνώσεις σου, τα χρήματά σου. Την καρδία σου δώσε μου. Αυτό λοιπόν το οποίο ενδιαφέρει και σε εμάς πλέον, στα δικά μας πράγματα, είναι αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε καρδίας που θέλει. Το κάνουμε επειδή αποφασίσαμε οι ίδιοι να το κάνουμε ή γιατί είδαμε και κάποιους άλλους. Να το προσέξουμε αυτό λίγο, αδερφοί, γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πλέον και στις δικές μας εκκλησίες μία παράδοση. Είτε θέλουμε να το δεχτούμε είτε όχι. Υπάρχει μία παράδοση. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συναθρήση μας, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα κηρύγματα, ο τρόπος με τον οποίο ψάλουμε, η δομή, η λειτουργία της εκκλησίας. Υπάρχει μία παράδοση. Και μέσα σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ζει η εκκλησία, πολλοί έρχονται και ταιριάζουν και μπαίνουν μέσα και εναρμονίζονται. Καλά είναι εδώ, ωραία. Αυτό είναι. Είναι καλά, είναι ωραία. Και εκεί ικανοποιούμαστε. Δεν θα πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας και να πούμε ότι ναι, εγώ το δέχομαι αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το πρέπον. Ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και το ζητούμε όλοι, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει αυτό, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι αστείο. Είναι κάτι το οποίο, αν κανείς το δεχθεί και το εγκολπωθεί, μπορεί να ανοίξει τη ζωή του και να είναι παράδεισο στη ζωή του. Χωρίς που μπορεί να έχει δυσκολίες κατά κόσμο. Αλλά είναι μια σοβαρή απόφαση. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι λέμε μερικά λόγια τα οποία δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν τα έχουμε μετρήσει. Επειδή το λένε πολλοί. Κάνουμε αυτό που κάνουν οι άλλοι. Γιατί έτσι. Είναι ανάγκη να έχουμε προσωπική απόφαση. Να έχουμε θέση μπροστά στο Θεό προσωπική. Δεν μπορούν τα πράγματα να έρχονται και να παρέρχονται έτσι, να ζούμε επειδή βρεθήκαμε μέσα σε ένα καράβι μιας εκκλησίας και συμπορευόμαστε μαζί με άλλους, να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι άλλοι και να πιστεύουμε ότι έτσι εντάξει θα οδηγηθούμε κάποτε στον ουρανό επειδή βρεθήκαμε μαζί με τους άλλους. Όχι! Είναι θέμα προσωπικής απόφασης. Είναι ανάγκη κάθε τι το οποίο κάνουμε και το κάνουμε με την αίσθηση ότι είμαστε του Χριστού και το κάνουμε γιατί το θέλει ο Χριστός, να το έχουμε μετρήσει στη ζωή μας. Και να πούμε ότι ναι, εγώ κάνω αυτό και δεν κάνω το άλλο. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από μένα. Όχι επειδή το λέει ο Άμβωνας, επειδή κάποιος άλλος το είπε, αλλά γιατί εγώ κρίνω ότι είναι σωστό. Μου το είπανε, το εξέτασε και είδα ότι είναι σωστό. Θυμάστε το σχόλιο το οποίο κάνει ο Λόγος του Θεού για τους Βερείς, οι οποίοι ήταν ευγενέστεροι των Θεσσαλονικαίων, γιατί εξέταζαν αυτά που τους έλεγε ο Παύλος, αν όντως έτσι είχαν. Τα εξέταζαν μέσα από τις γραφές. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να έχουμε μια βαθύτερη προσωπική πνευματική ζωή ενώπιον του Θεού. Όχι να επαφεί έμεθα σε αυτό το οποίο θα ακούσουμε στην Εκκλησία, στην κατεύθυνση που θα μας δώσουν, στο τι θα μας πούν, στο τι θα δούμε. Ασφαλώς αυτά είναι χρήσιμα και ο Λόγος του Θεού τα προτρέπει. Είναι από τα βασικά, από τα τέσσερα στοιχεία στα οποία επάνω οικοδομείται η Εκκλησία. Άλλο όμως αυτό και άλλο η προσωπική ζωή. Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την προσωπική πνευματική ζωή του καθενός. Το πώς καθένας στέκεται μπροστά στο Θεό. Τι ο Θεός έχει να πει για εκείνον. Το θέλημα του Θεού για τη δική μου τη ζωή είναι διαφορετικό από ότι είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή κάποιου από εσάς. Άλλα θέλει ο Θεός από μένα, άλλα θέλει από εσάς, άλλα θέλει από τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπαίνουν όλα μέσα στο ίδιο καζάνι. Ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Έχουμε τη βεβαιότητα αυτή ότι ο Θεός αυτή τη ζωή εμένα με θέλει να κάνω αυτό. Σίγουρα πράγματα. Μπορούμε έτσι με βεβαιότητα να το πούμε, να το υπογράψουμε και να το υποστηρίξουμε στεναρά ότι ο Θεός από μένα θέλει να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Είναι σίγουρο αυτό. Αν δεν είναι, έχουμε λάθος στόχο. Κάνουμε απλώς ό,τι κάνουν οι πολλοί. Και ο τίτλος του θέματος είναι πετυχημένος. Κραυγές, μόνο κραυγές. Μέσα στη φωνή, μέσα στην αντάρα και εμείς μαζί. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν ίσως άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό ή θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό για να πάνε καλά οι δουλειές τους, για να πάνε καλά, για να πάει καλά η οικογένειά τους. Καμιά φορά υπάρχουν και τέτοιοι, οι οποίοι μπερδεύονται. Νομίζω ότι Χριστός σημαίνει μια καλή οικογένεια, να μην μπορεί κανείς να την ψέξει σε τίποτε, τα παιδιά τύπος και υπογραμμός να τα βλέπουν όλοι και να τα θαυμάζουν, να τα έχουμε καλά με τον Χριστό για να πηγαίνουν καλά οι δουλειές μας. Στην Εκκλησία της Πάτρας υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι μάλλον φίλος της αλήθειας. Δεν έρχεται στην Εκκλησία, αλλά γενικώς διακητευμένος. Κάθε παραμονή βράδυ, παραμονή του χρόνου,
Όταν μαζεύονται οι αδελφοί για να προσευχηθούν και να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο, φροντίζει και έρχεται 12 παρακάτω, ώστε με το που θα μπει ο καινούριο χρόνο να τον βρει εκεί πέρα μέσα. Να πάει καλά ο χρόνο. Είναι και επιχειρηματία. Α, έτσι, ο δε, έτσι. Να γίνει του Χριστού για να πηγαίνουν καλά οι δουλειέ σου. Ατύχησε. Εγώ ξέρω πολλού χριστιανού οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, δεν πάνε καλά οι δουλειέ του. Βεβαίω έχουν τα προστοζήν, βεβαίω δεν πεινούν, αλλά αν περιμένει να δει λεφτά, δεν έχουν. Αυτή τι είναι, αυτή δεν είναι ευλογημένη. Αν είναι έτσι, ο Παύλος πρέπει να ήταν πολύ εχθρός με τον Θεό, δηλαδή να μην τον ήθελε καθόλου ο Θεός. Γιατί ένα ρούχο είχε, κρύωνε καμιά φορά, ζητούσε να το φέρουν, δεν είχε δεύτερο να βάλει. Δεν είχε λεφτά. Δηλαδή αυτός δεν ήταν ευλογημένος. Όχι. Λάθος αντίληψη. Δεν είναι έτσι. Ακολουθήσουμε τον Χριστό γιατί θέλουμε να μας ταΐζει, όπως εδώ οι άνθρωποι εκείνοι, γιατί θέλουμε να μας κάνει καλά τις αρρώστιες μας. Όχι. Λάθος. Λάθος στόχος. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό γιατί θέλουμε να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ναι. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό γιατί θέλει να αναλάβει το παρόν μας. Βεβαίως. Και γιατί θέλουμε όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο να βρεθούμε στην παρουσία του. Ναι. Για αυτούς τους λόγους, ναι. Και γιατί ο ουρανός ξεκινάει από αυτή τη ζωή. Ναι. Γιατί ο Χριστός θέλει οι άνθρωποι οι οποίοι τον ακολουθούν να ζουν και να απολαμβάνουν τη ζωή στην πληρότητά της. Ναι. Αυτό ναι, ασφαλώς. Όχι όμως για τα άλλα. Επομένως. Το μήνυμα το οποίο θα είχα εγώ να πάρω σήμερα το πρωί, καθώς διάβασα αυτό το τμήμα του Λόγου του Θεού, ήταν πως με θέλει ο Θεός να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός από μένα, όχι, από αυτό, όχι αυτό το οποίο θέλουν οι άλλοι. Για τα όσα κάνω στη ζωή μου, για τις αποφάσεις που παίρνω, για τις θέσεις που παίρνω, για το πού στέκομαι αυτή τη στιγμή, να λογοδοτήσω εγώ μπροστά στο Θεό και να του πω, Κύριε, τα εξέτασα και είδα ότι πράγματι έτσι είναι. Ή αν δεν είμαι του Χριστού. Να μην κρύβομαι πίσω από τον όχλο ή μέσα στον όχλο και να λέω: μα πώς εγώ δεν είμαι του Χριστού. Φωνάζω μαζί με τους άλλους. Ότι είναι ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ, ο προφήτης. Αυτός. Δεν ωφελεί. Καθόλου δεν ωφελεί. Και τα δαιμόνια λέει: πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός και φρύτουν. Δεν θα ωφελήσει κανέναν αυτό. Αντίθετα, θα ωφελήσει η προσωπική θέση της καρδιάς, η προσωπική απόφαση να σταθεί κανείς ενώπιον με τον Θεό. Μακάρι να γίνει σήμερα η καλή εκλογή. Μακάρι να ανοιχτούν οι καρδιές μας, να στραφούμε σε εκείνον. Να ανοιχτούν οι καρδιές μας, εκείνος να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ένδοξε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υψώνομαι τα πνεύματα και τις καρδιές μας αυτό το πρωινό μέσα στην παρουσία, στον θρόνο της χάρης και του ελέου Σου, όπου αποκαλύπτεσαι δοξασμένος, υπέροχος, θαυμαστός, παντοδύναμος και αιώνιος. Θεός αναλύωτος, Θεός που τηρείς διαθήκες, που τηρείς τις υποσχέσεις Σου, που είσαι και ενδιαφέρεσαι για τον καθέναν από εμάς στη διάθεσή μας, να απαντήσεις στους φόβους μας, στις θλίψεις μας, στα ερωτηματικά μας, να σηκώσεις τα βάρη μας, να δώσεις διέξοδο στα διέξοδα και στα σκοτάδια της ζωής μας και να δώσεις τη χαρά και το φως μέσα στην ύπαρξή μας. Γι' αυτό μας έπλασες. Αλλά εμείς ξεφύγαμε από τους δρόμους Σου. Τραβήξαμε δρόμους αποστασίας, εγκατάλειψης του προσώπου Σου και θερίζουμε μέχρι σήμερα πικρούς τους καρπούς. Σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό να μας αποκαλύψεις μέσα από το Λόγο Σου σε ένα προσκλητήριο της αιωνιότητας, τους εαυτούς μας, την αγάπη Σου, την πρόσκλησή Σου, την ανάγκη να δοθούμε σε Σένα με όλη μας την καρδιά. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί ο Λόγος Σου να αγγίξει τα βάθη μας και να μην αφήσεις κανέναν από μας να φύγει καθώς ήρθε, αλλά να φύγει μιλημένος, ευλογημένος, χαριτωμένος από Σένα. Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και παρακαλούμε για κάθε άλλη συναστροφή στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου το Ευαγγέλιο κηρύσσεται απλά, άδολα και καθαρά, να το ευλογήσεις και να χαρίσεις πλούτο επιστροφής ψυχών, καρπό του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας. Θυμούμαστε την πατρίδα μας, τη φέρνουμε ενώπιόν Σου. Είμαστε ασεβείς, δεν ζητούμε το πρόσωπό Σου. Γι' αυτό το ένα πίσω από το άλλο τα δεινά μας βρίσκουν. Δώσε μετάνοια, σε παρακαλούμε, σε άρχοντες και αρχομένους. Επίσκεψε επίσης τη διεθνή κατάσταση, ελέησε τον κόσμο. Επίσκεψε εκείνη την εστία της φωτιάς στον Περσικό κόλπο. Κύριε, το έλεος Σου να αποσοβήσει τα γεγονότα, το έλεος Σου να βρει τις λύσεις που έχεις και, χωρίς να μας αξίζει, να δώσεις διεξόδους για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, καιρούς αναψυχής, για να χαρούν οι άνθρωποι που σε ζητούν και να σε βρουν. Και πάλι σε εμπιστευόμαστε, σε περιμένουμε, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενώ είναι τόσο κοντά μας, τόσο καυτό, τόσο φοβερό, με τρομακτικές συνέπειες, επειδή τα πράγματα εξωτερικά έχουν κάπως ησυχάσει, έχουμε την εντύπωση ότι ίσως δεν συμβεί τίποτε. Αλλά είναι φοβερό το γεγονός ότι ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να γίνει μεγάλη ανάφλεξη εκεί κάτω στον Περσικό κόλπο. Και θα ήθελα, μέσα από τις γραφές σήμερα το πρωί, να δούμε την κρίση αυτή στον Περσικό κόλπο και να δούμε επίσης τους εαυτούς μας. Εμείς και η κρίση στον Περσικό. Πρώτα-πρώτα θα διαβάσω λίγα εδάφια από τον προφήτη Ιερεμία. Στο κεφάλαιο Δέλτα, 11 έως 21. Ιερεμίας, Δέλτα 11 έως 21, στη σελίδα 674. Επαναλαμβάνω, Ιερεμίας, Δέλτα 11 έως 21. Ιερεμίας, Δέλτα 11 έως 21, διαβάζω. «Εν το καιρό εκείνο, εν εκείνο το καιρό, θέλουν συνειπεί προς τον λαόν τούτον και προς την Ιερουσαλήμ. Άνεμος καυστικός των υψηλών τόπων της ερήμου φυσά προς την θυγατέρα του λαού μου. Ουχή δια να ανεμίσει, ουδέ δια να καθαρίσει. Άνεμος σφοδρότερος παρά τούτους θέλει ελθεί δια με. Εγώ δε τώρα θέλω εκφέρει κρίσεις σε αυτούς. Ιδού, ως νεφέλη θέλει αναβεί και άμαξε αυτού θέλουν συνείστε ως ανεμοστρόβιλοι. Η ήπη αυτού είναι ελαφρότερη των αετών. Ουέης ημάς, διότι εχάθημεν. Ιερουσαλήμ, απόπλυνον την καρδίαν σου από κακίας, δια να σωθείς. Έως πότε θέλουσε κατοικία εν σύ η μάταιη διαλογισμή σου, διότι φωνή αναγγέλει εκ του δάν και κηρύττει θλίψην από του όρους Εφραήμ. Ενθυμίσατε τούτο εις τα έθνη. Ιδού διακηρύξατε εναντίον της Ιερουσαλήμ ότι πολιορκητέ έρχονται από γης μακράς και εκπέμπουσε την φωνήν αυτών εναντίον των πόλεων του Ιούδα. Ως φύλακες αγρού παρετάχθησαν εναντίον αυτής κυκλώθεν. Διότι απεστάτησεν εναντίον μου, λέγει ο Κύριος. Εωδή σου και τα επιτεύγματά σου επροξένησαν εις ετάφτα. Αυτή η κακία σου εστάθη μάλιστα πικρά, ναι, έφτασεν έως της καρδίας σου. Τα εντόστιά μου, τα εντόστιά μου, πονώ εις τα βάθη της καρδίας μου. Η καρδία μου θορυβείται εν εμή, δεν δύναμαι να σιωπήσω. Διότι ήκουσας ψυχή μου, ήχον σάλπιγγος, αλλά λαγμών πολέμου, συντριμός επί συντριμών διακηρύτεται, διότι πάσα η γη ερημούται. Εξέφνησε σκηνέ μου, ηρημώθησαν και τα παραπετάσματά μου εν μια στιγμή. Έως πότε θέλω βλέπει την σημαίαν, θέλω ακούει τον ήχον της άλπιγγος. Και επίσης από τον προφήτη Ιωήλ, στη σελίδα 810, αν θέλετε γρήγορα να γυρίσετε τις γραφές σας, σελίδα 810, στο κεφάλαιο γάμα, τα εδάφια 11-14, σελίδα 810, Ιωήλ, γάμα, 11-14. Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάθετε ομού εκεί. Θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ας αγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έλθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης. Τα υπολίνια υπερχιλίζουσι, επειδή η κακή αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτά τα λόγια είναι λόγια που αφορούν τις έσχατες μέρες και αγγίζουν πάρα πολύ τα γεγονότα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας και που για λίγο ίσως τα ξεχάσαμε και οι ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα βάζουν σε τρίτη, τέταρτη θέση και τα ανακοινώνουν. Αλλά τα γεγονότα είναι εκεί, ο φόβος είναι εκεί και η έξαψη ενός πολέμου είναι πολύ κοντά. Θα ήθελα να θυμίσω λίγα λόγια από αυτά που διαβάσαμε μόνο.
άνεμος καυστικός των υψηλών τόπων της ερήμου φυσά προς την θυγατέρα του λαού μου. Προσέξτε τα λόγια αυτά. Ένας άνεμος καυστικός, ο οποίος φυσάει προς την θυγατέρα του λαού του Θεού, δηλαδή προς τα Ιεροσόλυμα, προς την Παλαιστίνη. Από το άλλο μέρος, φωνή αναγγέλει εκ του Δαν στο εδάφιο 15 του Ιερεμία που διαβάσαμε, και ο Δαν είχε κατοικητήριο το σημερινό Ιράκ. Φωνή αναγγέλει εκ του Δαν και κηρύττει τη θλίψη από του όρους Εφραήμ, εκεί δηλαδή που είναι η περιοχή σήμερα του Ιράκ. Θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί τα γεγονότα αυτά. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω τούτο, ότι ο καυστικός άνεμος σήμερα είναι έτοιμος να πνεύσει επάνω στον Ισραήλ. Ξέρετε ότι η άμυνα του Ιράκ σήμερα είναι εκτός τους λίγους όμοιρους που έχει από διάφορα έθνη και τους έχει τοποθετήσει σε εγκαταστάσεις πολεμικές για να μην πληγούν από επίθεση των άλλων εθνών. Το μεγαλύτερο του όπλο είναι ότι έχει στη διάθεσή του ο Σαντάμ Χουσέιν τα όπλα ενός μικροβιολογικού πολέμου. Ένας καυστικός άνεμος που θα πνεύσει ολόκληρα. Είναι τρομερός ο κίνδυνος αυτός. Από το άλλο μέρος, το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος στη γη το οποίο είναι τόσο πολύ εξοπλισμένο και είναι έτοιμο σε μια τέτοια κρίση την οποία την περιμένει. Μάλιστα, στο μεγάλο πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το SDI, δηλαδή στον πόλεμο των άστρων, έχει ήδη από το 1986 διαθέσει 173 εκατομμύρια δολάρια και έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα και ετοιμάζεται και έχει ήδη στα χέρια του μια ασπίδα αντιρακέτων που ονομάζεται Βέλος, και η ασπίδα αυτή είναι έτοιμη και δοκιμάστηκε με επιτυχία τον Ιούνιο φέτος σε δοκιμές που έγιναν. Είναι έτοιμη σε περίπτωση που σταλούν ρακέτες καυστικού ανέμου να υπάρξει ένα σύστημα αντιρακετών που θα επιστρέψουν πίσω τις ρακέτες αυτές και θα εκραγούν πάνω στο έδαφος του ίδιου του Ιράκ. Εν τούτης όμως, ο κίνδυνος βρίσκεται εδώ. Και όπως διαβάσαμε, ο κίνδυνος προέρχεται από την φυλή του Δαν, από το μέρος και την περιοχή του σημερινού Ιράκ. Και ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε στον Ιωήλ, ότι στρατεύματα και πλήθη στρατευμάτων με σημαίες, τις οποίες μέχρι πότε θα βλέπω, λέει ο Θεός, να υπάρχουν εκεί. Πλήθη στρατευμάτων έχουν συγκεντρωθεί. Περίπου 400.000 στρατό έχει το Ιράκ συγκεντρώσει στην περιοχή του Κουβέιτ. Και από το άλλο μέρος οι Αμερικανοί όλο και στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις και των άλλων κρατών μαζί και έχουν ξεπεράσει τις 250.000 πλήθη στρατευμάτων με εξοπλισμένα με τα τελειότερα μέσα καταστροφής που ο άνθρωπος εφεύρε για τον εαυτό του. Αλλά θα πει κανείς, το Ιράκ τόσο καιρό ήταν άγνωστο. Δεν είχε παίξει κανένα πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια αφορά τα τελευταία χρόνια, όπως αφορά και πολλά άλλα έθνη, όπως η Αίγυπτος, η οποία έχει υποστείλει τη σημαία της για πολλές δεκαετίες και πιο πίσω ακόμα. Γιατί οι προφητείες της Βίβλου, για όσους τις διαβάζουν, το λένε ξεκάθαρο ότι τα έθνη αυτά θα υποχωρήσουν έως όταν μια μέρα επανορθωθούν μέσα στη χιλιατηρίδα, την οποία θα φέρει ο Χριστός όταν θα κατέβει στη γη. Αλλά γιατί το Ιράκ παίζει σήμερα ένα τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο κρίσης μέσα στη Μέση Ανατολή? Η Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, είναι ο χώρος εκείνος όπου έλαβαν χώρα τα μεγάλα γεγονότα στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας και θα λάβουν χώρα επίσης τα μεγάλα γεγονότα στο τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Ένα μεγάλο τόξο που ξεκινάει από την αρχή του ανθρωπίνου γένους μέχρι το τέλος αυτού του σχήματος του κόσμου που βλέπουμε. Και να σας θυμίσω μερικά γεγονότα που τα ξέρετε, αλλά που οι γραφές όμως χαρακτηριστικά τα δίνουν. Σύμφωνα με τις έρευνες μέχρι τώρα που έχουν γίνει και τις αρχαιολογικές ανασκαφές και όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, δεν υπάρχουν αντίθετες γνώμες ότι η Εδέμ, ο παράδεισος του Θεού που είχε χτιστεί με όλη την πολυτέλεια για τον άνθρωπο για να ευτυχήσει κοντά στον Θεό, ήταν στην περιοχή του σημερινού Ιράκ. Εκεί χτίστηκε λοιπόν ο παράδεισος της Εδέμ. Ταυτόχρονα, σε εκείνο το μέρος του σημερινού Ιράκ ήταν που ο Θεός πήρε από τη γη χώμα και έφτιαξε τον άνθρωπο και φύσηξε στους μυκτήρες του την πνοή της ζωής. Εκεί ταυτόχρονα, στο σημερινό Ιράκ, ήταν που ο άνθρωπος ξέπεσε από το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού, γιατί δεν θέλησε να ακούσει και να υποταχθεί
στον ίδιο τον δημιουργό του. Εκεί πάλι στο Ιράκ το σημερινό ήταν που τότε στην αρχή του ανθρώπινου γένους ο διάβολος κέρδισε τη μεγάλη του, την πρώτη μεγάλη νίκη ενάντια στον Θεό και ενάντια στον άνθρωπο. Αλλά ήταν μόνο μία νίκη μέσα σε μια μεγάλη εκστρατεία την οποία τελικά, όπως μας λένε οι γραφές, θα χάσει οριστικά. Εκεί στο Ιράκ ταυτόχρονα, δηλαδή στον παράδεισο της Εδέμ, για πρώτη φορά ακούστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο που έλεγε στον προφητικό λόγο ότι αυτό το σπέρμα της γυναίκας είναι που θα σου συντρίψει την κεφαλή, λέγοντας προς τον Σατάν, εσύ όμως θα του κεντήσεις την πτέρνα. Και έχουμε μέσα σε αυτή την προφητεία το πρώτο Ευαγγέλιο, όπως ονομάστηκε, της διακήρυξης και της υπόσχεσης, την οποία έδωσε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στο Ιράκ επίσης, το σημερινό, έχουμε τον Θεό, ο οποίος κάνει την πρώτη θυσία, χάρη του ανθρώπου. Χύνεται το πρώτο αίμα. Ήταν την ώρα που ο Θεός, μας λέει η Γραφή, ένδυσε τους πρωτόπλους τους με δερμάτινους χιτώνες. Και οι δερμάτινοι χιτώνες ήταν από ζώα τα οποία έπρεπε να σφαγούν. Ένα δείγμα θυσίας, αντικατάστασης, προστασίας που συμβόλιζε και έδειχνε προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Στο Ιράκ, το σημερινό, ύστερα μάλιστα από το μεγάλο κατακλυσμό, ήταν εκεί που εμφανίστηκε ο πρώτος πρόδρομος του Αντιχρίστου και όπως θα δούμε θα είναι αυτό σήμερα που θα δείξει και θα εμφανίσει τον Αντίχριστο του τέλους των καιρών που ζούμε. Ήταν ο Νευρόδ, που μας αναφέρεται στο γιώτα κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφια 10 και 11, όπου πρώτος ήταν ενάντιος ενώπιον του Κυρίου. Και επίσης στο Ιράκ, το σημερινό, ήταν που η πρώτη οργανωμένη εκστρατεία ενάντια στον Θεό και της αποστασίας σε επίσημο χαρακτήρα έλαβε χώρα, όταν οι άνθρωποι με την ηγεσία και το πνεύμα του Νευρόδ ξεκίνησαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ. Ήταν όμως εκεί που ο Θεός, στο ίδιο το Ιράκ, δεν επέτρεψε να γίνει αυτό και έφερε τη σύγχυση των γλωσσών, γιατί ο Θεός είχε ένα άλλο σχέδιο που έπρεπε να ξετυλίξει και σε τελευταία ανάλυση εκείνος που παίζει πρωταρχικό ρόλο μέσα στην ιστορία είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός των Αγίων Γραφών. Στο Ιράκ επίσης ιδρύθηκε το πρώτο σατανικό σύστημα αποστασίας από τον Θεό που απλώθηκε και ζει μέχρι σήμερα σε όλα τα έθνη της γης σε διάφορες μορφές. Το κέντρο είναι η Βαβυλώνα, την οποία σήμερα το Ιράκ την αναστηλώνει μόνο βέβαια για τουριστικούς λόγους, για να εισπάτει χρήματα όταν κάποτε, αν περάσει αυτή η κρίση στον κόλπο. Και είναι ακριβώς σε εκείνο το μέρος, στη Βαβυλώνα, όπου το σύστημα, το ψεύδο σύστημα θρησκείας έχει εξαπλωθεί σε κάθε μορφή. Είτε λέγεται αυτός αποκρυφισμός, είτε λέγεται μαύρη μαγεία, είτε λέγονται αυτά medium, είτε λέγονται θρησκείες χριστιανικές που έχουν επισορεύσει μέσα τους ξένα στοιχεία της αποστασίας και της Βαβυλώνας. Εκεί πάντως έγιναν όλα. Και σήμερα γνωρίζουμε ακόμα ότι από το Ιράκ, μας λένε οι γραφές, ξεκίνησε ο άνθρωπος ο πρώτος, ο πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ. Η Ούρ των Χαλδαίων βρισκόταν στο σημερινό Ιράκ. Και από εκεί ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήθελε να τον ακολουθήσει και έγινε ο πατέρας της πίστης. Επίσης, στο Ιράκ στάλθηκαν, στην Ασσυρία δηλαδή, στο σημερινό Ιράκ, στάλθηκαν οι 10 φυλές όταν εξορίστηκαν με κρίση Θεού από την πατρίδα τους. Το ίδιο επίσης στο Ιράκ, δηλαδή προς τη Βαβυλώνα, και οι υπόλοιπες δύο, του Βενιαμίνη φυλή και του Ιούδα, αλλά και η μετικησία των Εβραίων προς την πατρίδα τους πάλι από το Ιράκ έγινε. Και τέλος, για να κλείσουμε με αυτό το κεφάλαιο στο πρώτο μας σημείο, θα ήθελα να σας θυμίσω ένα εδάφιο από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Είναι στο κεφάλαιο λάμδα γάμα 33, εδάφιο 22, που λέει: «Ο Δαν», διάβαζε ο κάτοικος του σημερινού Ιράκ, «ο Δαν είναι σκύμνος λιονταριού, είναι έτοιμος να χυμίξει. Θα πηδήσει από τη Βασάν». Βασάν είναι το σημερινό Ιράκ. Αυτό έλεγε ο Θεός 3.500 χρόνια πριν από την εποχή μας, ότι θα συμβεί προς τον Ισραήλ, προς το κέντρο για το οποίο σήμερα παίζονται τα πάντα. Όλοι οι λαοί, ποιος θα το πίστευε πριν από λίγες δεκαετίες, ότι το Ισραήλ θα έπαιζε αυτό το κεντρικό ρόλο στην ιστορία του ανθρώπου? Δεν είναι κανένα αξιόλογο κράτος με την έννοια πληθυσμού ή με την έννοια ότι έχει πηγές πλουτοπαραγωγικές, κάθε άλλο, εκτός από την Εκρά Θάλασσα. Όμως είναι το κέντρο της γης, γιατί γύρω από αυτό βρίσκονται οι πηγές για τις οποίες ενδιαφέρονται οι άνθρωποι και είναι κόμβος και σημείο διασύνδεσης όλων των εθνών. Αν μάλιστα πλώσετε ένα χάρτη της γης
Και κλείστε τα μάτια σας και βάλετε έτσι τυχαία το δάχτυλό στο κέντρο του χάρτη, το δάχτυλό θα πέσει επάνω στο Ισραήλ. Έτσι ο Θεός προέβλεψε από τις αρχαίες μέρες. Και όπως σας διάβασα πριν από τον Ιερεμία, φωνή αναγγέλει από τον Δάν και κηρύττει θλίψη από το βουνό Εφραήμ. Είναι η φωνή αυτή η οποία ακούγεται σήμερα. Μακάρι ο Θεός να κάνει να σιγάσουν όλες αυτές οι καταστάσεις που δημιουργούν τους φόβους και τους κινδύνους. Αλλά ποιος το ξέρει. Και το ερώτημα είναι, μπροστά σε τέτοιο κίνδυνο, μπροστά σε τέτοια αναμπουμπούλα, μετά σε τέτοιους φόβους οι οποίοι κατατρίχουν τις καρδιές των ανθρώπων, πού θα μπορέσει ο άνθρωπος, πού θα μπορέσει η ανθρώπινη ψυχή, εσύ και εγώ, πού θα μπορέσουμε να βρούμε καταφύγιο, πώς θα στηριχθούμε, πώς δηλαδή η καρδιά μας θα αποκτήσει ασφάλεια και βεβαιότητα και ειρήνη. Αυτό με τη χάρη του Θεού θα το δούμε στη συνέχεια, αφού ψάλουμε πρώτα τον ύμνο 188 «Εις του Χριστού την Θείαν», ύμνος 188.

Πατέρα μας ένδοξε, σε ευχαριστούμε για τις προειδοποιήσεις του Λόγου Σου αυτό το πρωινό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας υπενθυμίζεις αλήθειες που τις έγραψες χιλιατηρίδες πριν από μας, για να είμαστε έτοιμοι και πληροφορημένοι σωστά, ώστε να μην παρασυρθούμε, τίποτα να μην μας ξεγελάσει και να μπορούμε να βρούμε το δρόμο της ασφάλειας και της ζωής που βρίσκεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πατέρα, σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις και πάλι αυτό το πρωινό. Και μαζί με το έλεος που επικαλούμε θα να κάνει σε εκείνη την περιοχή της κρίσης του κόλπου, κάμε σε παρακαλούμε έλεος και ανάμεσά μας για φύπνιση τις καρδιές που έχουν ανάγκη για φύπνιση, να δουν εσένα, να δουν τη σωτηρία σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Η κρίση λοιπόν του Περσικού και ο κόσμος, αλλά η κρίση του Περσικού και εμείς, ο καθένας από μας χωριστά. Σε τέτοιες ώρες αβεβαιότητας και ανασφάλειας, ποιο είναι το καταφύγιό μας, πού στηριζόμαστε? Βέβαια, ο άνθρωπος έχει πολλά στηρίγματα και δημιουργεί τέτοια στηρίγματα κάθε μέρα και ελύσεται συνεχώς αψηφώντας και κινδύνους, αρκεί κάπου να βρει ένα στήριγμα να πιαστεί. Αλλά ποιο θα είναι αυτό? Πώς θα μπορέσει να το κάνει? Ο Ιησούς Χριστός για τέτοιες ώρες και μάλιστα για τέτοιες τελευταίες ώρες τις οποίες διερχόμαστε έχει δώσει μια όμορφη παραβολή. Μια παραβολή που όλους εμάς σήμερα το πρωί έναν προς έναν μας αγγίζει. Στον καθέναν από εμάς έχει να δώσει ένα ξεχωριστό μήνυμα. Γιατί μιλάει αφενός για εκείνο το οποίο πρόκειται να είναι μόνιμο και αιώνιο, ο ουρανός. Δεύτερο, μιλάει για τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στον ουρανό. Τρίτον, μας δείχνει ότι το πρόσωπο το οποίο υπάρχει και που πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευτούμε είναι ο ίδιος ο Ιησούς και δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο ούτε άλλος δρόμος για να φτάσουμε πάνω στη δόξα και στη μονιμότητα. Και ένα τελευταίο σημείο, ότι η παραβολή αυτή αφορά γεγονότα που βρίσκονται και συμβαίνουν ανάμεσά μας, που λαβαίνουν χώρα καθημερινά ανάμεσά μας και μάλιστα ανάμεσα σε ανθρώπους σαν και εμάς, σαν και εσάς και σαν και εμένα. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός για τις 10 παρθένες. Οι 10 παρθένες περίμεναν τον Ιμφίο, πότε θα έρθει από τους γάμους. Όλες, καμιά από αυτές δεν άντεξε όλη εκείνη τη νύχτα της αναμονής και όλες κοιμήθηκαν. Και ξαφνικά μέσα στη νύχτα ακούγεται η φωνή των σαλπίγκων από τον ουρανό που φώναζαν και έλεγαν: «Έρχεται ο νυμφίος, ετοιμαστείτε να μπείτε μαζί του μέσα στους γάμους». Και την ώρα αυτή βλέπουμε να συμβαίνει το μεγαλύτερο δράμα της ανθρώπινης ιστορίας και της ανθρώπινης ψυχής. Μερικές από αυτές, καθόλου έτοιμες, τους έλειπε το ουσιαστικότερο στοιχείο. Δεν είχαν πάρει λάδι μαζί τους μέσα στις λιχνίες τους. Και μέσα σε εκείνη την αγωνία, την τρομερή και το σκοτάδι, το πηχτό της νύχτας, φώναζαν η μία στην άλλη: «Δώσε και σε εμάς, γιατί κάποιες από αυτές το είχαν πράγματι φροντίσει». Αλλά εκείνες είπαν: «Ξέρουμε κι εμείς, έρχεται μεν, αλλά πόση ώρα θα διαρκέσει μέχρι να φτάσει? Και μήπως μείνουμε κι εμείς χωρίς λάδι? Δεν πάτε καλύτερα να προμηθευτείτε σε αυτούς που πουλάνε το λάδι?» Και πράγματι έφυγαν για να βρουν λάδι. Αλλά την ώρα που εκείνες έφυγαν, ο νυμφίος έφτασε και μόνο εκείνες που ήσαν έτοιμες, με αναμένες τις λαμπάδες, μπήκαν μέσα και η πόρτα κλείστηκε. Ύστερα από κάμποση ώρα φτάνουν λαχανιασμένες και οι υπόλοιπες. Χτυπάνε δυνατά, καμιά απάντηση. Χτυπάνε ξανά, ακούνε μια φωνή: «Ποιοι είσαστε? Μα είμαστε εμείς που σε περιμέναμε. Δεν σας γνωρίζω», απαντάει η φωνή από μέσα. «Δεν σας γνωρίζω». Θα πρέπει να είναι κανείς
μεγάλος και δυνατός ζωγράφος για να ζωγραφίσει όλες αυτές σε μια παράταξη εικόνων τις σκηνές που έλαβαν χώρα σε εκείνη την παραβολή που ο Ιησούς Χριστός αναφέρει. Θα πρέπει επίσης κανείς να μπορεί να μιλήσει στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, η οποία παίζει κορώνα γράμματα το αιώνιο μέλλον της και που είναι ναι και όχι και αύριο και σήμερα και μεθαύριο και μένει αναποφάσιστη ενώ γνωρίζει τις αλήθειες του Θεού. Ο περσικός κόλπος στέλνει ένα μήνυμα σε σένα σήμερα. Σου θυμίζει ακριβώς τούτη την προειδοποίηση του Ιησού Χριστού, ότι είσαι και ανήκεις σε έναν κύκλο παρθένων. Άσχετα αν εσύ από δική σου υπετιότητα, από δική σου θα έλεγα αφροσύνη, ίσως και αμέλεια, ίσως από διπλό φρόνημα και διπλό πνεύμα, να απολαύσεις και τα μεν και τα δε, δεν φρόντισες να βάλεις μέσα στο λιχνάρι σου το απαραίτητο λάδι. Είμαστε εμείς που έχουμε τη γνώση. Μη μου πει κάποιος ανάμεσά μας ότι δεν ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει. Οπωσδήποτε το ξέρουμε. Έχουμε αυτή τη γνώση. Το ερώτημα το οποίο απευθύνω αυτή τη στιγμή προσωπικά στον καθένα από εμάς είναι: έχεις πάρει το λάδι μέσα στην καρδιά σου? Έχεις το λάδι του Θεού μέσα στην ψυχή σου? Είσαι με άλλα λόγια γνήσιος άνθρωπος του Θεού, αναγεννημένος με τη γνήσια μαρτυρία? Δεν έχει σημασία αν έρχεσαι, αν ακούς, αν διαβάζεις βιβλία, αν διαβάζεις τη γραφή, αν έξω παίρνεις επιχειρήματα και μιλάς υπέρ του Θεού, τον οποίον οι άλλοι βλασφημούν ή περιφρονούν. Δεν έχει σημασία αν έχεις εκτίμηση από τους άλλους που σε βλέπουν και σε θεωρούν και γνήσιο άνθρωπο του Θεού. Αυτή την ώρα ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει: εξετάστε τον εαυτό σας, εάν είσαστε εντυπίστοι. Δείτε, κάνετε μια αυτοεξέταση, γυρίστε προς τα μέσα και ψάξτε να δείτε αν έχετε το λάδι, αν έχετε τη ζωή του Θεού. Το λάδι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως και αν την ερμηνεύσει κανείς την εικόνα, η καινούργια ζωή την οποία το Πνεύμα το Άγιο δίνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, η οποία επιστρέφει στον Ιησού Χριστό. Η νύχτα είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλη. Η νύχτα του κόσμου που διερχόμαστε. Η κρίση στον Περσικό μας δείχνει ότι η νύχτα αυτή είναι μεν μεγάλη, αλλά ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να ανάψει μια φλόγα και να φωτίσει. Τι? Να φωτίσει ότι ο Κύριος έρχεται. Και τότε εσύ θα βρεθείς πού? Μήπως κοιμάσαι αυτή τη νύχτα? Θυμάσαι την επιστολή προς Ρωμαίους που λέει ότι είναι καιρός να εγερθούμε από τον ύπνο, να πετάξουμε έργα, δηλαδή ζωής, καθώς την ζούμε, έργα της αμαρτίας, να τα

Κάτι που λέγαμε ίσως πριν από δεκαετίες από τούτο το βήμα, ότι σύντομα θα δούμε να παρελάβουν στρατεύματα ρωσικά μέσα στην Περσία. Σας φαίνεται ίσως παράξενο. Σας φαίνεται ίσως κάτι που είναι τρομακτικό και ανθρώπινα ίσως όχι βέβαιο. Ασφαλώς όχι, δεν είναι. Αλλά ο Λόγος του Θεού το λέει αυτό. Διαβάστε τον Εζεκίλ, κεφάλαια 37, 38 και 39. Και θα δείτε μπροστά σας με χρώματα ζωντανά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάτι που έλεγε σήμερα για τον Περσικό κόλπο. Ότι αυτό θα γίνει. Και σας διάβασα μερικά μονοχωρία στην αρχή από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι από εκεί θα έρθει το φύσημα του καυστικού άνεμου, εκεί θα είναι οι σημαίες των εθνών που θα κυματίζουν μέχρι τη μεγάλη κρίση, από εκεί θα έρθει η απειλή του σκύμνου και θα κατέβει προς τα κάτω προς τον Ισραήλ. Από εκεί όλα. Τώρα, εάν δεν είναι αυτή η κρίση και είναι μια ερχόμενη, αυτό είναι μέσα στα σχέδια της μακροθυμίας του Θεού, μήπως σωθούν κάποιες ψυχές. Θα δούμε ότι στην ιστορία που μας αναφέρει η Αγία Γραφή υπήρχαν τέτοιες στιγμές, κρίσεις μεγάλες, και παρόλη την δέηση των ανθρώπων του Θεού, ο Θεός δεν τις ανέβαλε, αλλά τις επιτάχυνε μάλιστα και τις έφερε πάνω σε αμαρτωλούς ανθρώπους και ασεβείς. Γιατί όχι και σήμερα? Επιθυμία μας και προσευχή μας είναι ο Κύριος να αναβάλει αυτή την κρίση. Αλλά ποιος ξέρει, την απόφαση την παίρνει ο ίδιος ο Κύριος. Σύμβολος του Κυρίου δεν είναι κανένας από εμάς. Εκείνο που μένει σε εμάς είναι ποιο μήνυμα στέλνει προσωπικά στη ζωή μας η κρίση στον κόλπο. Και το μήνυμα αυτό, όπως είπαμε, για σένα σήμερα το πρωί είναι: έχεις το λάδι του Θεού στο λιχνάρι της ψυχής σου. Δηλαδή, με άλλα πιο απλά λόγια, αν ο Κύριος έρθει αυτή τη στιγμή, είσαι έτοιμος να το συναντήσεις, να περάσεις μέσα στο πανηγύρι των γάμων, ή εκείνη την ώρα ξαφνιασμένος θα τρέχεις να βρεις έναν τρόπο τακτοποίησης για να μπορέσεις να βρεθείς, αλλά θα είναι δυστυχώς πολύ αργά. Ο Λόγος του Θεού μας προετοιμάζει και μας λέει: σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Αυτό το λέει χιλιατηρίδες χρόνια πριν και ισχύει πάντοτε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος έρχεται, αλλά μπορεί ο Κύριος να σε πάρει από τη ζωή. Πόσοι νέοι και μεγαλύτεροι είναι εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Ένα λεπτό, μην ανησυχείτε παρακαλώ, δεν είναι τίποτα. Για μας τον ύμνο υπαριθμών 87, ένα λεπτό μόνο να περιμένουμε. Ήδη οι αδελφοί είναι πιο καλά, την συνοδεύουν για τρία έξω, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχήσετε. Και είναι ίσως ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι ποιος από εμάς, ήθελα να προσθέσω και διακόψαμε, έχει κάνει συμβόλαιο με τον Θεό? Ποιος? Εκεί που κάθεσαι, μπορεί να πέσεις κάτω, μπορεί να φύγεις, μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Το βασικό για να μην βρεθούμε μπροστά στη τρομακτική έκπληξη είναι να είμαστε έτοιμοι με το λάδι στην καρδιά μας. Άφησε τον εαυτό σου όπως είσαι, φορτωμένος με τις αμαρτίες σου, στο αίμα της σωτηρίας του Σταυρού του Χριστού. Αυτός πλήρωσε για σένα. Οικειοποιήσου το έργο αυτό. Ντύσου μέσα στη δικαιοσύνη του Ιησού. Σε βλέπει σαν να μην είχε φταίξει ποτέ ο Θεός. Άγιο και καθαρό. Πίστεψε στο έργο του Σταυρού. Μπες τώρα μέσα. Μην το αναβάλεις. Γιατί αργότερα δεν θα βρεις πολιτές για το λάδι. Θα είναι πολύ αργά. Ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας. Καθαρίζει από αμαρτίες. Σώζει την ψυχή. Σε γεμίζει με λάδι και είσαι έτοιμος να το συναντήσεις οποτεδήποτε έρθει. Με αυτό το πνεύμα να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο 87, τις τρεις όλες τις στροφές του. Τι αναμένεις φίλε, 87.

Κύριε μας Ιησού Χριστέ, σε παρακαλούμε το Πνεύμα σου το Άγιο, ας μας βοηθήσει σήμερα το πρωί και ιδιαίτερα εκείνες τις ψυχές ανάμεσά μας που είναι αναποφάσιστες. Τα γνωρίζουν αυτά, σε γνωρίζουν ως σωτήρα, αλλά ακόμα δεν σε έχουν δεχθεί στην καρδιά τους. Δεν έχουν καταφύγει στην ομπρέλα του αίματος και της σωτηρίας του Σταυρού. Βοήθησέ τους, σε παρακαλούμε, και δώσε η απόφαση αυτή να είναι για αυτούς σήμερα το πρωί η απόφαση της αιωνιότητας, της σωτηρίας τους. Και τώρα δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα και κάποιες ανακοινώσεις, το απόγευμα, η κρίση στον κόλπο και ο κόσμος. Η κρίση στον κόλπο και εσύ προσωπικά σε σχέση με τη σωτηρία σου. Αλλά η κρίση στον κόλπο και για μας που ομολογούμε ότι ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν διακηρύξεις μέσα στις Άγιες Γραφές που λένε, πρώτα ο Κύριος το είπε, όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει επί της γης, άραγε θα βρει την πίστη. Άραγε θα βρει την πίστη, που σημαίνει ότι πολλοί θα έχουν κλονιστεί, πολλοί θα έχουν εγκαταλείψει τα πράγματα. Άλλοι θα είναι με μοιρασμένες καρδιές, άλλοι θα είναι εκείνοι σαν τις 10 παρθένες, τις 5 τις μωρές που έμειναν έξω. Και στέλνει και σε εμάς που έχουμε την ομολογία της πίστης ένα μήνυμα σήμερα, η κρίση του κόλπου. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα ανθρώπων του Θεού. Παραδείγματα που είναι για μίμηση και παραδείγματα που είναι για αποφυγή. Και θα το έθετα ως εξής το θέμα. Αδελφέ μου, εσύ και εγώ, με ποιον από αυτά τα πρόσωπα που θα αναφέρουμε ήθελες να μοιάσεις? Με ποιον θα ήθελες να είσαι τέτοιος? Ή με ποιον θα ήθελες να μην είσαι τέτοιος, να μην του μοιάσεις, να αποφύγεις τους κινδύνους? Πρόσωπο πρώτο, ο Αβραάμ. Ένας άνθρωπος με τεράστιες υποσχέσεις. Βρισκόταν μπροστά σε μια κρίση του Θεού στα Σόδομα και τα Γόμορα. Τρομακτική κρίση, η οποία έλαβε χώρα. Ο Αβραάμ δεν ζήτησε τίποτα από τον Θεό. Ούτε τον γιο του που του είχε υποσχεθεί, δεν το ζήτησε. Ο Θεός του το έδωσε, σαν υπόσχεση πριν. Εκείνο που ζήτησε ο Αβραάμ ήταν, Κύριε, κάνε έλεος σε αυτόν τον τόπο της κρίσης. Όπως και εμείς σήμερα οι άνθρωποι του Θεού λέμε, Κύριε, κάνε έλεος εκεί κάτω στον Περσικό κόλπο. Αλλά ο Θεός είπε, μόνο αν βρω έστω και λίγους. Διαφορετικά, άραγε θα βρει ο Θεός έστω και λίγους εκεί κάτω που θα μπορέσει να κάνει έλεος σήμερα? Ξέρω ότι εκεί βρίσκονται άνθρωποι του Θεού πολλοί. Παρόλο που ο Σαντάμ Χουσέιν ξεπάστρεψε περίπου 50.000 ανθρώπους που ομολογούσαν την πίστη στο Χριστό τα τελευταία χρόνια από το 1973 και ύστερα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αγαπούν τον Κύριο και εκεί και στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ και από τα Αμερικανικά στρατεύματα, άνθρωποι πιστοί που αναγκαστικά πηγαίνουν, τους κάλεσε η πατρίδα τους. Ήθε ο Θεός να κάνει εκεί έλεος. Ο Αβραάμ όμως, ο άνθρωπος, δεόταν στον Θεό. Και ο Θεός δεν άκουσε αυτή την προσευχή και δεν απάντησε. Αλλά όσον αφορά τις υποσχέσεις του, ο Αβραάμ δεν τις πίεζε. Είχε αντίθετες περιπτώσεις που μπορούσε να πιέσει, να διαλέξει τόπους ευλογίας. Δεν το έκανε. Άφησε τον Θεό. Και ο Θεός του τα έδωσε. Του τα έδωσε περισσότερο από ό,τι εκείνος περίμενε.

δεκαετίες ολόκληρες γεμάτες ταλαιπωρία, κρίση. Τον ξεγέλασαν άλλοι με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο, όπως εκείνος ξεγέλασε τον αδελφό του και τον πατέρα του. Και έτσι απείλαυσε μια ζωή ταραχών, παρόλο που ήταν κληρονόμος ευλογίας. Στάδιο δεύτερο. Ο Θεός τον πέρασε μέσα από εκείνη την ώρα της μάχης που είχε με τον Κύριο. Δεν ήταν ο Ιακώβ που την έκανε τη μάχη, ήταν ο Κύριος που τον σταμάτησε. Και ο Ιακώβ ήταν εκείνος ο οποίος ήθελε να φύγει κατά κάθε τρόπο. Και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του με κρίση. Το σπάει το γόνατο. Και κούτσενε. Και τότε πιάστηκε από πάνω του. Και του λέει: τα παρατά όλα, ευλόγησέ με. Δεν είναι ανάγκη, αδελφέ μου, ο Θεός να σε αναγκάσει για να πάρεις την ευλογία του. Μοιάσε με τον Αβραάμ που περίμενε με όλη την υπομονή, ακόμα και για την υπόσχεση του Κυρίου, 25 χρόνια για το γιο του και για όλα τα άλλα, και τα πήρε. Πρόσωπο τρίτο, ο Μωυσής. Βλέπει τη σαρκικότητα μέσα στο λαό του, βλέπει το χάλι το πνευματικό στο οποίο είχε πέσει ο λαός, και ενώ ο Θεός του δίνει τη μεγάλη υπόσχεση και του λέει «Μωυσή», τους βλέπεις πως είναι, τα χάλια τους. Θα τους διαγράψω όλους. Εσένα θα σώσω μόνο και από σένα θα βγάλω καινούριο γένος. Όπως έκανα με τον Νόε. Μια καινούρια αρχή. Και ο Μωυσής, πώς σκέφτηκε ο Μωυσής? Δεν ξέρω πώς θα σκεφτόμασταν εμείς αν είχαμε τέτοια ευκαιρία πρωτίων σήμερα και εύνοιας του μεγάλου Θεού. Ο Μωυσής λέει αδύνατον, αδύνατον. Αυτό δεν γίνεται. Πάω πίσω, λέει ο Μωυσής. Σβήσε με από τα βιβλία της ζωής. Δεν θέλω να είμαι γραμμένος εκεί μέσα. Εάν δεν σώσεις αυτό το λαό. Ένας Μωυσής που αγωνίζεται να σηκώσει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων με τους οποίους ζούσε, την οικογένεια του Θεού που είχε ξεπέσει σε σαρκικότητα, ειδωλολατρία. Ένα δείγμα για μίμηση, αξιοζήλευτο για τις ημέρες που ζούμε. Ένα παράδειγμα τέταρτο, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι μια αφιερωμένη καρδιά. Εάν ο Θεός είπε ότι βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου, το είπε μόνο και μόνο, αν διαβάσουμε προσεκτικά τη ζωή του, για το γεγονός ότι όταν βρισκόταν μέσα στην κρίση εξαιτίας του, τότε δεν ζητούσε να κάνει ο Θεός επανόρθωση, αλλά ζητούσε πώς θα αποκτήσει επικοινωνία μαζί με τον Θεό, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν εκείνο που έπαιζε πρώτο ρόλο στη ζωή του Δαβίδ. Γι' αυτό είπε ο Θεός: βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα, διότι μόλις ανέβηκε στη βασιλεία του, ο Δαβίδ έκαμε τρεις σοβαρές αμαρτίες. Η μία είναι ότι πήρε τη γυναίκα του Ουρία. Η δεύτερη είναι ότι συμβρέθηκε μαζί της, ενώ εκείνη δεν ήταν καθαρή από το αίματος το οποίο είχε. Και τρίτον, διότι φώνευσε για να βγάλει τα πράγματα από τη μέση και τον ίδιο τον άντρα της. Και ήταν στην αρχή της βασιλείας του. Και ήταν μάλιστα σε μία ώρα, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, καλά, εντάξει, με τα πράγματα της πίστης, αλλά και λίγο ανάπαυση και λίγο εξοχή και λίγο ρεμπελιό, βρε παιδί μου, επειδή είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ο λαός και η στρατηγή του Δαβίδ ήταν στη μάχη. Και ο Δαβίδ πίσω ρεμπέλιαζε και βγήκε έξω στην ταράτσα και περνούσε τον καιρό του, ενώ η θέση του ήταν μαζί με το λαό. Και εκεί ήταν που έπεσε. Βέβαια, ο Θεός είναι Θεός συγχωρητικός, Θεός που επανορθώνει, όμως, και αυτό είναι που θέλω σήμερα το πρωί να υπογραμμίσω, είναι ότι ο Δαβίδ μέχρι το τέλος της ζωής του, εξαιτίας αυτής της πτώσης του, δεν είδε άσπρη μέρα. Δεν είδε άσπρη μέρα. Διαβάστε τις γραφές με προσοχή να δείτε τι ταλαιπωρίες πέρασε. Ο Θεός τον προστάτευσε, τον οδήγησε, τον συγχώρεσε βεβαίως, αλλά άσπρη μέρα δεν είδε. Γιατί Δαβίδ, γιατί αφιερωμένοι άνθρωποι του Θεού, γιατί άνθρωποι με την τέλεια καρδιά που αυτό το λέει ο Θεός για σένα, περνάς μέσα από ταλαιπωρίες? Αν ήταν εδώ σήμερα το πρωί θα μας έλεγε απλούστατα: παρέβηκα τις εντολές του Κυρίου. Και αν δείτε τι λέει η Γραφή για αυτή την παράβαση, δεν είναι απλώς αμαρτία. Διότι δεν επρόσεξες τον νόμο του Κυρίου. Όταν διαπράττεις μία αμαρτία, είτε αυτή είναι διαπροσωπική, είτε είναι κοινωνικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα είναι, μεταφέρεται απευθείας στο πρόσωπο του Θεού. Και τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε το βάρος και την αηδία της αμαρτίας, όποια και αν είναι. Παράδειγμα πέμπτο. Ο Ελισέ, ο προφήτης του Θεού, έχει όλα τα προνόμια, γιατί είναι αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, να τα απολαύσει και να τα χαρεί. Και έρχεται η ευκαιρία να απολαύσει και γη αγαθά. Με όλο το δικαίωμα. Είπε: όχι, δεν τα θέλω. Άλλος είναι ο σκοπός μου. Άλλος είναι ο προορισμός μου. Εκείνο που θέλω εγώ, είπε ο Ελισέ,

είναι να πάρω διπλή μερίδα του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, αυτό να μου δώσεις. Να ένα παράδειγμα αξιομίμητο. Όχι ότι τα αγαθά, τα υλικά δεν πρέπει να τα έχει ο άνθρωπος του κάθε άλλο. Αλλά πού ρίχνει το βάρος της καρδιάς του και της εκλογής του και της επιλογής του κάθε μέρα ο πιστός. Στα αγαθά, τα υλικά αγαθά, στις δόξες, στις τιμές απ' έξω ή όπως και ο Μωυσής να συγκακουχείται με το λόγο του Θεού, αλλά όμως να ζητάει τη διπλή μερίδα του Αγίου Πνεύματος. Το αντίθετο παράδειγμα, ο Γιεζή, ο δούλος του. Αυτός είπε, τι χαζός που στάθηκε ο δάσκαλός μου και το αφεντικό μου, ο κύριός μου, ο Ελισέ. Πίσω λοιπόν από τον πλούσιο τον Εεμάν. Και με έναν τρόπο δολιότητας παίρνει τα πλούτη και τα αποκτά για τον εαυτό του. Και όταν γυρίζει του λέει ο Ελισέ, πού ήσουν Γιεζή, γιατί ο Θεός το αποκάλυψε. Λέει, να πήγαλε μια βολτίση να πάρω τον αέρα μου. Αχ, του λέει Γιεζή, είναι σήμερα καιρός για χτήματα, για οικόπεδα, για αποκτήματα. Η λέπρα του Νεεμάν θα πέσει επάνω σου. Τρομερός ο κίνδυνος το να ακολουθείς επάνω σε αμαρτωλά πράγματα και δεν δίνεις προτεραιότητα στο θέμα του Θεού. Ιωαχάν από το άλλο μέρος, με τον αγαπήσει τον πλούτο αυτού του κόσμου. Παράδειγμα επόμενο. Ο Παύλος, προνομιούχος σε όλα του. Ακόμα και πριν γνωρίσει τον Χριστό, προνομιούχος. Για την καλύτερη πίστη, για την αγαθότερη ζωή, για τον ζήλο που χρειαζόταν. Και τώρα που βρήκε τον Ιησού, είχε τα πάντα και έγινε Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος. Αλλά χάρη των συγγενών του, των ομοεθνών του, είπε, Θεέ μου, βγάλε με έξω από τη βασιλεία σου. Ας γίνω ανάθεμα. Αρκεί να σωθούν τούτοι οι ομοεθνείς μου. Και μην το δούμε έτσι θεωρητικά για τον Παύλο. Το θέτω σαν ερώτημα προσωπικό στον καθένα μας σήμερα το πρωί. Έβαλες στη θέση αυτή τον εαυτό σου, αδελφέ μου. Είπες για τους ομοεθνείς σου αυτή την προσευχή. Πήρες αυτή την απόφαση που πήρε ο Παύλος για να σώσει τους ομοεθνείς σου. Ο Κύριος. Να ένα αξιοζήλευτο παράδειγμα. Αλλά κοντά στον Παύλο υπάρχει και ο Δημάς. Ο Δημάς με τιμές και με δόξες και με προνόμια, συνεργάτης του Παύλου, δεν ήταν μικρό πράγμα. Αλλά η γραφή μας λέει ότι ο κόσμος γύρω του έλαμψε. Αστραφτερά έλαμψε. Τον προσήλκησε. Και εγκατέλειψε τα πάντα. Και τον Παύλο και τον Χριστό δεν βλέπουμε πουθενά. Ξανά το Δημά. Αγαπή σας τον παρόντα κόσμο. Αδελφέ μου, ας μη μιμηθούμε το Δημά. Ας γίνει για μας ένα παράδειγμα αποστροφής ο Δημάς. Ο Πέτρος. Ένα πρώτο τελευταίο παράδειγμα. Ο Πέτρος, ένας αδύναμος άνθρωπος, αμόρφωτος άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ήξερε να κάνει επιλογές. Θα είχε όλη τη δυνατότητα να αποκτήσει χρήματα. Δεν το έκανε. Και μάλιστα όταν ήρθε σε ευκαιρία είπε, χρυσάφι και ασίμι δεν έχω. Δεν είχε τίποτα. Ήταν φτωχός. Όμως είχε κάτι που δεν ξέρω πόσοι από εμάς το έχουμε. Που είπε στον παραλυτικό, εγώ όμως θα σου δώσω αυτό που έχω. Εν το ονόματι του Χριστού, σήκω και περπάτα. Είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του. Είχε τη δύναμη του Θεού μέσα στην καρδιά του, ο Πέτρος. Αλλά και δίπλα από τον Πέτρο, και μάλιστα στην πρώτη εκκλησία του Ιησού Χριστού, την πρώτη εκείνη ζωντανή εκκλησία, έχουμε μέλη της εκκλησίας, τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Άνθρωποι όμως με μοιρασμένη καρδιά. Άνθρωποι που ήξεραν να ελίσσονται και να τα καταφέρνουν και με τον Θεό και με τον κόσμο και με τους πιστούς και με τους άλλους. Και τότε είναι ο Θεός ο οποίος κάνει μια δημόσια κρίση επάνω στον Ανανία και στη Σαπφύρα και οι δύο πέφτουν νεκροί μπροστά σε ένα σύνολο ανθρώπων. Αδελφέ μου, θυμίζω τα ονόματα. Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις, στον Αβραάμ ή στον Ιακώβ, στο Μωυσή ή στο ξεστράτισμα του Δαβίδ, στον Ελισέ με τη διπλή μερίδα του Πνεύματος ή στο Γιεζή με το απόκτημα της λέπρας, στον Παύλο ή στο Δημά, στον Πέτρο ή στον Ανανία. Εξετάζετε αυτούς, όπως λέγαμε και πριν, λέει ο Λόγος του Θεού. Εξετάζετε τον εαυτό σας αν είστε στην πίστη και δοκιμάζετε τον εαυτό σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα το πρωί νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, και έχουμε την ευκαιρία αυτή, να εξετάσουμε τους δρόμους μας, τους εαυτούς μας, τη ζωή μας ενώπιον του Κυρίου. Δεν ανάγκη με κανένα να μιλήσεις παρά μόνο με τον Κύριό σου. Και μπροστά σε αυτόν πάρε τις αποφάσεις της ζωής σου. Τουλάχιστον σώσε το υπόλοιπο της ζωής που μέχρι τώρα σπαταλήθηκε. Ο Κύριος να μας συνετίσει.
ο Κύριος να μας μιλήσει και εκείνος να δώσει στον καθένα μας τη δική του την ευλογία και τη μερίδα που χρειάζεται στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον ύμνο 55 θα ψάλλω της ώρας αυτής ένδοξε και ευλογητέ Θεέ. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έφερες ανάμεσά μας μέσα από το λόγο σου. Παρακαλούμε να το σχολιάσεις εσύ. Να μας βοηθήσεις όλους μας να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειαζόμαστε για την εβδομάδα που έρχεται και για το υπόλοιπο της ζωής μας. Ευλόγησέ μας. Έλεγξέ μας εκεί που χρειάζεται. Δώσε μετάνοια και επιστροφή αλλού. Και εσύ ο Θεός, συνόδευσέ μας με την ειρήνη του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας, στο όνομα του οποίου σε ευχαριστούμε και προσευχόμαστε. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όλη η ιστορία του κόσμου απάνω των αγγέλων. Απολωνιώθηκε. Έχει μέσα ένα σημάδι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το ξέρουν αλλά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφή με τον ζωντανό Θεό και τον Σωτήρα τον οποίο μας έβαλε. Αυτό το σημείο είναι τούτο, ότι το κέντρο του βάρους της ιστορίας του κόσμου μας δεν είναι ούτε φύσεως επιστημονική για να γνωρίσουμε τα μυστικά της δημιουργίας, ούτε φύσεως φιλοσοφική για να καταλάβουμε πώς ενώνεται το πνεύμα με την ύλη, ούτε φύσεως πολιτική για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς να διευθύνουμε ανθρώπους και να τους οδηγούμε στην ευημερία. Αλλά είναι καθαρό και ουσιαστικός ο Θεός, ο αληθινός, να φανερωθεί και να γίνει αποδεκτό από τα δημιουργήματα που δημιουργεί. Ο Θεός του Θεού να κατορθώσει, να υπαρπάσει τις καρδιές το δημιουργήμα αυτό. Αυτό είναι το κέντρο του βάρους όλη την ιστορία του κόσμου, του παρόντος και του αιωνίου πάνω και αντιλήτου. Ο άνθρωπος του αιώνος σήμερα, όχι, ο άνθρωπος ο ιδιωτής, άμα ακούσει για Θεός και εσύ είναι Θεός, γελάει. Ενώ η συναντήθεια του Θείου και Δίου και των Θείων Απόψεων, αυτό είναι η μάχη. Δηλαδή τα δημιουργήματα έχουν πιαστεί από την αλήθεια και συνεδέθησαν με τον δημιουργό ή όχι. Ή πιάστηκαν από μια άλλη πηγή η οποία είναι ψηφέστητη, φετερευτική και κατόρθωσε να τα πάρει με το μέρος του και να κερδίσει τις καρδιές του. Αυτό είναι το υπέρτατο πρόβλημα και το μοναδικό πρόβλημα στην ανθρωπότητα και στον ουρανό. Όσοι δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, ότι το θέμα της υπάρξης είναι η σχέση και η επίγνωση προς τον Θεό. Τι η απομάκρυνση από τον Θεό και η αντίθεση και η άρνηση του Θεού. Όσοι δεν τα γνωρίζουν αυτά, νομίζουν ότι ο σκοπός του ανθρώπου εδώ στη γη είναι να ασκήσει επιστημονικές γνώσεις, να μάθει πολιτιστική, πυρηνική, να μάθει πολλές γλώσσες, να κάνει κανένας. Αυτό είναι βέβαιος άνθρωπος. Να μπορέσει να γίνει πολιτικός με τη δουλειά, μεγάλος μονάρχης, μεγάλος φιλόσοφος. Ενώ η ουσία, η μόνη αλήθεια είναι πώς και κατά πόσο το δημιούργημα θα συνδεθεί με τον αληθή Θεό. Τι θα αποκοπήσει και θα παραπονηθεί. Λοιπόν, η ουσία της υπάρξης είναι καθαρός η θεογνωσία. Και η επιτυχία μιας υπάρξης είναι κατά πόσο εγνώρισε τον αληθή Θεό και συνεδέθη με αυτές του παραπλανήτη και τον αρνήθηκε και ό,τι άλλο εγγράφηκε και επίστευσε και έκαμε είναι για την υπόθεση του Θεού τελείως της Χριστίας. Καμία σημασία δεν έχει. Έφυγε επίσης στον κόσμο εάν έχουμε υπομονή όταν ο διάβολος θέλει να μας φύξει και να μας κάνει να παραπονεθούμε για να μας κάνει να κοπεί η αγάπη μας προς τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας. Εμείς πρέπει μέχρι θανάτου να αγαπάμε και να πιστεύουμε στον Κύριο. Οτιδήποτε και αν επιτρέψει ο πειρασμός. Διότι ο Θεός το δίνει αυτό για να βγούμε νικητές, όχι να υποχωρήσουμε και να βλασφημίσουμε. Λοιπόν,
2: σήμερα δόξα εις τον Θεό. Σήμερα ο Θεός έχει ένα σχέδιο να κρίνει. Να τιμωρήσει και ένα παιδί του ακόμη. Αλλά το προειδοποιεί. Του στέλνει ένα πάτσο. Θα είναι ευτυχισμένο αν τον το καταλάβει το πάτσο και γυρίσει και γονατίσει. Ο Θεός το λέγεται. Αλλά όταν έρθει και απομαζεί, διότι βλέπει ότι σκληρύνεται, ότι αντί να προσέξει περισσότερο που φαίνει, εξυπηρετιότητός του ο άνθρωπος, τότε λέει στόπ. Η κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει ο διάβολος. Αυτός έχει έρθει στο αθεράπευτο. Το αθεράπευτο έχει έρθει αυτό. Γιατί μεταδίδει στους δικούς του. Όταν του δείχνονται ευτυχείς και ό,τι τους βάζει στο μυαλό το κάνουν και σιγά σιγά ενθαρκώνεται μέσα του. Ο Θεός με φυλάει. Υπάρχουν άνθρωποι, είχα γνωρίσει εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος απ' έξω φαινόταν σαν να ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης. Ένας γιατρός ήταν. Τον είχα γνωρίσει το 1912. Γιατρός. Θα ήταν 75 χρονών άνθρωπος. Ο οποίος είχε μια εμφάνιση σεμνή, αγία, αστρομαλιά, αστρομούσι εδώ. Αλλά τι ήταν μέσα. Ελλάδιος γράφος. Ελλάδιος γράφος. Τι έβγαλε από μέσα του. Μια μέρα που κάτι του μίλησα εγώ περί Θεού. Τι έβγαλε. Έφρυξα. Έφρυξα. Εγώ μαύρο. Απ' έξω τον βλέπει, αλλά από μέσα τι πνεύμα δουλεύει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Τιμή μας για αυτή τη δύναμη και τη χάρη που έδωσες. Μιέλωσες στα οστά και στα νεύρα μας στάθηκες. Πραγματοποίησες εκείνη τη γλυκιά και μεγαλειώδη υπόσχεση πως μαζί με τον Χριστό θα μας χάριζες στη ζωή μας τα πάντα. Στην έκφραση αυτής της πληρότητας το ευχαριστώ μας θέλουμε. Και την τιμή την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη ώρα να την ξεχωρίσεις σαν ώρες δικές σου. Να τις υπογράψεις. Εμείς εκ των προτέρων θα πούμε αμήν και θα σε ευχαριστήσουμε. Τα παιδιά μας θυμίσουν την εκκλησία σου επισκέψου, την νεότητα, τα στρατευμένα παιδιά, τον πόνο, τη θλίψη, το νοσοκομείο. Θυμίσου, θυμίσου Κύριε. Ιδιαίτερα την νεολαία, ιδιαίτερα την νεολαία. Δώσ' της Πατέρα μερίδα ευθύνης. Άνοιξε τους τα μάτια, γλάτρινε τις καρδιές τους. Και βοήθησε, σε παρακαλώ, τους πιο μεγάλους όλους μας. Εμάς με τα άσπρα τα μαλλιά να σταθούμε με αγάπη, με κατανόηση, δίπλα, κοντά τους, μαζί τους. Η χάρη σου και το έλεος σας μας σκεπάστηκε απόψε. Σε ευχαριστούμε κατά πάντα και δια πάντα. Δια Πνεύματος Αγίου. Το μάθημά μας. Και καθώς αργά και σταθερά πλέον μπήκαμε μέρη στην πρακτική επισκόπηση των πραγμάτων, θα ήθελα απόψε να δούμε μαζί μέσα από το Λόγο του Θεού. Κατά βάση δεν πιστεύω πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, τους αρέσει η Γραφή, ζούνε αυτές τις πραγματικές μεγαλειώδεις αλήθειες και δεν επιθυμούν να πετάξουν ψηλότερα και ψηλότερα σε εκείνα τα ωραία επίπεδα όπου ο Θεός χαρίζει για τους δικούς του. Τι είναι εκείνο που τους εμποδίζει? Τι είναι εκείνο που στέκει σαν φραγμός, σαν εμπόδιο, σαν τροχοπέδι, σαν φρένο? Τι είναι? Πολλά είναι τα στοιχεία εκείνα. Ένα απόψε με τη χάρη του Ιησού Χριστού θα, όχι αναλύσουμε, είναι δύσκολο, θα εντοπίσουμε. Η μελέτη ανήκει περισσότερο σαν μια ειδίκευση σε εσάς. Είναι ότι χοντροκομμένα, αν θα μπορούσα να εκφραστώ, ονομάζεται παράπονο. Τα παράπονα. Οι δουλειές, τα προβλήματα, τούτο, το άλλο, μας πνίγουν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς παράπονα. Παράπονα καθώς κοιτάμε στον ίδιο τον εαυτό μας, το περιβάλλον μας, πολλές φορές και στην πνευματική έκφραση εκείνου που λέγεται κοινή πορεία μπροστά, παράπονα. Υπάρχει λύσεις. Πολλοί είπανε, ναι, υπάρχει, λέει, μία λύση. Και η λύση είναι, μη σε ενδιαφέρει, προχώρα. Δύσκολο. Ανθρώπινα αξεπέραστο. Δεν είναι δυνατόν. Αφού ζεις μέσα σε μια κοινότητα, πώς να κάνεις? Και όταν στις αισθήσεις σου υποπίπτουν γεγονότα, καταστάσεις και ζεις υπό αυτάστας επιδράσεις, πώς είναι δυνατόν να μην τις υλοποιήσεις και αυτή η υλοποίηση να μην εκφραστεί σε παράπονο? Ο Λόγος του Θεού δίδει διέξοδο. Δίδει έκφραση. Νομίζω ναι. Έτσι, εάν διαβάσουμε ένα περίφημο ψαλμό, ο οποίος ονομάζεται ο ψαλμός της πορείας, είναι ο Ρο Ζήτα, θα τον διαβάσετε στο σπίτι σας περισσότερο. Διαβάζουμε, δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγω συνούτο η λελυτρωμένη του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσεν εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγεν αυτούς εκ των χωρών από βορά και από νότου. Περιεπλανώντο εν τη ερήμο εν οδό ανίδρο, ουδέ βρίσκον πόλην διακατοίκησιν, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν αυτής. Τότε ευώησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσαν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Προσέξτε. Και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού, δια να υπάγωσιν εις πόλην κατοικίας. Τρία πράγματα λοιπόν κάνει ο Θεός. Μας απελευθερώνει, στέκει μαζί μας και οδεύει μαζί μας, προχωρεί μαζί μας. Και έχει για τον καθένα από μας τέρμα, πόλην κατοικήσεως. Δεν είναι δυνατόν παρά, συνεπώς, όταν όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι δυσχέρειες, οι δυσκολίες, οι προβληματισμοί υψούνται μέσα στη ζωή μας, λέγω, δεν είναι δυνατόν παρά να μας έχει και διέξοδο. Ποια είναι η διέξοδος? Το εδάφιο που βασικώς χρησιμοποιούμε είναι στο Εβραίους ΙΒ, Εβραίους ΙΒ 3. Σας το διαβάζω. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό τον αμαρτωλόν τι αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μη αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Νομίζω πως, συμφωνώντας με ένα βιβλίο όπου μερικές απλές σκέψεις αντλώ μαζί σας, γράφει ο συγγραφέας, το εδάφιο που εάν το ξέραμε θα είχαμε αντιμετωπίσει, εάν το είχαμε ζήσει την ζωή κάτω από ένα τελείως διαφορετικό φως και πρίσμα και πραγματικότητα. Ποια είναι δηλαδή η βασική μας σκέψη? Μήπως υπάρχει κανείς μεταξύ μας, θα το παρακαλέσω πάρα πολύ σε μια ελευθέρα μορφή συζητήσεως, να σηκώσει το χέρι του για να μπορέσουμε έτσι να τα δούμε τα πράγματα, ο οποίος να πιστεύει ότι σαν ζωή, σαν περιεχόμενο ζωής, θα έπρεπε να τύχει καλυτέρας μοίρας, καλυτέρας μερίδος, ωραιοτέρου κλήρου, καλυτέρας μεταχειρήσεως, ωραιοτέρας συμπεριφοράς από εκείνης την οποία, της οποίας έτυχε ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει κανείς από μας ο οποίος να πει ότι εν πάση περιπτώσει, αλλά ο Υιός, το σέβομαι και τα λοιπά, αλλά μην με βάζει και εμένα σαν τον Υιό σου, είμαι καλύτερος. Υπάρχει κανείς από μας? Πιστεύω όχι. Δεν υπάρχει. Από μας απόψε τουλάχιστον. Δεν μπορεί να υπάρξει. Και το ρήμα, η προστακτική, μένει πάντοτε. Συλλογίστητη σαν πρόσωπο, συλλογίστητε σαν σύνολον. Τον υπομείναντα υπό τον αμαρτωλόν, το σάφτην. Τι σου συμβαίνει? Νομίζω ότι οι περισσότεροι από μας, εκτός κοριτσιών, είναι πάνω από 33 ετών. Για να μην δηλώσουμε συνεπώς ηλικίες, ας μην σηκώσουμε χέρια. Αν ο Υιός έφυγε 33 ετών, δεν μπορώ να καταλάβω για τον εαυτό μου παράπονον, αν αύριο ο Κύριος με σηκώσει και με πάρει. Τι σου συνέβη? Λέγε, τι έχεις να μου πεις? Τι είναι εκείνο που σε οθεί? Τι είναι εκείνο που σου δημιουργεί την εντύπωση ότι έπρεπε να τύχεις καλυτέρας μερίδος από τον Υιόν? Από τον Υιόν, δεν σου βάζω τα άλλα. Σου παίρνω κατεξοχήν τον Υιόν ως ασύγκριτη μονάδα και σκέλος συγκρίσεως. Ποιος είσαι? Για να δω, παιδί μου. Γιατί φοβούμαι. Φοβούμαι. Ότι πολλές φορές, ξέρετε, λέγοντας και τα λοιπά, έχουμε ξεφύγει από την πραγματικότητα. Για σκύψε, για να δω, για κάτσε εδώ. Τι θέλεις? Ποιος είσαι? Τι ζητάς? Τι κρατάς στα χέρια σου και ζητάς εκείνα που ζητάς? Και τι είναι εκείνο που θεμελιώνει μες στη ζωή σου τέτοια επιχειρήματα, τέτοιων υπερόγκων απαιτήσεων? Τι θέλεις? Η μάρτυσες? Η μάρτυσα. Η θελημένος? Η θελημένος. Τώρα. Από εδώ και πέρα, χάρις είναι. Και σε αυτή τη χάρη. Στην παλαιά οικονομία λέει ότι και αν είναι ευρωστία ογδοήκοντα. Αυτά ανήκουν στην παλαιά οικονομία. Η καινούργια οικονομία έχει άλλο μέτρο συγκρίσεως. Και το μέτρο συγκρίσεως ονομάζεται Ναζωραίος, ο γλυκής αδελφός μας. Με αυτόν συγκρινόμενος, έχεις να ζητήσεις τίποτα ωραιότερο, περισσότερο, καλύτερο? Κι αν εκείνος είχε αυτή τη μερίδα, θα τολμήσει κανείς από εμάς να σηκώσει το χέρι και να με συγχωρείτε παράπονο? Ένστασης, όπως λένε στα νομικά. Έχω ένσταση, λέει εγώ. Τι ένσταση, παιδί μου, για να συζητήσουμε. Στον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, Α46. Είναι η σκηνή εκείνη με τον Φίλιππο, με τον Αθαναήλ, το 47 δε προσθέτει. Καλά, εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθό. Η φτώχεια του Ιησού Χριστού στάθηκε παροιμιώδης. Παροιμιώδης. Δεν ξέρω αν ποτέ φανταστήκατε, απευθύνομαι ιδιαίτερο στους νέους, οι οποίοι έχουν ταχυδακτυλουργικές ικανότητες να εξαφανίζουν τις φρατζόλες από πάνω από το τραπέζι. 2-2. Εάν ποτέ συλλάβανε, τι πάει να πει ότι ήταν, λέει, 12 μαθητές, ο Κύριος 13, και είχαν πάει κάπου έξω και είχαν 3 ψωμάκια και μερικά ηχθίδια. Λιμνήσια δε, κατά ταύτα ανοστότατα. Αυτήν την ηλική έκφραση επίνασε. Πεινούσανε. Δεν θρέφονται τώρα 13 άντρες μέχρι κάτι πλάτες μέχρι εκεί πέρα. Δεν θρέφεται ο Πέτρος έτσι τώρα που σήκωνε ένα δίχτυ. Δεν θρέφεται έτσι ο Πέτρος. Με 3 ψωμάκια και μερικά ηχθίδια. Επίνασαν. Και μερικές γυναίκες, λέει, τον διοικώνουν εκ των υπαρχόντων αυτών. Φοβούμαι πως έχουμε παράπονα. Δεν θα τα πω αδικαιολόγητα, αλλά δεν έχω το δικαίωμα πνευματικά να τα κρίνω δικαιολογημένα. Άλλο θα σου έλεγα μονάχα. Συλλογίστητη εκείνον. Κι αν εκείνος στάθηκε στα περιθώρια της φτώχειας, μιας τέτοιας φρικτής φτώχειας. Τι παράπονο έχεις? Περί τίνος πρόκειται? Ποια χαρτιά αξιώσεων τοποθετείς επάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εννοείς και τι θέλεις? Τι θέλεις? Στο ίδιο το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι στο ζήτα κεφάλαιο τα γνωστά εκείνα κομμάτια όταν μιλώντας με το πλήθος στάθηκε τελείως

τους μαθητάς, οι οποίοι είναι άνθρωποι δικοί σας, παιδιά δικά σας, αδέλφια δικά σας, και αυτοί κάνουν τα ίδια θαύματα με μένα. Δεν είναι δυνατόν συνεπώς να γίνεται αυτό το πράγμα, διότι είναι όμοιοι σαν και εσάς. Με πόση απλότητα, λες και δεν το είχε καταλάβει ότι τον κορόιδευαν, ή τουλάχιστον ότι είχαν προκατάληψη, ό,τι και να έκανε να τον κατηγορήσουν. Πες μου, πόσες φορές δεν έχουμε σταθεί σε ένα καθεστώς απογοητεύσεως, από έλλειψη κατανοήσεως, ανάστροφα από παρεξήγηση? Πόσες φορές? Πόσες φορές πρόσωπα, ομάδες προσώπων που πίστευες πως έπρεπε να σε κατανοήσουν, δεν σε κατενόησαν, δεν σε κατάλαβαν. Ένα ακόμα βήμα πιο εκεί. Σε παρεξήγηση. Τι θα κάνουμε? Τι λύσεις υπάρχει? Ο ένας την ονομάζει φυγή. Ο άλλος την ονομάζει σκανδαλισμό. Ο άλλος την ονομάζει απομόνωση. Ο τρίτος την ονομάζει προσωπικών έργων. Ο Λόγος του Θεού έχει ένα ρήμα. Συλλογίσθητη. Κι αν είμαστε πολλοί, συλλογίσθητε εκείνο. Είναι τόσο όμορφο, ξέρεις, εν Χριστώ Ιησού, να μπορείς, έστω και αν τα μάτια σου είναι γεμισμένα με δάκρυα, να γονατίσεις κάποτε και να μπορέσεις να πεις: «Εσύ, Κύριε, ξέρεις την αλήθεια. Και αυτό σε μένα μου αρκεί». Φαίνεται ότι δεν είχα την ικανότητα, δεν είχα τα εφόδια να μπορέσω να πείσω κανέναν. Παρετούμε από του να τους πείσω. Συγνωρίζεις την καρδία μου. Συγνωρίζεις τα κρυφά της καρδιάς μου. Συγνωρίζεις με τι σκοπούς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Το είπα, το έκαμα, ενήργησα ή αρνήθηκα να ενεργήσω. Τα υπόλοιπα, λυπούμε γι' αυτό. Έλεος κάμε, σε συλλογίζομαι εσένα. Και πόσες φορές γυρεύουμε δίκιο? Και πόσες φορές στεκόμεθα στα πρόθυρα πολέμου όταν δεν μας δώσουν δίκιο? Τι το θέλεις, παιδί μου, το δίκιο? Έχεις δίκιο? Δεν σου αρκεί αυτό? Πρέπει να σε χειροκροτήσω και να σου φωνάζω: «Έχεις δίκιο, έχει δίκιο», με πλακάτ. Αυτό θέλεις? Ή σου αρκεί ότι εκείνος το ξέρει? Ήταν κάποιες στιγμές όταν στο ίδιο το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο Ιώτα Θήτα, θα τον σκεφτείτε τραγικά μόνο. Μόνος. Απόλυτα μόνος. Ένας έκανε μια προσπάθεια να διεισδύσει μέσα στην αυλή. Ο Πέτρος έκανε μια τολμηρά προσπάθεια να σταθεί για λίγο κοντά του. Αλλά χωρίς πνευματικά πανιά και εφόδια, τελικώς, όχι μόνο δεν προσέφερε καμιά υπηρεσία, αντιθέτως, κακής μορφής προσφοράν είχε. Και ο Λόγος του Θεού θα πει ότι τόσο μόνος, ώστε ήτανε μερικές γυναίκες, από μακρόθεν θεωρούσε. Πόσες φορές σε έχει πνίξει αυτή η έννοια, η αίσθηση της μοναξιάς στη ζωή σου? Πόσες πολλές φορές? Πόσες φορές κατάλαβες ότι είσαι τελείως μόνος? Και ενδεχομένως ζεις σε ένα σπίτι με 136 ακόμα ανθρώπους. Εν τούτης, είσαι τελείως μόνος. Και τούτη η μοναξιά είναι ένας τραγικός σύμβουλος που ποτέ δεν έχει συμβουλεύσει ορθά τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ακριβώς για να είναι κοινωνικόνων, γιατί ο Κύριος είπε ότι δεν είναι καλόν εις τον άνθρωπο να είναι μόνος. Αλλά όσες φορές γεγονότα, όσες φορές συμβάντα οδηγήσουν, ποθήσουν και φέρουν τα πράγματα σε μια πνευματική ή ηθική μοναξιά, υπάρχει διέξοδος. Συλλογίσθητη. Πόσες φορές θυμάμαι και πρέπει να θυμάσαι από το 4ο κεφάλαιο του Ματθαίου, κάποια κομμάτια που

δεν τα διαβάζουμε συχνά. Μας αρέσει να εμβαθύνουμε, σε άλλα κομμάτια τα οποία έχουν και ορισμένα στοιχεία προς τα οποία η φυλή μας ρέπει πολιτικολογία ή διοίκηση των κοινών. Και μας ξεφεύγουν στοιχεία όπως του τετάρτου κεφαλαίου, τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Αν ήθελες να σημείωνες στη Γενή Σου Διαθήκη, νομίζω ότι έπρεπε να σημειώσουμε ένα μικρόν εις την έρημον, δύο για να πειραστεί, ξέρεις από ποιον, τρία από τον ίδιο το διάβολο. Πόσοι πειρασμοί στη ζωή μας, πόσες φορές έντονοι πειρασμοί, τρομακτικοί πειρασμοί. Είναι εκείνο που ονομάζεται πολλές φορές πρέσα και το πιάνει και το γυρίζει και το γυρίζει και το γυρίζει και δεν μένει τίποτα σχεδόν. Είναι η στιγμή σχεδόν της εκρήξεως και είναι ακριβώς η στιγμή που το Πνεύμα του Θεού πρέπει να μου πει συλλογίσθητη στην προς Εβραίους επιστολή θα μας χαρίσει ένα από τους ωραιότερους τίτλους του Κυρίου, τον πειρασθέντα κατά πάντα. Έχομεν κι εμείς αρχιερέα δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας και στις αδυναμίες μας, γιατί πειραματικά γεύτηκε αυτό το ποτήρι, πειρασθείς κατά πάντα. Γνωρίζει. Αν έχεις περάσει από σχολείο και αν έχεις φάει το φάμπερ, το μολύβι μισό με τα δόντια σου, μη μπορώντας να λύσεις εκείνα τα δύσκολα προβλήματα της Δευτέρας Δημοτικού, δεν μπορείς να δώσεις ποτέ καρπαζιά στο παιδί που δεν μπορεί να το λύσει το πρόβλημα. Είσαι υποχρεωμένος να ομολογήσεις πως πρέπει, έστω χαμογελώντας, να σταθείς δίπλα στο παιδί, γιατί και εσύ κάποτε στάθηκες μπροστά στο αδιέξοδο, να μην μπορείς να καταλάβεις όταν από τα 10 πρόβατα τα 3 ψοφίσουνε πόσα μένουνε. Γελάς που το ακούς. Πόσες φορές όμως θα δεις ματάκια δακρυσμένα. Λέει δεν μπορώ να το πω. Λέει γιατί τα προσθέτω, λέει 10 και 3, 13 και δεν βγαίνουν, λέει. Μα πρόσθεση θα κάνεις, λέει. Και τι θα κάνω. Αφού ήταν πολλά, να πάρουμε τα σπίρτα πάλι. Για φέρε τα σπίρτα. Πριν ακριβίνουμε τα σπίρτα. Βάλεις τα σπίρτα κάτω. Για φέρε τώρα τα 10. Για βάλτα. Και το παιδί γελάει. Θα το δείρεις. Δεν θα σταθείς δίπλα του να του χαϊδέψεις το κεφαλάκι. Δεν το έκαμε εκείνος ποτέ για σένα. Συλλογίσθητη. Αγαπητοί μου, είναι ένα εδάφιο, πάλι στον Ιωάννη, πάλι στο Ματθαίο, στο Καπαζίτα, Ματθαίος Καπαζίτα, στο 45-46, από δε έκτης ώρας. Σκότος έγινε νεφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, του τέστην Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Είναι οι ώρες της αγωνίας. Οι ώρες που με τα χέρια στη τσέπη, αν είσαι άντρας, βολτάρεις και κάνεις βόλτες στο υπόγειο κάποιου νοσοκομείου, περιμένοντας να πάρεις την απάντηση από τη βιοψία.
Είναι εκείνες οι τραγικές οι ώρες που πετάγεσαι ψηλά, που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου χαρίσει διέξοδο. Κανένα ανθρώπινο στοιχείο δεν μπορεί να σε ανεβάσει ψηλότερα από εκείνο το τέλμα που κάθε στιγμή που παρέρχεται σε βυθίζει και πιο κάτω. Είναι οι ώρες της αγωνίας. Αν θα με ρώταγες, υπάρχει διέξοδος, θα σου έλεγα, συλλογίσθητη τον υπό. Είναι η σκέψης, η βασική του της σκέψης, κάτω από την οποία και ξεκινήσαμε. Νομίζεις πως έχεις στα χέρια σου τίτλους που επιτρέπουν σε σένα μια καλύτερη μερίδα, ένα ωραιότερο κλήρο από εκείνον του Κυρίου? Ποιος είσαι? Κι αν εκείνος έπαθε, κι αν εκείνος ανηφόρησε κάτω από εκείνο το τρομακτικό βάρος της ενοχής του Σταυρού μας, ποιος από εμάς θα τολμούσε να σηκώσει το χέρι του και να γυρέψει καλύτερες ώρες και ωραιότερες σελίδες? Κυρία μου, πες τους ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαιον πως στη ζωή μου, χάρη τη δική σου, απήλαυσα απειράκης περισσότερα και καλύτερα από εκείνα που εσύ έχεις κάνει, εσύ έχεις υποστεί, δρόμους που εσύ τους έχεις περάσει. Σε ευχαριστώ. Ήθελε να μας μάθει ο Θεός. Ο ένας φοβούμαι ότι ατενίζουμε και περιμένουμε συνεχώς από τον άλλον. Ο ένας συνεχώς κοιτάζει τον άλλον. Προσπαθούμε ο ένας να αντλήσουμε δυνάμεις και παρηγορία από τον άλλον. Φοβούμαι ότι αργά και σταθερά πρέπει να συνηθίσουμε στην ανάγκη να ομολογούμε πως μας άρεσε το χειροκρότημα και το χάιδεμα των άλλων. Όταν πριν λίγες μέρες ήμουν αναγκασμένος να πάω, χαρά μου, αναγκασμένος από άλλης πλευράς, το τονίζω, να δω μια ψυχούλα που υποφέρει. Ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου εκείνο το εδάφιο. Πατέρα, δόξασε τον Υιόν σου, γιατί στους δικούς του ακριβώς θα πει εκείνο. Νυν εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου. Νυν. Δηλαδή, Κύριε, θα τρέχουν μπροστά μου τους εκκλητιστές και θα φωνάζουνε, και πίσω παράσημα και δάφνες. Τον περίμενε εγκατάληψης, μοναξιά, προδοσία, καρφιά, μαστίγιον, εμπτισμή, θάνατος. Και τώρα εδοξάστης, κανένα κερί δεν φέγγει πριν αποφασίσει να λιώσει. Και αν θα ήθελες να μείνει στο χέρι σου το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού γεμάτο άρωμα, θα έπρεπε να αποφασίσεις να αδειάσεις το άρωμα και να χάσεις ένα κομμάτι της αξίας αυτού του αρώματος επάνω στα χέρια σου. Ήθελε να με μάθει ο Θεός. Το έχω περισσότερο ανάγκη από ότι το έχετε όλοι σας, ένας-ένας και όλοι μαζί. Να ατενίζω στο πρόσωπο του Κυρίου. Ήθελε να με μάθει ο Κύριος να προσβλέπω στο Σταυρό του. Ξαναθυμάμαι την παλιά μας σκέψη πριν χρόνια, μελετώντας κάτι παρεμφερές. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αγωνία, θλίψης, πόνος, αναπάντητο ερωτηματικό στη ζωή σου, που θα τολμούσες ποτέ να το φέρεις δίπλα εις τον Σταυρόν του Χριστού και να το άφηνες. Παραπονούμεθα για τα προβλήματα της ζωής μας μέχρι ότου αποφασίσουμε να τα βάλουμε δίπλα στο Γολγοθά. Όταν το βάλεις,
Είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω στην προσωπική μου ζωή πως πάντοτε με σκυμμένο κεφάλι και ντροπιασμένο το πήρα και το τράβηξα. Κύριε, είναι ντροπή το πρόβλημά μου να το βάλω δίπλα στο Γολγοθά σου. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω ποιος έχει το καλύτερο χέρι από ανάμεσά μας. Δεν ξέρω ποιος είναι εκείνος που μπορεί να ζωγραφίσει καλύτερα από όλους μας. Ποτέ δεν κατάφερα να κάνω ένα ορθό κύκλο. Τον έκανα πάντοτε σαν αυγό. Αλλά και ο καλύτερος από ανάμεσά μας που θα μπορούσε να έχει καλό καλλιτεχνικό χέρι, δεν νομίζω πως θα έχει το θράσος ποτέ να βάλει κάποιο ιχνογράφημά του στο μουσείο δίπλα στα μεγάλα έργα του Ρούμπενς. Ας τραβήξουμε τα παράπονά μας από το Γολγοθά. Ας τα αποσύρουμε τα προβλήματά μας από τη σύγκριση του Σταυρού. Δεν είμαι εκείνος που θα σου πω πως δεν υποφέρεις. Πως τα γεγονότα πιεστικά δεν σου δημιουργούν ερωτηματικά και δάχρυα. Αλλά ακριβώς τις ώρες εκείνες, το Πνεύμα του Θεού, θα σε παρακαλέσω, κλείνοντας, να μου επιτρέψεις να σου ξαναθυμίσω. Εβραίους, Ιωταβήτα, 3. Είναι το εδάφιο με το οποίο και κλείνουμε, καθώς αρχίσαμε. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών, τη αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μη αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Συλλογίστητε. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει να μείνουμε προσιλωμένοι σε Εκείνον. Περισσότερες ώρες κοντά σε Εκείνον, στο Γολγοθά Εκείνου, στη συντροφιά και στο κλίμα Εκείνου, είναι ώρες δυνάμεως, παρηγορίας. Ο Κύριος ξέρει να σκουπίζει δάκρυα, να τραβάει από ώρες δυσκολιών και πειρασμούς. Είναι ένας Κύριος υπομείνας, γνωρίζων και δυνάμενος να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Αν κάποιος με ρώταγε, και τι τους είπες μια ολόκληρη ώρα που σου ταλαιπώρησε στους ανθρώπους εκεί πέρα χειμωνιάτικο, θα το έλεγα μονάχα ένα ρήμα. Συλλογίστητε. Αλλά φοβούμαι πως έχουμε εγωκεντρικά πάθει κάτι. Συλλογιζόμεθα διαρκώς τους εαυτούς μας. Μεγαλώνουμε συνεχώς και αυγατίζουμε τα προβλήματά μας. Και συνεχώς λέμε σαν τους ασθενείς που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα τους λες και τι έχουν το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Και έγινε ένας άξονας η ζωή τους και η αρρώστια τους έγινε η σπονδυλική στήλη γύρω από την οποία κυκλοφορεί όλο το είναι τους. Θυμήσου, ενατένισε, συλλογήσου εκείνον. Γιατί ετούτο θα σου φέρει ανάπαυση. Γιατί εκείνος θα μπορέσει να σου δώσει μερίδα χάριτος και δυνάμεως και παρηγορίας και υπομονή. Ναι, Κύριε. Ας μείνει το ρήμα το δικό σου μέσα στις καρδιές. Κι έτσι σε παρακαλώ πάρα πολύ, άρχισε να το δουλεύεις μέσα μας. Μάθε μας για την ανάγκη να στρέψουμε τις καρδιές μας στο πρόσωπό σου. Μας έχει λείψει, Κύριε, το κλίμα του Γολγοθά. Τα μάτια μας εστραμμένα σε μια διαρκή εσωστρέφεια μέσα μας στους εαυτούς μας, στα προβλήματα αναμφισβήτητα, και στα ερωτηματικά τα πιεστικά πολλές φορές της ζωής. Δεν μας επέτρεψαν να δούμε στο πρόσωπό σου, όχι μόνο σε σύγκριση, αλλά και σε απελευθέρωση και σε ανάπαυση. Ευλόγησέ μας. Κοίταξε πάνω από τα παιδιά μας και τα σπιτικά μας στη νεότητα. Τίμησε τη δεύτερη και την τρίτη ώρα. Ειρήνευσε τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς. Μάθε μας, Κύριε, να κουμπάμε σε αυτή την αγάπη. Και μάθε μας να χαμογελάμε στην αίσθηση και την υλοποίηση αυτής της αγάπης μέσα στη ζωή μας. Εις δόξαν, Πατρός. Άμην.